ή του πνεύματος πηγή, επιδημούσα τις εν γη, εις πυρφόρους ποταμούς, με ριζωμένη νοητός, τους Αποστόλους εδρόσιζε φωταγωγούσα, και γέγονεν αυτής νέφος δροσόδες το πυρ, φωτίζουσα αυτούς και ιετίζουσα φλόξ, διόν ημείς ελάβομεν την χάριν, διαπυρώστε και ύδατος. Το φως επέστη του παρακλήτου και των κόσμων εφώτισε. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Κύριε, του Αγίου Πνεύματος η επιφύτησης τους Αποστόλους σου εμφορίσασα εν ετέρες γλώσσες λαλήν παρεσκεύασεν. Όθεν το παράδοξον της μεν απίστης μέθιε νομίζετο, της δε πιστής πρόξενον σωτηρίας, ούτης ελάμψεως και ημάς αξίωσον, δεόμεθα φιλάνθρωπεν.

Θανάσιμη αμαρτία είναι εκείνη για την οποία ο άνθρωπος μένει αμετανόητος. Κανένας δεν είναι τόσο αγαθός και σπλαχνικός όσο ο Θεός. Τον αμετανόητο όμως, ούτε ο Θεός τον συγχωρεί. Αβάς Μάρκος.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Ενώνουμε φωνές στο φως της Ορθοδοξίας.
1: Ρωμανού μελωδού ύμνη.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα σας παρουσιάσουμε τον ύμνο του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού, τον αφιερωμένο εις την Αγίαν Πεντηκοστήν Προήμιον. Ότε κατά βάς τας γλώσσας συνέχε διεμέριζεν έθνη ο ύψιστος, ότε του πυρός τας γλώσσας διένυμεν εις ενότητα πάντα σε κάλεσε, και συμφώνως δοξάζομεν το Πανάγιον Πνεύμα. Μετάφραση. Τότε που κατέβηκεν και έφερε σύγχυση στις γλώσσες, εδιαμήραζε τα έθνη ο ύψιστος. Τότε που διένυμε τις γλώσσες της φωτιάς, εκάλεσεν όλους σε ένωση, και όλοι με μια φωνή δοξολογούμε το Πανάγιον Πνεύμα. Οίκη. 21. Ταχίαν και σταθυράν δίδου παραμυθίαν της δούλης σου Ιησού, εν το ακιδιάσε τα πνεύματα ημών. Μη χωρίζου των ψυχών ημών εν θλίψεση, μη μακρύνου των φρενών ημών εν περιστάσεσιν, αλλά ή ημάς πρόφθασον. Έγκυσον ημίν, έγκυσον ο πανταχού, όσπερ της αποστόλης σου πάντοτε συνείς, ούτω και της σε ποθού συνένωσον σ' αυτόν ικτήρμων, ή να συνημένει σύ υμναίωμεν και δοξολογούμεν το Πανάγιον Πνεύμα. Μετάφραση. Γρήγορη και μόνιμη δίνε παρηγοριά στους δούλους σου, ο Ιησού, καθώς οι ψυχές μας βαριθυμούν. Στις θλίψεις μη φεύγεις από κοντά μας. Στις δύσκολες ώρες τα φρένα μας κράτησε και πάντα πρόφτασέ μας. Πλησίασέ μας, σύ που βρίσκεσαι παντού. Όπως είσαι πάντοτε με τους Αποστόλους σου, έτσι συνδέσου σπλαχνικέ με όσους σ' αγαπούνε, για να υμνούμε και να δοξάζουμε ενωμένοι με σένα το Πανάγιον Πνεύμα. 22. Ούκε χωρίστης σωτήρα από των μαθητών σου, οδεύσας εις ουρανούς, και φθάσας γάρ τα άνω, τα κάτω συνέχεις. Ουδέ εις γάρ τόπος δίχα σου αχώρητε, καν γάρ γέννητε, απόλυτε και αφανίζεται και ως Σόδομα γίνεται. Σι γάρ ιστάς τα σύμπαντα πάντα πληρών, σε ουν και οι Απόστολοι ήχων εν ψυχές, διό εκ του ελαιώνος σου αναληφθέντος τότε κατήλθον χορεύοντες και ψάλλοντες και δοξολογούντες το Πανάγιον Πνεύμα. Μετάφραση. Δεν αποχωρίστηκες σωτήρα από τους μαθητάς σου, καθώς στους ουρανούς ανέβηκες, αν και πράγματι έφτασες επάνω, τα κάτω κυβερνάς. Όντως, υπάρχει σε κάθε μέρος η παρουσία σου, αχώρητε, και αν συμβεί να απουσιάσεις, χάνεται και εμφανίζεται και καταντάει σαν τα Σόδομα. Σι έστησες τα σύμπαντα και όλα τα γεμίζεις. Εσένα είχαν ασφαλώς στις ψυχές τους οι Απόστολοι, γι' αυτό και τότε που ανέβηκες από τον Ελαιώνα στον ουρανό, κατέβηκαν χορεύοντας και ψάλλοντας και δοξολογώντας το Πανάγιον Πνεύμα. 23. Υπέστρεψαν εν χαρά από του Ελαιώνος οι 11 μαθητέ. Λουκάς γάρ τούτο γράφει ο Ιεροφάντης, ότι οι Ιεροσόλυμα υπέστρεψαν, εις υπερώων δανέβησαν, ένθα κατέμενον και εμβάντες εκάθισαν. Πέτρος και οι επίλοιποι των μαθητών, όν ο Κυφάς ως έξαρχος είπε προς αυτούς, εραστέ της βασιλείας, άνος χόμεντας καρδίας προς τον υποσχόμενον και λέξαντα, εγώ ημίν πέμψω το Πανάγιον Πνεύμα. Μετάφραση. Εγύρισαν χαρούμενοι από τον Ελαιώνα οι 11 Απόστολοι. Αυτό το γράφει ως γνωστόν ο Ιερός Λουκάς, ότι επέστρεψαν στα Ιεροσόλυμα και ανέβηκαν στα Νόγι, όπου έμεναν συνέχεια, και αφού μπήκαν εκάθισαν ο Πέτρος και οι άλλοι μαθητές, στους οποίους ο Κυφάς ως αρχηγός είπε, «Εραστές της Βασιλείας,
τις καρδιές να έχουμε πάνω προς Αυτόν που υποσχέθηκε και είπε «Εγώ θα σας στείλω το Πανάγιον Πνεύμα». 24. Και αυτά τότε λοιπόν Πέτρος της Αποστόλης διήγηρεν εις ευχήν και στάς εν μέσω τούτων ευόησε λέγον «Δεηθόμεν, γόνι κλείνομεν, ετήσομεν, εκκλησίαν το δωμάτιον τούτο ποιήσομεν, και γάρ έστι και γίνεται, άσομεν και κραυγάσομεν προς τον Θεόν, πέμψον ημίν το πνεύμα σου το αγαθόν, ειν οδηγήσει τους πάντας εις την γνώση την ευθείαν, ειν σύ προετοίμασας, τη σέβουση και δοξολογούση το Πανάγιον Πνεύμα». Μετάφραση. Τέτοια ο Πέτρος είπε τότε στους Αποστόλους και τους ξεσήκωσε σε προσευχή και ανάμεσά τους στάθηκε και φώναξε λέγοντας «Ας παρακαλέσουμε, ας γονατίσουμε, ας ζητήσουμε, εκκλησία ας κάνουμε ετούτο το δωμάτιο αφού και είναι και γίνεται, ας ψάλουμε και ας φωνάξουμε στο Θεό, στείλε μας το πνεύμα σου το αγαθόν να μας οδηγήσει όλους στη γνώση την αληθινή που εσύ προετοίμασες για αυτούς που σέβονται και δοξολογούν το Πανάγιον Πνεύμα». 25. Ακούσαντες ούν ευθύς οι μεταυτού κληθέντες συνήθρισαν εαυτούς ως προσποιμένα άρνες το λόγο θελχθέντες και σιγώντες υπηγόρευον α ύφχοντο και δε ίσης επανέτεινον το παντοκράτορι περιεχούσας ταύτα. Το των αγγέλων πριτάνη και βασιλή, το των ανθρώπων άνακτη και δημιουργό, το των εν γη και θαλάσσι μόνο νεύματι κρατούντι, οι φίλοι και δούλοι σου βοώσισι, ταχύ ημίν πέμψον το Πανάγιον Πνεύμα. Μετάφραση. Αμέσως λοιπόν καθώς άκουσαν αυτά οι Απόστολοι, μαζεύτηκαν όπως στον τσοπάνι τα πρόβατα, γιατί πολλοί τους άρεσεν ο λόγος και έλεγαν μυστικά την προσευχή τους και έστελναν στον Παντοκράτορα δεήσεις με τέτοιο περιεχόμενο. «Σε σένα άρχοντα και βασιλιά των αγγέλων και στον ανθρώπων τον αφέντη και δημιουργό που εξουσιάζεις γη και θάλασσα με το νεύμα σου μόνο, εμείς οι φίλοι και οι δούλοι σου φωνάζουμε. Στείλε μας γρήγορα το Πανάγιον Πνεύμα». 26. Πληρώσαντες δε ευθύς τα σε αυτόν δεήσεις, υπέγραψαν εν αυτές, σφραγίσαντες τη πίστη και πέμψαντες άνω, άσαν έγνω ο διδάσκαλος και έφησεν. Αυτεξούσιος παράκλητε μη και λεβόμενος, αλλός θέλεις κατάβηθη. Σε γάρ λοιπόν εκδέχονται οι μαθητέ, ούσπερ εγώ συνήγαγον σύ και το πατρί, ους εξεπαίδευσα λέγον, μαθητεύσατε τα έθνη πατέρα κηρύττοντες και σέβοντες ιών και υμνούντες το Πανάγιον Πνεύμα. Μετάφραση. Αμέσως μόλις τέλειωσαν τις προσευχές τους, τις υπογράψανε και με την πίστη τις εσφράγισαν και τις έστειλαν επάνω. Και τις εδιάβασε ο δάσκαλος και είπε «Με τη θέλησή σου παράκλητε, χωρίς να σε διατάζω, όπως θέλεις κατέβα, γιατί οι μαθητές σε περιμένουν, τους οποίους σύναξα εγώ για σένα και για τον πατέρα και τους εδίδαξα λέγοντας «Κάμετε μαθητές τα έθνη, τον πατέρα δοξάζοντες και τον Υιό λατρεύοντες και υμνολογούντες το Πανάγιον Πνεύμα». 27. Επίκουσεν ο Θεός ο παράκλητος τότε των δεωμένων αυτού και δι καταλαμβάνει αυτούς ευχομένους ουδαμόθεν μεθυστάμενος ο άφραστος. Ου γαρ γέγονε μετάβασης ή συγκατάβασης, ου διπέμεινε μείωση. Άνω γαρ ειν και κάτω ειν και πανταχού. Θεία γαρ φύσης άφραστος και αναφής. Της οθαλμής ου χωράτε, πίστη δε κατανοείτε. Χερσίν ου κατέχετε, καρδίες δε πιστών ψηλαφάτε το Πανάγιον Πνεύμα.
Μετάφραση. Επάκουσε τότε ο παράκλητος Θεός εκείνους που τον οικέτευαν και μάλιστα τους επισκέπτεται την ώρα που προσεύχονταν, χωρίς από πουθενά να μετακινηθεί εκείνος που με λόγια δεν λέγεται, αφού η συγκατάβαση δεν ήταν μετάβαση ούτε μείωση έπαθε, γιατί και πάνω ήτανε και κάτω και παντού και ανέκφραστη και ασύλληπτη είναι η Θεία Φύση. Με τα μάτια δεν φαίνεται, κατανοείται όμως με την πίστη, με τα χέρια δεν πιάνεται, αγγίζεται όμως με τις ψυχές των πιστών το Πανάγιον Πνεύμα. 28. Οι στίκησαν ομαδών συμπληρουμένης τότε της Θείας Πεντηκοστής, ευχές προσκαρτερούντες οι ένδεκα μίστε, και ως λέγει το ανάγνωσμα των πράξεων, ως πνοής βιέας άθρον ήχωσε γένετο ουρανόθεν κτυπούμενος, όλον δε το δωμάτιον έπλησεν πυρός, μάλλον δε και κατέπληξε τους αγαπητούς, διό ως σκάφος των οίκων σαλευόμενων ορώντες ευών, ο δέσποτα, κατάπαυσον την ζάλην και πέμψον το Πανάγιον Πνεύμα. Μετάφραση. Συγκεντρωμένοι βρισκόντουσαν όλοι κατά την Άγια της Πεντηκοστής ημέρα και προσευχόμενοι περίμεναν οι ένδεκα Απόστολοι, και όπως λέει το ανάγνωσμα των πράξεων, έγινε ξαφνικά βροντί σαν άνεμος ορμητικός από τον ουρανό με πάταγο και με φωτιά εγέμισε ολόκληρο το δωμάτιο και θαυμασμό προκάλεσε μέγιστο στους αγαπημένους. Γι' αυτό και βλέποντας το σπίτι σαν πλοίο να σαλεύει λέγανε, σταμάτησε την τρικυμία και στείλε, «Ω Κύριε, το Πανάγιον Πνεύμα». 21. Νομίσαντες οι σοφοί όλων το υπερών χαούστε εκ της πνοής, συνέστηλαν εν φόβο τα όματα πάντες, και ιδού γέγονεν έτερων φρικτότερων, και το πρώτο φόβο δεύτερον τρόμον επήγαγε τα επάλληλα θαύματα. Γλώσσε γάρ πάλιν πύρινη ύπτοντο αυτών, και επικάρες ήρχοντο των αγαπητών,

μένων τις κεφαλές ερχόντουσαν και δεν έκαιγαν καθόλου τα μαλλιά, αλλά το νου εφώτιζαν. Και πράγματι, να καθαρίσουν και να φωτίσουν τις έστειλε το Πανάγιον Πνεύμα. 20. Ο Πέτρος δε κατηδών τα γεγονότα πάντα ευόησεν. Αδελφοί, τιμόμεν αωρώμεν, μη εξερευνόμεν, μη της είπη τούτο τι εστί το δρόμενον, υπερβαίνει γαρδιάνιαν το εκτελούμενον και νικά την ενθύμησιν. Πνεύμα και πυρ συνέζευκτε, θαύμα πιστών, άβρα και φλόξ συνήρμοστε θέαμα φρικτών. Με τα ανέμων λαμπάδες, με τα δρόσου δε σπινθύρες, τις είδε, τις ήκουσε, τις δύναται η πίν ό παρέχει το Πανάγιον Πνεύμα. Μετάφραση. Και ο Πέτρος, αν κατάλαβεν όλα τα γεγονότα, εφώναξεν. Αδέρφια, ας δοξάζουμε εμείς αυτά που βλέπουμε, να μην τα πολυψάχνουμε. Μην πει κάποιος τι είναι τούτο που συμβαίνει, μιας και είναι πάνω από το νου αυτό το γεγονός και ξεπερνά τη σκέψη. Πνεύμα και φωτιά ενώθηκαν, θαύμα αληθινό. Άβρα και φλόγα συναρμόστηκαν, θέαμα συγκινητικό. Μαζί άνεμοι και λαμπάδες, μαζί σπινθύρες και δροσιά. Ποιος είδε, ποιος άκουσε, ποιος μπορεί να πει αυτό που δίνει το Πανάγιον Πνεύμα. 20. Ημείς ούν αγαπητοί, στείτε και καθοράτε απεριέργως το πυρ, ο έπεμψεν εξ ύψους, ο όν εν το ύψι. Μη φοβήστε, ούγαρ φλέγουσιν οι άνθρακες, μη θαμβήστε, ότι άκαυστον τούτο το πήρε στην, αλλώς φρόνη μη μνήστητε, πως πάλε πήρε δέξα το πέδας τους τρεις, πως ούκε καύθη σώματα τούτον ουδέ θρίξ, πως οι τους τρεις δεξαμένοι τέσσαρας αυτούς εδείκνει, συν τόκο γαρ έδωκεν ους έλαβεν ότι εφοβήτω το Πανάγιον Πνεύμα. Μετάφραση. Εσείς λοιπόν αγαπημένοι, σταθείτε και κοιτάξτε τη φωτιά με απλότητα που έστειλεν από τα ουράνια αυτός που βρίσκεται στα ύψη. Μη φοβάστε, γιατί τα κάρβουνα δεν πυρπολούν. Μην τα χάνετε, γιατί τούτη η φωτιά δεν καίει. Και θυμηθείτε ως σοφοί πως παλιά η φωτιά φιλοξένησε τα παιδιά τα τρία, πως δεν κάηκαν τα σώματα ούτε μια τους τρίχα, πως ενώ το καμίνι έλαβε τρεις, έδειχνε τέσσερις. Αύξησε δηλαδή αυτούς που έλαβε, γιατί εσεβότανε το Πανάγιον Πνεύμα.

20.12. Ρυψάτο ούν αδελφοί, ο καθίσιμον άρτη των φόβων εκ της ψυχής, και πόθον ενδειξάτο το αναληφθέντη, ότι ούτως ούσε κάλεσεν ηγάπησεν, ότι πάντα άπερ προήλεγεν νυν απεπλήρωσε και ως είπεν επίησε. Τι δηλειόμεν, άφλεκτον φλόγα λοιπόν, ρόδα το πυρ νομίσομεν όπερ και εστίν. Επί τας κάρας γάρ ημών ως περάνθη επετέθη, εν είσαι στεφάνωσεν, εκόσμησεν, ελάμπρινεν ημάς το Πανάγιον Πνεύμα. Μετάφραση. Τώρα λοιπόν αδέρφια, ο καθένας σας διώξει το φόβο από την ψυχή του και ας δείξει έμπρακτα αγάπη στον Κύριο που ανελήφθη, αφού έτσι και εκείνος αγάπησε αυτούς που εκάλεσε, γιατί όλα τα όσα προείπε τώρα τα πραγματοποίησε και τα έκαμε όπως είπε. Γιατί φοβόμαστε λοιπόν τη φλόγα που δεν καίει, ας πάρουμε τη φωτιά για τριαντάφυλλα, όπως και είναι αφού τοποθετήθηκε σαν άνθη στα κεφάλια μας, με τα οποία μας στεφάνωσε, μας στόλισε, μας λάμπρινε το Πανάγιον Πνεύμα. 20.13. Ως είπε ταύτα κυφάς πάση της Αποστόλης, ησύχασε με ταυτόν και δέχεται εσύ

Εν τούτη εις το Άγιον Πνεύμα, ελιλήθη γάρ μετέπειτα ως γέγραπτε, ως προδρόμη συν χρυσάμενον δύο της θαύμαση, του πυρός και του πνεύματος. Έδι γάρ πρώτου πνεύματος θαύμα δραμήν, έδι πρώτου φωτίζοντος φλόγα προελθήν, και προμηνήσε το κόσμο ως περσάλπιγγα ηχούσαν, ότι ως επίσταται και ως βούλεται τη γη επιδένει το Πανάγιον Πνεύμα. Μετάφραση. Αυτά σαν είπεν ο Κυφάς σ' όλους τους Αποστόλους, ησύχασε μαζί με αυτούς και όλοι το Πνεύμα δέχτηκαν το Άγιο, γιατί ήρθε μετά από αυτά καθώς το λέγει η Γραφή. Χρησιμοποίησε πριν έρθει δύο θαύματα, τη φωτιά και τον αέρα. Έπρεπε δηλαδή πριν από το Πνεύμα θαύμα να προηγηθεί. Έπρεπε πριν το φωτιστεί η φωτιά μπροστά να τρέξει και να προμηνήσει στον κόσμο σαν σάλπιγγα ηχούσα ότι όπως ξέρει και όπως θέλει στη γη κατεβαίνει το Πανάγιον Πνεύμα. 20.14. Μεγάλα είναι και φρικτά τα γεγονότα πάντα και φρένας πάντων ιστά. Πλησθέντες γάρ εξέφνης του Πνεύματος πάντες προσομίλουν τις ακούσιν ως οίκων, τις Ρωμαίης ούχος βάρβαροι, Πάρθης ως όμοιοι και τις Μίδης ως είδη. Τις Ελαμίτες εύλαλοι όφθησαν τρανός, τις Αραβίης γνώριμοι γέγοναν ευθύς, Ασιανείς και Φρυγίης εύδυλοι και τρανολάλοι, και πάση της έθνες συνευθέκοντο ως τούτη σε δίδου το Πανάγιον Πνεύμα. Μετάφραση. Μεγάλα ήσαν και φρικτά όλα τα γεγονότα και σταματά το λογικό του καθενός. Όντως, γέμισαν ξαφνικά όλοι με Άγιο Πνεύμα και με τους ακροατές στη γλώσσα τους συνομιλούσαν, με τους Ρωμαίους ως Ρωμαίοι, με τους Πάρθους ως Πάρθοι και με τους Μίδους ως Μίδη. Με άνεση μίλησαν μεγάλοι στους Ελαμίτες και έγιναν γνώριμοι στους Άραβες αμέσως, στους Ασιάτες και στους Φρύγες φανεροί και μεγαλόστομοι, και σ' όλα τα έθνη μίλαγαν καθώς τους εφώτιζε το Πανάγιον Πνεύμα. 20.15. Αλλότε είδον αυτούς γλώσσας λαλούντας πάντας, οι πανταχώθεν εκεί εξίσταντο βοώντες, τι βούλεται τούτο, Γαλιλαίοι οι Απόστολοι υπάρχουσιν, και πώς άρτη καθώς βλέπομεν πάση της έθνες οι πατριώτε γεγόνασι, πότε κατήδεν Αίγυπτον Πέτρος ο Κυφάς, πότε Ανδρέας όκησε μέσην ποταμών, η Ιζε Βεδαίου, πότε είδον Παμφιλίαν, πώς ταύτα γνωρίσομεν, πώς είπομεν, ή πάντως ως θέλει το Πανάγιον Πνεύμα. Μετάφραση. Αλλά μόλις τους είδα να μιλούν διάφορες γλώσσες, όλοι οι συναγμένοι εκεί από παντού τάχασαν και έλεγαν «Τι σημαίνει αυτό, Γαλιλαίοι είναι οι Απόστολοι, και πώς τώρα καθώς βλέπουμε με όλα έγιναν τα έθνη συμπατριώτες, πότε γνώρισε την Αίγυπτο ο Πέτρος, πότε στη Μεσοποταμία έμεινε ο Ανδρέας, από πού γνώρισαν την Παμφιλία τα παιδιά του Ζεβεδαίου, πώς αυτά να τα μάθουμε, πώς να τα πούμε, όπως θέλει εξάπαντος το Πανάγιον Πνεύμα». 20.16. Νυν γέγοναν σοφιστέ οι αγρευτέ το πρώην, νυν ρήτορες και τρανοί οι πριν παρατασόχθας των λιμνών εστώτες, οι το πρώτον καταράπτονται στα δίκτυα, νυν πλοκάς ρητόρων λίουσιν και ευτελίζουσιν απλουστέρω το ρήματι, ένα λόγον γάρ λέγουσιν αντί πολλών, ένα θεόν κηρύττουσιν ου μετά πολλών. Το εν ως εν προσκυνούσιν ακατάληπτον πατέρα, η όνομο ούσιον αμέριστον και όμοιον τούτης το Πανάγιον Πνεύμα. Μετάφραση. Τώρα έγιναν σοφοί οι άλλοτε ψαράδες, τώρα ρήτορες και τρανοί αυτοί που έζησαν στις παραλίες. Αυτό που πρώτα ράβανε τα δίχτυα, εξαφανίσουν τώρα και ευτελίζουν των ρητόρων τις περιπλοκές με απλούστερα λόγια. Απέριτα μιλάνε δηλαδή και όχι πολύπλοκα. Ένα Θεό κηρύττουνε, μοναδικό, τον ένα ως ένα προσκυνούνε ακατάληπτο πατέρα, ιόν τον ομοούσιο και αχώριστο και όμοιό τους το Πανάγιον Πνεύμα. 20.17.
ουκούνε δόθη αυτής πάντων περιγενέστε διόν λαλούσιν γλωσσών, και τι φιλονικούσιν οι έξω λυρούντες, τι φυσώσιν και βομβαίουσιν οι Έλληνες, τι φαντάζονται προς άρατον των τρισκατάρατων, τι πλανώνται προς Πλάτωνα, τι δημοσθένειν στέργουσι τον ασθενή, τι μηνοούσιν όμηρον όνειρον αργών, τι πυθαγόραν θρυλούσιν τον δικαίως φημοθέντα, τι δε μη προστρέχουσιν πιστεύοντες, εις εν εφανίστη το Πανάγιον Πνεύμα. Μετάφραση. Λοιπόν, εδόθηκε σε αυτούς να τους ξεπεράσουν όλους με τις γλώσσες που μιλούν, και γιατί ερίζουν οι μη χριστιανοί και φλιαρούνε, γιατί καφιώνται και φωνασκούν οι Έλληνες, γιατί μεγαλοπιάνονται με τον άρατο τον τρισκατάρατο, γιατί ξεγελιώνται από τον Πλάτωνα, γιατί τον αδύνατο Δημοσθένη αγαπούν, γιατί δεν καταλαβαίνουν πως ο Όμηρος ψεύτικο είναι όνειρο, γιατί τον Πυθαγόρα κάνουνε θρύλο που δίκαια φημώθηκε, και γιατί δεν τρέχουν με πίστη σε αυτούς που τους φανερώθηκε το Πανάγιον Πνεύμα. 28 και τελευταίος. Υμνήσομεν αδελφοί των μαθητών τας γλώσσας, ότι ου λόγο κομψό, αλεν δυνάμει θεία εζόγρισαν πάντας, ότι ήραν των σταυρών αυτού ως κάλαμον, ότι ρήμασιν ως νήμασιν πάλιν εχρήσαντο και τον κόσμον ηλίευσαν, ότι των λόγων άγκιστρων έσχων οξύ, ότι καθάπερ δέλε αργέγονεν αυτής, η σάρξ του πάντων δεσπότου, ου προς θάνατον θυρώσα, αλλη ζωήν έλκουσα του σέβοντας και δοξολογούντας το Πανάγιον Πνεύμα. Μετάφραση. Τις γλώσσες να πενέψουμε των μαθητών, αδέρφια, γιατί όχι με περίτεχνο λόγο, αλλά με δύναμη Θεού όλους τους εχμαλώτησαν, γιατί πήραν το σταυρό του σαν καλάμι και έκαμαν ακόμα δίχτυα τα λόγια και ψάρεψαν στον κόσμο, γιατί είχαν το λόγο αγκίστρι κατάλληλο, αφού όμοια με δόλωμα εγίνει και για αυτούς του παντοδύναμου η σάρκα, που δεν εθανάτωνε αλλά τραβούσε στη ζωή αυτούς που λατρεύουν και δοξολογούν

0: Αγαπητοί μας ακροατές, στο σημείο αυτό ο χρόνος της εκπομπής μας τελείωσε. Θα είμαστε πάλι μαζί σε μια άλλη εκπομπή με έναν άλλον ύμνο του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού. Μέχρι τότε, χαίρετε.
1: Ρωμανού Μελωδού Ύμνη.

μετά την έγερσιν Χριστέ, την εκ του τάφου και την προσύψος ουρανού θείαν ανάληψιν, τις θεόπτες την δόξαν σου κατέπεμψα συκτήρμων. Πνεύμα ευθές εγγενήσας τις μαθητές, όθεν ως περ κιθάρα μου σουργική, πάσιν ετρανολόγησαν το θείο πλήκτρο μυστικός, σώτερ τα απηχήματα και την οικονομία σου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Βασιλεύ, ουράνιε, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών.

Αν πεθάνεις πριν πεθάνεις, δεν θα πεθάνεις όταν πεθάνεις. Αν δηλαδή πριν από τον βιολογικό σου θάνατο γίνεις νεκρός ως προς την αμαρτία, τότε το τέλος της επηγείου ζωής σου δεν θα είναι θάνατος, αλλά μετάβαση σε μια άλλη, ατελεύτητη και μακαρία ζωή. Άγιος Δημήτριος του Ροστόφ.

0: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Το εκκλησιαστικό ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.
1: Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου ενώ ότι σε την δέησιν μεν τη αληθεία σου, εισάκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιώθησε δενόπιόν σου πας ζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου εταπείνωσιν εις γίνει την ζωήν μου, εκαθισέ μεν σκοτεινήσεως νεκρούς αιώνος, και η κηδείας εν επί με το πνεύμα μου εν εμία τράχθη καρδία μου, εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προς έδας χείρας μου η ψυχή μου ως γη ανιδρός, ταχύ εισάκουσόν μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων, ακουστών ποιησόν μου το πρωί του ελαιός σου ότι επισύλπισα, γνώρισόν με Κύριε οδόν εν υπορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχή μου, εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον, διδαξόν με του πίν το θέλημά σου της Υιό Θεός μου, το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, εν και εν του ονόματός σου Κύριε ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απορείς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το όνομιμά μου, επιπλείον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με, ότι την ανομίαν με εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στήδη απαντός, σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Η δούγαρ εν ανομίες είναι λήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Η δούγαρ αλήθειαν η γάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν μοί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς εμπισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι θέλησας θυσίαν εδωκαάν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.

Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελεή και εκτιρμής, ύψος ο γέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελεή.

Αγίου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας,

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθη δες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών,

Μεθά υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγία Μονικά στην εμπάσχα μονή πόλη και χώρα απολυμού νημού σεισμού κατά ποντισμού πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων εφηλίου πολέμου και εθνιδίου θανάτου. Υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών το αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων.

0: Ευλογήσον Πατράγιε, ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξεων και πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Σίμωνος του Μυροβλήτου, του Κεκτήτορος, της Αγίας Μονής Ταύτης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Τι είναι για σένα ο Χριστός? Δεν είναι εύκολο να δοθεί μια απάντηση. Μην αποτολμήσετε να απαντήσετε εσωτερικά σε αυτό το ερώτημα. Θέλετε ευθύς εξ αρχής να κάνουμε ένα τόλμημα, να προσπαθήσει ο καθένας μας να απαντήσει ειλικρινά στον εαυτό του, χωρίς να δημοσιοποιήσει την απάντηση. Έχω την αίσθηση, για να μην πω την βεβαιότητα, κρίνοντας και από τον εαυτό μου, ότι ειλικρινά θα μπορούσαμε να ομολογήσουμε στον εαυτό μας ότι εντάξει, ξέρω ότι ο Χριστός είναι το πάνω, αλλά δεν είναι για μένα το πάνω. Ξέρω ότι ο Χριστός θα έπρεπε να αποτελεί το άλφα και το ωμέγα της ύπαρξής μου, της ζωής μου, των επιλογών μου, αλλά δεν είναι έτσι για μένα. Αυτή είναι η αλήθεια. Και τελικά, εάν αρχίσουμε να αποδεχτούμε αυτή την αλήθεια, θα δεχτούμε ότι ο Χριστός δεν είναι και κάτι σημαντικό στη ζωή μας. Είναι κάτι. Αυτός μας έφερε εδώ. Ήρθαμε να ακούσουμε μια θρησκευτική ομιλία, μια πνευματική ομιλία. Αλλά δεν είναι κάτι σημαντικό στη ζωή μας. Θα μπορούσαμε να τον ανταλλάξουμε και τον ανταλλάξουμε καθημερινά με ένα σωρό άλλες προτεραιότητες. Τι είναι για σένα ο Χριστός? Θα ακολουθήσουμε τη σημερινή Ευαγγελική περικοπή και θα αφορμηθούμε από τη συνάντηση του νεανίσκου του σημερινού Ευαγγελίου με τον Κύριο, για να εκφυλακίσουμε απαντώντας αυτό το ερώτημα, σε προσωπική όμως βάση. Να μην κοιτάξουμε για άλλη μια φορά αποδοκιμαστικά την εγκατάλειψη του Κυρίου από αυτόν τον νέο του σημερινού Ευαγγελίου. Να μην πούμε κρίμα, έχασε μια ευκαιρία, θα γινόταν Απόστολος, τόσους αγώνες έκανε, να διαφυλάξει εκ νεότητός του τόσα πράγματα του νόμου και χάθηκε τελικά η ευκαιρία η μοναδική που του προσέφερε ο Κύριος. Να μην μιλήσουμε γι' αυτό. Να μην δούμε αυτό. Να δούμε μέσα από αυτό τη δική μας πραγματικότητα. Με βάση αυτό το ερώτημα που είπαμε στην αρχή. Αρχικά λοιπόν προσέρχεται αυτός ο νεαρός στον Κύριο και του υποβάλλει ένα ερώτημα. Φαίνεται ότι ήταν ίσως άγχον κάποια συναγωγής, είχε κάπως σχέση. Και σεβόταν τον Κύριο και με σεβασμό τον προσέγγισε. Διδάσκαλε αγαθέ του λέει, τι ποιήσας ζωή νεόμενου κληρονομίζω. Αυτή η προσφώνηση διδάσκαλε και μάλιστα με το συνοδευτικό του αγαθού, λένε οι ερευνητές ότι δεν απαντάται πουθενά άλλο. Μόνος αυτός προσφωνεί έτσι τον Κύριο, διδάσκαλο αγαθό. Και φαίνεται ότι φυσικά και δεν εννοούσε πλήρως αυτή την προσφώνηση. Του το λέει άλλωστε ο Κύριος παρακάτω. Του λέει, τι με λέγεις αγαθό, είσαι αγαθός μόνος, ο Θεός. Αλλά ήταν μια προσφώνηση φιλοφροσύνης. Και εδώ τίθεται το πρώτο ερώτημα για μας. Πώς προσεγγίζουμε εμείς αλήθεια τον Κύριο? Ο νέος του σημερινού Ευαγγελίου έδειξε ένα σεβασμό εξωτερικό. Και εμείς πολλές φορές με σεβασμό εξωτερικό όμως, τον τύπο, προσεγγίζουμε τον Κύριο. Έχουμε περιβληθεί ένα ένδυμα σεβασμού, φιλοφροσύνης απέναντί του, είτε μπαίνουμε σε κάποιο ναό, είτε παίρνουμε στα χέρια μας το λόγο του, είτε οτιδήποτε αισθανόμαστε ότι το βλέμμα του μας κοιτάει ή έχουμε κάποια σχέση με αυτό, σεβίζουμε εξωτερικά όμως τις περισσότερες φορές. Εσωτερικά παραμένουμε στην ίδια πραγματικότητα που ζούσαμε και πριν αντιληφθούμε το βλέμμα του, την παρουσία του. Πώς προσεγγίζουμε λοιπόν τον Χριστό? Με σεβασμό, με
φόβου κάποτε. Με εκτίμηση στο πρόσωπό του, στη διδασκαλία του, στην παναγιότητά του, αλλά έξω από μας. Όπως σεβόμαστε και εκτιμούμε ένα πρόσωπο το οποίο έχει δόξα, έχει πλούτο, έχει γνώση. Με απορία κάποτε για το πώς συμπεριφέρεται, πώς δρά, πώς επεμβαίνει, πώς ωφέλει στις παρακλήσεις μας. Με ειρωνία ίσως κάποτε, απέναντι στην πραγματικότητα που διαφεντεύει, τον κόσμο μας δηλαδή, ή σε αυτά που λέει, σε αυτά που ζητάει από τους ανθρώπους. Με περιφρόνηση κάποτε και κάποτε και με εχθρική διάθεση. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εχθρεύονται το πρόσωπο του Χριστού και με κάθε ευκαιρία το εκδηλώνουν. Και κάποτε άλλοτε κάποιος άλλος μέσα στην Αγία Γραφή φάνηκε να έχει μια προσέγγιση στο πρόσωπο του Χριστού, αλλά διαφορετική από τον νέο του σημερινού Ευαγγελίου. Νομικός της λέει, προσήλθε το Ιησού, πειράζον αυτόν και λέγον. Πήγε περιπεκτικά, πήγε να τον ειρωνευτεί, πήγε να τον παγιδεύσει. Δεν είχε αγαθή διάθεση, δεν είχε διάθεση να τον συναντήσει πραγματικά, να ακούσει απάντηση ουσιαστική, λειτουργική σωτήρια στο ερώτημα του. Έχει σημασία τελικά πώς προσεγγίσουμε τον Κύριο. Και θα πρέπει ευθύς εξ αρχής να μας απασχολήσει, να μας απασχολήσουν οι διαθέσεις μας δηλαδή, για το πώς προσεγγίζουμε τον Κύριο. Αυτό που είναι για μας, ο Χριστός δηλαδή, υποβάλλει και το πώς τον προσεγγίζουμε. Δηλαδή, από τη συμπεριφορά μας, καταλαβαίνουμε και ποια αξία και θέση αξιολογικά έχει μέσα στην ύπαρξή μας. Είναι όπως συμβαίνει και με τους ανθρώπους. Προσεγγίζεις έναν άνθρωπο, του μιλάς, του σκουτάς, τον επιτιμάς και ξαφνικά κάποιος σου λέει, ξέρεις ποιος είναι αυτός. Αυτός είναι εισαγγελέας, μαζεύεσαι, αλλάζει η συμπεριφορά σου. Αυτός είναι στρατηγός. Το βλέπεις με τα πολιτικά, δεν ξέρεις ποιος είναι, αυτός είναι ο βουλευτής. Και μετά χαμογελάς, παίρνεις πίσω ό,τι νομίζεις ότι σε έχει εκθέσει με τη συμπεριφορά σου, όπου το συναντήσεις, στο σούπερ μάρκετ, στη λαϊκή, στον δρόμο, τον θεωρείς έναν ίσο με σένα και μετά υπαναχωρείς στο πώς τον προσεγγίζεις. Κάπως έτσι συμβαίνει και με τον Χριστό. Μερικές φορές τον προσεγγίζουμε σαν ίσος προς ίσο ή μερικές φορές και σαν κατώτερό μας. Όταν το συναντάμε, ας πούμε, πού το Χριστό, είπα προηγουμένως, μέσα στην Αγία Γραφή, τον αισθανόμαστε ότι μας μιλάει σε προσωπικό επίπεδο. Ή μερικές φορές, λένε μερικοί, Πάτερ, επιτρέπετε να διαβάσω την Αγία Γραφή εξαπλωμένος. Δεν απαγορεύεται, νομίζω. Αλλά δεν μπορεί να διαβάσει την Αγία Γραφή και πάλι εξαπλωμένος. Άλλο, να είναι κάποιος άρρωστος. Εντάξει, θα διαβάσει το Λόγο του Θεού. Ή ξέρω εγώ, ρωτάνε, πάρε στα διαγραφή. Τη διαβάζω, λέει, σταυροπόδι. Ή πώς τη διαβάζουν οι θεολόγοι μερικές φορές. Τη ξεφυλίσω γρήγορα να παραπέμψω, να ελέγξω ένα χωρίο. Λες και είναι τηλεφωνικός κατάλογος. Ψάχνουν να βρουν. Υπάρχουν και άλλοι που διαβάζουν τα διαγραφή μοναδιστή. Συναντούν τον Χριστό, προσεγγίζουν τον Χριστό. Υπάρχουν άνθρωποι που διαβάζουν τα διαγραφή κατόπιν προσευχής. Και η Αγία μας Εκκλησία έτσι διαβάζει την Αγία Γραφή. Κάθε φορά που διαβάζονται τα αναγνώσματα μέσα στη λατρεία, ο ιερέας αναπέμπει ειδική ευχή για όλο το εκκλησίασμα και τους πιστούς, για να δεχθούν ως έλαυση φωτός τα λόγια του Κυρίου, ως λόγια του Κυρίου. Ή στην προσευχή, πώς προσευχόμαστε. Μπορεί να προσεύχεσαι κάποιος ξαπλωμένος, μπορεί να προσεύχεται ημίχυμνος, μπορεί να προσεύχεται με χασπορητά. Δεν το κάνουμε έτσι. Χτυπάει κάποιος στο κουδούνι μας, κοιτάμε από το θηροτηλέφωνο και ρίχνουμε κάτι επάνω μας να βγούμε. Στο Χριστό μιλάμε έτσι. Είναι ενδεικτικά αυτά για το πώς προσεγγίζουμε τον Χριστό σε πρακτικό επίπεδο. Το ίδιο και στη Θεία Λατρεία. Μπαίνουμε μέσα
στο ναό του Θεού υπάρχει ο Χριστός. Βγαίνει ενώπιόν μας υπό τη μορφή του άρθρου και του ύμνου. Εμείς χαζεύουμε, καθόμαστε, περί άλλων την βάζουμε. Δεν έχουμε αίσθηση της παρουσίας του. Πολύ περισσότερο όταν το συναντάμε στη Θεία Κοινωνία. Υπάρχουν άγιοι που λένε ότι μην κοινωνήσεις αν δεν είναι γεμάτα τα μάγουλά σου από δάκρυα. Και εμείς πάμε χωρίς συνέστηση. Μερικές φορές βλέπει κανένας να σπρώχνονται, να τσακώνονται μπροστά στο σώμα και το αίμα του Κυρίου μας και με ταραχή να αρπάζουν το Άγιο Μαντήλιο, να κοινωνήσουν. Και λέει κανένας, ξέρουν τι κάνουν, πού πάνε, έχουν αίσθηση ποιον προσεγγίζουν. Τι είναι για σένα ο Χριστός? Κοιτάξτε τον έγκουσο του Ευαγγελίου. Λέει διδάσκαλε. Φυσικά και είχε ακούσει τον Κύριο να ερμηνεύει τον νόμο, την Παλαιά Διαθήκη και τους προφήτες. Φυσικά και ο Κύριος είχε μια φήμη διδασκάλου στην εποχή του. Είχε μαθητές και δίδασκε και τον άκουγαν τα πλήθη. Αλλά εάν προσεγγίσουμε τον Χριστό σαν διδάσκαλο, και το κάνουν πολλοί. Και ο περισσότερος κόσμος που δεν έχει προσωπική σχέση με τον Χριστό ως σωτήρα και λυτρωτή του, τον αντιμετωπίζει έτσι, σαν μεγάλο φιλόσοφο, σαν μεγάλο διδάσκαλο. Και τον αναγνωρίζει μεγάλο όντως, αλλά μερικές φορές με το ενδεχόμενο και κάποιον λαθό στη διδασκαλία του. Με το ενδεχόμενο της υπερβολής σε κάποια από αυτά που εντέλεται ο Κύριος. Με το ενδεχόμενο της ανεπικαιρότητος των λόγων του. Είναι εξωπραγματικός, λέμε, αυτός ο λόγος του Κυρίου μας, στην εποχή μας. Δεν ταιριάζει, δεν δένει με το περιβάλλον, με το πνεύμα της εποχής μας. Είναι ξεπερασμένος. Ο Χριστός λέει για τον εαυτό του, εγώ είμαι η αλήθεια. Εγώ είμαι η αλήθεια. Η αλήθεια που δεν είναι μια άποψη, μια ιδέα, αλλά είναι ένα πρόσωπο. Αυτή είναι η διαφορά της αλήθειας σε σχέση με όλες τις άλλες κοσμικές αλήθειες και φιλοσοφικές αλήθειες. Ότι όλες οι άλλες είναι απόψεις, είναι λόγος, είναι λογική. Εδώ, στην ορθόδοξη πνευματικότητα, η αλήθεια είναι πρόσωπο, το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό και όταν ο Πιλάτος εκείνο το βράδυ λέει στον Χριστό σκοπτικά και για να τελειώνει κάπως η συζήτηση. Τώρα, τι εσύ είναι αλήθεια, λέει, τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Όταν του λέει ο Χριστός ότι εγώ εις τούτο ελήλυθα στον κόσμο για να μαρτυρήσω περί της αληθείας. Ο Πιλάτος λέει τώρα, θα πιάσω την φιλοσοφική συζήτηση. Τι εσύ είναι αλήθεια. Δεν μπορεί να καταλάβει. Και το ερώτημα του Πιλάτου, λένε κάποιοι που σχολιάζουν, δεν ήταν αυτό, δεν είναι σωστό αυτό που λέει, τι εσύ είναι αλήθεια, αλλά τι είσαι στην αλήθεια. Δεν καταλαβαίνει ο Πιλάτος. Ο Πιλάτος έχει μπροστά του την αλήθεια και όπως δεν μπορεί να την προσεγγίσει. Η αλήθεια είναι πρόσωπο, είναι ο Χριστός. Είναι για μας η αλήθεια της ζωής μας. Αυτό είναι ο Χριστός. Είναι ο λόγος του, ο νόμος του, κάτι το οποίο απαρασάλευτα καθορίζει τις επιλογές μας, την οτροπία μας, το στόχο μας, τις επιδιώξεις μας, τους πόδους μας, τα πάντα. Ή μερικές φορές λέμε, τώρα άλλαξαν οι εποχές, άλλοι κανόνες, άλλα ήθη, και έτσι μπαίνουμε στη φάση της εκκοσμίκευσης, αυτό είναι η εκκοσμίκευση μέσα στον χώρο της Εκκλησίας. Να υποβιβάσουμε την αλήθεια, τον Χριστό, σε μια άποψη που παίρνει προσαρμοστικότητα, παίρνει προσαρμογή. Αν προσεγγίσουμε τον Χριστό σαν ένα διδάσκαλο, σημαίνει αυτόματα, για σκεφτείτε το λίγο, ότι εμείς τον κρίνουμε. Όσοι είχαμε και θυμάστε όλοι, είχαμε δασκάλους και καθηγητές, και στη μέση εκπαίδευση και στην κατώτερη εκπαίδευση και στα πανεπιστήμια, λέγαμε αυτός ο καθηγητής είναι καλός. Ο άλλος είναι καλός. Αυτός είναι μεταδοτικότητα. Αυτός είναι φανταστικός. Είναι πολύ καινοτόμος.
με τις λίγες γνώσεις που είχαν. Μαθητές εμείς, καθηγητές εκείνοι, αλλά κρίνονταν. Έτσι πρέπει όλοι οι διδάσκαλοι. Ο Χριστός δεν κρίνεται έτσι. Γιατί αν τον κρίνουμε και τον προσεγγίσουμε έτσι στον Χριστό, σημαίνει αυτόματα ότι εμείς, η κρίση μας, το εγώ μας, αντιπαρατίθεται με το πρόσωπο το δικό του. Και είτε τον αποδεχόμαστε, είτε τον θαυμάζουμε, είτε τον απολύτουμε, είτε ενθουσιαζόμαστε από αυτό, είτε απογοητευόμαστε, αυτό συνεπάγεται ότι πάνω από τον Χριστό είναι η κρίση δική μας. Και αυτό επίσης συνεπάγεται ότι το εγώ μας τελικά ανεπαίσθητα θεοποιούμε. Και έτσι γίνεται τις περισσότερες φορές. Ο εαυτός μου, η κρίση μου, ο χαρακτήρας μου, η νοοτροπία μου είναι πάνω από τον Χριστό. Και μερικά πράγματα του τα εκχωρώ όταν με συμφέρουν ή όταν τα αποδέχομαι λογικά. Εγώ διηθίζω και ανακρίνω τον λόγο του και την επίδραση του πάνω μου. Και μερικά τα απορρίπτω ή τα περιθωριοποιώ, μη δεχόμενος να επιδράσω καταλυτικά, κέρια, σωτήρια δηλαδή, τη ζωή μου. Αυτό όμως έχει μια άλλη συνεπαγωγή. Πώς θα διορθωθώ τελικά, πώς θα με επηρεάσει έτσι ο Χριστός, πώς θα διορθώσω τις αδυναμίες μου, τα πάθη μου. Δεν υπάρχει σε αυτό το επίπεδο της σχέσης εμπιστοσύνη, η οποία περιπλέει την έννοια και τη λέξη πίστη. Δεν πιστεύουμε στον Χριστό. Αποδεχόμαστε τον Χριστό. Όπως αποδεχόμαστε τις προτάσεις ενός πολιτικού κόμματος, όπως αποδεχόμαστε τις προτάσεις τις κοινωνικές, τις εργασιακές, συμβάσεις και διάφορα άλλα πράγματα, με κριτική διάθεση, με άξονα κρίσεως πάντα το εγώ μας, τη σκέψη μας, τον εαυτό μας. Ο Χριστός όμως επιμένει να φανερώνεται, όπως λέει, σε παιδικές ψυχές. Σε ψυχές που ανοίγονται, που τον αποδέχονται χωρίς κρίση. Απλά, ταπεινά, άγρια. Εάν γέννηστε ως τα παιδεία, ομοί εισέλθετε στη βασιλεία των ουρανών. Δέστε πώς εμπιστεύονται τα παιδιά. Τους λένε οι φίλοι τους, οι δασκάλοι τους, κάποιος άλλος μεγαλύτερος. Γιατί το κάνεις έτσι, πού πας τώρα, τα παιδιά εμπιστεύονται, όσο είναι μικρά. Το είπε ο μπαμπάς, μου είπε η μαμά. Έτσι να το φάω, τώρα να το φάω, έτσι να το κάνω. Δεν ντρέπονται. Όπως και να τα δεις τα μικρά παιδιά, εμπιστεύονται τη μαμά που τα δίνει. Με τέλεια εμπιστοσύνη. Όταν τα παιδιά μπαίνουν σε μεγαλύτερη ηλικία, στην πριν από την εφηβεία ηλικία, στο δημοτικό σχολείο, μεταθέτουν την εμπιστοσύνη τους από το γονεϊκό πρότυπο στους δασκάλους. Και μπορεί να συμβεί τότε να έχουν μαμά καθηγήτρια πανεπιστημίου στο παιδαγωγικό και να έχουν δασκάλα μια φοιτήτρια της μάνας τους. Η δασκάλα μας είπε αυτό και ας λέει η μαμά το αντίθετο. Για το παιδί δεν χωράει τη συλλογιστική ότι η μαμά είναι πιο μορφωμένη, ανώτερη από τη δασκάλα. Το παιδί εμπιστεύεται, αφήνεται. Και όταν μπαίνει στην εφηβεία, δεν εμπιστεύεται καθόλου το γονεϊκό πρότυπο και εμπιστεύεται άλλες δομές. Τους φίλους του, τους συμμαθητές του, τη μόδα και άλλα πράγματα. Και τότε οι γονείς πασχίζουν να το πείσω και αυτό πάλι εμπιστεύεται λαθασμένα, χωρίς να δέχεται σωστές βέβαια, δεν έχει σωστή κρίση, αλλά εμπιστεύεται. Τα παιδιά εμπιστεύονται. Εμείς μπορεί να γίνουμε παιδιά απέναντι του προσώπου του Χριστού. Να πούμε δηλαδή ότι ο Χριστός είναι πατέρας. Μπορούμε να γίνουμε παιδιά. Θυμηθείτε εκείνο το παράδειγμα, το περιστατικό με το παιδί που έπαιζε αμέλητο, πολύ γνωστό περιστατικό, σε ένα καράβι που βυθιζόταν και οι πάντες έτρεχαν να κουφίσουν το πλοίο σύμφωνα με τα κελέσματα του πληρώματος και ένας πιτσιρικάς πάνω στο κατάστρωμα έπαιζε αμέλητος. Και του λέει κάποιος, δεν φοβάσαι, βυθιζόμαστε. Όχι. Γιατί δεν φοβάσαι το παιδί. Δεν ήταν η παιδική αφέλεια. Το παιδί δεν φοβόταν γιατί του είπε ότι καπετάνιος είναι ο πατέρας.
Μπορεί να έχουμε αυτή την εμπιστοσύνη στο Θεό, να έχουμε μια τέτοια σχέση με τον Χριστό, που να τον εμπιστευόμαστε, να τον ακουμπάμε, να πιστεύουμε ότι όλα τα γνωρίζει, όλα αυτός τα κατευθύνει. Δεν πέφτει μια τρίχα από το κεφάλι μας αν δεν το ξέρει και δεν το επιτρέψει εκείνος. Ξέρει ο Χριστός. Αυτή είναι η σχέση της εμπιστοσύνης. Διδάσκαλε αγαθέ. Το δεύτερο προσδιοριστικό στην προσφώνηση του νεανίσκου, του σημερινού Ευαγγελίου, είναι η λέξη αγαθός. Του λέει ο Χριστός, τι με λέγεις αγαθό, αυτό δεν με αποδέχεσαι τέτοιο. Αγαθός σημαίνει Θεός. Εις, ένας είναι αγαθός, ο Θεός. Με πιστεύεις αλήθεια σαν Θεό. Τον πιστεύουμε αλήθεια τον Χριστό σαν Θεό. Τον αποδεχόμαστε ως Θεό. Τον ονομάζουμε καθημερινά έτσι. Αλλά δεν μπορούμε να το εφαρμόσουμε και να το αποδεχτούμε. Δεν μπορούμε να το πιστευτούμε. Πάτερ ημών, του λέμε, ο εν της ουρανής, γεννηθεί το θέλημά σου. Και την ίδια στιγμή που το προφέρουν τα χείλη μας, σχεδιάζουμε μέσα μας το δικό μας θέλημα. Έχουμε σκεφτεί και πώς θα συμπεριφερθούμε και πώς θα μιλήσουμε και τι επιλογές θα κάνουμε και όλες μας οι αποφάσεις και η πορεία που έχουμε χαράξει για τη ζωή μας είναι δική μας κρίση, δική μας επιλογή, δική μας απόφαση. Ο Χριστός δεν είναι καταλήτης στις σκέψεις μας. Δεν τις κατευθύνει. Δεν τις καθορίζει. Δεν διηθίζει τις σκέψεις που περνάνε από το μυαλό μας. Οι επιλογές είναι δικές μας. Μπορεί όπου μας συμφέρει, όπου μας βολεύει, όπου μας εξυπηρετεί, να τον χρησιμοποιήσουμε όπως λέει ο Χριστός, όπως είπε ο Χριστός, όπως θέλει ο Χριστός. Τις άλλες φορές το θέλημά μας κάνουμε. Και δεν, ουσιαστικά δεν αποδεχόμαστε τον Χριστό σαν πατέρα μας. Θυμηθείτε εκείνον τον πατέρα που προσεγγίσει τον Κύριο για το παιδί του και του λέει πάνω στην απελπισία του. Ήταν η τελευταία του ελπίδα. Ήδη δύνασε, του λέει, βοήθησον μη. Αν περνάει και από το χέρι σου, αν μπορείς, κάνε και εσύ κάτι. Πήγα παντού, έκανα τα πάντα. Η τελευταία μου ελπίδα είσαι. Και ο Χριστός θυμηθείτε τι του λέει. Ενώ ήταν ουσιαστικά προσβλητικός ο λόγος, υποβιβαστικός στην παντοδυναμία του. Δεν του το γυρίζει με αγαπητική διάθεση, να τον αφυπνίσει. Του λέει, εσύ μου λες, δεν το λέει όπως το λέω, εσύ μου λες εάν εγώ μπορώ ή τη δύνασε και εγώ θα σου πω εάν πιστεύεις, πάντα δυνατά το πιστεύω. Πιστεύεις, πάντα δυνατά σε αυτό το πιστεύω. Πώς προσεγγίζουμε μερικές φορές τον Κύριο στις προσευχές μας και λέμε ότι προσευχόμαστε και λέμε ότι γονατίζουμε και λέμε ότι κετεύουμε αλλά μέσα μας δεν πιστεύουμε ούτε ότι μας ακούει πολύ περισσότερο ότι θα ανταποκριθεί στα αιτήματά μας. Και μπορεί αυτό να είναι και ο λόγος των προσευχών μας όπως το του Πατέρα. Αν μπορείς να κάνεις κάτι, αν μ' ακούς, ένα σωρό αν. Εκπεφρασμένα και ανίποτα μερικές φορές τα οποία καθορίζουν την προσευχή μας και τη διάθεση της προσευχής μας. Θυμηθείτε πώς τον αποδέχεται ο Απόστολος Θωμάς μετά την εμφάνιση του Κυρίου μας στους 10 μαθητές, όταν ο Κύριος εμφανίζεται και στο Θωμά. Όταν εμφανίζεται, όταν του λέει φέρε το δάχτυλό σου όδε και φέρε τη χείρα σου και βάλε στην πλευρά μου και μη γίνω άπιστος, αλλά πιστός, ο Θωμάς ούτε διεκδικεί, ούτε αποτολμά εμπειρικές αποδείξεις. Και λέει ο Κύριος μου και ο Θεός μου και ο Κύριος μου είναι και ο διδάσκαλός μου είναι και ο Θεός μου είναι και Θεός είναι και τον ομολογεί σαν τέτοιον. Και όταν ο Κύριος στρέφεται κάποτε στους μαθητές που βλέπουν ότι δεν μένει κανένας να ακροατήσει τη διδασκαλία του Κυρίου, διότι είναι αυστηρή, υπερβολική, μακάβρια θα έλεγα. Εάν μη φάει τη θησάρα του ανθρώπου και πίεται αυτό το αίμα, και άρχισε να φεύγει ο κόσμος. Τι λέει, ανθρωποφάγη, δεν θέλει να τρώμε τις άκρες του, να το αίμα του. Πάμε να φύγουμε.
και αραιώνει το ακροατήριο. Και ο Κύριος τότε έρχεται προς τους μαθητάς τους και τους λέει, μην και εμείς θέλετε πάλι, θέλετε να φύγετε εξής. Εγώ δεν υποστέλω τη διδασκαλία. Η αλήθεια δεν μπορεί να περιτιμηθεί. Δεν θέλει αλήθεια. Αυτό που σας λέω είναι αυτό το οποίο θέλω, είναι η αλήθεια. Αν θέλετε, μπορείτε να φύγετε. Σέβομαι την ελευθερία σας, αλλά δεν τη θυσιάζω. Δεν θυσιάζω την αλήθεια μπροστά στην ελευθερία σας. Και τότε οι μαθητές του λένε, προς τι να απελευσόμεθα, ρήματα ζωής σε ό,τι με έχεις, πού να πάμε. Πού να πάμε. Εσένα τα λόγια σου είναι η αιώνια ζωή. Τι είναι ο Χριστός για σένα. Είναι αγαθός. Είναι Θεός. Τότε γιατί δηλιάζουμε. Γιατί μπροστά σε μια αρρώστια, σε μια αποτυχία, σε μια δυσκολία, καπτώνεται. Δηλιάζουμε. Αλλάζει όλη η ψυχολογία μας. Πώς μπορούμε να πιστεύουμε. Πώς μπορούμε να λέμε ότι είμαστε με τον Παντοδύναμο και να σεβόμαστε κυριολεκτικά με ένα σωρό σκέψεις πεσημιστικές, απογοητευτικές. Γιατί δεν μπορούμε να αναθάλουμε. Πού είναι η πίστη μας. Πού είναι ο Χριστός. Γιατί αγχωνόμαστε. Άγχος. Έχω άγχος. Με ένα σωρό ενδεχόμενα. Μήπως με διώξω από δουλειά, μήπως χάσω το ένα, μήπως αρρωστήσω, μήπως. Χίλια μήπως. Τα οποία είναι απλές σκέψεις. Πού είναι η πίστη μας. Πόσο ακουμπάμε τον Χριστό. Γιατί απογοητευόμαστε. Γιατί κλαίμε τόσο πολύ. Γιατί κλαίμε. Πού είναι ο Χριστός που είναι Ανάσταση, που είναι ζωή, που είναι ελπίδα. Πιστεύουμε πραγματικά στον Θεό, στον Χριστό. Πώς ήταν οι πιστοί, οι χριστιανοί της πρώτης Εκκλησίας. Λέει μέσα στην Αγία Γραφή, σημεία δε της πιστέψουσι, ταύτα παρακολουθήσει. Εν το ονόματι μου, δαιμόνια εκπαλούσι. Γλώσσες λαλήσουσι κενές, όφη σαρούσι. Καν θανάσιμο την πίωση, ουμή αυτούς βλάψει. Επί αρρώστους χείρας επιθύσουσι και καλώς έσουσι. Τέτοια ήταν η πίστη των πρώτων χριστιανών. Και τέτοια πρέπει να είναι η πίστη διαχρονικά όλων των χριστιανών. Και να κάνει η πίστη του σημεία. Πιστεύεις, σημεία, θα κάνεις θαύματα. Θα ζήσεις θαύματα. Αν πιστεύεις στον Χριστό πραγματικά, θα ζεις μέσα στο θαύμα διαρκώς. Με το όνομά μου θα βγάζεις δαιμόνια. Μπορούμε να βγάλουμε δαιμόνια σήμερα. Άμα συναντήσουμε και κανένα δαιμόνιο καμιά φορά, φεύγουμε και τρέμουμε και δεν πλησιάζουμε. Όχι τα δαιμόνια των δαιμονισμένων στον Άγιο Γεράσιμο, τέτοιες περιπτώσεις. Αυτές τις περιπτώσεις προηγουμένως. Δεν πιστεύουμε ότι μπορούμε να βγάλουμε δαιμόνια. Δηλαδή τι. Να ξεριζώσουμε ένα πάθος μας. Να νικήσουμε ένα πάθος μας. Δεν πιστεύουμε. Πάτε λέει, δεν μπορώ να το κόψω. Το τσιγάρο. Δεν μπορώ να το κόψω αυτό. Πού είναι η πίστη μας. Ποια είναι η σχέση μας με τον Χριστό. Τι είναι ο Χριστός για μας. Μαζί με τον Χριστό, όχι σαν δάσκαλο, όπως είπα προηγουμένως, αλλά σαν τον παντοδύναμο σωτήρα και προσωπικό λυτρωτή και το λυτρωτή ολοκλήρου της ανθρωπότητος. Θα κάνουμε θαύματα για τον σύζυγό μου που πίνει και δεν μπορεί να το κόψει. Για τον σύζυγό μου, τη σύζυγό μου που απιστεί και το ξέρω και το έχω, και της το έχω πει και δεν συμμορφώνεται και συνεχίζει. Για το παιδί μου που παίρνει ναρκωτικά και δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Ούτε συνεργάζεται με καμία κοινότητα αποτοξίνωσης. Για το δύσκολο αφεντικό μου, για το παρανοϊκό στριφνό, διπλανό μου, γειτονά μου, για τα πάντα. Εκεί που αισθανόμαστε πραγματικά ανήμποροι θύματα και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Σημεία δεν τις πιστεύσουσι, τάστα παρακολουθήσει. Εν το ονόματι μου, δαιμόνια υπαρούσε. Θα αλλάζουν οι άνθρωποι, θα αλλάζουν τα γεγονότα,
θα αλλάζουν οι καταστάσεις. Αν πραγματικά ο Χριστός είναι ένα κομμάτι της ζωής μας, αν ο Χριστός είναι συνδεδεμένος μαζί μας, αν μπορούμε να Του μιλάμε και έχουμε την αίσθηση ότι μας ακούει, αν παραμερίζουμε να επέμβει Εκείνος και να αλλάξει άρνητα τα δεδομένα και τα εμπόδια να συσσωρευτούν και να γίνουν άμμος μπροστά του. Γλώσσες γραμμίσους και νέες αναφέρεται στο χάρισμα της γλωσσολαλίας της πρώτης Εκκλησίας. Τέλειωσε αυτό. Έτσι θέλησε το Πνεύμα το Άγιο να σταματήσει αυτό το έκτακτο χάρισμα των πρώτων χρόνων. Τώρα μπορούμε να μιλήσουμε τη γλώσσα του Χριστού. Εμείς μπορούμε να μιλήσουμε τη γλώσσα της αγάπης Του. Μπορούμε να μιλήσουμε τη γλώσσα της ταπείνωσης. Μπορούμε να μιλήσουμε τη γλώσσα του θανάτου, της θυσίας Του, του σταυρού Του, της σιωπής Του. Μπορούμε. Πώς τοποθετήθηκε ο Χριστός ως προς το Λόγο όταν ήταν υπηρεσίες. Ο δε Ιησούς αισιώθη. Όποτε μιλούσε, έλεγε απρέποντα αυτά τα οποία χρειάζονταν. Μιλούσε με αγάπη, προσέγγιζε με αγάπη, φιλάνθρωπα τον άνθρωπο. Μπορούμε να μιλήσουμε μια τέτοια γλώσσα. Ή μιλάμε τη γλώσσα του συμφέροντος, τη γλώσσα της επιβολής, τη γλώσσα της επικυριαρχίας, τη γλώσσα της αντιδικίας, τη δική μας γλώσσα. Την εγωιστική γλώσσα. Δεν είναι τα λόγια μας λόγια του Χριστού. Τι είναι για εμάς ο Χριστός. Μπορούμε να αποδείξουμε το Χριστός ανέστη με τη ζωή μας. Το Χριστός ετέχθη με τη ζωή μας. Το ότι ο Χριστός ζει με τη ζωή μας, με την αναστροφή μας καθημερινά. Το ότι ο Χριστός είναι ο Ον, ο Ιν και ο Επόμενος. Μπορούμε. Λέει ο νέος του σημερινού Ευαγγελίου, τι πίτσας ζωήν αιώνιον πληρονομήσω, τι να κάνω, λέει, για να κερδίσω την Βασιλεία των Ουρανών, την αιώνια ζωή. Και ο Χριστός του λέει, ό,τι λέει ο νόμος, που μη χέψεις, που κλέψεις, που ψευδομαρτυρήσεις, θύμα του πατέρα σου και τη μητέρα σου. Και νόμισε ο νέος ότι πέρασε, ότι την κέρδισε, ότι τέλειωσε τις εξετάσεις. Ταύτα πάντα εφυλαξάμε την εκνότητό σου. Τέλειωσε. Αλλά δεν τέλειωσε. Έτσι ένσυλλη. Υπάρχει και κάτι ακόμα. Έφτασες. Είσαι στην πόρτα. Άνοιξε η πόρτα της Βασιλείας των Ουρανών. Ένα πράγμα είναι. Πόρης όσου τα υπάρχοντα και διάδοση προχής και δεν προακολούθημη. Θα έπρεπε να στράφτει να στράφτουν τα μάτια του από χαρά ανυπέρβλητη του νέου. Θα έπρεπε να πληρωθεί το είναι του με ανίποτη ευτυχία και χαρά και αγαρίαση. Δεν είναι μόνο ότι έχει μπροστά του τον παντογνώστη και καρδιογνώστη Κύριο, είναι ότι έχει και αυτόν που είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Είναι η αιώνια ζωή. Και μπορεί να πάρει την τέλεια και την πιο υπεύθυνη απάντηση στο ερώτημα και την παίρνει. Αλλά όμως δεν έχει τέτοια αισθήματα και συναισθήματα. Σκυτροπάζει. Περίληπος έγινε το. Τον κατακυριεύει η θλίψη. Η στεναχώρια ανίποτε. Και στρέφει πάνω στον Χριστό. Γιατί. Γιατί ο Χριστός άγγιξε μια κορδί τη ζωή του. Ευαίσθητη. Ήγαρ πλούσιος σφόδρα. Ποιος νομίζουμε αδελφοί μου ότι είναι ο Χριστός. Κάποιος που μπορούμε να τον κοροϊδέψουμε όπως κοροϊδεύουμε τους συνανθρώπους μας. Σε αυτούς που παρουσιαζόμαστε ευτυχισμένοι και κρύβουμε τον πόνο μας. Σε αυτούς που προβαλόμαστε ως υγιείς και δεν λένε τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας. Σε αυτούς οι οποίοι φαντάζομαι αγέροχοι και όμως παίρνουμε ψυχοφάρμακα γιατί φοβόμαστε και τον ίσιο μας. Σε αυτούς που παρουσιαζόμαστε πνευματικοί άνθρωποι του Χριστού και όμως καμία σχέση δεν έχουμε με το πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, μπορούμε να τον κοροϊδεύουμε πραγματικά τον Χριστό.
Μπορούμε να τον βολεύουμε όπως βολεύουμε και τους ανθρώπους? Όχι. Όχι. Ο Χριστός μας ξέρει και κάθε φορά που τον προσεγγίζουμε μας δείχνει που υστερούμε. Ο Χριστός τα θέλει όλα. Δεν του φτάνουν όλα αυτά που νομίζουμε ότι έχουμε κερδίσει. Τα θέλει όλα. Σε αντίθεση με τον διάβολο που βολεύεται να μην του δώσουμε τίποτα παρά μόνο ένα. Όλα τα άλλα θα δώσουμε. Μια βάρκα όσα σκηνιάκια λύσεις, ένα να κρατήσεις που τη δένει στον ουράνιο, δεν φεύγει η βάρκα. Όσο και να μασάει η μηχανή, όσο και να κινούνται τα λουκιά, δεν φεύγει. Ο Χριστός τα θέλει όλα. Και αυτό το ένα που λείπει, που τελικά αποδεικνύεται ότι δεν είναι ένα μικρό και ασήμαντο, αλλά είναι μια τεράστια κολόνα πάνω στην οποία στηρίζονται ένα σωρό άλλα πάθη και αδυναμίες, λένε οι πατέρες, και αυτό το ένα που του λείπει το ζητάει. Δεν συμβιβάζεται με ημίμετρα και με ειδικότητες ο Χριστός. Τότε τον ακολουθούμε όταν του τα προσφέρουμε πραγματικά και ειλικρινά όλα. Τα αυτά πάντα, λέει ο νέος, φυλαξάμε εκ νεότητός μου. Δεν ψεύδεται. Και ο Κύριος δεν του λέει δεν είναι έτσι. Του λέει έτσι ένσυλλη. Ένα σου λέει. Άρα όλα αυτά προσυπογράφει ο Χριστός ότι τα έχει κηρύξει, τα έχει φυλάξει. Δεν ψεύδεται, αλλά και αλήθεια δεν λέει. Δεν λέει την αλήθεια. Δεν τη γνωρίζει την αλήθεια.

στο μάτι του αυτοδιδάσκη. Νομίζουμε ότι τα ξέρουμε όλα. Αν πραγματικά είχε αυτογνωσία ο νέος του σημερινού Ευαγγελίου, δεν θα έλεγε ταύτα πάντα εφυλαξάμε εκ νεότητός μου, αλλά ταύτα πάντα παρεύει εν λόγω, εν έργο, κατά διάνοια από αυτής της μικρής μου ηλικίας. Δεν έχει φωτισμό Θεού, δεν έχει αυτογνωσία. Ο Χριστός λοιπόν δεν γνωρίζεται, δεν φανερώνεται με την τήρηση κάποιων μόνο τυπικών διατάξεων. Εδώ είναι το μεγάλο σφάλμα των περισσότερων δεξιών. Επειδή είμαστε εντάξει, αν είμαστε, ως προς τις εξωτερικές τυπικές διατάξεις, έχουμε την πλανημένη αίσθηση ότι είμαστε σε πολύ μεγάλο πνευματικό ύψος. Επειδή ξέρουμε να συμπεριφερόμαστε με θρησκευτικό τρόπο, νομίζουμε ότι είμαστε και πνευματικοί άνθρωποι. Είναι σαν τους κοσμικούς ανθρώπους που μαθαίνουν λίγο σαν το άρβι, ξέρουν να κινούνται μέσα στα σαλόνια, αλλά δεν ξεχνάνε τις ανθρώπινες κακές συνήθειες και αυτές από στιγμή σε στιγμή, κάποια στιγμή, τους προδίδουν και προδίδουν τη μία ευγενική καταγωγή τους. Και τελικά η τήρηση κάποιων εξωτερικών κανόνων και διατάξεων δημιουργεί μια έπαρση και υποβιβάζει την πραγματική και αληθινή και σωτήρια σχέση με τον Χριστό. Θυμηθείτε στην παραπολή του Ασώτου πώς υπερασπίζεται αυτήν την σχέση που δεν είναι σχέση τελικά, Υιού προς Πατέρα, ο πρεσβύτερος Υιός της παραπολής. Όταν απαιτεί από τον πατέρα του τι ένα ρήφιο και του λέει το σάφτα έτη δουλεύωση και ουδέποτε έρωτας περίφιον ή να μετά τον φίλο με φαρακτώ. Και ποτέ δεν ονομάζει τον Θεό Πατέρα. Ενώ ο Άσωτος από την πρώτη στιγμή μέχρι την τελευταία και αισθάνεται και προσφωνεί τον Θεό Πατέρα. Όταν του ζητάει να φύγει, Πάτερ, δώσε το επιβάλλον μέρος της ουσίας. Όταν βρίσκεται μέσα στην κατάπτωσή του, ως η μίστη του πατρός μου περισσεύω συνάδελφο. Όταν φτάνει στην τέλεια απόγνωση, αναστάς πορεύσουμε προς τον πατέρα μου. Όταν αρχίζει να έχει συνέστηση μετανοίας και εξομολογήσεως, λέει, θα του πω πάτερ, ήμαρτον εις τον ουρανό και ενώπιον σου και ο και τιμή άξιος πληθύνει ο Υιός σου. Όλο πάτερ, όλο πατέρα. Τον αισθάνεται και λόγος πολύ πατέρα. Ο πρεσβύτερος, που ποτέ δεν έφυγε, που πάντα δούλευε στον πατέρα, δεν το λέει πολύ πατέρα, πατέρα. Και τον αισθάνεται αφεντικό. Να πως μπορεί ο διάβολος να υποβιβάσει μια δίθεν σχέση πατρότητος και υιοθεσίας και Υιού, πατρός και Υιού, σε μια σχέση εργαζομένου και αφεντικού. Να το προσέξουμε, αδερφοί μας. Αδελφοί μου, ο Χριστός είναι φως που φωτίζει το νου, το εσωτερικό των ανθρώπων. Γι' αυτό και όταν προσεγγίζουμε τον Χριστό πρέπει να έχουμε τη διάθεση, τον στεναγμό, τον πόδο και να λέμε δόρισε του οράν τα αιμά πτέσματα. Δεν μπορεί να προσεγγίζουμε τον Χριστό και να βλέπουμε όλα τα αρνητικά στους άλλους. Δεν έχουμε σχέση με τον Χριστό. Αν ο Χριστός δεν φωτίζει το εσωτερικό μας σε τέτοιο βαθμό, ούτως ώστε να σιωπούμε και να μην βλέπουμε, να τυφλώνει δηλαδή η συνειδητοποίηση των σφαλμάτων μας, να τυφλώνει τα μάτια μας όταν βλέπουμε τα τοπία των διπλανών μας, τότε δεν έχουμε Χριστό. Και ούτε έχουμε σχέση με τον Χριστό. Και η κραυγή μας διαρκώς πρέπει να είναι Χριστέ, φώτισό μου το σκότος. Όχι έλα Χριστέ να επιβεβαιώσεις ότι ταύτα πάντα επιλαξάνε εκ νεότητός μου. Μην ψάχνουμε τέτοιες επιβεβαιώσεις από τον Χριστό. Και είπα προηγουμένως ότι όταν ο Χριστός του λέει του νεανίσκου ότι είπα και πόλεις όσο τα υπάρχοντα και διάδοση που έχεις και δεν προπολούθημη, περίλυπος εγένετο. Τι είναι για μας ο Χριστός αλήθεια? Θλίψη ή χαρά? Ενθάρρυνση ή έλεγχος? Μόνο κάποιες απαγορεύσεις και μη και συγκρατήσεις

στην πορεία της ζωής μας ή κάτι το θετικό τελικά σε ολόκληρη την ύπαρξή μας. Φοβόμαστε μερικές φορές το βλέμμα του Χριστού. Δεν το αντέχουμε. Δεν θέλουμε τον Χριστό να μιλάει εντός μας με τη φωνή της ειδήσεως. Δεν θέλουμε. Μας δυσκολεύει. Αισθανόμαστε ότι όπως το σπίτι που είναι, έχει να ξεσκονιστεί καιρό, ένα δωματιθάκι σε μια γωνία και ένα φωτάκι στην άλλη, ατμόσφαιρα να ανάψουμε τα φώτα, να φανεί ότι έχει σκόνη, δεν μας συμφέρει. Το ρίχνουμε σε άλλο design, σε άλλο decor. Είμαστε όπως οι μαθητές που φοβούνται να κοιτάξουν στα μάτια τον καθηγητή όταν είναι αδιάβαστοι, κρύβονται. Είμαστε όπως όταν δεν θέλουμε να δεχτούμε κάποια αλήθεια και προσπαθούμε να την καμουφλάρουμε, να την πούμε έτσι, να την πούμε αλλιώς. Είμαστε όπως ο ασθενής που αναβάλλει να πάρει τις εξετάσεις, να κάνει εξετάσεις. Γιατί ξέρει ότι αυτές δεν θα έχουν καλά αποτελέσματα και λέει άσε. Θα μου πει ο γιατρός να κάνω δίαιτα, να κόψω το άλλο. Τώρα μετά τα Χριστούγεννα αυτό, να φάω πρώτα και μετά θα πάω να κάνω εξετάσεις. Ή φανεί ότι έχω χοληστερή, τη ζάχαρη και αυτά. Τέτοια πράγματα. Έτσι είναι πολλές φορές η συνάντησή μας με τον Χριστό. Μας δημιουργεί θλίψη, στεναχώρια, στένεμα. Αναβάλλουμε να το συναντήσουμε. Δεν θέλουμε να το συναντήσουμε. Δεν θέλουμε να μας κοιτάξει. Θέλουμε να ξεφύγουμε. Και ο Χριστός λέει στον νεανίσκο της σημερινής περικοπής τελικά «Ακολούθη με, να με ακολουθάς διαρκώς». Όχι τώρα, όχι για λίγο, αλλά για πάντα. Δηλαδή, δείξε αγάπη, όχι πρόσκαιρη, όχι επιφανειακή. Μην κάνεις μια αγκαρία, όπως κάναμε στο στρατό. Λέγαμε, άντε, απόψε, άλλη μια μέρα να περάσει. Σβήναμε μέρες. Άντε, να κάνουμε για αυτή την άσκηση, να πάμε για αυτή την πορεία, να περάσει, να περάσει. Στο τέλος να πάμε στο κολυφύριο. Δεν μπορεί να είναι έτσι η πορεία μας με τον Χριστό. Κάτι φταίει, αν αισθανόμαστε αυτό το σφίξιμο. Αλλά αφοσίωση. Όχι σαν δίψυχοι άνθρωποι που την καρδιά μας την έχουν περασμένη και από εδώ και από εκεί. Αλλά ολοκληρωτικό δόσημα στον Χριστό. Στον Χριστό ο οποίος μας καλεί κάποτε στο Σταυρό. Στον Χριστό ο οποίος μας καλεί κάποτε σε διωγμό, σε μαρτύριο, σε θάνατο. Αλλά ταυτόχρονα και στην Ανάσταση. Δυσκολεύει ο Χριστός. Δεν είναι δημαγωγός. Λέει την αλήθεια, ότι είναι στενός ο δρόμος του, ότι είναι σταυρική η πορεία του, αλλά είναι η μοναδική που οδηγεί στην Ανάσταση, στη χαρά. Έλεγε ο Άγιος Παΐσιος ότι αν έρχεται, λέει, μια ανακοίνωση από τον ουρανό και έλεγε ότι ο Παράδεισος γέμισε. Δεν χωράει άλλος. Ανακοινώνουμε λοιπόν στην ανθρωπότητα ότι μείνουμε. Επιδιώκετε, μην αγωνίζεστε, δεν υπάρχουν θέσεις πλέον. Μπορείτε να κινηθείτε ελεύθερα. Ποιοι θα συνέχιζαν δηλαδή να αγωνίζονται τότε, χωρίς κίνητρο, χωρίς έπαθρο. Αυτοί που θα αγωνίζονταν, λέει, χωρίς την έννοια της ανταμοιβής, αυτοί είναι τα πληκυπόπουλα του Παραδείσου. Όπως η Πινελόπη καθυστερούσε και πολυστερούσε προσμένοντας τον Οδυσσέα. Αυτή δείχνει πιστότητα. Δεν άπαξε την ευκαιρία, έφυγε ο άντρας της, μπορεί και να σκοτώθηκε τώρα στην Τρία. Εντάξει, να διαλέξουμε εδώ πέρα ποιος είναι ο καλύτερος, ποιος είναι ο πλουσιότερος, ποιος είναι ο ομορφότερος. Όχι. Το πέδευε, το πέδευε, το πέδευε και το καθυστερούσε μέχρι να έρθει ο Οδυσσέας της. Είναι ο Οδυσσέας της ψυχής μας ο Χριστός. Να παιδευτούμε σε αυτό το τοπίο, να αγωνιστούμε, να ματώσουμε, να σταυρωθούμε, να περιμένουμε να το συναντήσουμε. Αυτό που βάλεσε πρώτος τον δρόμο του μαρτυρίου, του σταυρού, της θυσίας, να μας χαρίσει την Ανάσταση. Πόλεις όσο τα υπάρχοντα και διάβος πτωχής. Τι είναι ο Χριστός για σένα,
Αγαπάς τον Χριστό, τότε αγαπάς και τους αδελφούς του Χριστού. Αγαπάς τον Χριστό, τότε αγαπάς και τον πεινασμένο και τον διψασμένο και τον φυλακισμένο και τον μετανάστη. Τι είναι για μας ο Χριστός? Εάν τον αγαπάμε, είναι ό,τι όλοι και αυτοί. Ό,τι είναι αυτοί, είναι και ο Χριστός. Στο πρόσωπο κάθε δυσκολεμένο, κάθε αναγκημένο, βλέπουμε τον Χριστό. Είναι κάτι τελικά ο Χριστός πάνω από τα χρήματά μας? Είναι κάτι ο Χριστός πάνω από την καλοπέρασή μας? Λένε πολύ πάντερ, δεν μπορώ τώρα να νηστέψω, δυσκολεύομαι. Είναι ο Χριστός κάτι πάνω από το γάλα που βάζουμε το πρωί στον καφέ μας? Λέει, δεν μπορώ να κόψω το γάλα, δεν μου το κόψω. Πιο κάτω ο Χριστός, από το γάλα στον καφέ μας. Είναι ο Χριστός κάτι πάνω από την παρέα μας, από την δίθεν υπόλοιψή μας, από την καταξίωσή μας? Πούλησέ τα, λέει στον νέο, όλα αυτά, άστα τα όλα, αυτά σε κρατάνε εδώ. Τι είναι τελικά για μας ο Χριστός? Δεν μπορούμε να το απαντήσουμε εύκολα. Καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι το πάνω, νομίζω. Να αφήσουμε το Χρυσορήγωνα, πατέρα της Εκκλησίας μας, να μας πει αυτός τι είναι ο Χριστός για μας. Πώς μιλάει ο Χριστός, πώς αισθάνεται ο Χριστός για τον καθένα από εμάς. Για να τραφούμε ακόμα περισσότερο. Λέει μόνο ο Χριστός με τη γλώσσα του Αγίου Ιωάννου του Χριστού. Εγώ για σένα πατέρας, εγώ αδελφός, εγώ σύζυγος, εγώ σπίτι, εγώ τροφή, εγώ ρούχο, εγώ ρίζα, εγώ θεμέλιο, ό,τι θέλεις εγώ. Μη σου λείψει τίποτα, θα δουλέψω εγώ. Ήρθα να σε υπηρετήσω, όχι να με υπηρετήσεις. Εγώ και φίλος και μέλος του σώματός σου και κεφάλι και αδερφός και αδερφή και μητέρα, όλα εγώ. Μόνο να είσαι κοντά μου. Εγώ φτωχός για σένα και αλήτης για σένα. Στο σταυρό για σένα, στον τάφο για σένα. Στον ουρανό παρακαλώ για σένα τον πατέρα μου. Στη γη έρχομαι για σένα, πρεσβευτής του πατέρα μου. Εσύ είσαι τα πάντα για μένα και αδερφός και συγκληρονόμος και φίλος μου και μέλος του σώματός μου. Τι άλλο θέλεις? Στάθηκε κάποτε ο Κύριος απέναντι των μαθητών του και ρώτησε, τι να μελέγωσουν οι άνθρωποι είναι? Τι ακούτε, τι σφυγμομετρείτε, τι αντιλαμβάνεστε περί του προσώπου μου? Κοιτάχτηκαν οι μαθητές και άρχισε ο καθένας να καταθέτει τη δική του εκδοχή, τη δική του αίσθηση. Άλλος είπε, σε θεωρούν σαν κάτι σαν τον Μωυσή. Άλλοι λένε ότι είσαι ο Ηλίας. Άλλος είπε, είσαι ένας προφήτης. Και τότε ο Χριστός στένεψε ακόμα και δυσκόλεψε περισσότερο το ερώτημα. Και το έκανε προσωπικό. Εμείς δε, τι να με λέγετε είναι? Εσείς αφήστε τους άλλους. Αφήστε αυτό που αφουγκράζεστε από τον κόσμο. Εδώ τώρα, θέλω την κατάθεση της δικής σας ψυχής, της δικής σας εμπειρίας. Εσείς, τι πιστεύετε, τι αισθάνεστε, τι νομίζετε ότι είμαι? Οι μαθητές σιώπησαν. Το ερώτημα ήταν πιο δύσκολο. Και ανέλαβε ένας εξ αυτών, ο Πέτρος, και ο θαραλέος, να απαντήσει. Και αυτός είπε τη σωστή απάντηση, ότι εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Και ο Χριστός του είπε, ούτε εσύ απάντησες. Αυτή η απάντηση που έδωσες δεν είναι δική σου. Εσύ είσαι ο Πέτρος και επιτάφθην την πέτρα, πάνω σε αυτή την ομολογία, εγώ θα οικονομήσω την εκκλησία μου. Και σάρξ και αίμα που καπεκάλυψες. Δεν είναι δική σου ανακάλυψη, δεν είναι δική σου εφεύρεση, δεν είναι δική σου σύλληψη αυτό που είπες. Αλλά το Πανάγιο Πνεύμα σε φώτισε να το απαντήσεις. Στάθηκε ο Χριστός κάποτε απέναντι στους μαθητάς του και τους ρώτησε,
Και το ερώτημα έμεινε στην ιστορία, έτσι όπως σας το είπα προηγουμένως. Και το ερώτημα πλανιάται τώρα γενναίες γενναιών. Και έρχεται και στον καθένα από εμάς προσωπικά. Τι να με λέγεται είναι, τι είναι για μας ο Χριστός. Έρχονται Χριστούγεννα. Θα αρχίσουν οι καμπάνες και θα διαμηνήσουν τον ερχομό του. Τον ερχομό του σωτήρα, του Ιτροπή. Μακάρι μέχρι τότε, ίσως και απόψε, πάντως κάποτε, σύντομα, χωρίς να αναβάλουμε, να θέσουμε πραγματικά και ειλικρινά αυτό το ερώτημα ο καθένας από εμάς στον εαυτό του. Και να δούμε τι πραγματικά είναι ο Χριστός. Και μέσα σε αυτές τις τόσες εκδοχές που είπαμε σήμερα, να βρούμε τη μία, τη μοναδική, αυτή που κατέθεσε το Πνεύμα και Αγίου ο Απόστολος Πέτρος, και να τον ομολογήσουμε έρηχης και λόγης σαν προσωπικό μας σωτήρα, λειτουργή και ευεργέτη και σαν τέτοιο να τον αγωνιστούμε.

στις 6 Ιουνίου έχουμε τη μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ιλαρίωνος του νέου του ομολογητού ηγουμένου της Μονής των Δαλμάτων που έξω από την Κωνσταντινούπολη ήταν τότε τον ένατο αιώνα έζησε και έλαμψε. Αγαπούσε πολύ την Εκκλησία και ήθελε να γίνει ασκητής και γρήγορα το πέτυχε. Κατέληξε στη Μονή των Δαλμάτων που είχε πολλούς πατέρες και πολλούς Αγίους και βίο παραδεισένιο. Ασκήθηκε εκεί κάνοντας τον Κυπουρό και συνάμα καλλιεργούσε την πανέμορφη ψυχή του. Και όταν εκοιμήθη ο ηγούμενος, όλοι εστράφησαν στον Ιλαρίωνα. Εκείνος όμως έτρεξε να κρυφτεί. Ήξερε πόση ευθύνη είναι να είναι κανείς επικεφαλής ανθρώπων και αισθανόταν τη δική του αδυναμία και ατέλεια. Είχε συνέστηση του εαυτού του και ταπείνωση μεγάλη. Και έτριξε και κρύφτη στη Μονή των Καθαρών, λίγο πιο πέρα, στην Κωνσταντινούπολη απ' έξω. Και τον έψαξαν οι πατέρες και αδελφοί, τον βρήκαν, τον πήραν και τον πήγαν στον Πατριάρχη Νικηφόρο τον πρώτο. Γιόρταζε προχθές. Και στον Αυτοκράτορα Νικηφόρο τον πρώτο. Και όταν τον είδε ο Πατριάρχης και ο Αυτοκράτορ, «Γιατί, Ιλαρίων, δεν πας να υπηρετήσεις τους αδελφούς? Εγώ, λέει, είμαι ο τελευταίος. Λέει, θα κάνεις υπακοή σε εμάς και ας είσαι ο τελευταίος. Θα σε ευλογήσει ο Θεός». Και όντως έκαμε υπακοή. Έκαμε υπακοή και στον Αυτοκράτορα και στον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως, στους δύο νικηφόρους. Και έλαμψε στη Μονή με την αρετή και με τη διακονία του. Βοήθησε άμετρα τους πατέρες και όχι μόνο. Τον καμάρωναν, τον χαιρόντουσαν, τον αγαπούσαν, έτρεχαν κοντά του, θαυματουργούσε, συμβούλευε, οδηγούσε. Έρχεται όμως τα πράγματα της αυτοκρατορίας ο Λέων ο Πέμπτος ο Αρμένιος που άρχισε τη δεύτερη οικονομαχία στα 813. Εκείνος μαθαίνοντας για τον Ιλαρίωνα έγινε θηρίο και έστειλε, τον φώναξαν, τον απείλησε. Ο Άγιος του λέει, «Εγώ, βασιλιά μου, δεν αλλάζω. Καλό να αλλάξεις εσύ, γιατί σε βλέπω πας για νέος Ιουλιανός παραβάτης». Τι ήταν να το πει? Τον έπιασε το κακό περισσότερο και όρμησε πάνω στον όσιο. Τον χτύπησε και ο ίδιος, τον χτυπούσαν και οι άλλοι. Τον έστειλε εξορία και υπέφερε τα μέγιστα. Δυσκολεύτηκε πολύ, έκαμε όμως υπομονή και δεήσεις για την Εκκλησία και για την πολιτεία που με την οικονομαχία υπέφεραν και οι δύο θεσμοί αμέτρητα. Απέθανε ο φοβερός Λέων, τον εφώνευσαν οι δικοί του, ήλθε ο άλλος αυτοκράτορο, ο Μιχαήλ ο δεύτερος, ο τραυλός, αλλά δεν άφησε τον Ιλαρίωνα να μπει, γιατί του είπε, «Θα υποστηρίξεις και μένα χωρίς να μιλάς για τις εικόνες, τις ιερές Ιλαρίων και κάνω τι θέλεις». Και αυτός του λέει, «Όχι, καλά είμαι εδώ στην εξορία, θα συνεχίσω». Ήρθε και ο Θεόφιλος μετά ακόμη χειρότερος, τράβηξε βάσανα και με αυτόν και στο τέλος 842 επήρε ο Θεός το Θεόφιλο και έφερε στα πράγματα τη γυναίκα του, την Αγία Θεοδώρα, την Αυγούστα, της οποίας το άφθαρτο λείψανο φιλοξενείται στην Κέρκυρά μας.
και η Αγία τον εκάλεσε με τιμές μεγάλες. Έκαμαν μαζί με τους άλλους ιεράρχες και πατέρες το θρίαμβο της Ορθοδοξίας, πανηγύρισαν. Γύρισε στη μονή του, τον αποθέωσαν οι πατέρες. Έζησε 3 χρόνια πια μετά και στο 845 ανεπάφθη εν Κυρίω στις 6 του Θεριστή του Ιουνίου. Μυρόβλησε το λείψανό του και βοηθούσε αμέτρητους με πολλούς τρόπους και με τη χάρη που είχε στον ουρανό ο Άγιος Ιλαρίων.

0: Για να αγαπώ τις εντολές του Θεού. Ψαλμός 118, 8ο μέρος. Κύριε, άνθρωποι της εξουσίας με πίεζαν χωρίς λόγο να παραβώ το θέλημά σου, αλλά εγώ με θάρρος τους αντιμετώπισα σωστά και ενάρετα. Μάλιστα, γεμίζει με πολύ χαρά η ψυχή μου κάθε φορά που μένω σταθερός στην εφαρμογή των εντολών σου, ομοιάζοντας με εκείνον που γυρνά από τη μάχη κουβαλώντας λάφυρα πολλά. Μισώ και αποστρέφομαι την αδικία και μόνο τον νόμο σου αγαπώ. Πάρα πολλές φορές μέσα στην ημέρα σε ευχαρίστησα, Κύριε, καθώς σε κάθε μου ενέργεια αποκαλύπτεται η δύναμη των εντολών σου. Αυτή δε η αγάπη του νόμου σου γεμίζει με ειρήνη την ψυχή μου. Τα σκάνδαλα των ανθρώπων δεν με αγγίζουν. Εξάλλου, μόνο από σένα, Κύριε, περιμένω τη σωτηρία μου και όχι από τους ανθρώπους. Γι' αυτό πειθαρχώ στις εντολές σου, που τις υπεραγαπώ και τις διαφυλάσω βαθιά μέσα στην καρδιά μου. Δεν υποκρίνομαι, Κύριε, τον καλό, αλλά πειθαρχώ στις εντολές και στις συμβουλές σου. Και το ξέρεις αυτό πολύ καλά, αφού εσύ ερευνάς τα βάθη της καρδιάς μου. Ας φτάσει ενώπιον του θρόνου σου, Κύριε, η προσευχή μου, γιατί ειλικρινά πολύ επιθυμώ να με παιδαγωγήσεις και να με ελευθερώσεις από τα πάθη μου. Χαίρομαι και ψάλω, Κύριε, κάθε φορά που με παιδαγωγείς. Η γλώσσα μου δεν διαμαρτύρεται, αφού ξέρει ότι η παιδαγωγία σου είναι σωστή και δίκαιη. Στήριξε με, Κύριε, στον αγώνα μου να εφαρμόζω πάντοτε πιστά τις εντολές σου και σώσε με από κινδύνους. Εσύ ξέρεις ότι πάνω απ' όλα στη ζωή μου έχω τις εντολές σου, τις οποίες μελετώ και εξερευνώ, ποθώντας την σωτηρία μου. Θέλω η ψυχή μου να ζει πάντοτε κοντά σου και να καθοδηγείται πάντοτε από τις συμβουλές σου. Διαφορετικά, κινδυνεύω να καταντήσω ένα χαμένο πρόβατο που θα φωνάζει διαρκώς να το σώσεις. Αμήν.
1: Είδε την ταπεινωσήν μου και εξελούμε ότι του νόμου σου ουκ επελαθώμην. Κρίνον την κρίση μου και λύτρωσέ με, δια τον λόγο σου ζήσον με, μακράν από αμαρτωλών σωτηρία, ότι τα δικαιώματά σου ουκ εξεζήτησαν, η εκτιρμή σου πολύ, Κύριε. Κατά το κρίμα σου ζήσον με, πολλοί οι εκδιώκοντες με και θλίβοντες με εκ των μαρτυρίων σου ουκ εξέκλεινα. Είδον ασυνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου ουκ εφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα. Κύριε, εν το ελέη σου ζήσον με, αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου. Όσο ευρίσκον σκύλα πολλά, αδική ανεμίσισα και ευδελιξάμην, τον δε νόμον σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου, ειρήνη πολύ της αγαπώσει των νόμων σου και ουκ έστιν αυτής σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριον σου, Κύριε, και τα σεντολά σου ηγάπησα, εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου, ότι πάσε εωδή σου εναντίον σου, Κύριε. Εγγυσάτω η δέησής μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξοντο τα χείλη μου ύμνων, όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου, ευθέξε το η καρδία μου τα λόγια σου, ότι πάσε εντολές σου δικαιοσύνη, γενέστο η χείρ σου του σώσε με, ότι τα σέντολά σου ηρετισάμιν. Επεπόθησα το σωτήριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός, ζήτησον τον δούλον σου, ότι τα σεντολά σου ουκ επελαθόμην.

0: Ορθόδοξη αυτογνωσία. Η Εκκλησία υπεύθυνα απαντά στα παιδιά της. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου, κύριο Ιερώνυμο. Η ανάγκη της αποκατάστασης της ειρήνης στην αυτοκρατορία και της αναγνώρισης της Ορθοδοξίας των Ορθοδόξων Επισκόπων.
1: Αυτό το οποίο θεωρείται ως αναγκαιότητα ήταν να αποκατασταθεί η ειρήνη στην αυτοκρατορία και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ώστε να εξηγηθούν τα όσα έμεναν δυσεξήγητα ή δυσερμήνητα ή είχαν καλυφθεί κάτω από την σκόνη διαφόρων ερμηνεών από την πρώτη οικουμενική, προκειμένου να ολοκληρωθεί και το βαπτισματικό σύμβολο, το σύμβολο της πίστεως, αλλά και χωρίς περιστροφές και χωρίς διάφορες αιτιάσεις να αναγνωριστεί η Ορθοδοξία των Ορθοδόξων Επισκόπων και να καταδικαστούν οι Αριανόφρονες. Οι επίσκοποι του Δυτικού κράτους μαζί με τους εξορίστους επισκόπους της Ανατολής ήταν περί τους 100. Συγκρότησαν σύνοδο στη Σαρδική, δηλαδή στη σημερινή Σόφια, παρακαλώ να αναλογιστείτε την απόσταση από τη βασιλεύουσα, και έλαβαν σημαντικές αποφάσεις όχι μόνο για την αποκατάσταση των Ορθοδόξων Επισκόπων στους θρόνους τους, αλλά και για την ουσιαστική διασφάλιση της διαδικασίας κρίσεως επισκόπων στην Ανατολή. Οι κανόνες 3, 4 και 5 της Συνόδου της Σαρδικής αποδέχθηκαν το πνεύμα των κανόνων της Συνόδου της Αντιοχίας για τη διερεύνηση στη δευτεροβάθμια κρίση της επαρχιακής συνόδου με επιγνώμονας από τις πλησιόχωρες επαρχίες. Αλλά ο ορισμός των επιγνωμόνων επισκόπων ανατέθηκε στον επίσκοπο Ρώμης Ιούλιο και όχι στο Μητροπολίτη κάθε επαρχίας, όπως προέβλεπαν οι κανόνες της Συνόδου της Αντιοχίας. Οι ρυθμίσεις των κανόνων αυτών ερμηνεύτηκαν στη Δύση ως αναγνώριση του δικαιώματος του παπικού θρόνου να δέχεται έκλειτο από τους επισκόπους της Ανατολής και χρησιμοποιήθηκαν από τους πάπες σε όλες σχεδόν τις αντιπαραθέσεις προς το θρόνο της Κωνσταντινούπολης. Αλλά η εσφαλμένη αυτή ερμηνεία ως εκλήτου ενός καιρικού διαδικασιακού προνομίου προς τον επίσκοπο Ρώμης Ιούλιο προσωπικά δεν έγινε ποτέ δεκτή στην Ανατολή. Μετά τον θάνατο του Ιουλίου, η Ανατολή δεν αναγνώρισε σε κανέναν άλλο πάπα το δικαίωμα να ορίζει τους επιγνώμονες επισκόπους που θα δικάσουν σε δεύτερο βαθμό κατηγορούμενο επίσκοπο και δέχθηκε ότι αυτούς είχε δικαίωμα να τους προσκαλεί ο Μητροπολίτης της κάθε επαρχίας. Επίσης, αυτό το οποίο συνέβη ήταν ότι η Σύνοδος της Σαρδικής δεν δέχθηκε να ερμηνεύσει το σύμβολο της Νικαίας και δεν δέχθηκε και να το συμπληρώσει. Έτσι, υπήρχε επιπλέον αφορμή και λόγος να συνεχίζονται οι έρηδες γύρω από θέματα τα οποία οι Αριανοί έθεταν και έμεναν αναπάντητα. Η Σύνοδος της Σαρδικής είναι πολύ σημαντική για τους ιερούς κανόνες και την εκκλησιαστική διοίκηση και δικονομία. Δυστυχώς όμως δεν απέδωκε τα πραγματικά, τα όσα θα μπορούσε να προσφέρει στο Ορθόδοξο δόγμα, έτσι ώστε νωρίτερα να κλείσει ο κύκλος των αντιπαραθέσεων με τους Αριανούς και να ορθοτομηθεί ο λόγος της αληθείας. Έτσι, πήγαμε σε τρίτη περίοδο αριανικών ερήδων που διήρκησε 10 χρόνια από το 351 έως το 361. Εκεί, η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται πρώτον από τη συγκέντρωση της αυτοκρατορικής εξουσίας Ανατολής και Δύσης στο πρόσωπο του Αριανόφρονα Κωνσταντίου, από την πολλαπλή διάσπαση των Αριανοφρόνων της Ανατολής σε διάφορες θεολογικές τάσεις και εκκλησιαστικές ομάδες, οι οποίες αυτή τη φορά διαδίδονται και στη Δύση, αλλά και από την τάση πλέον αυτονομήσεως συγκεκριμένων περιοχών, οι οποίες θέλουν να αποσκυρτήσουν από τα όρια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και να αποκτήσουν μια εθνική ταυτότητα ανεξάρτητη από την Κωνσταντινούπολη. Ο αριανισμός πλέον έγινε αισθητή απειλή και στη Δύση και στην Ανατολή, όχι τόσο ως θρησκευτικό κίνημα, αλλά ως πολλαπλό κίνημα άρνησης πολλών τα οποία ήταν θέσφατα για τη διατήρηση της αυτοκρατορίας.

Η ζωή ως αποστολή. Ο κύριος Μόσχος Λαγκουβάρδος, δοκιμιογράφος, μοιράζεται μαζί μας σκέψεις και προβληματισμούς.

ο κόσμος και η ψυχή. Σε όλα τα συστήματα οι φτωχοί υποφέρουν. Κρίση, παγκοσμιοποίηση, 50 χρόνια αποκλεισμού στην Κούβα, οι φτωχοί υποφέρουν. Τα συστήματα του κόσμου εχθρεύονται την ψυχή. Οι φτωχοί, οι πληγωμένοι, οι ανήμποροι υποφέρουν σε έναν κόσμο που αντί να συμφιληθεί με το Θεό, απομακρύνεται από το Θεό. Ο κόσμος και η ψυχή είναι σαν το χιόνι με τη φωτιά, αδύνατο να υπάρξουν μαζί. Ποιος θα συμφιλιώσει τον κόσμο με την ψυχή? Ποιος θα ελευθερώσει έναν εσωτερικά ανελεύθερο άνθρωπο? Μόνο ο ίδιος μπορεί. Ο άνθρωπος του λαού αντιστέκεται έχοντας επίγνωση ότι αυτό που προέρχει είναι η ψυχή. Χρήματα θα πάρουν, δεν θα πάρουν, απαντάει μια γυναίκα του λαού στην οικονομική τρομοκρατία.

Ο ταπεινόφρονας και εκείνος που έχει πνευματικό έργο, σαν διαβάσει το Ευαγγέλιο, όλα θα τα νιώσει πως λέγονται για τον εαυτό του και όχι για κανέναν άλλον. Κάθε μέρα να διαβάζετε ένα κεφάλαιο από τα Ευαγγέλια και αν σας πιάνει αγωνία να ξαναδιαβάζετε μέχρι που να σας περάσει. Αν σας ξανάρθει, διαβάστε και πάλι το Ευαγγέλιο. Μελετώντας το Ευαγγέλιο, βρήκα μέσα καλά και διάφορα νοήματα, τα οποία είναι όλα μαργαριτάρια, διαμάντια, δροσοσταλίδες, θησαυροί, πλούτος, χαρά, εφροσύνη και αιώνια ζωή. Διάβαζε σε ήσυχο τόπο τα Ιερά Ευαγγέλια για να γνωρίσεις τα θαυμάσια του Θεού και να νιώσει η ψυχή σου ουράνιες χαρές και γλυκύτητες. Εκείνος που αποθεί το Ευαγγέλιο είναι σαν να λέει στον Χριστό «Φύγε από την ψυχή μου, μου πνίγεις τους χείρους». Ευγένεια είναι η διατήρηση της Θείας εικόνας, είναι η εξομοίωση προς το αρχέτυπο που την πραγματοποιούμε με την αρετή και με τους ολοκάθαρους πόθους μας. Η αρετή αξίζει πολύ περισσότερο από την προγονική ευγένεια. Μια μονάχα ευγένεια υπάρχει, το να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Η εικόνα του ευγενικού ανθρώπου είναι εξαίσιο θέαμα, γιατί επάνω της είναι χυμένη και αντιλαμπίζει η ομορφιά της Θείας εικόνας. Ευγενείς αγαπητοί ακροατές, είναι εκείνος που νιώθει άνεση απέναντι σε όλους και κάνει και τους άλλους να νιώθουν και αυτοί άνεση απέναντί του. Μάθετε ότι η μεγαλύτερη ευγένεια είναι η ευγνωμοσύνη και η μεγαλύτερη ευγλωτία είναι εκείνη που φέρνει αποτέλεσμα.

Μικρά Εωθηνά. Μικρές καθημερινές καταγραφές πίστης και ευλάβειας. Αφορμές πνευματικής εγρήγορσης για κάθε μέρα του χρόνου. Ακριβώς λόγω της μεγάλης ευθύνης που αναλαμβάνει ο ανάδοχος, πρέπει να προσέξουμε πολύ στην επιλογή του. Η Εκκλησία δεν επιτρέπει σε άτομα που δεν είναι ορθόδοξα να γίνονται ανάδοχοι, διότι πώς μπορεί κάποιος που δεν είναι πιστός ορθόδοξος χριστιανός να ομολογήσει ότι θα βιώσει και θα διδάξει την ορθόδοξη πίστη. Ο ανάδοχος πρέπει να είναι πρόσωπο με πνευματικότητα και ικανό να εμπνεύσει στο βαπτιστήρι του την επιθυμία να τηρήσει τους βαπτισματικούς όρκους. Όταν ο νεοφώτιστος πλησιάζει για να κοινωνήσει 3 συνεχόμενες Κυριακές μετά το βάπτισμα, συνοδεύεται από τον ανάδοχό του. Άρα και αυτός πρέπει να είναι άνθρωπος που κοινωνεί τακτικά. Αλλά και πέραν αυτού, οι ανάδοχοι πρέπει να είναι ενεργά μέλη της Εκκλησίας και να ζουν με ευλάβεια και αγιότητα. Το πρόσωπο που θα επιλέξει ως ανάδοχος πρέπει να είναι πρόθυμο να τηρήσει τη δέσμευσή του προς τον νεοφώτιστο, να τον νουθετήσει στην πνευματική ζωή και να παρακολουθεί την εξέλιξη του παιδιού σε όλη του τη ζωή. Έτσι, δεν είναι καθόλου καλή ιδέα να επιλέξουμε ως ανάδοχο απλώς κάποιον καλό φίλο. Οι ανάδοχοι δεσμεύονται να συνεχίσουν να στηρίζουν το βαπτιστήρι τους ακόμη και μετά την ενηλικίωσή του. Ας μην ξεχνούν την ονομαστική εορτή του παιδιού. Ας μετέχουν μαζί τους τις μεγάλες γιορτές. Ας τιμούν κάθε χρόνο μαζί την επέτειο της βάπτισής του με κάποιο πνευματικό δώρο, μία Αγία Γραφή, ένα προσευχητάρι, μία εικόνα. Το κάθε τι πρέπει να γίνεται με σκοπό να δημιουργηθεί ανάμεσα στον ανάδοχο και το παιδί ένας τέτοιος δεσμός που θα αντέξει και στο μέλλον. Ωραία συνήθεια είναι να κοινωνήσουν μαζί, να βγουν μαζί για φαγητό. Πρέπει να αφιερώνεται χρόνος για τη δημιουργία πνευματικού δεσμού, ενώ ο ανάδοχος πρέπει να βοηθά τους γονείς όσο είναι δυνατόν, ιδιαιτέρως αν με αυτόν τον τρόπο ενδυναμώνει την αφοσίωση του παιδιού στην πίστη.

0: ευχή του Ευαγγελίου. Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Λάμψε μέσα στις καρδιές μας, φιλάνθρωπε Κύριε, το καθαρό φως της θεογνωσίας Σου και άνοιξε τα μάτια της διανοίας μας για να κατανοήσουμε τα ευαγγελικά Σου μηνύματα. Βάλε μέσα μας και τον φόβο των Αγίων εντολών Σου για να κατανικήσουμε όλες τις σαρκικές επιθυμίες και να ζήσουμε πνευματική ζωή και να σκεφτόμαστε και να κάνουμε όλα εκείνα που αρέσουν σε Σένα, γιατί Εσύ είσαι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων μας, Χριστέ και Θεέ μας, και απευθύνουμε δοξολογία σε Εσένα μαζί και στον Άναρχο Πατέρα Σου και στο Πανάγιο και Αγαθό και Ζωοποιό Σου Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και εις τους ατελείωτους αιώνες. Αμήν.
1: Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Αφού αναλύσαμε τα χωρία που αναφέρονται στον Ιησού στη Ναζαρέτ των τριών Ευαγγελιστών, Ματθαίου, Λουκά και Μάρκου, συνεχίζουμε με το κοινωνικό θέμα «Ο Χριστός πατριώτης αθόρυβος», παραγνώρισης, παύλα, εντύπωσης. Εδώ έχουμε τον Χριστό απέναντι στους συμπατριώτες Του και τους συμπατριώτες του Χριστού απέναντί Του. Ας μελετήσουμε και τους δύο, βάσει του Ευαγγελίου και της ζωής μας. Και πρώτον, ο Χριστός και οι πατριώτες Του. Πρώτον, ο Χριστός. Είναι

0: γνωστό ότι ο Χριστός ήρθε στον κόσμο για όλους τους ανθρώπους. Τα λόγια του είναι τέτοια, ώστε απευθύνονται σε κάθε ανθρώπινη ψυχή. Ο ίδιος ονόμασε τον εαυτό του Υιόν Ανθρώπου, διότι ανήκει σε κάθε άνθρωπο. Έστειλε τους Αποστόλους του να κηρύξουν σε όλα τα έθνη. Εντούτοις, αγάπησε και την πατρίδα του, διότι ενδιαφέρθηκε για τους δικούς του. Για τη μητέρα του πάνω στο Σταυρό, για το φίλο του τον Ιωάννη, για τους μαθητές του, τους οποίους εις τέλος ηγάπησεν. Τους αγάπησε ως το τέλος, σε μέγιστο βαθμό. Ιωάννης 13,1. Αλλά πατριώτης ο Κύριος φαίνεται και τώρα, όπου αποδίδει τα τροφεία εις την ιδιαίτερα του πατρίδα. Ουν ειν ανατεθραμένος στη Ναζαρέτ. Εάν ο πατριωτισμός αυτός του Κυρίου μας κάνει εντύπωση, η προσοχή μας κινείται περισσότερο όταν σκεφτούμε και τον τρόπο κατά τον οποίο θέλησε να φανεί πραγματικός πατριώτης στους συμπατριώτες του. Και συγκεκριμένα, ο Χριστός άνοιξε την Αγία Γραφή και θέλησε να τους ωφελήσει ψυχικώς, δίνοντας τον εαυτό του ως φωτοδότη της ψυχής τους, ελευθερωτή των παθών τους, ιατρό των ψυχών τους, να κηρύξει το πραγματικό ιωβιλαίον έτος, εν αυτόν Κυρίου δεκτών, το ευλογημένο έτος του Κυρίου. Οι πατριώτες του ζητούν να τους κάνει θαύματα, να γίνει μεγάλος στα μάτια του κόσμου και μαζί με αυτόν και αυτοί να δοξαστούν. Επομένως, ο Χριστός βοηθάει την πατρίδα του, όχι με εντυπώσεις εξωτερικές, αλλά με εσωτερικές ωφέλειες, ώστε να οι δύο αρετές του Ιησού. Είναι πατριώτης και δεν εντυπωσιολογεί, αλλά ωφελεί. Και πάμε στο δεύτερο απέναντι αυτού. Οι κάτοικοι της Ναζαρέτ, οι συμπατριώτες του Χριστού. Αυτοί είναι κακοί, χείριστοι πατριώτες, διότι παρεγνώρισαν τον πατριώτη τους τον Ιησού Χριστό. Η παραγνώριση έγκυται εις το ότι ενώ θαυμάζουν επί της λόγης της εκπορευωμένης εκ του στόματος αυτού, φθονούν, λυπούνται δια την ταπεινή του καταγωγή. Και με περιφρόνηση έλεγαν «Ουχ ούτως εστίν ο Υιός Ιωσήφ». Αλλά η παραγνώριση του Χριστού από αυτούς είχε ως αποτέλεσμα την δική τους βλάβη, ώστε να μην τους αρέσει η ωφέλεια της ψυχής τους, αλλά η εντύπωση των μεγαλείων. Τόσο πολύ αυτοί ποθούσαν τα μεγαλεία, τόσο πολύ παραγνώρισαν τον Χριστό, ώστε τολμούν, ενώ μιλάει ο Κύριος, να τον διώξουν από τη συναγωγή. Επειδή δε δεν τολμούσαν να τον συλλάβουν και να τον λιθοβολήσουν επί τόπου, τον κυνηγούν μέχρι το βράχο πίσω από τον οποίο υπήρχε γκρεμός, για να τον καταγκρεμίσουν από εκεί, στο βάραθρο. Οι πατριώτες του, οι οποίοι θα τον γκρεμάσουν επάνω στο σταυρό, τώρα τον φέρνουν στον γκρεμό. Και ο Κύριος μέχρι ενός σημείου υποχωρεί. Όταν έφτασε στον γκρεμό, αρνείται να γκρεμιστεί. Ώστε εδώ έχει δύο αρετές μεγάλες ο Χριστός. Δύο κακίες μεγάλες έχουν οι πατριώτες του. Χριστός πατριώτης και ο άνθρωπος της ωφέλειας. Οι πατριώτες του αχάριστοι, άνθρωποι των εντυπώσεων. Δεύτερον, εμείς έχουμε παραγνώριση, παύλα εντύπωση. Δύο είναι τα μεγάλα κακά μας. Παραγνωριζόμαστε με τους δικούς μας. Μας αρέσει η εντύπωση και όχι η ωφέλεια. Μάλιστα. Και ας δούμε την παραγνώριση. Πόσες φορές δεν παραγνωριστήκαμε με τους δικούς μας και φανήκαμε αχάριστοι στους γονείς μας, προδότες και εγκληματίες στην πατρίδα μας. Παραγνωριστήκαμε με τους μεγαλυτέρους μας, αστειευθήκαμε πέραν του δέοντος με τους φίλους μας. Πόσοι δήθεν πατριώτε δεν οδήγησαν στις χαράδρες, τα βουνά, τα λαγκάδια, πραγματικούς πατριώτες και τους γκρέμισαν. Πόσοι δήθεν πατριώτες δεν οδήγησαν στο Σταυρό, όπως οι Ιουδαίοι τον Χριστό, πραγματικούς χριστιανούς πατριώτες. Και έπειτα από αυτά, όλοι αυτοί νομίζουν τον εαυτό τους ιδεολόγο, κοσμοπολίτη, περισσότερο ή και όμοιο σαν τον Χριστό. Να η πρώτη κακία. Έρχεται όμως και η δεύτερη κακία, η βουλιμία της εντύπωσης και όχι της ωφέλειας. Ας δούμε λοιπόν την εντύπωση και όχι την ωφέλεια. Δεύτερον λοιπόν, εντύπωσης και όχι ωφέλεια. Και βλέπετε τον μαθητή και την μαθήτρια να επιζητούν να προωθούν χωρίς να το αξίζουν. Επιζητούν μεγάλο βαθμό, βαθμολογία απολυτηρίου, κάνοντας αντιγραφή με παράπονα χωρίς να έχουν την ανάλογη αξία. Βλέπετε γονείς να παρασύρονται στο ίδιο νόσημα των παιδιών τους, διότι και αυτοί ζητούν εντύπωση και όχι ωφέλεια των παιδιών τους. Βλέπετε στις καθημερινές συζητήσεις να διακόπτει ο ένας τον άλλον την ομιλία, άλλος να θέλει να ρητορεύει χωρίς να αφήνει και τον άλλον να μιλήσει, διότι επιδιώκει να κάνει εντύπωση ότι αυτός τα ξέρει όλα, ότι ο άλλος λέγει ανοησίες. Βλέπετε παρέα γυναικών όπου όλες συζητούν και καμία δεν ακούει, διότι θέλουν να κάνουν εντύπωση, θόρυβο, χωρίς ούτε να ωφεληθούν ούτε και να ωφελήσουν. Αυτό έχει γίνει ρητό, νομίζει κάποιος της Αγίας Γραφής. Όπως σε βλέπει ο άλλος, έτσι σε περνάει. Παντού η εντύπωση. Αλλά άκουσε τα φάρμακα. Αν δεν σεβαστείς, αγαπήσεις τους δικούς σου, που έχεις κοντά σου, πώς θα πιστώ ότι θα αγαπήσεις τους μακρινούς που δεν τους βλέπεις? Αν δεν αγαπήσεις τη μητέρα σου, πώς θα αγαπήσεις τους άλλους? Αν δεν φανείς πρώτα ευγνώμων στην πατρίδα σου, πώς θα αγαπήσεις τον άλλο κόσμο? Τα καθήκοντα της δικαιοσύνης προς τους δικούς σου προηγούνται των καθηκόντων της ελεημοσύνης προς τους άλλους. Αλλά και εσύ που αρέσκεσαι να κάνεις εντύπωση στους δικούς σου χωρίς ωφέλεια, δεν θα αναπαυθείς. Πήρες το απολυτήριό σου, σύ ή το παιδί σου, με άριστα και δεν αξίζει. Τι με αυτό? Έκανες εντύπωση και σε μια συζήτηση χωρίς ωφέλεια. Και έπειτα, μοιάζεις με ντενεκέ πετρελαίου άδειο, ο οποίος όταν το χτυπάς κάνει θόρυβο, ενώ γεμάτος όχητος. Ώστε ούτε αχάριστοι, ούτε εντυπωσιακοί, όπως ήσαν οι κάτοικοι της Ναζαρέτ, αλλά πατριώτες ωφέλιμοι και αθόρυβοι, όπως ο Κύριος. Αμήν. Αυτό ήταν το θέμα μας λοιπόν για σήμερα και θα προχωρήσουμε στο «Ο Κύριος στην Καπερναούμ», Ματθαίος 4,13 έως 16 και Λουκάς 4,31. Ο Κύριος μετά την ανάρμοστη διαγωγή των κατοίκων της Ναζαρέτ κατά τον Λουκά κατήλθεν εις Καπερναούμ πόλην της Γαλιλαίας. Ο δε Ματθαίος λέγει ότι ο Κύριος μετά τη μετάβασή του στη Γαλιλαία, κατά λοιπόν τη Ναζαρέτ ελθόν κατόκισε την Καπερναούμ. Η Καπερναούμ ήταν η πολυπληθέστερη πόλη της Γαλιλαίας και ήταν κόμβος συγκοινωνιών μεταξύ της Δαμασκού και της Μεσογείου θαλάσσης. Επομένως ήταν κατάλληλος τόπος ως κέντρο και ορμητήριο της δράσης του. Η πόλη σε αυτή έκειτο ενωρίς Ζαβουλών και Νεφθαλίμ, στα σύνορα δηλαδή των τμήματων της Γαλιλαίας, τα οποία κατά την διανομή της Παλαιστίνης στις 12 φυλές του Ισραήλ είχαν παραχωρηθεί στις φυλές Ζαβουλών και Νεφθαλίμ. Εδώ ο Ευαγγελιστής Ματθαίος θυμάται τον Ισαΐα και αναφέρει σχετική προφητεία 8,23, 9,1, η οποία έχει ως εξής. Πρώτον, γη Ζαβουλών και γη Νεφθαλίμ, χώρες δηλαδή των φυλών Ζαβουλών και Νεφθαλίμ, οι οποίες βρισκόταν οδόν θαλάσσης, κοντά στη θάλασσα. Κοντά στη θάλασσα της λίμνης, δηλαδή στη Γενισαρέτ. Δεύτερον, η χώρα η πέραν του Ιορδάνου ευρισκομένη, δηλαδή η Περαία. Και τρίτον, η Γαλιλαία των Εθνών, ολόκληρη η χώρα Γαλιλαία, στην οποία κατοικούσαν ως επιτοπλίστων εθνικοί λαοί, όλος αυτός, ο λαός ο καθήμενος εν σκότη, μέσα στην άγνοια και στην αμαρτία, με το κήρυγμα του Χριστού, είδε φως μέγα, αλήθειας και αρετής, και της καθημένης εν χώρα και σκιά θανάτου, φως ανέτειλεν αυτής. Και σε εκείνους οι οποίοι βρισκόταν σε τόπο όπου ο τρομερός θάνατος έχει ρίξει τη μαύρη σκιά του, ανέτειλε ήδη φως του ήλιου της δικαιοσύνης, ο Χριστός. Τι χαρά! Αγαπητοί μου ακροατές, εδώ θα τελειώσουμε για σήμερα και αύριο θα μιλήσουμε για το θέμα των χωρίων που διαβάσαμε. Το θέμα θα είναι το μέγα φως. Ως αύριο, η Παναγιά μαζί μας.
1: Την μεθέορτον πιστή και τελευταίαν εορτήν εορτάσομεν φεδρός, αύτη εστί πεντηκοστή, επαγγελίας, συμπλήρωσης και προθεσμίας. Εν ταύτη γάρ το πυρ του παρακλήτου ευθύς, κατέβει επί γης, ως περενίδη γλωσσών, και μαθητά σε φώτισε και τούτους ουρανομίστας ανέδειξε. Το φως επέστη του παρακλήτου και των κόσμων εφώτισε. Το Πανάγιον Πνεύμα, το προϊόν εκ του Πατρός και διηού ενδυμίσαν τις αγραμμάτις μαθητές, τους έθεον επιγνώντας σώσον, αγίασον πάντας.

0: κυκλοφορήθηκε το 15ο τεύχος της εξαμηνιαίας επιστημονικής περιοδικής έκδοσης της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου Αχιλλείου Πόλης, αφιερωμένο στην μαρτυρία της Ορθοδοξίας στην Ευρώπη και στον κόσμο. Το θέμα είναι πολύ επίκαιρο, καθώς η ηθική και πνευματική κρίση των καιρών θέτουν το μεγάλο ερώτημα κατά πόσον η ορθόδοξη πίστη και παράδοση μπορεί να αποτελέσει πρόταση διεξόδου στην απουσία νοήματος που χαρακτηρίζει τον άνθρωπο που δείχνει να τα έχει όλα. Όπως επισημαίνει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κύριος Ιερώνυμος στο εισαγωγικό του σημείωμα, δεδομένα παρακμιακά χαρακτηριστικά εξουσιαστικής νοοτροπίας και περιφρόνησης των θεσμών, όπως η εκτεταμένη διαφθορά, η ελιτίστικη νοοτροπία, οι αποκλειστικότητες και οι αποκλεισμοί, η έλλειψη πίστης στο κοινό ευρωπαϊκό όραμα των ιδρυτών της Ενωμένης Ευρώπης, η ακατάσχετη συνωμοσιολογία, η ελληματική παιδεία, η αδιαλαξία και η έλλειψη ηθικής ή, καλύτερα, περιοδικές αποκλίσεις στην πολλαπλώς επικίνδυνη woke ατζέντα συνθέτουν ένα ευρωπαϊκό γίγνεσθε που δεν ξέρουμε αν θέλει να υπάρχει αύριο. Η Ευρώπη, παρά τις όποιες δυνατότητές της, αυτοκτονεί γιατί στερείται πνευματικής πηξίδας. Κάνει απέλπιδες προσπάθειες να βρει δρόμο στα σκοτάδια, καθώς δείχνει να αρνείται το φως. Πληγώνει και πληγώνεται, αρνούμενη να διδαχθεί από την ιστορία της και να στηριχθεί στους παραδοσιακούς της πυλώνες, το χριστιανισμό, την ελληνική φιλοσοφία, τον νόμο που στηρίζεται στην ηθική.
1: Το τεύχος θέτει τις βάσεις για έναν γόνιμο διάλογο για όποιον θέλει να αναλάβει ευθύνες ενός νέου ευρωπαϊκού προσανατολισμού, διαβάζοντας και ενημερωνόμενος για την μαρτυρία της Ορθοδοξίας και όχι μόνο. Γράφουν και καταθέτουν σκέψεις και εμπειρίες οι Μητροπολίτες του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Ευρώπη, ο Γερμανίας Αυγουστίνος, ο Βελγίου Αθηναγόρας, ο Αυστρίας Αρσένιος, ο Ελβετίας Μάξιμος. Συμπληρωματικές μαρτυρίες, εξίσου σημαντικές, δίνει ο Μητροπολίτης Σιγκαπούρης Κωνσταντίνος, αλλά και γόνιμο προβληματισμό καταθέτει σε ένα εξαιρετικό κείμενο ο πρώην επίσκοπος των Ενκερκύρα, Ζακύνθο και Κεφαλινία, Ρωμαιοκαθολικών Χριστιανών, Ιωάννης Σπιτέρης.
2: Οι Ενελλάδοι Μητροπολίτες, Γουμενήσης Δημήτριος, Κερκύρας Νεκτάριος και Αλεξανδρουπόλεος Άνθιμος, καταθέτουν τις θέσεις τους μέσα από μια κοινωνία στην οποία η Ορθοδοξία είναι πλειονοψηφία. Συνεισφέρουν στον διάλογο ο Μάξιμος Χαρακόπουλος ως Γενικός Γραμματέας της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας, ο Γέροντας Ελισέος Σιμωνοπετρίτης, ο Πατήρ Ιγνάτιος Μουρτζανός, ο Πατήρ Θεμιστοκλής Μουρτζανός, ο Κωνσταντίνος Χολέβας, ο Νικόλαος Τσιρέβελος και η Βαρβάρα Βασιλάκη, βοηθώντας τον αναγνώστη να δει όψεις της ελληνοορθόδοξης ταυτότητας που απαντούν σε κοινωνικά και υπαρξιακά κενά του σύγχρονου Ευρωπαίου.
3: Το περιοδικό έχει ακόμα πλούσια θεματολογία ιστορικού περιεχόμενου, με τις γραφές των Κώστα Σπανού, Νικολάου Παπαθεοδόρου, Σταύρου Γουλούλη, Σταυρούλας Ντρόλια, Φανής Καλοκαιρινού, Μητροπολίτου Λαρίσης Ιερωνήμου, Μητροπολίτου Σελευκίας Θεοδόρου, Πατρός Νικοδήμου Αθανασίου, Πατρός Παναγιώτη Καποδίστρια, Σταύρου Αγκορούδη, Ντίνου Αυγουστή, Πατρός Αθανασίου Γκατζόνα και Γιώργου Τράντα. Θέματα ορθόδοξης πνευματικότητας παρουσιάζουν ο πατήρ Θεοδόσιος Μαρτζούχος, ο πατήρ Σιλουανός Πεπονάκης, ο πατήρ Νικόδημος Γαλιάτσος, ο Θεόδωρος Ρόκας, ο Κωνσταντίνος και η Βαΐτσα Γιαννούλη και ο Αθανάσιος Χρυσοβέργης. Υπάρχουν κείμενα για εορτές και περιόδους του ετησιαστικού έτους, όπως οι χαιρετισμοί, αλλά και κείμενα που αναφέρονται στην εποχή μας, όπως τον πατρός Αλεξίου Σαμαρτζή, Σωτηρίου Μπαλατσούκα, Γεωργίου Μαγαλιού, Χαράλαμπου Ανδρεόπουλου, Χαράλαμπου Ανδρεόπουλου, Νικολάου Παύλου, Γεωργίου Φουντουλάκη, και το περιοδικό κλείνει με ένα εξαιρετικό κείμενο του Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας Μακαρίου για τις σχέσεις και τις εξαρτήσεις στην ψηφιακή εποχή.
4: Το εξώφυλλο, όπως πάντα, συλλεκτικό και πρωτότυπο από τον Χρήστο Παπανικολάου.
0: Κυκλοφορήθηκε το 15ο τεύχος της εξαμηνιαίας επιστημονικής περιοδικής έκδοσης της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, Αχιλλείου Πόλης, αφιερωμένο στην μαρτυρία της Ορθοδοξίας στην Ευρώπη και στον κόσμο. Το θέμα είναι πολύ επίκαιρο, καθώς η ηθική και πνευματική κρίση των καιρών θέτουν το μεγάλο ερώτημα κατά πόσον η ορθόδοξη πίστη και παράδοση μπορεί να αποτελέσει πρόταση διεξόδου στην απουσία νοήματος που χαρακτηρίζει τον άνθρωπο που δείχνει να τα έχει όλα. Όπως επισημαίνει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κύριος Ιερώνυμος στο εισαγωγικό του σημείωμα, δεδομένα παρακμιακά χαρακτηριστικά εξουσιαστικής νοοτροπίας,

0: και περιφρόνησης των θεσμών, όπως η εκτεταμένη διαφθορά, η ελιτίστικη νοοτροπία, οι αποκλειστικότητες και οι αποκλεισμοί, η έλλειψη πίστης στο κοινό ευρωπαϊκό όραμα των ιδρυτών της Ενωμένης Ευρώπης, η ακατάσχετη συνωμοσιολογία, η ελληματική παιδεία, η αδιαλαξία και η έλλειψη ηθικής ή, καλύτερα, περιοδικές αποκλίσεις στην πολλαπλώς επικίνδυνη woke ατζέντα, συνθέτουν ένα ευρωπαϊκό γίγνεσθε που δεν ξέρουμε αν θέλει να υπάρχει αύριο. Η Ευρώπη, παρά τις όποιες δυνατότητές της, αυτοκτονεί γιατί στερείται πνευματικής πηξίδας. Κάνει απέλπιδες προσπάθειες να βρει δρόμο στα σκοτάδια, καθώς δείχνει να αρνείται το φως. Πληγώνει και πληγώνεται, αρνούμενη να διδαχθεί από την ιστορία της και να στηριχθεί στους παραδοσιακούς της πυλώνες, το χριστιανισμό, την ελληνική φιλοσοφία, το νόμο που στηρίζεται στην ηθική.
1: Το τεύχος θέτει τις βάσεις για έναν γόνιμο διάλογο για όποιον θέλει να αναλάβει ευθύνες ενός νέου ευρωπαϊκού προσανατολισμού, διαβάζοντας και ενημερωνόμενος για την μαρτυρία της Ορθοδοξίας και όχι μόνο. Γράφουν και καταθέτουν σκέψεις και εμπειρίες οι Μητροπολίτες του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Ευρώπη, ο Γερμανίας Αυγουστίνος, ο Βελγίου Αθηναγόρας, ο Αυστρίας Αρσένιος, ο Ελβετίας Μάξιμος. Συμπληρωματικές μαρτυρίες, εξίσου σημαντικές, δίνει ο Μητροπολίτης Σιγκαπούρης Κωνσταντίνος, αλλά και γόνιμο προβληματισμό καταθέτει σε ένα εξαιρετικό κείμενο ο πρώην επίσκοπος των Ενκερκύρα, Ζακύνθο και Κεφαλινία, Ρωμαιοκαθολικών Χριστιανών, Ιωάννης Σπιτέρης.
2: Οι εν Ελλάδη Μητροπολίτες, Γουμενήσης Δημήτριος, Κερκύρας Νεκτάριος και Αλεξανδρουπόλεος Άνθιμος, καταθέτουν τις θέσεις τους μέσα από μια κοινωνία στην οποία η Ορθοδοξία είναι πλειονοψηφία. Συνεισφέρουν στον διάλογο ο Μάξιμος Χαρακόπουλος ως Γενικός Γραμματέας της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας, ο Γέροντας Ελισαίος Σιμωνοπετρίτης, ο Πατήρ Ιγνάτιος Μουρτζανός, ο Πατήρ Θεμιστοκλής Μουρτζανός, ο Κωνσταντίνος Χολέβας, ο Νικόλαος Τσιρέβελος και η Βαρβάρα Βασιλάκη, βοηθώντας τον αναγνώστη να δει όψεις της ελληνοορθόδοξης ταυτότητας που απαντούν σε κοινωνικά και υπαρξιακά κενά του σύγχρονου Ευρωπαίου.
3: Το περιοδικό έχει ακόμα πλούσια θεματολογία ιστορικού περιεχόμενου, με τις γραφές των Κώστα Σπανού, Νικολάου Παπαθεοδόρου, Σταύρου Γουλούλη, Σταυρούλα Ντρόλια, Φανής Καλοκαιρινού, Μητροπολίτου Λαρίσης Ιερονίμου, Μητροπολίτου Σελευκίας Θεοδόρου, Πατρός Νικοδήμου Αθανασίου, Πατρός Παναγιώτη Καποδίστρια, Σταύρου Αγκορούδη, Ντίνου Αυγουστή, Πατρός Αθανασίου Γκατζόνα και Γιώργου Τράντα. Θέματα ορθόδοξης πνευματικότητας παρουσιάζουν ο πατήρ Θεοδόσιος Μαρτζούχος, ο πατήρ Σιλουανός Πεπονάκης, ο πατήρ Νικόδημος Γαλιάτσος, ο Θεόδωρος Ρόκας, ο Κωνσταντίνος και η Βαΐτσα Γιαννούλη και ο Αθανάσιος Χρυσοβέργης. Υπάρχουν κείμενα για εορτές και περιόδους του ετλησιαστικού έτους, όπως οι χαιρετισμοί, αλλά και κείμενα που αναφέρονται στην εποχή μας, όπως τον πατρός Αλεξίου Σαμαρτζή, Σωτηρίου Μπαλατσούκα, Γεωργίου Μαγαλιού, Χαράλαμπου Ανδρεόπουλου, Νικολάου Παύλου, Γεωργίου Φουντουλάκη και το περιοδικό κλείνει με ένα εξαιρετικό κείμενο του Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας Μακαρίου για τις σχέσεις και τις εξαρτήσεις στην ψηφιακή εποχή.
4: Το εξώφυλλο όπως πάντα, συλλεκτικό και πρωτότυπο από τον Χρήστο Παπανικολάου με θέμα την συνύπαρξη Κωνσταντινούπολης και Ρώμης, Ορθοδοξίας και Ευρώπης, με σύμβολα την Αγία Σοφία της Κωνσταντινούπολης και τον Άγιο Πέτρο του Βατικανού.
1: Το τεύχος μπορεί να το προμηθευτεί κάποιος από τα γραφεία της Μητροπόλεως Λαρίσης και από κεντρικά βιβλιοπωλεία της Λάρισας, ενώ ηλεκτρονικά αναρτάται στην ιστοσελίδα της Μητροπόλεως Λαρίσης.
5: Τον κεφαλή μου φωνή μπρος Κύριονε και έκαρξε και επικρουσέ με εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθηκε και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλείψεται μου, φοβηθήσω με από μυριάδο λαού το κύκλος επιθεμένου μου. Ανάστα, Κύριε, σώσον με Θεός μου, ότι σε επάταξες πάντως και θεροντάς, Ματέος, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψες. Του Κυρίου η σωτηρία και πει το λαό σου, ευλογία σου, εγώ εκοιμήθηκε και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλείψεται μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξε με μη δε τη οργή σου παιδεύση, με τα βέλη σου ενεπάγει σαν μου και πεστήριξε με την χείρα σου. Ο και στην ίαση τη αρχαίων προσώπου τη οργή σου και στην ειρήνη τη οστέζων προσώπου των αμαρτιών μου. Ό,τι η ανομία μου υπερήραν την κεφαλή μου, σε φορτίο βαρύ, ευαρύνθησαν, έπαιμε, προσώθησαν και εισάψαν, εμπολοκάζουν προσώπου τη αφροσύνη μου. Και τα λεπόρσα και κατεκάμφθηνε ω τέλου όλη την ημέρα σκητροπάζουν, επορευόμενο ότι έψωε με μπλήσαν εμπεγμάτων και ο και στην ίαση τη αρχή μου. Εκακώθην και ταπεινώθηνε ω φόδρα, οριόμενο προ στεναγμού τη καρδία μου, κύριε εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και ο σταγμό μου που σου καπεκρύβει. Η καρδία μου ταράχθηκε, εγκατέλειπε με ισχύς μου και το φως του, οφθαλμό μου και αυτό, και στήμετε μου. Οι φίλοι μου και η πλησία μου εξεναντίες μίγησαν και έστησαν, και οι έγκυστα μου μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζοντα ζούντα στην ψυχή μου και ζούντα τα κακά μελά τη αιματαιότητα και δολιότητα. Όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ο σύκοφο σου και ο άλλο σου κάνει εγώ το στόμα αυτού. Και γενομένο οι άνθρωποι σου κακούν και ακούγαν το στόμα αυτού ελεγμού, ότι επί σύ, κύριε, ήλπισα. Σύ εις ακούς, Κύριε ο Θεός μου, ότι είπαν μη ποτέ επιχαρώσει μη εχθρή μου και τόσο αλευθύνε πόδας μου, είπε με μεγάλο λιμόνισσα μου. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλτιδόμου ενώπιόν με στη δία παντός. Ότι την ανομία μου εγώ να αγγελώ και με ρεμίς υπέρ της αμαρτίας μου, δε εχθρή μου ζώση και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύνθησαν οι μεσούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακά αντί αγαθών αντί έβαλών με επικατεδία υπό αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείψουμε, Κύριε ο Θεός, μη αποστήσαμε μου πρόσχεση στη βοήθειά μου, Κύριε σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείψουμε, Κύριε ο Θεός, μη αποστήσαμε μου πρόσχεση στη βοήθειά μου, Κύριε σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσερωθρίζω, εδίψε σε η ψυχή μου πως απλώσεις άξιμο, γύριμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το αγιώφθηση του ειδήν τη δυναμίες και τη δόξη, ότι κρίσον το ελαιός υπέρ ζωάς τη χείλη με πενευσήσε. Ούτως ευλογήσεν τη ζωή μου και το όνομα της ορώτας χείρας μου ως εξθέατος και ποιότητας εμπληστεί η ψυχή μου. Και χίλια γαλιά σου ενέσαι στο στόμα, ή μνημονευόν σου επιστρομνείς με τη σόρτη σε μελέτων εισέ. Ότι η γεννήτης βοηθός μου και τη σκέπη των πτερίων μου σου αγαλιά σου, με κολλήθη ψυχή μου, ο πίσω σου μου δεν αντελάβεται η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινες ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης. Παραδοθίζονται εις χείρας ρομφαίας, μερίδες αλλοπεκονέσονται, δε βασιλεύσε φραντίσετε επί το Θεό. Επενεθίσετε πάσο μιαν εν αυτό, ότι είναι φράγη στο μάλλον των άδικα. Εν τη όρθρη σε μελέτων εισαίω, ότι γεννή τη βοηθό μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου, ο πίσω σου μου δεν αντελάβεται η δεξιά σου. Δόξα πατρί και ιό και γιο πνεύμα, δικαινή και άγιο αιώνα στο ένα να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεό. Αλληλούια, δόξα σου ο Θεό. Κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον. Δόξα πατρί και ιό και γιο πνεύμα, δικαινή και άγιο αιώνα στο ένα να μην. Κύριο Θεό, σωτηρία μη μέρασε και έκρασε και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτων οποιών σου προσευχή μου κλείνω το ούσο στη δέησή μου, ότι απλήστε κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγησε. Προσελογίστη μετά το καταβαίνω τον Ισλάκων, γεννήθημα σε άνθρωπο αβοήθητο, ένα κρυ ελεύθερο. Όσοι τραυματίε καθέβδονται σεν τάφωνο, και μνήστε έτυχε αυτή η εκτυχηρό σου απόστανη, δεν το μελάω κατωτάτων σκοτεινή και αδανάτου. Επε με επεστηρίχθη ο θυμός και πάντα στους μετεωρισμούς επίγαγες, επε με μάκρυνα στους γνωστούς μου απαιμού, εθεντώ με βέλη με αυτής. Παρεδόθην και ούξε ξεπορευόμενη οφθαλμή μου εις από πτωχίας. Εκεί έκραξα προς εκείρι όλη την ημέρα διεπέτασα προς τα σχήρας μου, μη της νεκρής πίσης θαυμάσια. Ή ιατρία να στείς και εξομολογήσονται εσύ, μη δείσετε έτσι εν το τάφο το ελαιός και την αλήθειά σου εν και απολία. Μη γνωστήσετε τα σκότα θαυμάσιά σου, η δικαιοσύνη σου εκεί επιλελισμένη, καγώ προς εκείρι και έκραξα. Και το πρωί προσευχή μου προφθάσε, ή να τη Κύριε από την πληχή μου αποστρέφει στο πρόσωπό μου σου απέ μου. Το χώσι μη εγώ και εν κόψε εκνοτητό με ψωθίζε, ταπεινώθην και εξπορήθην. Επε με δίλθον οι οργιέ φεωρισμέ σου ξεταραξάν μου, κυκλωσάν με σίδερο όλη την ημέρα, αν περιέσχο με άμα. Εμάκρυνα απέ μου φίλων και πλησίων και του γνωστού μου από ταλαιπωρία. Κύριε ο Θεό, ο τηρία μη μέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτων οποιών σου η προσευχή μου κλείνω το ούσο στην δέησή μου, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω πάστας να τα αποδώσει αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάστας της ανομίας, τον γεμονό πάστας νόσου. Τον λυτρούμενο εκθορά στη ζωή σου, τον στεφανούντας εν ελέη και εκτιρμής, τον επιπλώντα να αγαθείς την επιθυμία σου. Ανακαινιστήσετε όσα αιτού είναι ό,τι σου, ποιόν ελεήμος είναι ο Κύριος και κρίμα πάσα δικουμένης. Εγνώρισε τα στόδους αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτήρμον και λίμον ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος, ο Κιστέλος οργίστησετε ουδέη στον αιώνα μηνύ. Ο κατά τας ανομίας ημών επίσης εν ημίν ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών τα παιδο και εν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέως ο Κύριος το έλεος αυτού επί τους φορμένους αυτών. Καθώς ον απέκουσε να το λέπαδισμόν εμάκρυνα φημών τας ανομίας ημών. Καθώς εκτήρει η πατηρίου σου κτήρησε Κύριος φορμένους αυτών. Ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνίστη ο τυφούς εσμέν. Άνθρωπος, σας συγχώρτωσε η μέρα αυτός η

0: Χριστόκρατος εξανθήσει, ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και όχι υπάρξει και επιγνώστε τον τόπον αυτού, το δέλεος του Κυρίου από αιώνας και έως του αιώνας επιτσιφουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί ισιών της φυλάσσουν διαδικήν αυτού και με μνημένη στον τόλον αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντα δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχύοι ποιούνται στον λόγον αυτού, το ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσα δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της ποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον τους προσευχείς μου ενώσε δύση με την αληθεία σου, εισάκουσον μου τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθησης κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται εν απειών σου παζών. Ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή με ταπείνωσε εν γίνει τη ζωή με κάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος. Και εκηδίασεν με το πνεύμα με νεμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίο μελέτησα εν πάση της αίρης σου εν ποίημας των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου η ψυχή μου ως γιανιδρός τα χείς άκουσα μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και με ήθισε με έτσι καταβαίνω στην Ισλάκων, ακουστών ποιήσεων μη το πρωί το ελαιό σου την πισήλπισα. Γνώρισα με Κύριο τον ενή πορεύση μου ότι προσέλε την ψυχή μου εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προς εγκατέφυγον. Δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου, τι ο Θεός μου το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματός σου Κύριε ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξα κλείψα στην ψυχή μου. Και εν το ελαιό σου εξολοθρεύσεις εχθρούς μου και απολύεις πάντα στο σλίμωτα στην ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσα μου Κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθησης κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσα μου Κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθησης κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εγγύη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα την καινή και Αίγιος αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι.
1: Εν ειρήνης Κυρίου δεηθώμην, υπέρ της άλλας εν ειρήνης της σωτηρίας των ψυχών ημών, Κυρίου δεηθώμην. Παντός του πλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθόμου, υπέρ του ευσεβού συμμονέθους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτών και του μεταξυράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού του Κυρίου Δεϊθόμου, υπέρ της πόλεως ταύτης, πάσης φωνής πόλεως και χώρας και τον πίστη οικούδων εν αυτές του Κυρίου Δεϊθόμου, υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθόμου, υπερπλεόντων οδηγορούντων όσο των καπνότων εκμαλώτων και τη σωτηρίας αυτών του Κυρίου Δεϊθόμου, υπέρ του ληστινή ημάς από πάσης δίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθόμου, αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Αχράστου, υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, και τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει στη πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

Αμήν. Ανέστης εκ νεκρών εις

0: έσχεσουν τους φρουρούς και αυνοέμειναν πάντες ως οι νεκροί από του τάφου οι φύλακες και του λίθου εις φραγής εσχύθητε παράνομοι γνωτέ ότι ανέστη Χριστό.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Ανάστας εκ τούτων.

Ήρα, σύμπαθος της δάκρυς ηνωματή τριεκυρνάτε, ώστε απ' τον εν το τάφο άγγελος, προσευθέν και τότες μυροφόρης, είδετε ημίς τον τάφο και ίστητε, ο σωτήρ γάρεξανε

0: Υπερευλογημένης ενδόξου δεσπίνησιμων Θεοτόκ και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόλου.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι οι προηγητές στο όνομα και δεδοξαστέ σου η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, είναι και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Εμυροφόρη του ζωοδότου, επιστάσε το μνήματι, τον δεσπότην εζήτουν, ενε Κρίστον αθάνατον. Και χαράς Ευαγγέλια εκ του Αγγέλου δεξάμενε, της Αποστόλης Εμήνιον, ότι ανέστη ο Κύριος παρέχοντο κόσμο.

11 μαθητέ πορεύτησαν εις την Γαλιλαία, εις το όρος σου ετάξατο αυτής ο Ιησούς. Και οι δόντες αυτών προσεκίνησαν αυτό, ιδέ δίστασαν. Και προσελθόν ο Ιησούς ελάλησεν αυτής λέγον, εδόθη μη πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Πορευθέντες σου μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς.

Ανάστασιν Χριστού Θεάς άμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόναν αμάρτητων. Τον Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν σου Ανάστασιν υμνούμεν και δοξάζομεν. Σιγάρι Θεός ημών εκτός σου αλλού νοκίδαμεν, το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάστασιν. Ιδού γαρ ήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο.

οικονομίαν σου επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια, πρεσβείες υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων ηκεσίες του Τιμίου και εν δόξου, προφήτου προδρόμου της του Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, των Αγίων εν δόξων Μεγάλων Βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης και πάντων των Αγίων Αποστόλων και εις Αποστόλων, των εν Αγίης Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου, Ιωάννου του Ελλήμνος Πατριάρχων Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ενμύρης, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος, Διονυσίου του Ενεγίνη, Νεκταρίου Πενταπόλεως, Αθανασίου Χριστίνου Πόλεως, Καλλινίκου Εδέσης, Λουκάσιν Περουπόλεως, Αχιλίου του Μυροβλήτου και Βυσσαρίνος, Αρχιεπισκόπων Λαρίστων, Θαυματουργών, των Αγίων εν δόξων Μεγάλων Μαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου του Τρίνου στη Θεοδόρου του Στρατιλάτου, Μινάτου Θαυματουργού, των Ιερομαρτίνων Χαραλάβου, Ελευθερίου Βλασίου, Νατίου Πολυκάρπου και Χρυσοστόμου Σμύρνης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, Άνηση Λαρισαίας της Κητρίας και του Ιού αυτής Οσίου Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων Αιών Μαρτίνων Γεδεών του εν Τυρνάβο Γεωργίου του Εκραψάνης, Ιωάννου του Πνευμασιώτου και Δαμιανού του εν Κισάβο, των Αγίων και Δικαίων Θεοπαθώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου εν δόξου Ιερομάρτυρος Θεοδότου Επισκόπου Αγκύρας, της Οσίας Μητρός ημών Σεβαστιανής, των Οσίων Πατέρων ημών Αναστασίου του Γορδίου και Παναγίου Ιερέως του Πασιά και του Αγίου εν δόξου Νεομάρτυρος Γεωργίου του εν Τυρνάβου Αθλήσαντος και Τελειοθέντος, όν την Ιεράν Μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων, όν την σύναξην εορτάζομεν. Ηγετεύομεν σε μόνε πολυέλεη

Πίστες γίνε ξινό άγγελος την επεφάνιστε και την λαβγή φέρον της εφή του σύμβολα αήλου καθαρότητος της μορφή δε μηνύων το φέγγος της ανάγκης.

0: Κοντήσεις προσέμεση, λόγια του Θεού φωτοδότα Χριστέ.
1: Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπερήμων, ως ανυψώθης επί ξύλου ήλκησας προς

0: Παρθένου Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσατε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι εσύ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Εξαναστάς του μνήματος του Θεσνεώτας Ήγυρας και τον Αδάμ ανέστησας και η Εύα χορεύει εν της Ιη Αναστάση και κόσμου τα πέρατα πανηγυρίζουσι τι εκ νεκρών εγέρση σου πολυέλε. Τα του άδους κυλεύσας βασίλεια και νεκρούς αναστήσας μακρόθυμε γυναιξή μυροφόρη συνήντησας αντιλήπης χαράν χαρισάμενος και αποστόλη σου εμήνησας τα της νίκης σύμβολα σωτήρ μου ζωοδότα και την κτήση νεφώτισας φιλάνθρωπε. Δια τούτο και κόσμο συγχαίρει, τι εκ νεκρών εγέρση σου πολυέλεο.

Κύριε, διαφύλαξε τη μάστα, Θεός, τη συγχάρη, Κύριε, διαφύλαξε τη μάστα,

Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και εγαλίασε το πνεύμα μου. Επί το Θεό το σωτήρι μου, την τιμιωτέρα των κερουβίων.

ασύγκριτος των Σεραφείμ, ειν αδιαφθορός Θεόν, λόγον τεκούσαν.

0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
1: Κύριε ελέησον.
0: Σ' Αναγίας αχράντου υπερευλογημένη, σε ενδόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας.
1: Ευλογία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθο.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σε νους υπάσαι δυνάμεις των ουρανών και εσύ τη δόξα να αναπέμπουσι, το Πατρί και το Υιό και το

Λούκας περίφης του θρόνου, το Πατρί συγκαθεζόμενο.

Εν είτε αυτόν επί τες δυναστείες αυτού, εν είτε αυτός κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού, τους Αγίους ο Κύριος, τους εν γη εθαυμάστοσε, τα αυτουργαστήματα και παθήματα, εν της αρχή ανεδέξατο,

Όπως έχει καθιερωθεί κατά την πρώτη Κυριακή του Ιουνίου, η πόλη του Τυρνάβου θα εορτάσει και θα τιμήσει τη μνήμη του Αγίου Γεωργίου του Νεομάρτυρος του Τυρναβίτου στον Ιερό Ναό Αγίου Γεδεών Τυρνάβου, ο οποίος μαρτύρησε στην πόλη του Τυρνάβου. Όρθρος και πανηγυρική θεία λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου,

Αρχιεπισκόπου του Πολεμικού Ιδρύματος του Μάρκου Σιδέων, πολύ ευκαιρινά από τον Αγίου

0: Αγία Αγάπη, περευλογημένη σε δόξου, Δεσπίνηση μόρθεο τόπου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Ότι σών το κράτος και σου εις την βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την και αείμ.

Ομολογήσω καγώ εν αυτό, έμπροσθε του Πατρός μου του εν ουρανείς. Ως της δαν αρνήσιτε με, έμπροσθε των ανθρώπων, αρνήσω με αυτό καγώ, έμπροσθε του Πατρός μου του εν ουρανείς.

είπεν αυτής, αμήν λέγω ημί, ότι εμείς οι ακολουθήσαν δέσμοι εν την πανηγενεσία. Όταν καθίσει ο Υιός του ανθρώπου επί θρόνου δόξης αυτού,

δόξαν αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ο δις αξίος των συνδεδεμένων της αρχικής επιθυμίας και ειδονές προσέρχεσαι και προσεγγίζει η λειτουργή της βασιλέ της δόξης στο γάρ, διακολύψη μέγα και φοβερός, για αυτές τις εμπουραδίες την άδεση καλόγους, για την άποδο και αμετρητών στην ανθρωπία να τέτοιος και αναλλιώτος και έγωνας άνθρωπος, για την κυρέψη μόνο της μάτησης της λειτουργικής τάξης, για ανεμά της ουσίας και ερωγία παρέδοκα σημείς, ως δεσπότης των απάντων, σιγαρμόνος και ο Θεός ημών, δεσπότης.

Κάνω στον δυναμικό γύρο.

0: της Ιεράς ημών Συνόδου της Ορθοτομούσης των Λόγων της του Σωτήρος Χριστού Αληθείας, των αδελφών και συλλειτουργών ημών πρεσβυτέρων και διακόνων και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, σύμπαντος του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών και του καταξηράν θαλασσάν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού, εν ορητών επιτρόπων συνδρομητών, αφιερωτών ανακαινιστών και προσκυνητών του Αγίου Ναού τούτου και πασών των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών. Πάντων ημών των εν πίστη συνελθόντων και εν κατανοίξει παρακολουθούντων την τέλεση της Ιεράς και ανεμάκτου μυσταγωγίας ταύτης μεταθωνικίων ημών και των διευλόγους αιτίας απολυθέντων. Των πλημμυροπαθών και σεισμοπλήκτων αδελφών ημών και πάντων των εν περιστάσιόντων, νηστεί η Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.

τον μακαρία τη λήξη γενωμένων αηδήμων προκατόχων ημών, Νεοφύτου Αμβροσίου Αρσενίου, Δωροθέου Δημητρίου Ιακώβου, Θεολόγου Σεραφείμ και Ιγνατίου των Αρχιερέων, των Ιερέων των Ιερατευσάντων εν τότε το πανσέπτο ναό και εν πάση της Ιερής Ναής της Καθημάς Θεός ως του επαρχίας, των μακαρίων και αηδήμων κτητόρων του Αγίου Ναού τούτου και πασών των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών, πάντων ημών των εν πίστη συνελθόντων και εν κατανοίξει παρακολουθούντων την τέλεση της Ιεράς και ανεμάκτου μυσταγωγίας ταύτης μετά των οικείων ημών και των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων, των πατέρων και αδελφών ημών των εν της Ιερής Αγώση του έθνους ημών, ηρωικώς αγωνισαμένων και ευκλαιώς πεσόντων, των πατέρων και αδελφών ημών των εν θάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων, και όν τα ονόματα εμνημονεύσαμεν εν τη Αγία και ιερά ημών προθέσει, και όν έκαστος κατά διάνοιαν μνημονεύει, νηστεί Κυρίος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νίκαιαί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εις ιεροσύνης ημών και της διακονίας σου νηστεί, Κύριος ο Θεός.

Πίστεως ευλαβία.

πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάτους ανθρώπους και δι' την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενατροπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπηρημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταθέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τα γραφάς και ανελθόντα εκ τους ουρανούς και κατεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντες και νεκρούς που της βασιλείας του πέστε τέλους και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ Πατρός εκφορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό σου προσκυνούμενον και εις ειδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών εις μίαν Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών

ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αεί όλος αυτός όν σύγκλει ομονογενής ο Υιός και το Πνεύμα Σου το Άγιον. Συ εκ του μειώντος εις το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσάντας ανέστης ασφάλι, και ουκ απέστης πάντα ποιόνεως ημάς εις τον ουρανόν ανήγαγες και την βασιλεία σου χαρίσω την μέλουσαν. Υπέρ του των απάντων ευχαριστούμεν Συ και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύμα Σου το Αγίο υπερπάντων ονείσμεν και ονοχίσμεν, των φανερών και αφανών ευεργεσιόντων εις ημάς και γεννημένων. Ευχαριστούμεν Συ και υπέρ της λειτουργίας τάφης, είναι εκ των χειρών ημών δέξης την ανοιξίωσας, και τη συμπαρεστήκα σε χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, και χερουβήμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα, πολυώματα, μετάρση, απτέρωτα.

Έτσι προσφέρουμε στην Ελληνική και παρακαλούμε ψυχή και δεόμεθα και γενναιόμεθα. Κατάπεμψα το πνεύμα σου το Άγιο με την βάση και την προκύπηνα τώρα τα αυτά. Και τι ισόν τον μεν άρθρο του τον τιμιό άφηση να μαρτυρώνει την κοινωνία του Αγίου σου πνεύματος. Τη βασιλεία του ολοκλήρωμα ει Παρισία την προσέχει. Μη ει κρίμα ή ει κατάκριμα. Έτσι προσφέρω με τη λογική τα φιλανδρία υπέρ των εμπίστων απαυσαμένων. Προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων. Κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντό πνεύματο δικαίου ελπίση.

0: αυτή τη στιγμή, αγαπητοί μου αδελφοί, θα περιεχθεί στην αγάπη μας ένα δίσκος για την ενίσχυση εδώ του Ιερού Ναού του Αγίου Γεωδαίου. Ας το ενισχύσουμε το σημερινό δίσκο, άλλοι από το περισσευμά μας και άλλοι από το στερημά μας.
1: Πάντων των Αγίων μνημονεύσατε, σε τη χέτη εν ειλήνη του Κυρίου δεηθώμε.
2: Κύριε δεηθώμε.
1: Υπέρ των προσκοπησέντων και αγιαστέντων τιμιών δώρων του Κυρίου δεηθώμε.
2: Κύριε δεηθώμε.
1: Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσεξάμενος αυτά εις το Άγιο και υπερουράνιο, και ενώ αιρών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει με την Θεία Χάρη και την δωρεά του Αγίου Πνεύματος δεηθώμε.
2: Κύριε δεηθώμε.
1: Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη, εαυτούς και ανήλους, και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
3: Τα παρησίασα κατά Κρήτος, τον μάν επικανείστε σε τον επουράνιο Θεόν, Πατέρα και λέγει.
4: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ενθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, κι άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήρμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς

Μιλήσετε και διαμερίζετε όλες που ρίξαμε. Ο πάντοτε σκιωμένος που είναι ούτε αλλά συμμετέχοντας αδειάζω. Πλήρωμα πνεύματος Αγίου.

Γεωργίου του Ευλαβιστάτου Πρεσβυτέρου και Παναγίου Σώματος.

Κυριακή των Αγίων Πάντων σήμερα, αγαπητοί μου αδελφοί. Και έρχεται η Εκκλησία να καυχηθεί. Και έρχεται η Εκκλησία να πανηγυρίσει τι τα αποτελέσματα του Αγίου Πνεύματος. Την προηγούμενη Κυριακή γιορτάσαμε Πεντηκοστή και είπαμε πολλά και θεωρητικά και ακούσαμε και στα κείμενα για το τι είναι το Άγιο Πνεύμα, πώς συγκροτεί τον όλον θεσμό της Εκκλησίας, τι επιτελεί στη ζωή των χριστιανών, πώς τελεσιουργεί τα μυστήρια και πολλά άλλα. Και έρχεται η Εκκλησία μια Κυριακή μετά για να μας πει ότι κοιτάξτε να δείτε, δεν σας λέω λόγια, δεν περιορίζομαι στα θεωρητικά. Να, σας δείχνω πρακτικά τι, πόσοι πολλοί Άγιοι υπάρχουν, πόσοι άνθρωποι έγιναν Άγιοι, γιατί. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο έπνευσε την ημέρα της Πεντηκοστής στις κεφαλές των Αποστόλων, δημιούργησε την Εκκλησία και από εκεί και μετά, με τα μυστήρια και το κήρυγμα, η Εκκλησία πορεύεται 21 αιώνες παράγοντας Αγίους, ένα εργοστάσιο παραγωγής Αγίων. Αυτό είναι η Εκκλησία. Και έρχεται σήμερα να δείξει τη σοδειά του, αν θέλετε, και να πει για δείτε, τα καταφέρνουμε. Έχουμε ανθρώπους που αγιάζουν, έχουμε ανθρώπους που κατακτούν το θρόνο του Θεού, έχουμε ανθρώπους που γίνονται κατά χάρη Θεοί. Αυτά που την προηγούμενη Κυριακή σας λέγαμε για το Πνεύμα το Άγιο, σήμερα τα βλέπουμε ως αποτελέσματα στις ζωές των Αγίων μας. Δεν μιλάμε θεωρητικά, δεν λέμε λόγια στην Εκκλησία. Αποδεικνύουμε με πράξεις το ότι είναι εφαρμόσιμο και κατορθωτό το Ευαγγέλιο, γι' αυτό και σήμερα γιορτάζουμε όλους τους Αγίους, οι οποίοι με το διαφορετικό τρόπο της ζωής του ο καθένας απέδειξαν αυτό ακριβώς, ότι οι εντολές του Θεού που είναι για τους ανθρώπους είναι εφαρμόσιμες και κατορθωτές σε κάθε εποχή. Μη μου πει κανείς το καιρό εκείνο, όχι, και σήμερα και για πάντα Ιησούς Χριστός, χθες και σήμερα ο Αυτός και εις τους αιώνες. Γι' αυτό και ανά εποχές και ανά περιοχές ο Θεός σε αυτόν ου καθεί και αμάρτυρο. Δεν άφησε δηλαδή τον εαυτό του χωρίς άνθρωπο, δικό του, Άγιο, που να μαρτυρεί περί αυτού. Και σήμερα γιορτάζουμε τους Αγίους Πάντες και για να καυχηθεί η Εκκλησία για τα αποτελέσματα του Αγίου Πνεύματος και για να χαρούμε με το ότι έχουμε περικείμενον το σου τον νέφος μαρτύρων, δηλαδή έχουμε τόσους πολλούς ανθρώπους που μεσητεύουν για μας, που πρεσβεύουν για μας, που παρακαλούν το θρόνο του Θεού για μας, για να τα καταφέρουμε κι εμείς, πως σε μια οικογένεια τα μεγαλύτερα παιδιά βοηθάνε τα μικρότερα και ενισχύουν κι αν καμιά φορά τα μικρά παιδιά ως πιο άτακτα κάνουν καμιά έτσι ζημιά, καμιά αταξία, σπέβδουν τα μεγαλύτερα στον πατέρα, στη μητέρα, να τους πουνε, να μην στενοχωρηθούν, να μην θυμώσουν, να δείξουν επιοίκεια, να μην τα μαλώσουν. Κάπως έτσι είναι και οι Άγιοι, οι πρεσβύτεροι αδελφοί μας, που τα κατάφεραν και μπήκαν στον Παράδεισο και κρατάνε την πόρτα ανοιχτή και για μας και λένε στον Αφέντη Χριστό, μην τα βλέπεις όλα. Συγχώρα τους, παράβλεψε αυτά τα οποία γίνονται κάτω στη γη. Και εμείς εγγυήσει, εμείς προστατεύουμε, εμείς θα τους οδηγήσουμε στη μετάνοια, εμείς θα τους εμπνεύσουμε ώστε να αγωνιστούν. Γι' αυτό έχουμε τους βίους των Αγίων, γι' αυτό κάνουμε τα πανηγύρια, για να είναι οι Άγιοι πηγή εμπνευσής μας στη ζωή αυτή. Κοιτάτε να δείτε. Μας το μάθηναν στην εγκληματολογία, στην νομική. Ο κάθε άνθρωπος έχει κάτι το μοναδικό που λέγεται δακτυλικό αποτύπωμα. 150 χρόνια τώρα μαζεύουν οι αστυνομικές αρχές ανά τον κόσμο δακτυλικά αποτυπώματα από δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πώς έχουν ζήσει στη ζωή αυτή σε αυτά τα 150 χρόνια. Δισεκατομμύρια ανθρώπων τα δακτυλικά αποτυπώματα και ποτέ δεν βρέθηκε ένας άνθρωπος να έχει ίδιο με τον άλλον. Ποτέ δεν βρέθηκε το δακτυλικό αποτύπωμα του ενός έστω να μοιάζει με του άλλου. Αν λοιπόν σε αυτό το φυσικό χαρακτηριστικό, το ανθρώπινο, διακρινόμαστε τόσο πολύ, ώστε να μην υπάρχει περίπτωση στα δισεκατομμύρια των ανθρώπων να είναι δύο όμοια δακτυλικά αποτυπώματα, φανταστείτε ότι στο μεγάλο πίνακα, στο μεγάλο γεγονός της ζωής, δεν υπάρχουν δύο άνθρωποι των οποίων οι ζωές να ταυτίζονται. Είμαστε μοναδικοί και ανεπανάληπτοι ο καθένας. Ο καθένας έχει τη ζωή του, την προοπτική του, την προσπάθειά του, την προκοπή του, ναι, αλλά όσο κι αν είμαστε μοναδικοί και ανεπανάληπτοι, δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχει ένας Άγιος στον οποίο το οποίο λίγο να πλησιάζουμε, ο οποίος να μας ελκύει λίγο παραπάνω, τον οποίο να αγαπάμε παραπάνω, ανθρώπινα. Μέσα σε μια οικογένεια δεν αγαπιούνται όλα τα μέλη το ίδιο, υπάρχουν και οι προτιμήσεις.
Όσο λοιπόν κι αν είμαστε μοναδικοί και ανεπανάληπτοι και τόσο διαφορετικοί, δεν υπάρχει περίπτωση κάποιοι Άγιοι να μην είναι πιο κοντά σε εμάς, να μην τους συμπαθούμε, να μην τους ευλαβούμαστε περισσότερο. Δεν είναι ανάγκη να είναι Άγιοι του τόπου. Πολλές φορές άνθρωποι διαβάζουμε βίους Αγίων και συγκινούμαστε και λέμε «Να, αυτός, αυτός είναι για μένα, αυτός είναι που θέλω προστάτη, αυτός είναι στον οποίο θέλω να προσευχηθώ παραπάνω γιατί νιώθω ότι θα με καταλάβει καλύτερα και θα έρθει να με βοηθήσει περισσότερο». Και ναι, μπορεί οι άνθρωποι να έχουμε προτιμήσεις, μπορεί οι άνθρωποι να αγαπάμε περισσότερο τον έναν Άγιο ή τον άλλον, είναι δικαίωμά μας και αυτό, δεν θίγονται οι Άγιοι. Μάλιστα, πριν συνεχίσω με αυτό που θέλω να πω, να κάνω μια παρένθεση και να σας πω ότι επειδή υπάρχουν και εκατομμύρια άγνωστοι Άγιοι, ένας από τους λόγους που θεσπίστηκε η γιορτή των Αγίων Πάντων είναι και αυτός. Να γιορτάζει η Εκκλησία ακόμα και τους Αγίους που δεν ξέρει, ώστε να μην αδικείται κανένας Άγιος. Να μην μένει παραπονεμένος ότι σε μένα δεν κάνουν λειτουργία οι χριστιανοί, σε μένα δεν ανάβουν καντήλι, σε μένα δεν φέρνουν πρόσφορο ή να είμαστε στην Εκκλησία να γίνει Θεία Ευχαριστία. Η Κυριακή των Αγίων Πάντων είναι γιορτή που γιορτάζουμε όλοι και είναι υποχρεωτικό να γιορτάζουμε όλοι σήμερα, ακριβώς διότι όχι μόνο ο Άγιος το όνομα του οποίου φέρουμε, αλλά και πολλοί άλλοι Άγιοι με όμοιο όνομα με εμάς, τους οποίους εμείς αγνοούμε, έχουν τη χάρη τους και τη χαρά τους, έχουν τη γιορτή τους και εμείς πανηγυρίζουμε. Και λέω ότι ο κάθε άνθρωπος μπορεί να προτιμά και να διακρίνει έναν Άγιο και να τον θεωρεί πιο δικό του και να τον ευλαβείται και ενδεχομένως να θέλει την ημέρα της μνήμης του να κάνει λειτουργία ή να φέρει αρτοκλασία, πολλά από αυτά που συνηθίζονται. Όμως να ξέρετε ότι όλα αυτά είναι μάταια αν δεν κάνετε ένα. Αν δεν ζείτε χριστιανικά. Δεν τιμάμε τον Άγιο με το να φέρνουμε αρτοκλασίες και πρόσφορα, με το να κάνουμε λειτουργίες, ξέρω εγώ τι άλλο. Τον Άγιο τον τιμάμε με το να ζούμε όπως ζούσαν οι Άγιοι, με αγάπη προς τον Χριστό. Τι ακούσαμε σήμερα στο σημερινό Ευαγγέλιο, ο αγαπών πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέ ουκέστη μου άξιος. Ο αγαπών Υιούς τη θυγατέρας υπέρ εμέ ουκέστη μου άξιος. Ο Χριστός δεν θέλει λίγα, ούτε όμως θέλει πολλά. Τα θέλει όλα. Θέλει η καρδιά του ανθρώπου να ανήκει σε αυτόν και να είναι η πρώτη αγάπη στην καρδιά μας. Για να προχωρούμε κατά Χριστόν και να έρχεται η ευλογία και η χάρη και να χαίρονται οι Άγιοι και να ενισχύουν. Όμως, και γυρίζω πάλι σε αυτό, όσο και αν έχουμε δικαίωμα ο καθένας να διαλέγει, αν θέλετε, το δικό του Άγιο, να προσκολάται σε έναν Άγιο, να τον αγαπά και να τον επικαλείται περισσότερο, και οι τόποι έχουν δικαίωμα να επικαλούνται τους Αγίους που μαρτύρησαν σε αυτούς. Και ο Τύρναβος είναι ένας τέτοιος τόπος που έχει τους δικούς του Αγίους, τους δικούς του μάρτυρες. Γιατί στην εποχή της Τουρκοκρατίας γράφτηκαν λαμπρές σελίδες. Νεότερη πόλη είναι στη Θεσσαλία ο Τύρναβος. Δεν είναι αρχαία πόλη. Δεν ιδρύθηκε από παλιά. Στα νεότερα χρόνια ιδρύθηκε. Στη δεύτερη χριστιανική χιλιετία. Όμως με το που ιδρύθηκε, στα θεμέλια του δεν μπήκαν πέτρες για να στηρίζονται τα σπίτια, στα θεμέλια του μπήκαν τα αίματα των νέων μαρτύρων, όλων αυτών που έφερναν εδώ οι Τούρκοι για να μαρτυρήσουν υπέρ Χριστού, γιατί η Λάρισα ήταν Τουρκόπολη, έδρα του Οθωμανικού Υπηκού, δεν επιτρέπονταν χριστιανοί μέσα στη Λάρισα, από το 1416 μέχρι το 1790, έτσι, 380 χρόνια σχεδόν, η χριστιανική πόλη ήταν ο Τύρναβος. Και εδώ ήταν η έδρα του Καδί, που δίκαζε τις χριστιανικές υποθέσεις, και εδώ ήταν η έδρα του Πασά, που είχε τη διοίκηση της Μύζωνος περιφερίας. Ο χειρότερος, ο πιο καταπιεστικός και ο πιο διάσημος από τους Πασάδες ήταν ο Βελής Πασάς, ο γιος του Αλή, ο οποίος ήταν αφορμή να γεμίσει ο Τύρναβος με αίματα μαρτυρικά. Και εμείς εδώ σήμερα ερχόμαστε να τιμήσουμε ένα νέο μάρτυρα, ένα παιδί 15 χρονών, που το έκαψαν ζωντανό οι Τούρκοι μέσα στον Τιταρίσκιο στα 1803. Στα 1803 από τους πρώτους νεομάρτυρες που οδήγησε στο θάνατο Βελή Πασάς. Τι έκανε ο μικρός Γεώργιος? Θέριζε στα χωράφια εδώ παρά έξω. Όταν ήρθαν Τούρκοι, οι οποίοι δεν κατάγονταν από αυτήν εδώ την περιοχή,
Τον είδαν και θέλησαν να τον κάνουν Τούρκο, να εξισλαμιστεί. Τον περικύκλωσαν, τον έπιασαν, του έταξαν, αρνήθηκε. Δεν ήθελε με καμία δύναμη να δεχθεί τις προσφορές τους. Ομολογούσε ότι είναι χριστιανός. Ήρθαν, τον φέραν εδώ, στον Πασά του Τυρνάβου, στο Βελί. Ξεκίνησαν να γίνονται ανακρίσεις. Ο Βελής λέει, μα ομολογεί ότι δεν θέλει να γίνει μουσουλμάνος. Μα είναι χριστιανός. Γιατί, πού, τι αποδείξεις έχετε ότι είπε πως θα γίνει μουσουλμάνος και θέλετε οπωσδήποτε να τον εξισλαμίσετε. Και αντί άλλης απαντήσεως, οι Τούρκοι, οι ξενομερίτες γύρισαν και είπαν στο Βελί, ή θα γίνει μουσουλμάνος ή θα τον σκοτώσεις, αν δώσεις άλλη απόφαση, γράφουμε στο Σουλτάνο εναντίον σου. Και εκεί ο Βελής φοβήθηκε, για να δείτε πώς απονεμόταν η δικαιοσύνη στα χρόνια της Οθωμανοκρατίας, φοβήθηκε το κεφάλι του, γιατί και ο Σουλτάνος δεν ήθελε το πολύ για να δώσει διαταγή να πέσουν κεφάλια. Έτσι, η ελληνική αυτή έκφραση, να πέσουν κεφάλια, έχει μείνει από την πρακτική των Σουλτάνων και των Πασάδων της Οθωμανοκρατίας, που τέτοια δικαιοσύνη είχαν. Για ψήλου πίδημα έβγαζαν αποφάσεις σφαγής. Και προκειμένου να μην τον κατηγορήσουν στο Σουλτάνο, γυρίζει ο Βελής και λέει στον Γεώργιο, «Άρε, ωραί Γεώργη, στο φύλαγε η τύχη σου να πας να βρεις τον Άγιό σου το μάρτυρα Γεώργιο». Και υπέγραψε για θανατική καταδίκη. Τον πήραν λοιπόν οι Τούρκοι και τον οδήγησαν στο Ξηριά. Δεν ξέρουμε την ακριβή ημερομηνία του θανάτου του. Ξέρουμε όμως πρώτον ότι ο Ξηριάς ήταν ξερός, δεν είχε καθόλου νερό. Και δεύτερον, δεν είχαν μαζευτεί ακόμα τα ξύλα που κατέβαζε το ποτάμι. Άρα ήταν τέτοια εποχή, Ιούνιος, για να θερίζει και ο Γεώργιος. Μάζεψαν τα ξύλα από τον Ξηριά όσα μπόρεσαν, τον έδεσαν σε ένα στήλο και του έβαλαν φωτιά και τον έκαψαν ζωντανό. Οι χριστιανοί τρόμαξαν. Δεν πρόλαβαν καν να ειδοποιήσουν τον παπά να τον κοινωνήσει. Ξέρετε ποιοι του έδιναν θάρρος στο μαρτύριό του? Οι Αρβανιτάδες, μουσουλμάνοι κι αυτοί, που όμως έβλεπαν το άδικο και δεν άντεχαν άνθρωπος δικός τους να βασανίζεται επειδή ξενοτοπίτες Τούρκοι από αλλού ήθελαν εδώ να δείξουν ότι έχουν εξουσία. Και τον ενθάρρυναν με λόγια να μην λιποψυχήσει και του φώναζαν να πάει στο Χριστό όρθιος. Και τότε, ενώ και εγώ ήταν ο Άγιος, έγινε κάτι το θαυμαστό. Εσείς οι γυναίκες το ξέρετε καλύτερα. Τα μαλλιά αρπάζουν αμέσως, καίγονται πρώτα. Τα μαλλιά του Αγίου σηκώθηκαν προς τα πάνω, σαν χέρια ηκεσίας, αφού τα δικά του χέρια ήταν δεμένα, σαν χέρια ηκεσίας προς τον Χριστό, και αφού έμειναν έτσι αρκετή ώρα, αφού ο μάρτης παρέδωσε την ψυχή του, κάηκαν ολόκληρα και αυτά. Δεν απέμεινε τίποτα από τον μάρτυρα. Τον κάψαν ζωντανό, σπάσαν τα κόκαλά του και τις τάχτες του τις σκορπίσαν στο Διταρίσιο και σε άλλα μέρη, ώστε να μην τα βρουν οι χριστιανοί. Γι' αυτό και δεν απέμεινε κάτι που να θυμίζει τον μάρτυρα. Εμείς ανακαλύψαμε το μαρτύριό του από μία επιστολή που είχε στείλει ένας αυτόπτης μάρτης στο Άγιον Όρος, στη Μονή Βαθοπεδίου, και περιέγραφε το μαρτύριο. Και πριν 5 χρόνια, ένας ερευνητής, ένας ηγούμενος από την Πάτρα, ο ηγούμενος της Μονής Γυροκομείου, ψάχνοντας στα αρχεία της Μονής Βαθοπεδίου, βρήκε αυτή την περιγραφή του μαρτυρίου, αναλυτική περιγραφή, πολλές σελίδες, τη δημοσίευσαμε στο περιοδικό μας Αχιλλείου Πόλης και μας ενημέρωσε για τα τεκτενόμενα. Και έτσι ο Τύρναβος θυμήθηκε έναν ακόμη νεομάρτυρά του, τον οποίον για αρκετά χρόνια, για αρκετές δεκαετίες, είχε ξεχάσει. Σήμερα λοιπόν, γιορτάζοντας το περικείμενο νέφος των Αγίων Πάντων, εξαιρετικά τιμούμε ένα δικό μας νεομάρτυρα. Ένα παιδί 15 χρονών που έβαλε τα γυαλιά και βάζει τα γυαλιά σε πολλούς μεγαλύτερους. Γιατί σε θέματα πίστεως, σε θέματα πατρίδος, βγήκε μπροστά και πρώτος και νικητής. Και δεν αρνήθηκε ούτε την πίστη του, ούτε το γένος του. Γιατί τότε όποιος αρνιόταν τον Χριστό δεν ήταν Έλλην πολίτης μουσουλμάνος το θρήσκευμα. Γινότανε μουσουλμάνος και Τούρκος ταυτόχρονα. Γι' αυτό και δεν λέγανε «εξισλαμίστηκε», λέγανε «τούρκεψε» για όποιον αλλαξοπιστούσε τότε. Και πιστέψτε με, ήταν πολύ. Ευλόγησε όμως ο Θεός την Εκκλησία Του να έχει τους νεομάρτυρες για να σταματήσει το κύμα των εξισλαμισμών και με το παράδειγμά τους, με το αίμα που έχησαν, να φιλοτιμήσουν τους Ρωμιούς, να μείνουν πιστοί στις παραδόσεις τους.
και με το αίμα το ζεστό να προσεύχονται στον Κύριο της δόξης, ώστε να στερεώσει τους υποδούλους για να αντέξουν και να είμαστε εμείς σήμερα Ορθόδοξοι Χριστιανοί και Έλληνες, ελεύθεροι για να καμαρώνουμε τις παραδόσεις μας, την πίστη μας, την πατρίδα μας, την ιστορία μας, τον πολιτισμό μας, τα οποία τότε τα κρατήσαμε, αλλά δεν ξέρω σήμερα κατά πόσον τα διαφυλάττουμε ή τα προδίδουμε. Αδελφοί μου, είχαμε πει όταν ανακαλύφθηκε πριν 5 χρόνια ο Άγιος Γεώργιος ο Νεομάρτης, είχαμε πει ότι τον θεωρούμε πλέον προστάτη της νεολαίας του Κυρνάου, των παιδιών μας, των δημοτικών σχολείων, των γυμνασίων, των λυκείων. Και επειδή είναι ακόμα περίοδος εξετάσεων, ευχόμαστε καταρχήν καλή επιτυχία. Να μεσητεύει ο Άγιος ώστε να πάνε καλά. Γιατί και τα γράμματα χρειάζονται. Όμως τι να τα κάνεις τα γράμματα, αν η καρδιά μέσα δεν έχει περιεχόμενο, αν δεν έχει αρχές, αν δεν έχει αξίες, αν δεν έχει ιδανικά, αν δεν έχει πίστη. Τι να κάνεις κούφιους ανθρώπους που δεν πιστεύουν σε τίποτα και ας είναι το κεφάλι τους φλωμωμένο από γνώσεις και γνώσεις. Βλέπετε τώρα τελευταία και η επιστήμη ακόμα το αναγνώρισε αυτό. Σε πολλές σχολές του εξωτερικού υποχρεωτικά παίρνεις 3 εξάμηνα μαθήματα ethics, δηλαδή ηθικής. Και εμείς μιλάμε για βιοηθική σε όλες τις επιστήμες. Έτσι ώστε να σταματήσει η τρέλα του ανθρώπου της παραγωγής δυνατοτήτων καταστροφής του πλανήτη και της ανθρωπότητας πολλές φορές με τα ίδια μας τα χέρια. Χρειαζόμαστε αρχές, χρειαζόμαστε αξίες. Και ευχόμαστε στα παιδιά μας, ναι, να έχουν επιτυχία στα γράμματα, τους ευχόμαστε όμως πρώτα να εγκολποθούν αυτή την παράδοση, αυτή την πίστη και να ζήσουν με βάση αυτές τις αρχές και αυτές τις αξίες που η πατρίδα μας πάντα μεταλαμβάνευε στην οικουμένη. Δείτε κάτι. Αν τα παιδιά μας δεν εμπνευστούν από αυτές τις αρχές και αυτές τις αξίες, δεν φταίνε τα παιδιά μας, φταίμε εμείς. Γιατί το παιδί, ό,τι βλέπει, αντιγράφει και σε αυτό προσκολάται. Έχω ένα παράπονο. Προσπαθούμε να πούμε πολλά στα παιδιά μας, τα έχουμε γεμίσει λόγια. Κάνει αυτό, κάνει εκείνο. Την ίδια στιγμή βλέπουν άλλο παράδειγμα από εμάς. Αν το παιδί δεν δει παράδειγμα, δεν ακούει λέξη. Και να σας πω και κάτι αναφερόμενο στη δική σας εμπειρία. Ποιος θυμάται τι σας έλεγε η μάνα σας και ο πατέρας σας? Κανείς. Όλοι όμως θυμάστε το παράδειγμά τους. Θυμάστε πώς συμπεριφέρονταν ο ένας τον άλλον. Θυμάστε τις καλοσύνες τους. Τα θυμάστε όλα αυτά, γιατί όσο και αν κρύβονται κάποια πράγματα, τα παιδιά τα ξέρουν όλα. Από εκεί να καταλάβετε ότι και στα δικά σας παιδιά μίλετε πολλά και τους πρίζετε το κεφάλι με λόγια και τα αυτιά με πακιά λόγια που πολλές φορές εσείς οι ίδιοι δεν τα τηρείτε. Κοιτάτε τα παιδιά σας να βλέπουν παράδειγμα. Κοιτάτε τα παιδιά σας να βλέπουν από εσάς καλά πράγματα. Γιατί αυτά θα αντιγράψουν. Στα δύσκολα θα πούν, για να θυμηθώ τι έκανε ο πατέρας μου και η μάνα μου. Έτσι το έκανε, έτσι θα το κάνω κι εγώ. Και αν το κάνατε στραβά, στραβά θα το κάνει και το παιδί σας. Και αν το κάνατε σωστά, σωστά θα το κάνει και το παιδί σας. Σήμερα λοιπόν την ημέρα του δικού μας νεομάρτυρα, που είναι ο μικρότερος στην ηλικία από όλους τους νεομάρτυρες του Τυρνάβου, 15 χρονών παλικάρι. Σήμερα να παρακαλέσουμε τον Άγιο Θεό να φωτίσει τα παιδιά μας, αλλά και εμείς να πάρουμε απόφαση να προσέξουμε τι παράδειγμα δίνουμε στα παιδιά μας. Κι έτσι με την ευχή του δικού μας Αγίου, ενός εκ των πολλών που μαρτύρησαν εδώ στον Τύρναβο, να συνεχίζουμε να πορευόμαστε στη ζωή αυτή με αγάπη προς τον Χριστό, τιμώντας τους Αγίους πάντες, έτσι ώστε να έχουμε την ευκαιρία και πολλές φορές να βρισκόμαστε και να συμπροσευχόμαστε και ως Εκκλησία να αναφερόμαστε σε ό,τι καλό, ό,τι αγνό, ό,τι σπουδαίο, αλλά και στην κοινωνία να είμαστε χρήσιμοι και ωφέλιμοι και να αποτελούμε υγιή αντισώματα μπροστά στο κακό που βοά και που θέλει όλα να τα ισοπεδώσει. Διαπρεσβειών του δικού μας Αγίου, του Αγίου Γεωργίου του Νεομάρτυρα, που ο Άγιος Θεός να ευλογεί τις οικογένειές σας και τα καλά σας έργα και να προστατεύει πάντοτε τα παιδιά μας. Αμήν.

Ορθοί μεταλαμβώντα το θείο Αγίων Αχράντων Επουρανίων, νεαρών αυτού θυσία στηρίων, αξίω ευχαριστήσαμε το κύριο. Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον

σου ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζουν τους επισήπε πειθώτας, σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον. Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Συ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς, τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δώρησε. Τες εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις βασιλεύσει ημών το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνουν εξ του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξα και ευχαριστία και προσκύνη.

0: Παναγία Κυρίου και έλεος αυτού έλθει επί μας, τι αυτού θεία χάριτη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε Χριστέ ο
1: Θεός. Δόξα τον Χριστή, Υιό και Αγίο Πνεύμα, και την Πνεύματι και την Γη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Δέσποτα Άγιε,
0: ευλόγησον. Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δια δυνάμει του Τιμίου και ζωοποιού

Αγίου Πατερνικών, Αχιλίου και Μυσαρίων, Αρχιεπισκόπου και Μεγάλου Φιλαρίσσα, του Αγίου Ενδόξου και Μάρτυρο και Δεόμου, τον Αγίου και Δικαιώνα, τον Ιωαγίου και Άνη.

πριν τελειώσουμε να ευχαριστήσω τους καλούς μας κληρικούς εδώ στον Τύρναβο, με προεξάρχοντα τον αρχιερατικό μας τον πατέρα Γεώργιο, αλλά και τον πατέρα Ιάκωβο που έχει την ευθύνη της μονής επάνω του προφήτη Λία και τον πατέρα Δημήτριο που έχει την ειδικότερη ευθύνη εδώ της εξυπηρετήσεως των λειτουργικών και πνευματικών καθηκόντων της ενορίας της Φανερωμένης και τον διάκονό μας ο οποίος για πρώτη φορά που συλλειτουργήσε με αρχιερέα σαν καλά να τα πήγε, έτσι δεν είναι? Δεν καταλάβατε λάθη, έτσι? Κατάλαβα εγώ, δεν πειράζει. Δεν υπάρχει θέμα. Εσείς αρχή ότι δεν καταλάβατε, δεν πειράζει. Όλα καλά. Να ευχαριστήσω λοιπόν τους πατέρες, να ευχαριστήσω τους εκπροσώπους των ενόπλων δυνάμεων που είναι εδώ και μας τιμούν με την παρουσία τους, αλλά και όλους εσάς που ήρθατε για να τιμήσετε στο πανηγύρι του Αγίου τον δικό μας Άγιο. Ξέρω ότι ο Άγιος Θεός επιφυλάσσει πολλές εκλογές στην Τύρνα και θα επιφύλασε κι άλλες αν εμείς ήμασταν πιο προσεκτικοί. Προσέχουμε λοιπόν στη ζωή μας, στα διαβήματά μας, στα λόγια μας, στις πράξεις μας, στις ενθυμίσεις μας, ώστε κάθε μέρα να μας πει ο Θεός και να δικαιολογεί και να ευλογεί και να στέλνει τα δίπλα μας πάντα. Έτσι ώστε να μην ξαναζήσουμε άσχημα πράγματα που ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια και η πόλη μας θα πηγαίνει μόνο μπροστά. Θέλω λοιπόν και πάλι να σας ευχαριστήσω και ειδικά να σας παρακαλέσω να κάνετε λίγο προσοχούλα αύριο τελευταία μέρα των Πανελλαδικών για τα παιδιά του Γενικού. Μεθαύριο, τελευταία μέρα των Πανελλαδικών για τα παιδιά του Επάνω. Μην τα ξεχνάμε τα παιδιά μας. Μην νομίζουμε ότι παλεύουμε μόνοι τους. Πρέπει να μας αισθάνονται δικοί τους. Καλή επιτυχία να έχουν. Κάθε καλό. Και όπως πάντα, μακάρι στην Τύρναβο να ενημερώσουμε την προκοπή και άλλων επιτυχιών και άλλων παιδιών.

Όπως έχει καθιερωθεί κατά την πρώτη Κυριακή του Ιουνίου, η πόλη του Τυρνάβου θα εορτάσει και θα τιμήσει την μνήμη του Αγίου Γεωργίου του Νεομάρτυρος του Τυρναβίτου στον Ιερό Ναό Αγίου Γεδεών Τυρνάβου, ο οποίος μαρτύρησε στην πόλη του Τυρνάβου. Όρθρος και πανηγυρική θεία λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου, κυρίου Ιερωνήμου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, Αχιλλείου Φωνή. Στους 96,3 μεγακύκλους των FM και σε όλο τον κόσμο διαδικτυακά.

0: Συντροφιά με τον Χριστό.
1: Μια εκπομπή για τα παιδιά. Γεια σας παιδιά!
0: Είστε έτοιμοι? Ξεκινάμε!
1: Καθίστε αναπαυτικά, γιατί αρχίζει η εβδομαδιαία χαρούμενη συνάντησή μας
0: Συντροφιά με τον Χριστό.

0: Εδώ στη συντροφιά μας περνάμε λίγη ώρα με
1: τραγούδια,
0: ιστορίες,
1: ανέκδοτα,
0: παιχνίδια,
1: γέλια
0: και άλλα πολλά, όλα αυτά
1: συντροφιά με τον Χριστό.

0: Πεντανόστιμο το κέικ. Γεια στα χέρια της μαμάς. Τι κρίμα που τελειώνει όμως. Θα πω στη μαμά να μας ξανακάνει την επόμενη εβδομάδα.
1: Την επόμενη εβδομάδα δεν νομίζω να μας κάνει.
0: Γιατί? Δεν έχουμε άλλα υλικά. Εγώ θα πάω να τα αγοράσω.
1: Όχι Κατερίνα, υλικά έχουμε. Απλώς ξεκινάει η νηστεία των Αποστόλων.
0: Η νηστεία των Αποστόλων?
1: Ναι, αρχίζει δηλαδή η περίοδος που θα προετοιμαστούμε για τη γιορτή των δύο πρωτοκορυφαίων Αποστόλων.
0: Α, ξέρω, του Απόστολου Πέτρου και του Αποστόλου Παύλου. Έχω όμως μια απορία. Ο Απόστολος Παύλος ανήκει στο κύκλο των 12 μαθητών του Χριστού.
1: Όχι, ο Απόστολος Παύλος δεν ήταν από την αρχή μαθητής του Χριστού. Αντίθετα, ήταν διώκτης του, αλλά ας πάρουμε καλύτερα τα πράγματα από την αρχή.

Γνωρίζετε, παιδιά, εκτός από τους 12 Αποστόλους, κάποιον άλλο μεγάλο Απόστολο του Χριστού? Τον Απόστολο Παύλο. Ξέρετε τι ήταν όμως ο Απόστολος Παύλος πριν γνωρίσει τον Χριστό? Φοβερός διώκτης των χριστιανών. Βέβαια, έμπαινε μέσα στα σπίτια των χριστιανών, άρπαζε άντρες και γυναίκες και τους έστελνε στη φυλακή. Σκορπούσε παντού τον φόβο και τον τρόμο. Τους κυνηγούσε όχι μόνο στα Ιεροσόλυμα, αλλά και σε άλλες πόλεις. Είχε βάλει σκοπό του να τους σύρει όλους δεμένους στα Ιεροσόλυμα, να μην αφήσει παιδιά ελεύθερο κανένα χριστιανό. Γιατί τόσο μίσος? Τι κακό του έκανε ο Χριστός και οι μαθητές του? Ο Παύλος ήταν ένας αγνός Ιουδαίος. Αγαπούσε πολύ το Θεό, μελετούσε την Παλαιά Διαθήκη και τηρούσε με ακρίβεια τον νόμο της. Όταν όμως άκουσε για τον Ιησού, νόμιζε πως μια καινούργια θρησκεία εμφανίστηκε που παραπλανούσε τους Ιουδαίους από την πίστη στον αληθινό Θεό. Γι' αυτό έγινε πυρ και μανία. Γι' αυτό ήθελε να πάψει να ακούγεται το όνομα του Ιησού και ζητούσε να εξοντώσει όλους τους οπαδούς του. Επειδή όμως όλα τα έκανε από ζήλο για τον αληθινό Θεό και από άγνοια, δεν ήξερε. Ο Θεός δεν τον άφησε να ζήσει για πολύ μέσα στο σκοτάδι της πλάνης. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής του με έναν τρόπο πολύ θαυμαστό. Πήγαινε ο Παύλος στη Δαμασκό της Συρίας για να συλλάβει και εκεί τους χριστιανούς. Στο δρόμο,

Ιησούς που εσύ καταδιώκεις», συνεχίζει να μιλά ο άγνωστος. «Σήκω λοιπόν, πήγαινε στη Δαμασκό και εκεί θα μάθεις τι πρέπει να κάνεις». Οι άντρες που το συνόδευαν έμειναν ευρόντιτοι. Άκουγαν φωνή, όμως δεν έβλεπαν κανέναν. Όταν ο Παύλος σηκώθηκε, τα μάτια του ήταν ανοιχτά, αλλά δεν μπορούσε να δει. Οι συνοδοί του τον κρατούσαν από το χέρι, ώσπου να φτάσουν στη Δαμασκό. Εκεί έμεινε 3 μέρες και 3 νύχτες χωρίς να βλέπει. Κι ούτε έφαγε, ούτε ήπιε τίποτε. Στη Δαμασκό υπήρχε ένας ευσεβής χριστιανός, ο Ανανίας. Αυτός λοιπόν παίρνει εντολή από τον Χριστό να πάει να συναντήσει τον Παύλο και να τον θεραπεύσει. Ο Ανανίας την αρχή δίστασε. «Κύριε», είπε, «έχω ακούσει από πολλούς για αυτόν τον άντρα, πόσο υπέφεραν εξαιτίας του τη χριστιανή στα Ιεροσόλυμα, και εδώ ήρθε με την εξουσία να οδηγήσει όλους όσοι σε πίστεψαν». «Πήγαινε, Ανανία», το απάντησε ο Κύριος, «γιατί τον διάλεξα για να κηρύξει το Ευαγγέλιο μου και στους ειδωλολάτρες». Πήγε πραγματικά ο Ανανία στο σπίτι όπου βρισκόταν ο Παύλος. Έβαλε πάνω του τα χέρια του και του είπε: «Σαούλ, αδελφέ, ο Κύριος που σου εμφανίστηκε στο δρόμο, ο Ιησούς, αυτός με έστειλε σε σένα για να βρεις και πάλι το φως σου και να πάρεις Πνεύμα Άγιο». Τότε, σαν να έπεσαν λέπια από τα μάτια του Παύλου, άρχισε να βλέπει, και το σπουδαιότερο, έβλεπε πια ξεκάθαρα με τα μάτια της ψυχής του ότι ο Χριστός είναι ο αληθινός Θεός. Βαπτίστηκε λοιπόν χριστιανός και έγινε φλογερός Απόστολος του Χριστού. Άρχισε αμέσως να κηρύττει στις συναγωγές όπου μαζεύονταν οι Ιουδαίοι για να μελετούν την Παλαιά Διαθήκη. Εξηγούσε με ατράνταχτα επιχειρήματα ότι ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας για τον οποίο μιλούσαν οι προφήτες και βεβαίωνε ότι αυτός ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού. Όλοι όσοι τον άκουγαν ξαφνιάζονταν. «Αυτός δεν είναι ο φοβερός διώκτης των χριστιανών?» αναρωτιόντουσαν. Οι φανατικοί Ιουδαίοι μάλιστα κατέστρωσαν ένα ύπουλο σχέδιο για να τον εξοντώσουν. Έβαλαν δικούς τους ανθρώπους να φρουρούν μέρα νύχτα τις πύλες της Δαμασκού και περίμεναν πότε θα περάσει από εκεί για να τον σκοτώσουν. Οι χριστιανοί έμαθαν το σχέδιό τους. Γι' αυτό νύχτα κατέβασαν κρυφά τον Παύλο από το τείχος της πόλης μέσα σε ένα μεγάλο καλάθι. Έτσι έφυγε ο Παύλος από τη Δαμασκό και επέστρεψε στα Ιεροσόλυμα. Αλλά και εκεί οι φανατικοί Ιουδαίοι ζητούν πάλι να τον θανατώσουν. Οι χριστιανοί τότε τον φυγαδεύουν στην πατρίδα του, την Ταρσό. Μετά από όλες αυτές τις περιπέτειες, τι έκανε άραγε ο Παύλος, ο Απόστολος? Μήπως φοβήθηκε? Μήπως μαζεύτηκε δειλά-δειλά σε μια γωνιά και σώπασε? Όχι, παιδιά. Καμαρώστε το φλογερό Απόστολο του Χριστού, πως ρίχνεται με ορμή στο ιεραποστολικό του έργο. Από τόπο σε τόπο, από πόλη σε πόλη, μιλά παντού για τον Χριστό και την Ανάστασή του. Και σκεφτείτε ότι εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν τα σύγχρονα μεταφορικά μέσα. Διανύει, παιδιά, ατέλειωτα χιλιόμετρα με τα πόδια. Περπατά σε χωματόδρομους, σε βουνά, σε παραλιακούς δρόμους. Δεν λογαριάζει το κόπο ούτε τους κινδύνους που απειλούσαν τη ζωή του. Στα λίστρα της Ασίας το λιθοβολούν και τον αφήνουν σχεδόν νεκρό. Μόλις τον σήκωσαν οι χριστιανοί πριν ακόμη κλείσουν οι πληγές του, αυτό συνεχίζει το ιεροαποστολικό του έργο. Τίποτε δεν μπορούσε να το συγκρατήσει. Ένας πόθος, μία μόνο επιθυμία φλόγιζε την καρδιά του: να κηρύξει το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο. Και πραγματικά κατόρθωσε να το κηρύξει, όχι μόνο στην Παλαιστίνη και σε διάφορες πόλεις της Ασίας, αλλά διέσχισε θάλασσες, έφτασε στην Κύπρο και στην Ελλάδα μας, ακόμη και στη Ρώμη, την πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, δηλαδή σε όλο τον τότε γνωστό κόσμο. «Εδώ στην πατρίδα μας, θα μου πείτε, σε ποιες πόλεις κήρυξε?»

κήρυξε παιδιά στους Φιλίππους, τη σημερινή Καβάλα, στη Θεσσαλονίκη, στη Βέρεια, στην Αθήνα, στη Κόρινθο. Είναι ο Απόστολος της Ελλάδας. Πρώτος αυτός έφερε το φως του Ευαγγελίου και διέλυσε τα σκοτάδια της ειδωλολατρίας. Στο θαυμαστό αυτό έργο του είχε πολύτιμους συνεργάτες, τον μαθητή του Τιμόθεο, τον Ευαγγελιστή Λουκά, τον Σίλα και άλλους. Και καθώς περιόδευε όλο τον κόσμο, έγραφε και επιστολές, γράμματα δηλαδή, προς τους χριστιανούς των πόλεων, από όπου είχε περάσει ή και σε μαθητές του, για να συμβουλεύει, να λύνει προβλήματα, να απαντά σε απορίες. 14 επιστολές του έχουμε μέσα στη Καινή Διαθήκη, γραμμένες όλες με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Ανάμεσα σε αυτές είναι η επιστολή προς τους Φιλιππησίους, 2 επιστολές προς τους Θεσσαλονικείς και 2 προς τους Κορινθίους. Ο Απόστολος Παύλος, παιδιά, έδωσε όλη τη ζωή του σε ένα μεγάλο σκοπό, να κηρύξει παντού το Ευαγγέλιο του Χριστού. Όπου βρισκόταν, ήταν το στόμα του Χριστού. Και στις μέρες μας ο Θεός ψάχνει κάποια παιδιά, όχι μόνο μεγάλους, για να τους αναθέσει μια τέτοια ιερή αποστολή, να γίνουν το δικό του στόμα, να μεταφέρουν τα λόγια του, την αλήθεια του, το φως του, σε εκείνους που δεν τον γνωρίζουν. Υπάρχουν στο σχολείο σας παιδιά που ελάχιστα ξέρουν για τον Χριστό και το Ευαγγέλιο του. Υπάρχουν στη γειτονιά σας, ίσως και στην οικογένειά σας, ανάμεσα στους συγγενείς σας, πρόσωπα που δεν πηγαίνουν στην εκκλησία, δεν διαβάζουν την Αγία Γραφή, δεν κάνουν ίσως την προσευχή τους. Ποιος θα τους μιλήσει για τον Χριστό? Ποιος θα τους δείξει το σωστό δρόμο? Ο Θεός ψάχνει. Θα βρει και σήμερα παιδιά που να τον αγαπούν για να κάνουν ιεραποστολή. Να καλέσουν κι άλλα παιδιά στο κατηχητικό. Να οδηγήσουν μικρούς και μεγάλους την Κυριακή στο ναό. Να συμβουλέψουν με λόγια Χριστού. Να προτρέψουν κι άλλους να διαβάζουν την Αγία Γραφή. Να συστήσουν ένα χριστιανικό περιοδικό και βιβλίο. Να μην ησυχάζουν αν δεν οδηγήσουν μια ψυχή κοντά στο Χριστό. Τα παιδιά που αγαπούν τον Χριστό το ζητούν στην προσευχή τους. «Χριστέ μου, σε παρακαλώ, βοήθησέ με να οδηγήσω κι εγώ μια ψυχή κοντά σου». Δεν υπάρχει, παιδιά, μεγαλύτερη ευεργεσία από την Ιεραποστολή, έλεγε κάποιος πρώην ειδωλολάτρης που βαφτίστηκε χριστιανός. «Όταν αξιωθώ να πάω στον Παράδεισο, θα τρέξω πρώτα να προσκυνήσω τον Χριστό, που μέσωσε με τη θυσία του επάνω στο Σταυρό, και αμέσως μετά θα τρέξω να φιλήσω το χέρι του Ιεραποστόλου που μου μίλησε για τον Χριστό. Είναι ο μεγαλύτερος ευεργέτης μου, αφού αυτός μου γνώρισε τον σωτήρα μου Χριστό». Φανταστείτε, παιδιά, να αξιωθούμε κι εμείς να προσφέρουμε σε κάποιον αυτή τη μεγάλη ευεργεσία, να του συστήσουμε τον Χριστό. Υπάρχει στα αλήθεια μεγαλύτερη ευτυχία? Παύλε, Απόστολε Χριστού, εσύ που σκόρπισες το λόγο του παντού, το Άγιο μήνυμά του κι εγώ, βοήθαμε παντού να διαλαλώ.

0: Στα αλήθεια, δεν τα ήξερα όλα αυτά για τον Απόστολο Παύλο, αποδιώκτης του Χριστού, Απόστολός του.
1: Στην πύλη της Δαμασκού έγινε η μεγάλη μεταστροφή.
0: Αλλά και ο Απόστολος Πέτρος είναι πολύ σπουδαίος. Πώς μου αρέσει εκείνη η ιστορία που τον έβγαλε ο άγγελος από τη φυλακή. Αχ, σε παρακαλώ, πες τη μου πάλι.
1: Ας την ακούσουμε παρέα.

Οι Απόστολοι παιδιά, φωτισμένοι από το Άγιο Πνεύμα, κήρυταν με θάρρος και με ζήλο για τον Χριστό και την Ανάστασή Του. Το κήρυγμα αυτό όμως ενοχλούσε τους εχθρούς του Χριστού, τους αρχιερείς δηλαδή και τους Φαρισαίους. Για να ευχαριστήσει αυτούς ο βασιλιάς Ηρώδης, ο εγγονός του Ηρώδη που έσφαξε τα νύπια της Βηθλεέμ, έδωσε διαταγή και αποκεφάλισαν τον Απόστολο Ιάκωβο. Και σαν να μην έφτανε αυτό, συλλαμβάνει και κλείνει στη φυλακή και τον Απόστολο Πέτρο. 16 στρατιώτες έβαλε να τον φρουρούν με βάρδιες μέρα νύχτα και επιπλέον τον είχαν ανάμεσά τους συνεχώς 2 στρατιώτες, δεμένοι μάλιστα και αυτοί μαζί του με αλυσίδες για να αντιλαμβάνονται την κάθε του κίνηση. Σαν να ήταν ο φοβερότερος εγκληματίας θα λέγαμε, τόσο αυστηρά τον επιτηρούσαν. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο λυπήθηκαν οι χριστιανοί. Ο Απόστολος Πέτρος να είναι στη φυλακή. Τι φοβερή είδηση! Η αγωνία τους είναι μεγάλη, μα και τι μπορούν να κάνουν, πώς να τον σώσουν από τα χέρια του βασιλιά Ηρώδη. Προσεύχονται οι χριστιανοί των Ιερουσαλήμων, όχι μόνο οι μεγάλοι, μα και τα μικρά παιδιά, όλοι μαζί προσεύχονται. Μαθαίνουν όμως πολύ δυσάρεστα νέα. Ο βασιλιάς Ηρώδης είναι αποφασισμένος να παραδώσει τον Απόστολο Πέτρο στο μανιασμένο όχλο των Εβραίων για να τον δικάσουν και να τον καταδικάσουν σε θάνατο. Τι κάνουν τώρα οι χριστιανοί? Χάνουν μήπως την ελπίδα τους? Σταματούν να προσεύχονται? Όχι. Τη νύχτα πριν τη φοβερή εκείνη δίκη, συγκεντρώνονται στο σπίτι του Ευαγγελιστή Μάρκου. Γονατίζουν και αρχίζουν πάλι να προσεύχονται. Πιστεύουν ότι ο Θεός έχει τη δύναμη, έστω και την τελευταία στιγμή, να κάνει το θαύμα Του. Για να δούμε όμως τι γίνεται στη φυλακή. Ο Απόστολος Πέτρος κοιμάται ήσυχος. Ξέρει βέβαια ότι την άλλη μέρα θα τον θανατώσουν. Αυτό όμως δεν τον τρομάζει. Το μαρτύριο θα τον οδηγήσει πιο γρήγορα κοντά στον Χριστό που τόσο πολύ αγαπάει. Ξαφνικά, ένα φως φωτίζει όλη τη φυλακή. Ο Απόστολος Πέτρος νιώθει πως κάποιος τον χτυπά στον ώμο και ακούει να του λέει «Σήκω γρήγορα». Οι αλυσίδες πέφτουν από τα χέρια του και ο άγνωστος του ξαναμιλά «Ετοιμάσου και φόρεσε τα σανδάλια σου. Πάρε και το ημάτιό σου και ακολούθησέ με». Ο Πέτρος κάνει ό,τι του λέει. Οι στρατιώτες που τον είχαν ανάμεσά τους δεν τον εμποδίζουν? Όχι, δεν πήραν είδηση ότι ο Πέτρος ελευθερώθηκε μέσα από τα χέρια τους. 2 μορφές μόνο κινούνται μέσα στη φυλακή. Προχωρούν. Μπροστά ο ολοφώτινος άγνωστος και πίσω ο Απόστολος. Συναντούν την πρώτη φρουρά. Δεν τους βλέπει κανείς. Δεν τους εμποδίζει κανείς να περάσουν. Συναντούν τώρα τη δεύτερη φρουρά. Και πάλι περνούν απαρατήρητοι. Φτάνουν μπροστά στη σιδερένια πύλη της φυλακής. Αυτόματα ανοίγει, μόνη της. Βγαίνουν έξω και απομακρύνονται. Και εκεί, σε ένα στενό δρομάκι, ο ολοφώτινος άγνωστος εξαφανίζεται. Τότε κατάλαβε ο Απόστολος Πέτρος. Δεν ήταν όραμα όπως νόμιζε. Ήταν πραγματικότητα. Ο Θεός έστειλε τον άγγελό του για να τον σώσει από τα χέρια του Ηρώδη. Αμέσως κατευθύνεται στο σπίτι όπου γνώριζε ότι οι χριστιανοί προσεύχονται. Χτυπά βιαστικά την πόρτα. Μια υπηρέτρια, η Ρώδη, τρέχει να δει ποιος είναι. Ακούει τη φωνή του Πέτρου. Κι είναι τόση η έκπληξή της, τόση η χαρά της, που αντί να ανοίξει, ανεβαίνει πάνω να ειδοποιήσει τους χριστιανούς. Εκείνη στα λόγια της δυσπιστούν. Η Ρώδη επιμένει. Τα δυνατά χτυπήματα στην πόρτα τους τους αναγκάζουν επιτέλους να κατεβούν κάτω. Ανοίγουν την πόρτα και τι να δουν? Ναι, μπροστά τους ο Απόστολος Πέτρος. Φαντάζεστε τη χαρά και τη συγκίνησή τους.
Όλοι δοξάζουν τον Θεό, αλλά και αναρωτιούνται πώς έγινε αυτό. Ο Απόστολος Πέτρος τους κάνει νεύμα με το χέρι του να ησυχάσουν και τους διηγείται με ποιο θαυμαστό τρόπο ο Κύριος τον έβγαλε από τη φυλακή.

0: Γεια σας παιδιά, ήρθε η ώρα για το παιχνίδι της ημέρας. Αυτή τη φορά θα παίξουμε ένα παιχνίδι ορθογραφίας. Θα μου πείτε, τι ορθογραφίας, μάθημα έχουμε? Να λοιπόν παιδιά, που η μάθηση μπορεί να γίνει παιχνίδι και το παιχνίδι μάθηση. Τι είναι αυτό το παιχνίδι ακριβώς? Λοιπόν, θα σας λέμε μία λέξη και θα λείπει ένα γράμμα. Αυτό το γράμμα θα σας δίνουμε χρόνο, μάλλον θα σας δίνουμε επιλογές και θα πρέπει να διαλέξετε τη σωστή επιλογή. Κάπως έτσι θα μάθουμε πώς γράφετε σωστά, ορθογραφημένα, μια λέξη. Γιατί φυσικά πρέπει να γράφουμε ορθογραφημένα καθημερινά, έτσι δεν είναι? Να είμαστε σωστοί. Για πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με την πρώτη λέξη. Είστε έτοιμοι και ακούμε.
1: Λοιπόν, η λέξη είναι φουσκώνω. Γράφεται με ωμέγα ή με όμικρον? Το σκου.
0: Φουσκώνω, άρα το σκο ψάχνουμε. Φουσκώνω, σκεφτείτε, εγώ μπορώ να δώσω μια βοήθεια. Όλα τα ρήματα που τελειώνουν σε όνο, κάπως γράφονται. Αλλά δεν μπορώ να πω περισσότερες πληροφορίες. Φουσκώνω, το σκο. Οι επιλογές είναι φυσικά ή όμικρον ή ωμέγα. Για σκεφτείτε, φουσκώνω. Πάμε να βρούμε την απάντηση.
1: Με ωμέγα γράφεται, φουσκώνω.
0: Φυσικά γράφεται με ωμέγα. Όλα τα ρήματα που τελειώνουν σε όνο γράφονται ωμέγα, ωμέγα. Τώρα πάμε σε ένα πάρα πολύ εύκολο, το οποίο νομίζω θα το απαντήσετε κατευθείαν. Πάμε.
1: Βιβλίο. Το β είναι με ύψιλον ή με γιώτα?
0: Το πρώτο, η πρώτη συλλαβή. Β. Βιβλίο. Το βλί γράφεται με γιώτα. Β. Το πρώτο β πώς γράφεται? Βιβλίο. Για σκεφτείτε, ύψιλον ή γιώτα. Το σωστό είναι φυσικά το
1: γιώτα.
0: Βιβλίο, και το ένα β και το βλί γράφεται με γιώτα. Εύκολη λεξούλα, πάμε στην επόμενη.
1: Χορεύω. Το β είναι με ύψιλον ή με β?
0: Χορεύω, εύω. Αφού το εύω, άμα το πω λίγο ακόμα θα τη δώσω την απάντηση. Προσέξτε, είναι μια λεξούλα, τα εύω, που έχω έναν κανόνα και λίγο, άμα τα βλέπουμε και μπροστά μας, τα συνηθίζει το μάτι μας, αλλά... Εντάξει, είναι μια λεξούλα που συνδυάζεται η συλλαβή. Έχω δώσει πολύ χρόνο, οπότε πάμε να πούμε κατευθείαν την απάντηση.
1: Με ύψιλον.
0: Φυσικά με ύψιλον, για να μπορεί να δημιουργηθεί το έψιλον ύψιλον, το εύ, χορεύω. Και κάπως έτσι προχωράμε.
1: Συγγραφέας. Το συγγρά γράφεται με γάμα γάμα ή με γάμα κάπα?
0: Συγγραφέας. Κάποιοι το λένε συγγραφέας, κάποιοι το λένε συγγραφέας. Υπάρχουν πολλές οπτικές. Ποια είναι η σωστή, γάμα γάμα ή γάμα κάπα? Συγγραφέας. Μπορώ να δώσω την εξής βοήθεια. Το γράφω, φυσικά ξεκινάει με το γάμα. Η άλλη λεξούλα, η πρόθεση μπροστά είναι το συν. Συν και γράφω, συγγράφω, συγγράφω. Άρα τι θα γίνει το νι? Έχω βοηθήσει πάρα πολύ και πάμε να πούμε την απάντηση.
1: Με γάμα γάμα.
0: Φυσικά γάμα γάμα. Το γάμα από το γράφο, το γάμα που έρχεται από το νι που φεύγει, συν γίνεται συγγράφο, άρα συγγραφέας. Τέλεια, προχωράμε.
1: Έκθεση. Το συ γράφεται με γιώτα ή με ήτα?
0: Μάλιστα, εδώ. Έκθεση, γιώτα ή ήτα. Αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ εύκολο, αλλά θα δώσω λίγο χρόνο για να πω το εξής. Αρκεί να σκεφτούμε τι γένος είναι, αρσενικό, θηλυκό ή ουδέτερο. Άμα το βρούμε αυτό, έχουμε τελειώσει. Βρήκαμε τη σωστή απάντηση, η οποία είναι με...
1: ήτα.
0: Φυσικά είναι με ήτα, είναι θηλυκό ή έκθεση, άρα τελειώνει με ήτα. Και έτσι πως είμαστε φουριόζοι και δυναμικοί, προχωράμε στην επόμενη λέξη.
1: Η ανακοίνωση, το νο γράφεται με όμικρον ή με ωμέγα?
0: Ανακοίνωση, νο, όμικρον ή ωμέγα. Πάλι εδώ έχουμε να βρούμε ανάμεσα στο ωμέγα και στο όμικρον τη σωστή επιλογή, η οποία ποια είναι. Αν θυμηθείτε τον κανόνα που είπαμε στην πρώτη λέξη και πώς τελειώνουν οι λεξούλες σε όνο, σκεφτείτε, η ανακοίνωση. Αν το κάνουμε ρήμα, είναι ανακοινώνω. Αλλά λίγο ακόμα και θα την πω την απάντηση, εγώ δεν κρατιέμαι, οπότε ποια είναι...
1: Το ωμέγα.
0: Φυσικά είναι το ωμέγα, ανακοινώνω. Ωμέγα, ωμέγα, όνο. Άρα και η ανακοίνωση κρατάει το νο, το ωμέγα. Προχωράμε στην επόμενη λέξη και σιγά σιγά τελειώνουμε. Βάλτε τα δυνατά σας.
1: Το ρήμα ζητώ είναι με γιώτα, με ήτα ή με ύψιλον.
0: Μάλιστα, ζητώ. Γιώτα, ήτα ή ύψιλον. Εδώ πέρα θα μου πείτε, δεν υπάρχει κάποιος κανόνας για το πώς καταλήγει στην κατάληξη. Αυτό πρέπει να το ξέρουμε εξ αρχής, το θέμα του. Ζητώ, γιώτα, ήτα, ύψιλον. Χωρίς να είναι και πολύ δύσκολη λέξη, ε. Άντε, σας έχουμε διευκολύνει. Πάμε να δούμε την απάντηση.
1: Με ήτα, ζητώ, ζητώ μια χάρη από κάποιον.
0: Τέλεια! Ζητώ ήττα λοιπόν, όπως είπε πολύ σωστά, ζητώ μια χάρη, ζητώ βοήθεια. Και πάμε και στην επόμενη λεξούλα.
1: Κρύβομαι με α, γ, γράφεται ή με ε.
0: Ωραία, κρύβομαι, εγώ κρύβομαι, ήδη βοήθησα. Εγώ, μόνο που σας είπα το πρόσωπο, είναι βοηθητικό. Κρύβομαι, α, γ ή ε. Δίνω συμβουλές, δίνω και χρόνο. Σκεφτείτε, για πάμε στην απάντηση.
1: Με α, γ.
0: Φυσικά, όλη η μέση φωνή γράφεται στο πρώτο πρόσωπο με α, γ. Και όχι μόνο το πρώτο πρόσωπο, αλλά φυσικά μόνο που λέμε εγώ καταλαβαίνουμε ότι είναι α, γ. Τέλεια, προχωράμε. Και στην επόμενη λέξη, η οποία θα είναι και η τελευταία, για να δούμε. Μήπως έχουμε και εκπλήξεις.
1: Λοιπόν, η επόμενη λέξη είναι η θάλασσα. Γράφεται με δύο σίγμα ή με ένα σίγμα.
0: Θάλασσα. Υπάρχουν κάποιες λέξεις που κάποια σύμφωνα διπλασιάζονται σε αυτά. Δύο σίγμα ή ένα. Ξέρω, ας πούμε, ότι η Θεσσαλονίκη γράφεται με δύο σίγμα, για παράδειγμα. Η λέξη αυτή, η θάλασσα, είναι ανάμεσα σε αυτές τις λέξεις που διπλασιάζουν το σίγμα. Για να δούμε.
1: Είναι με δύο σίγμα.
0: Φυσικά είναι με δύο. Η θάλασσά μας με τα κύματα, δύο σίγμα. Και πάμε και στην τελευταία λέξη.
1: Ο χειμώνας είναι με όμικρον ή με ωμέγα.
0: Χειμώνας. Τώρα εδώ, για να δούμε. Με όμικρον ή με ωμέγα. Εδώ πέρα δεν μπορώ να βοηθήσω, πρέπει να ξέρουμε πώς γράφονται οι εποχές, τα μαθαίνουμε από μικρά παιδάκια, τα γράφουμε. Για να δούμε. Ποια είναι η σωστή απάντηση?
1: Με ωμέγα.
0: Χειμώνας, με ωμέγα φυσικά είναι. Και είπαμε ότι ήταν η τελευταία λέξη.
1: Λέτε.
0: Ή μήπως όχι. Άντε πάμε και σε μια bonus λέξη, η οποία όμως προσέξτε, θα είναι τόσο δύσκολη που νομίζω θα δυσκολευτούν ακόμα και οι πιο μεγάλοι. Για να δούμε ποιος θα το βρει. Πώς γράφεται η λέξη υπακοή. Η λέξη υπακοή, μια αρετή πολύ δύσκολη. Πρέπει να βγαίνουμε από το εγώ μας και να κάνουμε αυτό που θέλει ο άλλος. Να ακούμε τον άλλον. Υπακοή. Το πρώτο «η» με τι γράφεται? Με «ητά», με «γιώτα» ή με ύψιλον. Υπακοή. Ποια είναι η σωστή απάντηση?
1: Με ύψιλον φυσικά.
0: Τέλεια, με ύψιλον. Βέβαια, δεν έχει σημασία μόνο να το γράφουμε σωστά, αλλά και να το κάνουμε, έτσι δεν είναι? Οπότε, παιδιά, κάπως έτσι, με αυτή την όμορφη αρετή, κλείσαμε και το παιχνίδι μας και σας χαιρετούμε με μια ευχή. Μην ξεχνάτε ποτέ να παίζετε, να χαμογελάτε και να περνάτε όμορφα. Γεια σας, παιδιά!
1: Γεια σας, παιδιά!
0: Έφτασε η ώρα να ανοίξει τη διάθεσή μας με ορισμένα ανέκδοτα. Δύο παιδιά πηγαίνοντας για το σχολείο τους βλέπουν μια ταμπέλα που λέει «Σχολείο, κόψτε ταχύτητα». Τότε γυρνάει το ένα παιδί στο άλλο και λέει «Καλά, τι φαντάζονται, ότι ερχόμαστε τρέχοντας?» Η μητέρα ρωτάει τον Δημητράκη που πήγε για πρώτη φορά στο σχολείο «Πώς σου φάνηκε ο δάσκαλος, Δημητράκη μου?» «Πολύ πονηρός άνθρωπος, μαμά. Ό,τι δεν ξέρει αυτός, ρωτάει εμάς για να το μαθαίνει». Λέει μια μαμά στην άλλη, «Το παιδί μου είναι 2 χρονών και μπορεί να σηκώσει 5 ολόκληρα κιλά. Το δικό μου να δεις, σηκώνει όλη τη γειτονιά στο πόδι και είναι μόλις 2 χρονών». Λέει το ένα παιδί στο άλλο, «Πέτρο, Πέτρο, πού πας?» «Πουθενά. Περίμενε, θα έρθω μαζί σου». Κάποιος συμβούλευε τον τεμπέλη στο φίλο του. «Τα μάτια να τεμπελιάζεις, αυτό είναι πολύ κακό». Και εκείνος τα απάντησε, «Κανένας άνθρωπος δεν έπαθε τίποτα από τον πολύ ύπνο. Μονάχα ένας έπεσε από το κρεβάτι του και ξύπνησε». Λέει η δασκάλα στον Τωτό, «Ο άνθρωπος βαδίζει, το ψάρι κολυμπάει, το πουλί τι κάνει που δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς?» «Αυγά». Λέει ο Τωτό στη μαμά του, «Μαμά, αν δεν μου πάρεις παγωτό, θα σε φωνάζω μέσα στον κόσμο γιαγιά». Λέει ο δάσκαλος και πάλι στον Τωτό, «Γιατί δεν ήρθες παιδί μου τη Δευτέρα στο σχολείο?» «Η μαμά έπλυνε το παντελόνι και δεν είχα τι να φορέσω». «Και την Τρίτη?» «Καθώς περνούσα από το σπίτι σας, είδα το δικό σας παντελόνι απλωμένο και νόμιζα ότι δεν θα έρθετε». Ένας ελέφαντας και ένα μυρμήγκι έτυχε να περνούν στο ίδιο μονοπάτι. Τότε ο ελέφαντας λέει στο μυρμήγκι, «Καλά ντε, μη σκουντάς». Ένα σαλιγκάρι διασχίζει μια μικρή γέφυρα. Μετά από 10 χρόνια καταφέρνει να φτάσει στο τέλος της. Όμως την ίδια στιγμή η γέφυρα γκρεμίζεται πίσω του. Και τότε είπε το σαλιγκάρι, «Ου, καλά έκανα και βιάστηκα». Αυτό είναι παιδιά τα ανέκδοτα για σήμερα. Μην ξεχνάτε πάντα να χαμογελάτε.
2: Στο σχολείο

0: Άντε, φάει το κέικ σου γιατί ξεχάστηκες με τις ιστορίες.
1: Ναι, και όπως είπαμε, ξεκινάει και η νηστεία. Αλλά στα αλήθεια, γιατί νηστεύουμε? Αρέσει στο Θεό η νηστεία?
0: Νηστεύουμε, Κατερίνα, γιατί έτσι βοηθάμε την ψυχή μας. Την προετοιμάζουμε για τη γιορτή που έρχεται. Και επειδή με ρώτησες αν αρέσει στο Θεό η νηστεία, θα σου πω την ιστορία με τους τρεις παιδες και νομίζω θα καταλάβεις πόσο πολύ αρέσει στο Θεό η νηστεία.

0: Βρισκόμαστε στην πρωτεύουσα της Ιουδαίας, στην Ιερουσαλήμ. Η πόλη είναι αναστατωμένη. Οι κάτοικοι έχουν μεγάλη αγωνία γιατί ένας πολύ ισχυρός βασιλιάς, ο Ναβουχοδονόσορ, που νικούσε το ένα κράτος μετά το άλλο, κυρίευσε και την Ιερουσαλήμ. Όλοι έκλαιγαν και φοβόντουσαν πως θα τους σκοτώσουν. Όμως ο Ναβουχοδονόσορ έδωσε μια άλλη διαταγή. Να πάρουν από την πόλη τους νεαρούς Ιουδαίους αιχμάλωτους τη δική του πόλη, στη Βαβυλώνα, που ήταν στα βάθη της Ασίας. Έκλαιγαν οι νέοι, έκλαιγαν και οι γονείς τους την ώρα που έβλεπαν τα παιδιά τους να τα οδηγούν μακριά από τις οικογένειές τους σε μια ξένη χώρα. Το ταξίδι ήταν μακρινό και κουραστικό μέχρι να φτάσουν στη Βαβυλώνα, στην πόλη του βασιλιά. Οι νέοι που είχαν έρθει εχμάλωτοι ήταν πολύ φοβισμένοι, γιατί δεν ήξεραν τι θα απογίνουν. Το ταξίδι ήταν μακρινό και κουραστικό μέχρι να φτάσουν στη Βαβυλώνα, την πόλη του βασιλιά. Οι νέοι που είχαν έρθει εχμάλωτοι ήταν πολύ φοβισμένοι, γιατί δεν ήξεραν τι θα απογίνουν. Με έκπληξή τους όμως είδαν ότι δεν τους φέρθηκαν άσχημα. Μια μέρα ο βασιλιάς Ναβουχοδονόσορ κάλεσε έναν αξιωματούχο του. Τον διέταξε να ξεχωρίσει από τους εχμάλωτους Ιουδαίους τους νέους εκείνους που ήταν από βασιλική γενιά ή κατάγονταν από αρχοντικές οικογένειες. Να διαλέξει μάλιστα τους πιο όμορφους, τους πιο μορφωμένους, τους πιο έξυπνους. Αυτούς ήθελε να τους μορφώσει και με τη σοφία και την γλώσσα των Βαβυλωνίων για να είναι κάποια μέρα ικανή να τους χρησιμοποιήσει στο παλάτι σε σπουδαίες θέσεις. Έδωσε επίσης διαταγή όλους αυτούς να τους ταΐζουν με τα καλύτερα φαγητά. Με αυτά δηλαδή που έτρωγε ο ίδιος ο βασιλιάς και οι άνθρωποι του παλατιού για να γίνουν δυνατοί στο σώμα. Ο αξιωματούχος αμέσως ανακοίνωσε στα εχμάλωτα αρχοντόπουλα των Ιουδαίων τη διαταγή του βασιλιά. Φανταστείτε τι χαρά θα έκαναν όσοι επιλέγονταν για να ζήσουν τόσο άνετα, να σπουδάσουν και να ελπίζουν πως ίσως γίνουν μια μέρα και αυτοί αξιωματούχοι του βασιλιά. Όμως, 4 νέοι, ο Δανιήλ και οι φίλοι του, ο Ανανίας, ο Αζαρίας και ο Μισαήλ, οι 3 παιδες όπως τους ονομάζει η Εκκλησία, δεν ενθουσιάστηκαν με την καλοπέραση που τους υποσχόντουσαν. Αγαπούσαν πολύ τον αληθινό Θεό. Αυτοί είχαν μάθει στην πατρίδα τους να τον σέβονται και να προσπαθούν να εφαρμόσουν στη ζωή τους όλες τις εντολές του. Και μία από τις εντολές του Θεού ήταν η νηστεία. Τότε, στα χρόνια της Παλαιάς Διαθήκης, πριν δηλαδή γεννηθεί ο Χριστός, δεν επιτρεπόταν στους Ιουδαίους να τρώνε χοιρινό κρέας. Έτσι όριζε ο νόμος του Θεού. Αυτή ήταν η νηστεία τους. Τι θα έκαναν λοιπόν τώρα που διέταζε ο βασιλιάς να τρώνε φαγητά με εκλεκτά χοιρινά κρέατα? Ο Δανιήλ και οι 3 παιδες το συζήτησαν μεταξύ τους. Ούτε μια στιγμή δεν επιθύμησαν αυτά τα νόστιμα φαγητά. Ένα μόνο τους ενδιέφερε. Να μην παραβούν την εντολή του Θεού. Έστω κι αν οι άλλοι νέοι που ήταν κι αυτοί Ιουδαίοι θα έτρωγαν ό,τι τους έδιναν. Πώς όμως να παρακούσουν τη διαταγή του βασιλιά? Θα τους τιμωρούσε σκληρά. Έκαναν λοιπόν προσευχή και ζήτησαν τη βοήθεια του Θεού. Έτσι πήραν θάρρος και ο μεγαλύτερος από αυτούς, ο Δανιήλ, πλησίασε τον υπεύθυνό τους, τον Αμελσάδ, για να του μιλήσει. Τον παρακάλεσε να μην δίνει σε αυτούς τους 4 από τα φαγητά που δεν επέτρεπε ο νόμος του Θεού, αλλά από τα υπόλοιπα απλά φαγητά που υπήρχαν. Ο υπεύθυνός τους δεν θύμωσε με όσα άκουσε. Ο Θεός είχε μαλακώσει την καρδιά του και συμπάθησε τον Δανιήλ. Του είπε όμως ότι φοβόταν να παρακούσει τον βασιλιά. «Πώς θα το κάνω αυτό? Αν εσείς δεν τρώτε κρέατα, θα αδυνατήσετε και τα πρόσωπά σας θα φαίνονται πιο ταλαιπωρημένα από των άλλων συνομιλίκων σας. Τότε ο βασιλιάς θα μου κόψει το κεφάλι για την ανυπακοή μου». Ο Δανιήλ όμως του πρότεινε. κάνε μια δοκιμή 10 μέρες. Μη μας δίνεις κανένα κρεατικό, μόνο λαχανικά, όσπρια και νερό. Και θα δεις το αποτέλεσμα. Και αν δεις τα πρόσωπα τα δικά μας να φαίνονται πιο ταλαιπωρημένα από τον άλλον νέον, τότε κάνε ό,τι καταλαβαίνεις. Ο Αμιλσάδ δέχτηκε την πρόταση αυτή και ο Δανιήλ και οι τρεις φίλοι του έτρωγαν για 10 μέρες νηστίσιμα φαγητά. Κατόπιν ο Αμιλσάδ τους εξέτασε. «Και τι νομίζετε, παιδιά, ότι διαπίστωσε?» «Φυσικά, δεν είχαν αδυνατήσει, σωστά το καταλάβατε. Γιατί νηστεύοντας είχαν την ευλογία του Θεού. Και όχι μόνο δεν αδυνάτησαν, αλλά τα πρόσωπά τους φαίνονταν ροδοκόκκινα και όλο υγεία. Φαίνονταν πολύ ωραιότερα από τα πρόσωπα των άλλων νέων που έτρωγαν από τα πλούσια φαγητά και τα κρέατα. Έτσι, τους επέτρεψε να τρώνε όλο τον καιρό της προετοιμασίας τους μόνο νηστίσιμα φαγητά. Όταν πέρασαν τα χρόνια των σπουδών και της προετοιμασίας, ο βασιλιάς κάλεσε μπροστά του όλους τους νέους που εκπαιδεύτηκαν και τους έκανε διάφορες ερωτήσεις για να δει τις γνώσεις και την εξυπνάδα τους. Και τι λέτε να διαπίστωσε? Οι καλύτεροι ανάμεσά τους ήταν ο Δανιήλ και οι τρεις παιδες. Βγήκαν σε όλα πρώτοι. Και όχι μόνο από αυτούς που εξετάστηκαν εκείνη την ώρα, αλλά και από όλους τους σοφούς που ήταν στη Βαβυλώνα και σε όλο το απέραντο βασίλειό του. Αυτοί ήταν 10 φορές ανώτεροι. Αυτούς λοιπόν κράτησε κοντά το βασιλιάς και τους έδωσε σπουδαίες θέσεις. Τους έκανε υπουργούς και συμβούλους στο βασίλειό του.
1: Παίζουν τα φύλλα με τα ράκι, παίζουν τα κρίνα με τα ριάκι. Παίζουν με τάνθια τα πεταλούδια, παίζω κι εγώ με τα τραγούδια.

0: Αυτή ήταν, παιδιά, η εκπομπή μας για σήμερα. Λοιπόν, ελπίζουμε να περάσατε όμορφα. Σας περιμένουμε όλους την άλλη εβδομάδα. Μέχρι τότε, να έχετε μια εβδομάδα γεμάτη Χριστό. Γεια σας, παιδιά!
1: Η εκπομπή προετοιμάζεται και παρουσιάζεται από ομάδα εκπαιδευτικών, δασκάλων και νηπιαγωγών.

Την εκπομπή γράφει και παρουσιάζει η Χριστίνα Γιολδάση. Στον ήχο η Δέσποινα Κουμπούρα και στο ποιηματάκι η μικρή μας Αφροδίτη. Γεια σας καλά μου παιδάκια! Αλήθεια, σας αρέσουν τα παγωτά? Τι ρωτάω τώρα, η ιστορία που θα ακούσετε θα σας φανεί λίγο πρωτάκουστη. Πριν αρκετά χρόνια τα παγωτά τα πουλούσαν στο δρόμο. Ακούστε και θα μάθετε. Η ιστορία λέγεται «Ο Παγωτατζής». Σπρώχνοντας ένα άσπρο καρότσι στηριγμένο πάνω σε δυο ρόδες έτοιμες να φύγουν, ο Παγωτατζής αγκομαχούσε. Και πώς να μην αγκομαχήσει μισή μερίδα άνθρωπος. Γύρω στα 13, ένα λιγνό αγόρι που έπλεε μέσα στο χακί κοντό του παντελόνι και στο άσπρο λινό σακάκι του Παγωτατζή. Το άσπρο καπέλο που ήταν ασορτή με το σακάκι του πέφτε ως τα φρύδια, και να σκεφτείς πως από μέσα το είχε παραγεμίσει με εφημερίδες για να του στέκεται. «Ξυλάκι, κυπελάκι, πύραυλο, κρέμα, βανίλια, σοκολάτα», τραγούδησε με τη λαριγκιώδη παιδιάστικη φωνή του στο στενό σοκάκι και στάθηκε στο νίσιο από ένα μπαλκόνι. Κάτι πατζούρια άρχισαν να τρίζουν. Κάποιοι ενοχλήθηκαν. 5 η ώρα καλοκαιριάτικα να σου χαλούν τον πιο γλυκό ύπνο. Ψιτ! «Καλέ, Παγωτατζή!» είπε μια εύσωμη κυρία με νυχτικό και καρούλια στο κεφάλι. «Έλα να σε δροσίσω λίγο. Να, για να μάθεις, μεσημεριάτικα, μου ξεσήκωσε τα κούτσικα και πλάς μια λεκάνη νερό, ευτυχώς καθαρό, έκανε παπί τον καημένο τον Παγωτατζή». «Γιατί, κυρά μου, η ώρα είναι 5 και 5 και επιτρέπεται δια του νόμου. Το ξέρεις?» είπε αγαναχτισμένος ο μικρός, τεινάζοντας τα νερά και κοιτάζοντας με έγνοια το ρολόι του πατέρα του που το φορούσε στο αδύνατο χέρι του, μήπως και βράχηκε. «Κυρά, να πεις τη μάνα σου! Ακούς, μήπως θέλεις να σου αδειάσω ένα κουβά για να μάθεις τι ώρα είναι?» ξανάπε η αφράτη κυρία με τα καρούλια και το νυχτικό, τραβώντας προς τα μέσα τα 4 πιτσιρίκια που ξυπόλυτα σαν τα κολλητήρια άρχισαν την κρίνια. «Θέλω παγωτό ξυλάκι», είπε το πρώτο. «Κι εγώ θέλω κυπελάκι», γκρίνιαξε το δεύτερο. «Εγώ θέλω πύραυλο». «Κι εγώ θέλω κολάτα», αποτελείωσε την κρίνια ο μικρούλης, που ήταν σαν κοτοπουλάκι. Και όλα μαζί άρχισαν να τραβούν το νυχτικό της μαμάς τους, που αγαναχτισμένη τα έσπρωχνε προς τα μέσα.

0: «Σιτ, καλέ, γρανίτα έχεις?» ρώτησε μια ξανθούλα συνομήλικη του, ανοίγοντας το πατζούρι. «Έχω γρανίτα λεμόνι, θέλεις?» είπε κοκκινίζοντας ο μικρός παγωτατζής, γιατί ντράπηκε για το βρεγμένο του χάλι. «Κατεβαίνω», είπε η μικρή, και σε ένα λεπτό βρέθηκε στο δρόμο μαζί με όλη τη μαρίδα της γειτονιάς και όλοι μαζί τριγύρισαν το καρότσι με τα παγωτά. Άνοιξε η καρδιά του παγωτατζή σαν τα είδε. «Ένα λεπτό, παιδιά, να πάμε στο νήσιο», είπε και έσπρωξε με δυσκολία το καρότσι του στο νήσιο μιας ακακίας. «Πώς σε λένε?» ρώτησε η μικρή ξανθομαλούσα γλύφοντας το παγωτό. «Άρη, εσένα?»
1: «Εμένα Χαρούλα».
0: «Πόσο κάνει ο πύραυλος?» ρώτησε ο πιο μικρούλης.
1: «Θέλω μια κρέμα ξυλάκι», είπε ένας άλλος.
2: «Γιατί είσαι βρεγμένος?» ρώτησε μια μικρή με μπουκλάκια.
0: «Γιατί τον κατάβρεξε η μαμά μας», είπε ο δεύτερος από τα τέσσερα παιδιά της παχουλής κυρίας.
2: «Για να μην πάρουμε παγωτό», συνέχισε ο τρίτος με παράπονο. «Σα δεν τρέπεται η κυρία μαμά σας», λέω εγώ.
0: «Ε, παιδιά, δεν πειράζει, καλοκαίρι είναι. Είπαμε χρειαζόμαστε δροσιά», είπε ο παγωτατζής, σαν μεγάλος, που όμως ήταν λίγο μεγαλύτερος από όλα αυτά τα πιτσιρίκια. Τους έδινε συνάμα τα παγωτά που του ζητούσαν, μαζεύοντας τα κέρματα στην τσέπη του σακακιού.
2: «Μικρέ, φέρε και σε μένα ένα κυπελάκι», είπε ένας παππούς προβάλλοντας την εξώπορτα.
0: Η κυρία με τα καρούλια και το νυχτικό βγήκε στο παλιό μπαλκόνι φωνάζοντας.
2: «Μάκι, Σάκι, Τάκι, Λάκι, γρήγορα επάνω, πότε κατεβήκατε άτιμα?»
1: «Γιατί καλέ μαμά, δεν φτάνει που δεν τρώμε να μην κοιτάμε κιόλας?»
0: Ο παγωτατζής, σηκώνοντας τα μάτια, είδε πως μόνο τα τέσσερα αδέρφια δεν έγλυφαν παγωτό και χωρίς πολύ σκέψη ξαναχώθηκε μέσα στο καρότσι ψυγείο βγάζοντας τέσσερα παγωτά. «Ελάτε παιδιά, κερνάει το κατάστημα», είπε προσφέροντάς τα.
1: «Μα δεν έχουμε λεφτά», είπε ο μεγάλος ξεροκαταπίνοντας.
2: «Εγώ θέλω κολάτα»,
0: είπε ο πιο μικρούλης και άρπαξε το παγωτό. «Ευχαριστούμε», είπαν οι δυο μεγάλοι. «Τίποτα παιδιά, μόνο φάτε το γρήγορα που σας φωνάζει η μαμά σας».
1: «Άρη, συγγνώμη που σε μουσκεψε η μαμά μας, δεν είναι κακιά ξέρεις, είναι που δεν έχει ο μπαμπάς δουλειά», είπε ο μεγάλος.
0: «Ξέρω, ξέρω, δεν πειράζει, πάει στέγνωσα κιόλας».
2: «Άρη, πότε θα ξανάρθεις?» ρώτησε ένα παιδί.
0: «Την άλλη εβδομάδα, παιδιά. Βλέπεις, περνάω από όλες τις γειτονιές. Τώρα πρέπει να φεύγω για να πουλήσω και τα υπόλοιπα. Ύστερα θέλω να παραδώσω λογαριασμό. Άντε, γεια σας», είπε και έβαλε όλη τη δύναμή του να ξανασπρώξει το καρότσι. Και τότε, με μιας, τα πιτσιρίκια άρχισαν να σπρώχνουν όλα μαζί το καρότσι για να ανακουφίσουν τον παγωτατζή και δεν τον άφησαν παρά όταν έφτασαν στην άλλη γειτονιά και μόνο όταν ακούστηκε από μακριά η γνωστή φωνή που φώναζε
2: «Μάκι, Σάκι, Τάκι, Λάκι, γρήγορα!»
0: Τότε έκαναν στροφή όλα μαζί για τη δική τους γειτονιά φωνάζοντας
2: «Γεια σου Άρη!»
0: Ο παγωτατζής άρχισε πάλι να φωνάζει με την ψηλή φωνή του
2: «Κρέμα, βανίλια, σοκολάτα, ξυλάκι, κυπελάκι, πύραυλο!»
0: Και χάθηκε στη στροφή της άλλης γειτονιάς. Ύστερα, σηκώνοντας τα μάτια προς τον ουρανό, είπε με χαμηλή φωνή που την άκουσε μόνο ο ίδιος και εκείνος που ακούει όλες τις φωνές. «Σε ευχαριστώ, Θεέ μου! Το έβγαλα και σήμερα το μεροκάματο. Σε ευχαριστώ Παναγίτσα μου που μ' αγαπάς σαν τη μάνα μου». Και χάθηκε στη στροφή της παραπάνω γειτονιάς. Τελειώσαμε και για σήμερα παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε η ιστορία.

Γρηγοριούλα, και κάτι να ωφεληθήκατε από το μικρό παγωτατζί. Λοιπόν, τα παγωτά με ρέγουλα, ε! Αυτά και σας χαιρετώ με αγάπη. Αφροδιτάκη, Κωνσταντινάκο μου Καλλιοπίτσα, Κατερινάκη της Θεσσαλονίκης Τελίτσα μου, τα 7 αδερφάκια, Μαρία Πορφυρία. Γεια σας καλά μου παιδιά, γεια!

Ο παγωτατζής. Παγωτό βανίλια, παγωτό ξυλάκι. Θέλω να σας πω ένα τραγουδάκι. Παγωτό βανίλια, κρέμα σοκολάτα. Αγαπώ τον κόσμο, τη μικρή μου γάτα. Παγωτό βανίλια, με καλή παρέα. Όλη η φύση γύρω είναι τόσο ωραία. Η βροχή, ο ήλιος, τα βουνά, τα δάση. Κι η ζωή μας όλη παγωτό κεράσι. Παγωτό βανίλια, παγωτό κεράσι. Θεέ μου, πόσο ωραία έκανες την πλάση.

στις 7 του μηνός Ιουνίου πάντοτε έχουμε τον Άγιο Θεόδωτο, τον μάρτυρα ή ιερομάρτυρα από την Άγκυρα της Γαλατίας στον 4ο αιώνα. Ήταν ξενοδόχος και πολύ ελεήμων. Στο διωγμό που άρχισε στα 303 επί Διοκλητιανού και Μαξιμιανού, εκείνος έκαμε χρυσές δουλειές, μάζευε τους διωγμένους χριστιανούς στο ξενοδοχείο, τους φιλοξενούσε, τους έτρεφε, τους προστάτευε και αν τους έπιαναν και τους πήγαιναν στη φυλακή, πήγαινε κρυφά και φανερά και τους παρηγορούσε και τους πήγαινε τροφές. Τους έπλαινε και καθάριζε τις πληγές και τα τόσα άλλα. Και όταν κάποτε εκεί ο Θεότεκνος, ένας ανθύπατος Ρωμαίος, φώνευσε κάποιες γυναίκες χριστιανές και τις πέταξε στη λίμνη που ήταν εκεί κοντά και απαγόρευε να τις ενταφιάσουν, ο Θεόδωτος ετόλμησε και πήγε στη λίμνη και προσευχήθηκε και μέριασε η λίμνη τα νερά της και έγινε ανεμοστρόβιλος μεγάλος και έπεσε συννεφιά και καταχνιά και βγήκανε τα λείψανα των γυναικών μαρτύρων και τα πήρε ο γενναίος Θεόδωτος με τους άλλους και τα έθαψαν. Τότε το μάθε αυτό ο Ανθύπατος και κάλεσε λοιπόν το Θεόδωτο και εκείνος του είπε «Ναι, το έκαμα κι άλλα θα κάνω και περισσότερα θα κάνω. Εσένα τι σε κόφτη, θα αφήσουμε τους ανθρώπους να χαθούνε». Και τότε εκείνος τον υπέβαλε σε φρικτά βασανιστήρια το Θεόδωτο και τι δεν του έκαμε. Τον εχτύπησαν με βαναυσότητα, λέει το συναξάριο, και με σκληρότητα οι δήμοι. Του έσπασαν τα σαγόνια, του έβγαλαν τα μάτια, τον έκαψαν με δαυλούς και ήταν η πόνη αφόρητη και το μαρτύριο αβάσταχτο. Εκείνος όμως με τη χάρη του Χριστού υπέμεινε με χρυσό του, μην μπορώντας να τον κάμψουν, με απόφαση του Ανθυπάτου Θεότεκνου. Θεότεκνου, τι ωραίο όνομα, αλλά καμία χάρη δεν είχε ο άνθρωπος. Απεκεφάλισαν τον Άγιο Θεόδωτο 7 Ιουνίου 303 μετά Χριστόν στην Άγκυρα της Γαλατίας, τη σημερινή τουρκική πρωτεύουσα Ιουνίου.

για να ελευθερωθώ από τους συκοφάντες. Ψαλμός 119. Κύριε, σε παρακαλώ, άκουσε την προσευχή μου, γιατί βρίσκομαι σε βαριά θλίψη από συκοφαντίες που εκτοξεύονται εις βάρος μου και από συζητήσεις ανθρώπων πονηρών που δεν ξέρουν να κάνουν τίποτε άλλο από το να μηχανεύονται διάφορες δολοπλοκίες εναντίον του προσώπου μου. Βοήθησέ με και πες μου τι πρέπει να κάνω για να ξεφύγω από αυτή την κατάσταση. Ποια δυναμική συμπεριφορά πρέπει να δείξω και τι να πω για να αντιμετωπίσω αυτά που δόλια και άδικα λέγονται εις βάρος μου. Δώσε μου, Κύριε, τα δικά σου λόγια που είναι σαν ακονισμένα βέλη και τη δική σου σύνεση η οποία είναι σαν τα φλογισμένα κάρβουνα που κατακαίουν τα πάντα στο πέρασμά τους και ερημώνουν τον τόπο. Όμως, πώς να με βοηθήσεις, Κύριε, αφού δεν είμαι σωστός απέναντί σου. Τώρα που σε έχω ανάγκη, σε φωνάζω και προσεύχομαι σε σένα. Αλλά η συμπεριφορά της ζωής μου δεν είναι σύμφωνη με το θέλημά σου, διότι απομακρύνθηκα από κοντά σου. Είναι πολύ καιρός τώρα που ζω μια κοσμική και αμαρτωλή ζωή. Αγάπησα να συνυπάρχω με ανθρώπους που δεν σε τιμούν και δεν υπακούν στο Άγιο θέλημά σου. Έγινα και εγώ ίδιος με τους αμαρτωλούς. Έγινα φίλος με εκείνους που μισούν την ειρήνη. Και το έκανα αυτό νομίζοντας ότι θα με έκαναν φίλο τους. Αλλά αντιθέτως, αυτοί με ενέπαιζαν με τα ειρωνικά τους σχόλια. Ξέρω, Κύριε, έκανα λάθος. Τώρα όμως επιστρέφω και πάλι κοντά σου και ζητώ τη βοήθειά σου. Σώσε με. Μην αφήνεις την ψυχή μου να υποφέρει από τις συκοφαντίες των δολίων ανθρώπων. Και εγώ θα μένω πάντοτε κοντά σου. Αμήν.

ιερών ψαλτήριων. Κάθισμα 18. Ψαλμός 119. Οικετήριος ψαλμός. Προσευχή για απαλλαγή από άδικες κατηγορίες. Προς Κύριον εν το θλίβεσθέ με εκέκραξα και εισήκουσέ μου, Κύριε, ρίσε την ψυχήν μου από χιλέων αδίκων και από γλώσσης δολίας. Τι δοθήσει και τι προστεθήσει προς γλώσσαν δολίαν, τα βέλη του δυνατού εικονημένα συν της άνθραξη της ερημικής. Ήμι ότι η παρικία μου εμακρύνθη, κατεσκήνωσα μετά των σκηνωμάτων κιδάρ, πολλά παρόκησεν η ψυχή μου, μετά των μισούντων την ειρήνην ήμιν ειρηνικός, όταν ελάλουν αυτοίς επολέμουν με δωρεάν.

Ορθόδοξη αυτογνωσία. Η Εκκλησία υπεύθυνα απαντά στα παιδιά της. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου, κύριο Ιερώνυμο.

0: Ο Μέγας Αλέξανδρος φερόταν με ανωτερότητα στους κατακτημένους πληθυσμούς. Είχε σκοπό να μεταδώσει τον ελληνικό πολιτισμό ως την ανώτερη μορφή πολιτισμού την εποχή εκείνη.
1: Η εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου είχε βέβαια καταρχήν αμυντικά χαρακτηριστικά. Μας επετέθησαν οι Πέρσες με τους Περσικούς πολέμους και επομένως εμείς, για να αποφύγουμε ανάλογα χτυπήματα εξ Ανατολών, έπρεπε κάποια στιγμή να ανταποδώσουμε, γιατί οι Πέρσες παρέμειναν εχθροί. Και ο Αλέξανδρος ανέλαβε να συνενώσει τον Ελληνισμό και να επιστρέψει το χτύπημα στους Πέρσες ακριβώς για να διαλύσει την αυτοκρατορία τους και να μην επιτρέψει να απειληθεί η Ελλάδα ποτέ ξανά. Όμως, στην πορεία του ο Αλέξανδρος δεν κατέστρεφε πολιτισμό. Δεν έκανε σφαγές. Δεν έκανε πράγματα τα οποία κάνουν τους στρατιλάτες να ντρέπονται και αμαυρώνουν τις σελίδες της ανθρώπινης ιστορίας. Ο Αλέξανδρος, παρασυρμένος από τον Αριστοτέλη και έχοντας κατά νου τα διδάγματα των Ελλήνων φιλοσόφων περί φιλαδελφίας, φιλανθρωπίας κτλ., φερόταν με ανωτερότητα. Δεν έκανε σφαγές στους κατακτημένους πληθυσμούς. Κοίταζε να κάνει επιγαμίες έτσι ώστε με τη δημιουργία οικογενειών κατά το ελληνικό πρότυπο να μεταδοθεί, να μεταλαμπαδευτεί ο ελληνικός πολιτισμός, οι ελληνικές αρχές και αξίες. Και μάλιστα της κλασικής Αθήνας, της μίζωνος εποχής της αρχαιότητας, της εποχής της ακμής. Ο Αλέξανδρος είχε ως σκοπό να διαδώσει τον ελληνικό πολιτισμό ως την ανώτερη μορφή πολιτισμού στη γη την εποχή εκείνη, προκειμένου να ωφελήσει τους λαούς. Ήθελε να μάθουν γράμματα, ήθελε να μορφωθούν, να μην είναι σκλάβοι, να μην ζουν στην υποτέλεια της κυριαρχίας του ενός, να μην ζουν μέσα στο σκοτάδι της αμάθειας, στην απεδευσιά. Τους ήθελε ισότιμους. Και αυτό ήταν που ξεκίνησε να κάνει. Βέβαια, νωρίς πέτυχε μια μεγάλη ενοποίηση της αυτοκρατορίας του, με τη συμπερίληψη πολλών λαών, νωρίς πέθανε, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ολοκληρώσει το έργο του. Νωρίς ξεκίνησαν τις μεταξύ τους έρηδες η διάδοχή του, δημιουργήθηκαν όμως τα ελληνιστικά βασίλεια και ο ελληνικός πολιτισμός διεδόθη απ' άκρου εις άκρον σε όλη την τότε γνωστή οικουμένη. Μέχρι την Ινδία, μέχρι τα βάθη εκεί.

Η ζωή ως αποστολή. Ο κύριος Μόσχος Λαγκουβάρδος, δοκιμιογράφος, μοιράζεται μαζί μας σκέψεις και προβληματισμούς.

Ο Λόγος του Θεού. Δυο πουλάκια έκαναν μια φωλιά. Πέρασε κάποιος και έριξε ένα εχθρικό βλέμμα στη φωλιά. Τα πουλάκια εγκατέλειψαν τη φωλιά τους για να κάνουν άλλη φωλιά πιο ασφαλή για τα παιδιά τους. Ένας Ιάπωνος ερευνητής διαπίστωσε ότι μόνον ένας στους χίλιους ανθρώπους διαθέτει τη σοφία με την οποία πρίκησε ο Θεός τον άνθρωπο. Ο Απόστολος Παύλος γράφει στην επιστολή του «Αδελφοί, ενδύσαστε ως εκλεκτοί του Θεού σπλάχνα ικτυρμών», συμπόνια δηλαδή, «καθώς εχαρίσατε ημίν ο Ιησούς». Έτσι κι εσείς. Ο Λόγος του Θεού να κατοικήσει μέσα σας πλουσίως με κάθε σοφία, διδάσκοντες και νοθετούντες τους εαυτούς σας. Στο στρατιώτη το παράγγελμα προσοχή σημαίνει ότι πρέπει να έχει το όπλο του έτοιμο ώστε χωρίς καμιά καθυστέρηση να το χρησιμοποιήσει. Προσοχή λοιπόν σημαίνει γνώση και ετοιμότητα να αντιμετωπίσουμε κάθε απειλή. Το ίδιο συμβαίνει με τον πόλεμο με τους πειρασμούς. Όταν τους ξεχνάμε είναι το ίδιο σαν να μην γνωρίζουμε, σαν να μην βλέπουμε τον εχθρό που μας επιτίθεται. Στον πνευματικό πόλεμο τα όπλα με τα οποία μας πολεμάει ο εχθρός του ανθρώπου είναι η λύθη, η άγνοια και η ραθυμία. Να μην αφήνουμε ποτέ να μας νικούν οι τρεις αυτοί πειρασμοί. Η ήττα σημαίνει ότι εμποδίζεται η ενέργεια του Πνεύματος μέσα μας. Η ανεμπόδιστη ενέργεια του Πνεύματος του Θεού είναι ελευθερία. Ο αγώνας για την ελευθερία από τα πάθη είναι αγώνας να αφαιρέσουμε τα εμπόδια στην ενέργεια του Πνεύματος εντός μας. Ένας Άγιος λέει να φέρνουμε στο Χριστό κάθε δυσκολία και θα λυθεί. Φέρνοντας τους πόνους μας στο Χριστό, συμμετέχουμε στα πάθη του Χριστού. Ο κόσμος είναι όλο λύπη και πένθος, στενή και τεθλιμμένη η οδός, αλλά δεν απελπιζόμαστε. Ο Χριστός νίκησε για μας τον κόσμο.

0: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: 96,3.

0: Σεβαστιότατε, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, Χριστός Ανέστη. Σίμων Ιωνά, αγαπάς με πλοίον τούτον, λέει γι' αυτό. Ναι, Κύριε, σύ είδας ότι φιλώσαι, λέει γι' αυτό βός και αρνία. Σήμερα μας συγκέντρωσε εδώ η ανάγκη να τιμήσουμε ένα ποιμένα. Έναν άνθρωπο που μπορεί να μην τύχηκε το ράσο, να μην έγινε ιερέας, αλλά ο οποίος ιερούγησε το μυστήριο του ανθρώπου. Διακόνησε τις ψυχές των αδελφών του και μάλιστα νέων ανθρώπων με όλες τις όμορφες δυσκολίες που χαρακτηρίζουν την νεανική ηλικία. Από αγάπη στον Χριστό αφιέρωσε τη ζωή του στην αδελφότητα και δήλωσε στην οικογένειά του. Εγώ βλέποντας την κατάσταση της νεολαίας θέλω να αφιερωθώ στον Χριστό και να βοηθήσω τα νέα παιδιά να γνωρίσουν τον δρόμο του Χριστού. Μια απόφαση ζωής ενός ανθρώπου 24 ετών. Το παιδαγωγικό του έργο υπήρξε αποτέλεσμα θεϊκής έμπνευσης, αλλά και μαθητείας του Ιδρύου. Υπήρξε το θεϊκό τάλαντο που εκδόθηκε, αλλά και συνδυάστηκε με επίπονη διαρκή προσπάθεια από τον ίδιο να καταρτιστεί, να ακούσει τους πατέρες της αδελφότητας, να μαθητεύσει κοντά τους, να μάθει από τα λάθη του. Συνταγή επιτυχίας. Που δεν άνοιξε αυτή η συνταγή επιτυχίας να φανεί στα χρόνια που ακολούθησαν την αφιέρωσή του και την ένταξη στην αδελφότητα. Με ορισμένα χαρακτηριστικά που όλοι γνωρίζουμε, απλά θα επαναλάβω. Ειλικρινές ενδιαφέρον για κάθε παιδί, επιμέλεια και χάρισμα στην επικοινωνία, σταθερός προσανατολισμός στη χριστοκεντρικότητα, δεν μας συνέδεε με το πρόσωπό του, αλλά με το πρόσωπο του Χριστού, που ήταν άλλωστε στη βασική γραμμή της αδελφότητας. Έργο ουσίας και βάθους, όχι απλώς διαχείριση των παιδιών, γνώση του οικογενειακού περιβάλλοντος, παρουσία σε σημαντικές στιγμές των παιδιών, σε ασθένεια, σε θάνατο προσφυλούς ανθρώπου, σε επιτυχία ή αποτυχία στις εξετάσεις, ακούραστη διακονία, κατά την άποψή μου δεν ήταν καθόλου ακούραστη, ήταν επώδυνη, συστηματικότητα και οργάνωση. Και πόσα ακόμη, σταματώ όμως εδώ, γιατί όλα αυτά θα ξεδιπλωθούν μπροστά μας από τους εκλεκτούς ομιλητές μας. Όλα αυτά δεν μπορούσαν να γίνουν αν δεν υπήρχε αγάπη. Αυτή ήταν η κινητήριος δύναμη που ξεπερνούσε τα εμπόδια και τους πειρασμούς. Κύριε, εσύ πάντα είδας, σύ κοινώσκησε τη φιλώσει. Λέγει αυτό ο Ιησούς, βός και τα πρόβατά μου. Αυτής της αγάπης πραγμάτως υπήρξε η διακονία του αδελφού μας προς όλους μας. Στα κατοπινά χρόνια, όσοι κληθήκαμε στις ίδιες θέσεις διακονίας, προσπαθήσαμε να τον μιμηθούμε. Δεν ήταν εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Μάλλον γιατί δεν είχαμε τα ίδια αποθέματα αγάπης, ίσως γιατί δεν είχαμε την ίδια φλόγα δοσήματος και θυσίας. Από όλες τις σημαντικές προσπάθειες και τομείς δράσης της αδελφότητας, στους νέους, στους επιστήμονες, στους εργαζόμενους, στις νέες μητέρες, στις προνοιακές δράσεις κλπ., νομίζω ότι ξεχωρίζει το έργο της νεότητας για πολλούς λόγους. Αυτή ήταν και η σημαντικότερη διακονία στη σύγχρονη εποχή. Έδωσε ο Θεός έναν τέτοιον άνθρωπο με αυτά τα χαρακτηριστικά, ώστε να συνεχιστεί ένα έργο που είχε πλέον δοκιμαστεί και διαιρεθεί. Την δύσκολη ώρα της διάστασης και της κρίσης μας εμφάνισε ο Κύριος κάποιον που μόνο με την τρογερή του πίστη, χωρίς περγαμηνές και σπουδές και πτυχία, θα συνέχιζε την έδοξη πορεία του Θεού, έχοντας ως φεντόνα άλλου Δαβίδ την πίστη. Το όραμα, την επιθυμία να γνωρίσουν όλοι τον Χριστό. Έτσι ήρθε στη ζωή χιλιάδων παιδικών ψυχών ο αρχηγός. Και πλάι στην αγάπη του πρώτου Μαθόπουλου, πατρός Καλλινίκου Δασκαλούδη, έλαψαν σελίδες δόξας και ομορφιάς, ζωγράφισαν τα όμορφα παιδικά και νεανικά μας χρόνια. Όπως η τιμή στον εορταζόμενο Άγιο είναι η μίμησή του, έτσι και το οφειλόμενο χρέος απέναντι σε αυτούς τους πατέρες μας είναι η συνέχιση του έργου του στις επόμενες γενιές με παρακαταθήκη την ισορροπημένη αγωγή με αγάπη και θυσία. Σε αυτήν εδώ την αίθουσα θυμάμαι τον πατέρα Καλλίνικο να μας λέει κάποτε ότι εμείς δεν θα είμαστε εδώ κοντά σας να μας βλέπετε, αλλά θα σας κοιτούμε από τον ουρανό και θα ευχόμαστε για τις ομάδες μας. Το έργο του Αποστόλου Κουτούλια αποκτά μεγαλύτερη αξία, διότι δεν προβλήθηκε από την αδελφότητα, δεν εισέπραξε ευσυνότητα τη διακρίση. Όταν κατάκοπος μετά από κάποια εκδρομή ή συνάντηση επέστρεψε στο Ιπποκράτος στην Αγία Παρασκευή, θα έπαιρνε πιάτα ή θα έκανε κάποιο άλλο ταπεινό διακόνημα που έπρεπε να γίνει. Νομίζω ότι και πολλοί αδελφοί που γνώριζαν ότι ο Απόστολος ασχολείται με τους νέους και σίγουρα χαίρονται γι' αυτό, δεν είχαν συνειδητοποιήσει το μέγεθος του έργου και πολύ περισσότερο τη σημασία αυτού του έργου. Γι' αυτό και ξεπλάγησαν από την καθολική συμμετοχή τόσων νέων στην εκδημία του. Ναι, κύριε, σίγουρα ότι φιλό σου. Λέει γι' αυτό, μη μένε τα πρόβατά μου. Σας ευχαριστώ.
1: Η χάρη του Παναγίου Πνεύματος οικονομεί για τον καθέναν μας να συναντήσει αγίους ανθρώπους στη ζωή του που βιώνουν ταπεινά, με πηγαίο και αληθινό τρόπο το αναστάσιμο και χαρμόσυνο μήνυμα του Ευαγγελίου. Άνθρωποι που γίνονται φάροι και οδοδείκτες για τον καθέναν μας και που κοντά τους μάθαμε να ευχαριστούμε και να δοξολογούμε τον Τριαδικό Θεό για όλες τις δωρεές Του. Έναν τέτοιο άνθρωπο του Θεού γνωρίσαμε όλοι μας στο πρόσωπο του αείμνηστου Απόστολου Κουτούγια. Γεννήθηκε το 1937 στα Τέμπη και μεγάλωσε στη Λάρισα, όπου σπούδασε στη Νυχτερινή Εμπορική Σχολή. Την περίοδο 1959-61, που υπηρετούσε τη στρατιωτική του θητεία, συνδέθηκε στη Λάρισα με τον αρχιμανδρίτη Ανάργυρο Σταματόπουλο, μετέπειτα προϊστάμενο της Αδελφότητας Θεολόγων «Η Ζωή», και κοντά του διέκρινε την κλίση που είχε μέσα του για ιεραποστολική προσφορά. Έκτοτε αφιέρωσε ολόκληρη τη ζωή του στα παιδιά για τη δόξα του ονόματος του Χριστού. Μια αφιέρωση που προσπάθησε να είναι απόλυτα γνήσια, αληθινή και ταπεινή, όπως την περιγράφει ο αγαπημένος του Απόστολος Παύλος στους Γαλάτες. «Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός». Νομίζω πως κάπως έτσι γνωρίσαμε όλοι τον Απόστολο Κουτούγια. Έναν αληθινό, γνήσιο και φωτεινό χριστιανό, με αστήρευτο και πηγαίο ενθουσιασμό για κάθε γεγονός της ζωής του και για κάθε άνθρωπο που συναναστρεφόταν μαζί του. Δεν σταματούσε ποτέ να διακονεί τους πάντες. Από το μικρότερο μαθητή μέχρι τον μεγαλύτερο ηλικιωμένο. Πάντοτε άοκνα και με γνήσια αγάπη για τον καθένα. Κυρίως όμως διακόνησε στις χριστιανικές μαθητικές ομάδες και τις κατασκηνώσεις, όπου μέσα από αυτές αναδείχθηκε το έμφυτο και σπάνιο παιδαγωγικό χάρισμα που διέθετε. Ένα χάρισμα ποικιλόμορφο και πολυεπίπεδο, του οποίου γίναμε όλοι αποδέκτες, με τον τρόπο που συνοψίζει ο ομότιμος καθηγητής παιδαγωγικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κύριος Γεώργιος Κρουσταλάκης, στον συλλογικό τόμο αφιερωμένο στον σύγχρονο Ιεραπόστολο των Νέων, λέγοντας ότι ο Απόστολος Κουτούγιας ήταν ένας πραγματικός παιδαγωγός. Γι' αυτό και οι νέοι τον αγάπησαν τόσο πολύ. Το έργο που έκανε χειμώνα-καλοκαίρι γινόταν με ανιδιοτέλεια και με βαθιά ταπείνωση. Λειτουργούσε για όλους τους νέους ως ζωντανό πρότυπο έμπρακτης δράσης αλλά και πνευματικότητας. Καθοδηγούσε κάθε παιδί και κάθε νέο χωριστά, εξατομικευμένα και σύμφωνα με τις ανάγκες του. Πάντα ενθάρρυνε τους νέους με μια εγκάρδια χειραψία ή ένα μικρό προσωπικό δώρο ή με μια ευχητήρια κάρτα από όπου και αν βρισκόταν εκείνος. Διέθετε σε όλους αρκετό χρόνο για να τους ακούσει και το έκανε πάντοτε με απόλυτη προσοχή. Άκουγε πάντα με ενεργητικό τρόπο ό,τι του έλεγαν, αφού κραζόταν με προσοχή κάθε με συνομιλητή του, όποια ηλικία και αν είχε αυτός. Ήταν θαυμαστό σε όλους μας ότι δεν γνώριζε απλά τα δικά μας μόνο ονόματα. αλλά ήξερε και αυτά των αδελφών μας, στέλνοντας πάντα τους χαιρετισμούς του και σε εκείνους. Παράλληλα, αφιέρωνε χρόνο για να συνεργαστεί στενά με τους γονείς κάθε παιδιού, ακούγοντας τις απόψεις και τις ανησυχίες τους. Στην παιδαγωγική του Απόστολος Κουτούγιας έδειχνε αληθινό ενδιαφέρον για την παραμικρή λεπτομέρεια που είχε αξία για το κάθε παιδί και αφιέρωνε χρόνο για να δημιουργηθεί μια προσωπική οικειότητα μαζί τους, ενώ χρησιμοποιούσε το χιούμορ στην κατάλληλη στιγμή για να αισθανθούν οι άλλοι άνετα. Συμμετείχε στο παιχνίδι και την άθληση που τα θεωρούσε ότι έχουν κεφαλαιώδη σημασία για τα παιδιά και τους νέους. Και φανέρωνε το ηγετικό του παράδειγμα από τη συμμετοχή του στις πορείες και στις αναβάσεις σε κορυφές, χειμώνα ή και καλοκαίρι. Και πάνω απ' όλα με την αγάπη και τη συμμετοχή του τις ιερές ακολουθίες. Και καταλήγει ο καθηγητής Γεώργιος Κουσταλάκης: τέτοιο χάρισμα σπανίως διακρίνει κανείς σε ανθρώπους αφιερωμένους στη νεότητα, ακόμα και αν έχουν πτυχίο παιδαγωγικής. Το έργο που προσέφερε στους νέους ο Απόστολος Κουτούγιας ήταν μια μορφή ιερής παιδαγωγίας, διαποτισμένη από τη χάρη του Θεού και με τη μέθη της αγάπης του. Ήταν μια λειτουργία που απέρεε από μια χριστοκεντρική αφιέρωση της άνευ όρων και ορίων αγάπης προς όλους και ιδιαίτερα τους νέους. Μιας αγάπης της οποίας γίναμε και εμείς κοινωνή και για την οποία θα είμαστε πάντοτε ευγνώμονες στον Κύριο που μας γνώρισε τον Απόστολο Κουτούγια. Η ζωή, η πολιτεία και η μεγάλη προσφορά του στο νεανικό έργο της Ελλάδας και της Κύπρου και σε όλους εμάς προσωπικά θα μπορούσαν και σήμερα να αποτελέσουν παράδειγμα και αφορμή για να αφιερώσουμε κι εμείς τη ζωή μας στη διακονία των νέων. Ακολουθώντας την προτροπή του Ιερού Χρυσοστόμου πως η μίμηση της ζωής των Αγίων είναι η καλύτερη τιμή προς αυτούς.

Χαίρετε και Χριστός Ανέστη σε όλους σας. Τον Κουτούγιο τον Απόστολο τον γνώρισα ως μαθητή της νυχτερινής εμπορικής σχολής εδώ στη Λάρισα όταν εγώ υπηρετούσα στο στρατό. Αυτός ήταν μαθητής των μεγαλύτερων τάξεων της εμπορικής. Ήτανε η ψυχή των χριστιανικών μαθητικών ομάδων εδώ στη Λάρισα, μάζευε τα παιδιά. Τα συμπαραστεκότανε όσο μπορούσε και μέσα στην καρδιά του είχε, ας πω έτσι, έναν πόθο, μία φλόγα, να μπορέσει να βοηθήσει αυτά τα παιδιά σε έναν ορθό προσανατολισμό. Αυτό ακριβώς ήταν που τον όθησε το να πάρει την μεγάλη απόφαση της αφιερώσεως. Μέσα από τις συζητήσεις που λέγαμε, που κάναμε εδώ.

στον στρατό, πρέπει να σας πω ότι τον καιρό που υπηρετούσε στο στρατό είχε γραφτεί και στο ανώτερο εκκλησιαστικό φροντιστήριο Θεσσαλονίκης δείγμα ότι μέσα του είχε αρχίσει να φυτρώνει και να θεμελιώνει η επιθυμία του να εργαστεί ιεραποστολικά. Τελείωσε λοιπόν το ανώτερο εκκλησιαστικό φροντιστήριο και στη συνέχεια κάλεσε την οικογένειά του, είχε 6 αδέλφια, οι γονείς του ζούσανε και τους λέει: ακούστε, εγώ βλέποντας την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι νέοι της εποχής μας, θέλω να αφιερωθώ στον Χριστό και να βοηθήσω αυτά τα παιδιά να γνωρίσουν τον δρόμο του Χριστού. Αυτό γύρω στο 1964, δηλαδή ήταν ήδη 22-23 ετών, κάπου εκεί μέσα. Απέκλεισε λοιπόν εκείνο τον καιρό, ας πούμε τελικώς στα 25 του χρόνια, κάθε άλλο προσανατολισμό και δόθηκε με την ψυχή του στο έργο της Ιεραποστολής των νέων, το έργο της Ιεραποστολής της κατασκηνώσης, όπως ξέρετε και εσείς που τον γνωρίσατε, κατασκηνώσης, και σε ό,τι αφορούσε την εργασία την Ιεραποστολική μεταξύ των νέων. Από τον καιρό που πήγε στο στρατό και γράφτηκε στο ανώτερο εκκλησιαστικό φροντιστήριο, από τον καιρό εκείνο άρχισε να γοητεύεται από αυτήν την αποστολή της μεταδόσεως της αλήθειας του Ευαγγελίου νέους. Αυτό ήταν που τον συγκλώνιζε και έμεινε μέχρι και το τέλος της ζωής του σε αυτήν την γραμμή. Μάλιστα να σας πω και ένα περιστατικό που είναι αξιοσημείωτο, ίσως όλησε στον πατέρα Κυριακό Τσολάκη. Πάει πολλές φορές στην Κύπρο. Μία φορά λοιπόν όταν ήταν λαϊκός ο Τσολάκης, πήγανε μαζί στην Κύπρο. Και εκεί στην έκδοση του διαβατηρίου και στον έλεγχο, ρώτησαν τον πατέρα Κυριακό, τότε λαϊκός ήτανε, τι επάγγελμα έχει. Και απάντησε ο πατέρα Κυριακός, θεολόγος, όπως ήτανε κανονικά. Ρώτησαν και τον Απόστολο Κουτούγησης, λέει, τι επάγγελμα έχετε. Και την 3 δευτερόλεπτα τους κοίταξε στα μάτια και τους λέει, Ιεραπόστολος. Και γράφτηκε στο διαβατήριο επάγγελμα Ιεραπόστολος. Κάτι που είναι, εγώ για πρώτη φορά το έχω συναντήσει στη ζωή μου. Δεν έχω δει άλλον στην ταυτότητά του ή στο διαβατήριό του να γράφει επάγγελμα Ιεραπόστολος. Δηλαδή τον προσανατολισμό του. Στην Κύπρο δε έμεινε συνεχώς, αλλά 40 ολόκληρα χρόνια πήγαινε από 2 φορές το χρόνο. Στην Κύπρο πήγε το 1965 ή 1966 μέσα κάπου και έκτοτε πήγαινε κάθε χρόνο, οργάνωσε τις χριστιανικές μαθητικές ομάδες εκεί. Και για το έργο του αυτό της Ιεραποστολής χρησιμοποίησε όλους τους Κύπριους. Ήτανε φοβερός στην επικοινωνία. Επίσης να σας πω κάτι σημαντικό, ότι οι τελευταίες ώρες της ζωής του ήταν όταν τον επισκέφτηκαν τα αδέλφια του. Αυτά τα οποία είχε μαζέψει και τους ανακοίνωσε ότι ξέρεις εγώ από εδώ και πέρα αφιερώνουμε στον Χριστό, μαζεύτηκαν και την Παρασκευή το βράδυ στην Εστία Αγάπης εκεί όπου περνούσε τις τελευταίες ώρες της ζωής του και τους, αφού έψελε τον Χριστό σαν Ανέστη, τους λέει «Με τιμών ο Θεός πάσα στα σημέρα στη ζωή ημών». Ήταν οι τελευταίες λέξεις τις οποίες είπε εν ζωή. Την άλλη μέρα το πρωί, χωρίς βέβαια να έχει επικοινωνία πλέον με κανένα, σήκωσε το χέρι του να κάνει το σταυρό του και έπεσε το χέρι χωρίς να αποτελειώσει το σταυρό, ενώ τα χείλη του ανοιγόκλιναν χωρίς να βγαίνει φωνή. Πιθανότατα ανοιγόκλιναν, θα έλεγε κάποια προσευχή. Αυτά ήταν οι τελευταίες ώρες, ας πούμε, της ζωής του. Προσθέτως να έχουμε τέτοιο οσιακό τέλος. Οι πατέρες της Εκκλησίας το τονίζουν ότι έχει σημασία ο άνθρωπος να έχει οσιακό τέλος.

0: Η σύγχρονη ορολογία της πειραματικής επιστήμης χρησιμοποιεί τον όρο προσωποποιημένη αποχή. Όπως είδαμε και πριν στο βίντεο, ο Απόστολος Κωνσταντίνος δεν είχε σπουδάσει παιδαγωγικά, ήταν όμως παιδαγωγός. Γνώριζε όλα τα παιδιά με το όνομά τους, γνώριζε την οικογενειακή τους κατάσταση, γονείς, αδέρφια, εξαδέρφια, παππούδες. Συχνά και ευρύτερο οικογενειακό κύκλο, συσχετισμό οικογενειών μεταξύ τους, αποστάσεις σπιτιών. Και διέβλεπε πάντα και προσπαθούσε να ανακαλύψει πώς μπορεί να φτιάξει μια ομάδα και σε ποιο χώρο. Είχε ας πούμε στο μυαλό του ένα ημερολόγιο μελλοντικών μαυροπούλων. Εφάρμοζε σε σμίχνηση την τακτική του Αποστόλου Παύλου. Όπως εκείνος ίδρυε εκκλησίες ή ο πατροκοσμάς ίδρυε σχολεία, ο άλλος Απόστολος, ο αρχηγός μας, σχεδίαζε κάποια νέα ομάδα σε περιοχή που δεν υπήρχε ομάδα ώστε να εξυπηρετηθούν περισσότερα παιδιά. Και αυτό είναι κάτι που μας έλειψε στα χρόνια της απουσίας του. Οι χριστιανικές μαθητικές ομάδες της Λάρισσας πριν χρόνια με την Μέρινα του Ρεμίστου Κωνσταντίνου Θαλασσόπουλου εξέδωσαν ένα βιβλίο που ήταν αφιερωμένο στον Απόστολο του Πύλου και θελήσαμε για τη σημερινή ημέρα μόνο να το επανεκδώσουμε σε πολύ λίγα αντίτυπα για κάποιους που μπορεί να μην το έχουν ξαναπάρει. Να το έχουν πάρει και με την ευλογία της αδερφότητας θα το δίνουμε στην έξοδο ώστε να ενισχύσουμε και την κατασκήνωση του καλοκαιριού. Όποιος δεν το έχει, είναι πάρα πολύ σημαντικό να το αποκτήσει. Οι χριστιανικές μαθητικές ομάδες της Λάρισσας σήμερα εδώ εκπροσωπούνται από τον πρόεδρο του Συμβουλίου της Χριστιανικής Εστίας Λαρίσσας, τον αγαπητό κ. Θωμά Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας περιγράψει εν ολίγης τη δράση του Αποστόλου που είναι σε μια άλλη πόλη, την πόλη της Λάρισσας.
1: Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, Χριστός Ανέστη. Να μην συγχωρείτε. Αναφέρθηκε προηγουμένως, εγώ βέβαια θα σας παρουσιάσω κάποια βιώματα προσωπικά, αλλά και συλλογικά από τις χριστιανικές μαθητικές ομάδες της Λάρισσας, γιατί ο μακαριστός Απόστολος ήταν ένα βίο. Όπως είναι γνωστό και όπως προαναφέρθηκε και από τον κύριο Θανασόπουλο, μετά τη στρατιωτική του θητεία του 1960 και τις σπουδές του στο ανώτερο εκκλησιαστικό φροντιστήριο Θεσσαλονίκης, ο αείμνηστος Απόστολος Κουτούγιας αφιερώνεται στην αδελφότητα ζωή, στο έργο της ιεραποστολής των νέων, στο έργο των κατασκηνώσεων. Μάζεψε τότε την οικογένειά του και αφού τους ευχαρίστησε όλους για όσο του πρόσφεραν, δήλωσε χαρακτηριστικά. Θα υπηρετήσω τον Χριστό. Αυτή είναι η επιλογή μου. Θα προσεύχομαι για εσάς. Από τότε σχεδόν χάνεται από τη Λάρισσα. Η επανασύνδεσή του και η προσφορά του στο χριστιανικό έργο της γενέτειράς του γίνεται με την δική μας γενιά. Καλοκαίρι του 1979. Μαθητές της πρώτης ηλικίου, μετά το τέλος των κατασκηνώσεων μας στο Στόμιο, μια ομάδα 8 νέων, μεταξύ αυτών και ο Μιλών, με μαύρα μαλλιά, τότε μάλλον με μαλλιά, και ο κύριος Καλούσης, βρίσκεται εδώ, φτάνουμε με το τρένο στο σταθμό της Αμφίκτιας ως κατασκηνωτές της Πανελλήνιας κατασκήνωσης Παρνασσού με αρχηγό τον πατέρα Κυριακό Λαϊκό τότε. Εκεί μας περιμένει ο αείμνηστος Κουτούγιας, με το βανάκι της κατασκήνωσης και οδηγό του κύριο Πετρόχειο. Μας υποδέχεται με έναν πολύ θερμό καλωσόρισμα. Όλοι νιώσαμε ότι ήδη γνωριζόμασταν από παλιά. Μας λέει, με αυτό εδώ, δείχνοντας το αυτοκίνητο, μεταφέρουμε τα εφόδια της κατασκήνωσης και της πατάτας. Όταν όμως χρειαστεί, του βάζουμε τα καθίσματα και του κάνουμε λεωφορείο. Ανεβείτε. Α, λέμε εμείς. Να το εφαρμόσουμε κι εμείς στο Στόμιο. Για να ανεκατεβαίνουμε στη θάλασσα. Είναι βαριά η ανηφόρα, ξέρετε, το μεσημέρι μετά το πάλι. Περάσαμε μια καταπληκτική περίοδο στην Πανελλήνια κατασκήνωση. Με πάρα πολλά πνευματικά εφόδια και πολλές γνωριμίες που μας συνοδεύουν μέχρι και σήμερα. Από τότε αέρας ανανέωσης φύσης στο Στόμιο. Όταν τελείωσε η κατασκήνωση, μας συνόδευσε στο σταθμό και αποχαιρετώντας μας λέει: εγώ θα φύγω τώρα για την Κύπρο. Δεν θα χαθούμε, θα τα λέμε συχνά. Έτσι και έγινε.
0: μπορείτε να φανταστείτε τη χαρά και την τιμή που ένιωσα όταν στην αρχή της σχολικής χρονιάς παρέλαβα από τον ταχυδρόμο στο χωριό μου ένα δεματάκι, μου λέει, από την Κύπρο. Πέταξε από χαρά. Με μια κασέτα μέσα με χριστιανικά τραγούδια και μηνύματα. Βάλε το Χριστό φάρος της ζωής σου, την οποία φυλάγω στο πολύτιμο της Αφρών. Και μια εγκάρδια επιστολή. Πραγματικά τα λέγαμε συχνά. Τα καλοκαίρια με τις επισκέψεις στο Στόμιο και τις αντιπροσωπείες των Λαρισαίων στον Παρνασσό έστω και για 3-4 ημέρες. Τους χειμώνες την παράσταση έκλεπαν τα τριήμερα στο εμφιονισμένο Παρνασσό με το τέτοιο καταφύγιο. Όλοι νιώθαμε ότι είχαμε έναν δικό μας άνθρωπο σύνδεσμο στην Αθήνα. Με ιδιαίτερη χαρά περιμέναμε και τις χριστουγεννιάτικες εξορμήσεις στα κριτικά φυλάκια των συνόρων της πατρίδας μας. Χριστούγεννα του 1981 συμμετείχα και εγώ στην πενθήμερη εξόρμηση του έργου και στη χαρά που δώσαμε στα στρατευμένα μας νιάτα. Αξέχαστο μου μένει το σάλπισμα του εθνικού μας ύμνου από τον αείμνηστο Αμβρόσιο πάνω στην υπερυψωμένη σκοπιά στο παρατηρητήριο του φυλακίου 8. Επιτρέψτε μου εδώ να σας διηγηθώ μια προσωπική εμπειρία του έργου. Την έλεγα και στον αγαπητό αδερφό σου, κ. Νικολούζο. Τον Αύγουστο του 1988 ανέβηκα για τη στρατιωτική μου θητεία ως δόκιμος τετραρτισμένων στην 11η Μαύρη Στιάδος. Την πρώτη εβδομάδα βγήκαμε με την μονάδα για αναγνώριση δρομολογίων στην Αρκοπέδια, στα φυλάκια ευθύνης μας. Όταν κατεβήκαμε από τα οχήματα στο ύψωμα για να δούμε τις διαδρομές, λέω στον ύναρχό μου, εγώ τον γνωρίζω αυτόν τον τόπο. Έχω ξανάρθει εδώ, αλλά δεν θυμάμαι πότε και πού και πώς. Αδύνατο μου λέει, εδώ δεν παίρνουν πολίτες. Κι όμως του λέω, έχω ξανάρθει. Ρίχνω μια ματιά γύρω μου και λέω, τα θυμήθηκα όλα. Βρισκόμαστε στο ύψωμα 55, κύριε Ήλαρχε. Πίσω μας είναι το ύψωμα 95, αριστερά μας το ύψωμα Αετός και στο βάθος τα ρίζια με τον ποταμό Άρδα. Μπροστά μας και αριστερά το φυλάκιο 1 και η διάβαση της Καστανιάς. Μπροστά μας στην ευθεία το φυλάκιο 5 και δεξιά εκεί που αρχίζουν οι λεύκες το φυλάκιο 8. Κύριε Διοικητά, φωνάζει ο Ήλαρχος, ο ψαροδόκιμος είναι κατάστοχος. Πού τα γνωρίζεις όλα αυτά, μου. Τότε θυμήθηκα. Χριστούγεννα του λέω του 1981, εκεί σε αυτό το κτίριο, είναι το εστιατόριο σας έτσι δεν είναι, ναι μου λέει. Την τρίτη μέρα των Χριστουγεννών φάγαμε με τους φαντάρους μας φασολάδα. Είχαμε έρθει με μια εξόρμηση των χριστιανικών ναυτικών ομάδων από Αθήνα. Ω, μου λέει, τι μου θυμίζεις τώρα, τι μου λες. Ήμουνα κι εγώ, μαζί φάγαμε. Ερχόσασταν, αν θυμάμαι καλά, με έναν Απόστολο. Απόστολος στο όνομα, Απόστολος στην ιδιότητα, Απόστολος πραγματικός μου λέει. Έναν καταπληκτικό άνθρωπο. Τι τραγούδια, τι χαρά, τι συγκίνηση, δεν μπορείς να φανταστείς. Όταν μάθαινα ότι θα έρθει ο Απόστολος με τα παιδιά, ακόμη και αν δεν είχα υπηρεσία, άφηνα την οικογένειά μου και ερχόμουν μέσα. Αυτές ήταν οι πιο θερμές μας ευχές, τα καλύτερά μας Χριστούγεννα. Τι άνθρωπος ήταν αυτός. Κρατώ ακόμη, μου λέει, με πολλή συγκίνηση το χριστουγεννιάτικο μήνυμα και τις εικονίτσες και το σακουλάκι με τα δώρα που μας έδινε. Το καλοκαίρι του 1982 ήρθαμε στον Παρνασσό καμιά εικοσαριά Λαρισαίοι και με αρχηγό τον Απόστολο ανεπήκανε στη Λιάρκουρα. Η προηγούμενη φωτογραφία είναι από την πορεία των Λαρισαίων για τη Λιάρκουρα. Αυτή εδώ, πίσω είναι η Λαρισαίοι και πιο μπροστά η υπόλοιπη. Ιδιαίτερη εμπειρία και ευκαιρία για επικοινωνία. Αφήσαμε και το αποτύπωμά μας στο υψομετρικό του στρατού. Μολάρισας, 23/8/1982. Διαμαρτυρήθηκαν οι Αθηναίοι.
1: μόλις το είδε. Εμείς λέει τόσα χρόνια ανεβαίνουμε και δεν γράψαμε κάτι. Βέβαια, εμείς δεν ήπιαμε νερό από τον ποινιό. Αξέχαστο είναι το συνέδριο των Μαλακών τον Οκτώβριο του 82 εδώ στο Καρίτσι. Αποκορύφωμα βέβαια αποτελεί η κατασκήνωση του 1983 στο Στόμιο με αρχηγό τον Απόστολο και την ονομασία Χριστιανική Μαρτυρία. Η προηγούμενη φωτογραφία είναι από την προκατασκηνωτική με κάποιους σωματάρχες για να οργανώσουμε πάνω στον Κίσταπο για να οργανώσουμε την κατασκήνωση. Τα ονομαστήρια έγιναν τις κατασκήνωσεις, έγιναν το πρώτο βράδυ στην παραλία με το πανό που άναψε μέσα στη θάλασσα με τα μεγάλα πύρινα γράμματα «Χριστιανική Μαρτυρία» και ξεσήκωσε όλο το στόμι και τους παρατηριστές. Στην περίοδο αυτή με έκρισε, όπως είπε χαρακτηριστικά, διαχειριστή και με τίμησε με ιδιαίτερο μετάλλιο το φυλάκο κόμμα. Το μεγαλύτερο βέβαια μετάλλιο που αποκόλλησα ήταν η άριστη συνεργασία και τα παραδείγματα ζωής από τον Απόστολο Κουτούλια. Εκεί γνωριστήκαμε και με τον αγαπητό αδερφό από την Κύπρο Σταύρο Περιμερίδη. Το 1987 λειτουργεί η πρώτη κατασκήνωση του Πλαμίνων «Χαροπές Πονές» στον Παρνασσό με αρχηγό τον Απόστολο και στο Στόμιο με αρχηγό τον Ομιλούντα. Η πιο χαρούμενη κατασκήνωση κατά γενική ομολογία. 19 ολόκληρα χρόνια με αξίωσε ο Θεός και διατέλεσε ως αρχηγός στο Πλάμινο στο Στόμιο με συνεργάτη και οδηγό τον κύριο Κουκούλια. Δόξα τω Θεώ. Βέβαια, είχαμε κάνει το 1986 μια πενθήμερη περίοδο Κυκλαμίνων στο Στόμιο, δηλωτικά για να δούμε πώς είναι η κατασκήνωση μετά. Παιδιά του Δημοτικού και είδαμε ότι όντως είναι η πιο χαρούμενη περίοδο. Ο Θεός όμως κάλεσε αναπάτεχα τον τόσο δραστήριο και πιστό Ιεραπόστολό του, νωρίς κοντά του. Κανείς μέχρι τότε δεν μπορούσε να σκεφτεί ότι θάνατος και ο γεμάτος ζωή και δραστηριότητα Απόστολος Κουτούλιας θα μπορούσαν να συνυπάρξουν, όπως γράφει χαρακτηριστικά ο ίμνηστος Κωνσταντίνος Θανασόπουλος. Και εδώ να κλείσουμε την παρότρινση του ίδιου, του κ. Κώστα. Ας θυμίσουμε τη μνήμη του αγαπητού μας αδελφού, Απόστολου Κουτούλια, συνεχίζοντας το έργο του με ενθουσιασμό, με ιεραποστολικό ζήλο, με αποφασιστικότητα, ανυποχώρητη στις δυσκολίες και τους πρωτοφανείς πειρασμούς της εποχής μας. Και ας το βεβαιώσουμε εκ βάθους ψυχής, αδελφέ Απόστολε. Αναπάγω εν ειρήνη, προσδοκών Ανάσταση νεκρών. Εμείς είμαστε εδώ και συνεχίζουμε. Αιωνία σου η μνήμη, Χριστός Ανέστη.
2: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.

Ο Απόστολος Κουτούγιας ήταν δοσμένος ολοκληρωτικά στο έργο της Ιεραποστολής. Δεν κατηχούσε άθεους ή αφρικανούς για να τους φέρει στην πίστη, αλλά συμπλήρωνε το έργο της ελληνικής οικογένειας. Συχνά οι γονείς του έλεγαν: «Πείτε κάτι στο γιο μου, εσάς θα σας ακούσει. Σε εμάς λιδρά». Σε άλλες παρεμπεριπτώσεις κέρδισε εις Χριστόν παιδιά που ερχόντουσαν στην ομάδα ή στον εκκλησιασμό κρυφά από τους γονείς, οι οποίοι διαφωνούσαν μήπως το παιδί τους γίνει πολίτη της Εκκλησίας. Το έργο, τον ρυθμό που τόσο πολεμήθηκε στη συνέχεια από διάφορους υπερορθόδοξους, σημάδεψε τον 20ο αιώνα και γιατί δεν το κρύψουμε, που κατέστησε σε δύσκολες περιόδους το οφειλόμενο έργο μιας βουβής και άπραγης ιεραρχίας. Ελάχιστα φωτεινά παραδείγματα ιεραρχών αγκάλιασαν εμπράκτως το κίνημα αυτό της χριστιανικής αγωγής των νέων. Συνήθως, το νεανικό έργο της Εκκλησίας εκείνη την εποχή ερχόταν τελευταίο. Η ζωή έκανε όσα δεν έκαναν εκείνοι που έπρεπε. Η νεότητα δεν ήταν στις προτεραιότητές τους. Όμως το έργο του Θεού θα γινόταν ακόμη κι αν οι άνθρωποι σιωπούσαν. Θα μιλούσαν οι πέτρες. Όταν οι πολλοί έφευγαν από την αδελφότητα, ο Απόστολος Κουτούγιας ερχόταν. Και αυτό καθιστά την αφιέρωσή του πιο αυθεντική. Δεν βρήκε μια ακμάζουσα κοινότητα. Ήρθε να σηκώσει σταυρό. Σημαντικός τρόπος δράσης του, αρκετά άγνωστος σε εμάς στην Αθήνα, υπήρξε η Κύπρος. Και όπως είχαμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας από τη Λάρισα το Θωμά πριν, έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας και ένα άλλο αγαπημένο παιδί, γιατί να το θέξαμε, του Απόστολου Κουτούγια, το συνταγματάκι πεζικού σήμερα, Σταύρο Πεντεμερίδη και την Καρή Καταμήκη.

Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, ελλαδίτες αδελφοί, Χριστός Ανέστη. Η Κύπρος δεν θα μπορούσε να μην είναι παρούσα σε αυτήν την αφιερωματική εκδήλωση στον αρχηγό μας, Απόστολο Κουτουγιά. Και αυτό γιατί η αγάπη και η έγνοια του για την πνευματική υποδομή των Ελληνόπουλων δεν περιορίστηκε μόνο στα στενά γεωγραφικά πλαίσια της Ελλάδος. Έφτασε μέχρι τα Ελληνόπουλα της μαρτυρικής Κύπρου. Η Κύπρος μας είχε ξεχωριστή θέση στην καρδιά του, γιατί εκτός από Απόστολος του Θεού ήταν συνάμα και Απόστολος του Γένους. Για περισσότερα από 40 χρόνια φρόντιζε ώστε πολλά παιδιά της Κύπρου να μεταβαίνουν στην Αθήνα με σκοπό να συμμετάσχουν στις κατασκηνώσεις του Παρνασσού. Με συγκίνηση ακόμα μάθαμε ότι λίγες ώρες πριν από τη μίση Κύριων άφησε παρακαταθήκη. Μην ξεχάσετε τα Κυπριόπουλα. Επιθυμία μου είναι να πηγαίνουν στον Παρνασσό. Ο Απόστολος Κουτούγιας για μας ήταν ένας Κύπριος εξ Ελλάδος. Είχε διαμείνει στην Κύπρο κατά τα έτη 1965-67 ως στελέχη της αδελφότητας Ζωή μαζί με τον άλλο ακούραστο εργάτη του Ευαγγελίου, θεολόγο πατέρα Κυριακό Τσολάκη, λαϊκό τότε. Από το 1967 μέχρι την εκκρεμία επισκεφτόταν το νησί μας δύο φορές το χρόνο. Κάθε φορά που ερχόταν όργωνε κυριολεκτικά το νησί. Πήγαινε από σχολείο σε σχολείο, από πόλη σε πόλη, από σπίτι σε σπίτι. Ήθελε να διαδώσει το μήνυμα του Ευαγγελίου. Διέλυνε παντού το περιοδικό «Η ζωή του παιδιού». Σκοπός του ήταν η ζωή του παιδιού να βρίσκεται σε κάθε οικογένεια, εφόσον το περιοδικό αυτό στάθηκε φάρος φωτεινός για τα Κυπριόπουλα, ιδιαίτερα στα δύσκολα χρόνια της Αγγλοκρατίας που πολεμεί το κάθε τι ελληνικό. Ο Απόστολος Κουτούγιας γνωρίστηκε με τον πατέρα μου Κλήτο Πεθεμελίδη στις αρχές της δεκαετίας του 1960. Το καλοκαίρι του 1965 οργάνωσαν μαζί με τον πατέρα Κυριακό Τσολάκη την πρώτη ομάδα Κυπρίων κατασκηνωτών για τον Παρνασσό, αποτελούμενη από 10 μαθητές γυμνασίου, μεταξύ των οποίων και ο μέχρι σήμερα αγνώμενος του 1974 Κώστας Μελαχρινός. Στο πρώτο επισκεπτήριο της Κυριακής, ο Απόστολος Κουτούγιας με ρύμνησε ώστε οι Κύπροι να μην νιώσουν την απουσία των δικών τους, εφόσον κανείς συγγενής τους δεν θα μπορούσε να τους επισκεφτεί. Πάνω στο κρεβάτι του ομαδάρχη πατέρα μου, έβαλε ένα μεγάλο πακέτο με λιχουδιές και αφιέρωση για τους αδελφούς Κυπρίους. Η αγνή και η ειλικρινή φιλία του πατέρα μου με τον αρχηγό, που ξεκίνησε από τον Παρνασσό, συνεχίστηκε γερά και στα χρόνια που ακολούθησαν, λόγω του ότι ο Απόστολος Κουτούγιας στις καθιερωμένες αποστολές που είχε στην Κύπρο για έλεγχο και υποβοήθηση του έργου του βιβλιοπωλείου της αδελφότητας Ζωή, επέλεγε πάντοτε να μένει στο σπίτι μας συντροφιά με την πολύτεκνη οικογένειά μας. Η παρουσία του στο σπίτι μας έδινε πάντοτε μεγάλη χαρά σε όλα τα μέλη της οικογένειας. Ο φίλος του πατέρα μου κατάφερνε με το δικό του μοναδικό και αναπαράδεκτο τρόπο να σπάσει το φράγμα της ηλικίας και να επικοινωνεί με όλους τους ανθρώπους. Έτσι ο φίλος του πατέρα έγινε σιγά σιγά και δικός μου φίλος. Φίλος των αδελφών μου, φίλος των μεγάλων και των μικρών της γειτονιάς και της ενορίας μας, φίλος και αδελφός της Κύπρου μας. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γινόταν στη γειτονιά μας μόλις το αυτοκίνητο που έφερνε τον Απόστολο Κουτούγια από το αεροδρόμιο έκανε την εμφάνιση του στους δρόμους μας. Έρχεται ο αρχηγός. Ο αρχηγός, φώναζαν όλα τα γειτονόπουλα, μην μπορώντας να κρύψουν τον ενθουσιασμό και τη χαρά τους. Τα περισσότερα από αυτά ήταν ομαδόπουλα του Παρνασσού. Γι' αυτό γυρόφερναν κάθε τόσο έξω από το σπίτι μας, έχοντας την ελπίδα ότι θα τον βρουν από κοντά, να τους σφίξουν το χέρι και να ακούσουν ένα λόγο να τους στηρίξει στο δύσκολο αγώνα. Και αυτός καταλάβαινε τον πόθο όλων μας και δεν αργούσε να δώσει το σύνθημα για συγκέντρωση. Όλοι νιώθαμε μια παραδεισένια χαρά κατά την επικοινωνία μαζί του. Δεν θέλαμε να τελειώσει ποτέ να μας μιλά. Μας ενθουσίαζε η αγωνιστική του διάθεση, το κέφι που έδινε με την παρουσία του. Πάντοτε έκανε αρχή με ένα τραγούδι. Ακολουθούσαμε κι εμείς και στη συνέχεια τα χριστιανικά τραγούδια μας ξυπνούσαν όλη την γειτονιά.
Και δεν ήταν μόνο οι μικροί του φίλοι που ξεσηκώνονταν. Οι γονείς των κατασκηνωτών, τα παλιά του ομαδόπουλα, ακόμα όποιος τον γνώριζε, το θεωρούσε μεγάλη του τιμή να τον φιλοξενήσει έστω και για λίγο στο σπίτι του. Ακόμα δεν ήταν λίγες οι φορές που έγινε δεκτός, είτε κατηδίαν είτε με τη συνοδεία ομαδαρχών στο γραφείο του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και των υπουργών του, ιδιαίτερα του Υπουργού Παιδείας και των προπαθημένων της Κυπριακής Εκκλησίας. Θυμάμαι χαρακτηριστικά το 2002, το φθινόπωρο, ο Υπουργός Οικονομικών της Κύπρου, παλιό ομαδόπουλο του Απόστολου Κουτούγια, μόλις άκουσε ότι βρισκόταν στην Κύπρο, επικοινώνησε μαζί του και έστειλε το προσωπικό του αυτοκίνητο να το μεταφέρει στο Υπουργείο να το συναντήσει. Ποιο ήταν τελικά το μυστικό επιτυχίας του ακάματου αυτού ανθρώπου? Πολλές φορές μας το εκμυστηρεύτηκε. Πριν από κάθε δύσκολη αποστολή, χρειάζεται να γονατίσεις. Προσευχή και νηστεία. Εκτός από τις κατασκηνώσεις, είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ μαζί του και διάφορα μέρη της Ελλάδας μας. Η επίσκεψή μας στο Άγιο Όρος ήταν κάτι το μοναδικό και ξεχωριστό. Σε όποιες μονές μπαίναμε για προσκύνημα, οι πόρτες τους άνοιγαν να μας φιλοξενήσουν. Και αυτό χάρη στον κύριο Κουτούγια, τον αρχηγό του Παρνασσού. Παλιά ομαδόπουλα και μετέπειτα ηγούμενοι, γέροντες, μοναχοί, σεβάσμιοι πατέρες ήθελαν να φιλοξενήσουν τον ξεχωριστό Απόστολο του Θεού. Πόση χαρά και συγκίνηση νιώσαμε όταν ο μεγάλος ασκητής, τότε απλός γέροντας και ενήν Άγιος Παΐσιος, μας δέχτηκε και μας φίλεψε στο κελί του. Και ύστερα, όταν εμείς γίναμε φοιτητές στην Αθήνα, ο Απόστολος του Τουγιά στάθηκε για μας ένας μεγάλος φίλος, ένας αληθινός πατέρας. Αυτός φρόντιζε για τη διαμονή μας, τη μετακίνησή μας, ακόμα και για το φαγητό μας. Στις δύσκολες στιγμές ήταν πάντοτε παρόν για να μας στηρίξει και να μας παρηγορήσει, χωρίς ποτέ να σκεφτεί χρόνο και κόπο. Για τον εαυτό του ήταν πάντοτε αυστηρός και λιτός, αλλά για μας συγκαταβατικός και γενναιόδωρος. Αλήθεια, τελικά, ποιος θα μπορούσε να ξεχάσει τον μεγάλο αρχηγό Απόστολο Κουτούγια, τον άνθρωπο με την καθαρή καρδιά που σκόρπιζε πάντοτε το κέφι, το χαμόγελο και τη χαρά? Πόσες μανάδες της Κύπρου, στο άκουσμα της φωνής του, έστω και μέσω του τηλεφώνου, δεν ένιωθαν να τους δίνει θεία παρηγοριά? Ποιος Κύπριος μπορεί να μην δακρύσει όταν ακούσει ότι ακόμη και στις τελευταίες μέρες της ζωής του ευχόταν να ξεπεράσει την αρρώστια του και να κατεβεί στην Κύπρο? Ήταν φορέας πνευματικής χάριτος του Θεού και η επίδρασή του στον καθένα ήταν αναπόφευκτη. Ακόμα και στις στιγμές του μαρτυρίου του έβρισκε τη δύναμη να δοξολογεί τον Θεό. Το θυμάμαι. Κατά την τελευταία μου επίσκεψη στο νοσοκομείο, στις 13 Μαΐου 2005, θέλοντας να μας καθησυχάσει, γονάτισε μπροστά μας, άνοιξε τα χέρια και είπε: «Δόξα τω Θεώ, εφόσον μπορούμε να γονατούμε και δοξάζουμε τω Θεώ, δεν πρέπει να έχουμε παράπονο». Ανυπέρβλητο το υπόδειγμά μας. Μας προέτρεπε με το παράδειγμά του στην αρετή και στην κατάκτηση των ψηλών κορυφών. «Να βλέπεις πάντα με τα μάτια της ψυχής σου ψηλά στις κορυφές», μου έγραφε σε ένα από τα πολλά του γράμματα. Ένας Κύπριος ιερομόναχος της Ιεράς Μονής Σταυροβουνίου και φίλος του Απόστολου Κουτούγια, μόλις πληροφορήθηκε την ισχύριον εκκρημία του, μας είπε: «Ποιος είπε ότι πέθανε ο Απόστολος της ζωής? Ο Απόστολος της ζωής δεν είναι δυνατόν να πεθάνει. Δεν πεθαίνουν ποτέ οι Απόστολοι του Χριστού, ούτε οι Απόστολοι της ζωής. Δεν είναι δυνατόν να πεθαίνουν γιατί υπηρέτησαν διαρκώς τη ζωή και ζωή είναι ο Χριστός. Δεν πέθανε ο Απόστολος της ζωής. Απλώς κοιμάται και θα ξυπνήσει ασφαλώς και αυτός εν εκείνη τη ημέρα την επιφανή του Κυρίου, της όντως ζωής, της αιωνίας ζωής». Ήταν ένας χαριτωμένος άνθρωπος γιατί είχε θέσει θεμέλιο της ζωής του την ταπείνωση. Γι' αυτό και διακινούσε πάνω την ψυχραιμία του, επαναπαγώντας την πρόνοια και στην αγάπη του Θεού. Ευχαριστούμε θερμά, Αρχηγέ, για ό,τι μας πρόσφερες. Ευχαριστούμε και εσάς, Ελλαδίδες αδελφοί, και ιδιαίτερως εσάς, Πατέρα Κυριακέ, που στα πέτρινα χρόνια του πόλου και της απεκκλησίας της μαρτυρικής μας πατρίδας, είσαστε παρόν με την πνευματική διακονία
για τη στήριξή σας στους πάσχοντες Κυπρίους. Ευχαριστώ πολύ.

είναι το θάρρος και η ελπίδα μου, φίλος, παράκλητος Θεός μου. Με σένα θα είμαι παντοδύναμος και νικητής όλου του κόσμου. Ως επιστέγασμα μια ζωή γεμάτη δράση και αγώνα, ήρθε το επόμενο τέλος. Κανείς μας δεν ήθελε να πιστέψει ότι αυτός ο ακάματος εργάτης, ο πάντα εκκίνητος και δραστήριος, θα παρέδευε την ενεργητικότητά του στην ασθένεια και θα υπέκτηται στον πόνο της δοκιμασίας. Όμως ο Κύριος ήθελε να λαμπρύνει κι άλλο την προσφορά του Αποστόλου του και επέτρεψε τη δοκιμασία. Ακόμα και εκεί όμως αποκαλύφθηκε το μεγαλείο του ανακρός. Και παρότι μόλις 68 ετών έλεγε λίγο πριν το τέλος, ο Θεός μου έδωσε τόσα έτη ζωής, άλλοι φέρνουν νέοι. Ακούσαμε από την αφήγηση του Κωνσταντίνου Θανασόπουλου για τις τελευταίες στιγμές του. Είχε πει σε αδελφούς ομαδάρχες, ποτέ δεν πίστευα ότι υπάρχει τόσος πόνος. Και όταν στερνά θα πέφτει απάνω μου, θα πέφτει ο ίσκιος του θανάτου. Στο φως μιας νέας ζωής, αθάνατης, θα ανοίγει ο νους τα βλέφαρά του. Καλώ το βήμα από τον γιατρό γαστρεντερολόγο κ. Στέλιο Κουβαρά να μας μιλήσει για τους τελευταίους μήνες της επόμενης δοκιμασίας του.

0: Καλησπέρα και από μένα. Εσάς Ανέστη. Γνώρισα τον κύριο Κουκλουγιά μέσω των παιδιών μου, τα οποία συμμετείχαν στις κατασκηνώσεις του Παρνασσού. Τα παιδιά μου τον αγαπούσαν πολύ. Ήξερε να επικοινωνεί, είχε τον τρόπο να επικοινωνεί μαζί τους και να την ενθουσιάσει. Όμως, τον Ιανουάριο του 2005, η επικοινωνία μου με τον Αείμνηστο Απόστολο απέκτησε μια άλλη διάσταση. Μου ανέφερε κάποια προβλήματα υγείας για τα οποία ήρθε στη Χαλκίδα να τον εξετάσω. Οι πρώτες εξετάσεις έδειξαν ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στο πάνκρεας και έπρεπε να γίνουν περαιτέρω εξετάσεις. Αντιμετώπισε την πρώτη αυτή πληροφορία με νυφαλιότητα και μου είπε «Ας γίνει το θέλημα του Θεού». Άρχισε τότε όλες οι απαιτούμενες εξετάσεις με τις οποίες διαπιστώθη ότι επρόκειτο για καρκίνο του πανκρέατος. Δέχτηκε τη διάγνωση με ψυχραιμία. Μου είπε «Ας είναι ευλογημένο το όνομα του Θεού. Θα το παλέψουμε και ό,τι επιτρέψει ο Θεός». Η συνέπειά του στις ιατρικές οδηγίες ήταν εντυπωσιακή. Με ενημέρωνε και για την παραμικρή λεπτομέρεια. Είχε τη γενναιότητα να θέλει να ξέρει όλη την αλήθεια για την ασθένειά του. Μου έλεγε χαρακτηριστικά «Θέλω να ξέρω ακριβώς τι έχω. Μόνος μου θα ανέβω το Γολγοθά της ασθενείας μου. Με μόνο βοηθό το Χριστό». Όταν έγινε το Ογκολογικό Συμβούλιο και πήραμε την απόφαση ότι ο καρκίνος ήταν ανεγχείρητος, διότι είχε κάνει ήδη μεταστάσεις στο σηκώτη, το κουράγιο του δεν κάμφθηκε. Δεν πτωήθηκε. Διατήρησε την ελπίδα του, την αισιοδοξία του και την αφοσιστικότητά του να παλέψει. Πίστευε ότι θα τα καταφέρει. Ήταν η πέμπτη της θερινής εβδομάδας, τον Μάρτιο του 2005. Ο μακαριστός Απόστολος ταξίδευε στη Λάρισα για να επισκεφθεί τους συγγενείς του. Πέρασε από τη Χαλκίδα για να αξιολογήσω κάποιες εξετάσεις του. Αφού τελειώσαμε την ιατρική επίσκεψη στο ιατρείο, μου είπε «Πάμε στο σπίτι σου να δούμε τα παιδιά». Σε μια κατάσταση που ήταν αρκετά επιβαρημένη η υγεία του με τις χημειοθεραπείες. Παρ' όλα αυτά, τους μίλησε για την εκδρομή στον Παρνασσό και τα σχέδιά του για την επόμενη κατασκηνωτική περίοδο. Κάποια στιγμή, το βλέμμα του έπεσε στις εικόνες που ήταν κρεμασμένες στον τοίχο κάπου κοντά του. Με τη συνηθισμένη του ορμητικότητα σηκώθηκε από τη θέση του αποφασιστικά και είπε «Ας προσευχηθούμε τώρα όλοι μαζί». Και άρχισε να ψάλλει με δάκρυα «Κύριε το δυνάμειο με θυμόν γενού, άλλον δάρε εκτός βοηθών ούκ έχουμε, εκνηθήτης ούκ έχουμε, Κύριε το δυνάμειο ελέησον εμάς». Έχω την πεποίθηση πως αυτή η προσευχή ήταν εκ βάθους καρδίας. Ο τρόπος με τον οποίο ο άνθρωπος αντιμετωπίζει την ασθένειά του είναι ενδεικτικός της προσωπικότητάς του και της πνευματικής του κατάστασης. Ο Απόστολος Κουτούγιας, μπροστά στο σοβαρό πόλεμο της υγείας του, έδειξε νυφαλιότητα, ψυχραιμία, αποφασιστικότητα και προπάντων εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού, χαρακτηριστικά που φανερώνουν την πνευματική οριμότητα του ανδρός. Ας είναι αιωνία η μνήμη του. Χριστός Ανέστη.
1: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.

0: οι μνήμες μου κατανέμονται στις δύο δεκαετίες του 80 και του 90. Δεν μπορώ να πω γιατί ήταν νωρίτερα ή αργότερα. Αυτό που θυμάμαι, υπήρξαν πολλοί αρχηγοί στον Παρνασσό, ωστόσο αυτόν τον οποίον κατεξοχήν συναντούσες και έλεγες αρχηγέ, ήταν ο Αποστόλος Κουτούγιας, ή όταν αναφερόσουν και έλεγες κάποια στιγμή ο αρχηγός, αναφερόσουν σε εκείνον. Από αυτή την έννοια ήταν η μορφή η αρχηγική, ήταν ο άνθρωπος που σχεδόν αυτοδίκαια τον αντιλαμβανόμασταν ως τον αρχηγό, τον ηγέτη εκεί. Όσο για το πνεύμα του, το πνεύμα του Κουτούγια εξέφραζε αυτό που ήταν για μένα το πνεύμα των ομάδων, δοσμένο σε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, ίσως το έχω διηγηθεί σε πολλούς ξανά. Είναι νύχτα, είμαστε κάτω από τη Λιάκουρα, Αύγουστο μήνα, έχουμε φάει, έχουμε τραγουδήσει, έχουμε ανάψει φωτιά, περνάει η ώρα και κάποια στιγμή ο αρχηγός, ο Αποστόλος Κουτούγιας, λέει: «Ελάτε αδερφέ να σηκωθούμε, να στραφούμε προς τα εκεί, να κάνουμε την προσευχή μας και να κοιμηθούμε, γιατί έχουμε να σηκωθούμε νωρίς αύριο». Μαζευόμαστε λοιπόν, γυρίζουμε όλοι προς την κατεύθυνση που μας έδειξε και τότε κάποιος από τους κατασκηνωτές γυρίζει: «Αρχηγέ, όχι έτσι. Τι είναι, παιδί μου? Όχι έτσι, λέει, δεν είναι προς τα εκεί να γυρίσουμε, προς την άλλη να γυρίσουμε Ανατολή». Και τότε απαντάει το μεγαλειώδες: «Ε, αδερφέ, εσύ γύρνα από εκεί να σ' ακούει ο Θεός, εμάς από εδώ δεν θα μας ακούει, δεν πειράζει». Αυτό το πνεύμα της απλότητας και της πρακτικής του Απόστολου Κουτούγια, πνεύμα των ομάδων γενικότερα, αυτό είναι από τα πολλά που έχω κρατήσει.
1: Νομίζουμε ότι αυτοί είναι...
2: Έχουν και αυτοί ωραία στοιχεία, αλλά...
1: Πιο δεξιά! Ε! Εκεί!
3: Και από εδώ καλά
1: πάμε! Όχι, δεν πας καλά! Πιο δεξιά, ρε παιδιά! Πιο δεξιά, εκεί καλύτερα είναι! Θα δυσκολευτείτε εδώ! Πώς?
4: Γεια σου, ρε Μπάμπη, παλικάρι! Και μου ήθελες να δείξεις την κατασκήνωση! Τότε ποιοι θα ανέβουν στα βουνά, ρε! Κοίταξε, Παραγιώτη, δώστε σε νερό και παίρνουμε άλλο από την...
5: Πήγαμε στο...
6: Έλα και τον φάγαμε τον

εδώ και 50 τόσα χρόνια σε αυτή την πλαγιά του Παρνασσού που τραγουδήσαμε προηγουμένως και είναι αφιερωμένος αυτός ο ύμνος για αυτή την πλαγιά του Παρνασσού, λέμε όλοι εμείς αδερφοί. Είναι πολύ δύσκολο πράγμα η αδελφοσύνη, διότι πιστεύουμε για τον απότερο σκοπό που ήρθαμε εδώ, για να επιτελέσουμε αυτήν την μεταμόρφωση που είπε προηγουμένως ο αρχηγός, η οποία μεταμόρφωση εσωτερική είναι το δυσκολότερο πρόβλημα στη ζωή μας. Να μεταμορφωθούμε εμείς εσωτερικά, πρώτος εγώ και στη συνέχεια και τα παιδιά που είναι κοντά μας. Πηγαίνουμε στα γήπεδα ή, αν θέλετε καλύτερα, σε αυτούς τους χώρους, τους παιδικούς που έχουν όλες εκείνες τις αθλοπαιδίες, ώστε να μην ξεχνούμε ότι αυτοί που είναι στην Πάνινη Πολιτεία είναι παιδιά, ίσον παιχνίδι, ίσον ζωή, ίσον κίνηση, και δεν μπορούμε να αγνοήσουμε αυτόν τον παράγοντα, πώς θα γίνουμε γνήσιοι χριστιανοί, παιδιά του Θεού. Και αυτό ολοκληρώνεται για όλους μας μέσα από το μυστήριο της μετανοίας, εξομολογήσεως, και μέσα από το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και από το κοινό ποτήριο της ζωής. Δεν αποσκοπούμε σε αυτό. Δεν είναι στόχος μας αυτό. Τότε, επειδή και αυτή η κατασκήνωση είναι μία ευλογία του Θεού, ήδη βρισκόμαστε περίπου προς το τέλος της τρίτης αποστολής. Και φέτος είχαμε την ευλογία και η πρώτη αποστολή και η δεύτερη και η τρίτη που διανύουμε να δώσει ο Θεός, και η τέταρτη, 2 Αυγούστου, με τα μεγάλα παιδιά του Λυκείου, 100 τόσα περίπου παιδιά, να έχουμε την ευλογία του Θεού. Διότι χωρίς τη χάρη του Θεού δεν κάνουμε έργο. Και όλοι εμείς που βρισκόμαστε εδώ και εργαζόμαστε, δεν κάνουμε τίποτε χωρίς τη βοήθεια και τη συνεργασία άνωθεν. Και η ευχή μας είναι και η παράκλησή μας είναι να εύχεστε κι εσείς να συνεχίζετε αυτή η χριστιανική προσπάθεια προς δόξα του Αγίου Ονοματός του.

ήμασταν σε ένα τρίμερο του Ομαδοπούλου στο κλεισμένο Παρνασσό. Ετοιμαζόμασταν να επιστρέψουμε στην Αθήνα όταν πληροφορήθηκε ο Απόστολος Κουντουρίας από τον αρχηγό της επόμενης αποστολής ότι είχε διαθετήσει και επομένως δεν υπήρχε υπεύθυνος να συνοδεύσει τα παιδιά. Είχα κανονίσει να πάω να δω τη μάνα μου, με περιμένει, μου είπε. Αλλά τώρα θα το ματιώσω. Θα συνοδεύσεις εσύ τα παιδιά στην Αθήνα και εγώ θα μείνω και το επόμενο τρίμερο. Είπα στους δικούς μου, θα τα πούμε στην άλλη ζωή. Εκείνη του έλεγε να ξεκουράζεται, να προσέχει τον εαυτό του, μην αρρωστήσει. Και εκείνος απαντούσε με το γνωστό μότο του, θα ξεκουραστούμε μια και καλή στην αιωνιότητα. Εκείνα τα χρόνια, εκτός από τον Απόστολο Κουντούρια, είχαμε αρχικός διδασκήνωση και τον πατέρα Κυριακό, λαϊκό τότε, ο οποίος έζησε πολλά μαζί με τον αείμνηστο αρχηγό μας και σίγουρα θα μας διηγηθεί κλείνοντας τη σημερινή εκδήλωση. Πριν τον καλέσω όμως στο βήμα, ήθελα να πω ότι έχω μία έκπληξη, αλλά ελπίζω να μου επιτραπεί να τη διαβάσω και να μην πειράξω κάποιον. Είναι μία επιστολή του κουρμέντου που στέλνει ο Αλέξανδρος Βάμβας προς τον Απόστολο Κουντούρια στις 15 Απριλίου του 1966 και του γράφει. Αγαπητέ μου Απόστολε, Χριστός Ανέστη. Χριστός εγγερθήσε νεκρών όλων των ανθρώπων τη ζωή εορτή να πηδικάσατε. Σημειώνει ένα λόγο μισθό θείο νοημάτων, ο μέρας Αθανάσιος. Είναι η μοναδική σκέψη τούτο που μας παρηγορεί και μας ενισχύει στις πολλές θλίψεις και πίκρες που έχουν ακολουθήσει και συνεχίζουν από τις παρετήσεις του πατρός Ηλία. Έχει παρετηθεί ο Θεός μπροστά μου στον Ηλία. Πονεί η ψυχή μου να βλέπει την αδελφή.

Κυριάκο, δεν μας είναι επιτρεπτό να γίνουμε σκοποχώροι. Πού θα βρούμε τόσους καλούς αδελφούς? Το ποτήριο που μας δίνει ο Κύριος, ας το πιούμε λοιπόν. Χαιρετισμούς και ασπασμούς στην Κυριάκο. Ευχαριστώ που με θυμήθηκες, πάντοτε με την αγάπη του, Αλέξανδρος Βάμπας. Το διάβασα για να δείξω σε ποιο κλίμα ήρθε και σε ποια θεολογική στιγμή ο άνθρωπος αυτός και γιατί έχει απολύτως πολύ μεγάλη σημασία η αφιέρωσή του σε αυτές τις συνθήκες και το έργο το οποίο απέδωσε. Πάτε, Κυριακέ, σας καλώ στο βήμα.

νιώθω ιδιαίτερη συγκίνηση και χαρά που γίνεται σήμερα αυτή η εξαιρετική συνάντηση για να θυμηθούμε και να παραδειγματιστούμε από κάποιον άνθρωπο που έδωσε όλη τη ζωή για να προσφέρει ό,τι περισσότερο μπορούσε και να βοηθήσει τους ανθρώπους, τους νέους ανθρώπους να πλησιάσουν τον Θεό. Δεν ξέρω μετά από όσα είπανε οι αδερφοί προηγουμένως, αν εγώ θα είχα να προσθέσω κάτι ή αν θα ήταν περιτά όλα αυτά τα οποία έχω σκεφτεί. Όμως, το γνώρισα το 1961, όταν ήταν στρατιώτης και το γνώρισα τότε στη Θεσσαλονίκη, που και εγώ υπηρετούσα στο Κυρκής. Ήρθε στην αδερφότητα το 1963, αλλά λίγο αργότερα βρεθήκαμε μαζί στην Κύπρο για 2 χρόνια. 2 χρόνια ζήσαμε μαζί στην Κύπρο. Κατόπιν η αδερφότητα έκρινε ότι έπρεπε να επιστρέψει πίσω γιατί υπήρχε ανάγκη. Και εγώ έμεινα μόνη μου στην Κύπρο, αλλά ο Απόστολος ερχόταν κάθε τόσο, στην αρχή 1-2 φορές. Και όταν εγώ τελικά το 1976 έφυγα από την Κύπρο, τότε εκείνος ανέλαβε να πηγαίνει κάθε σύγχρον Μάιο και Σεπτέμβριο για να συνεχίσει την εργασία αυτή που κάναμε στην Κύπρο. Εάν θελήσω να πω κάτι για τον Απόστολο Κουτούγια, η ώρα που θα χρειαστώ θα είναι πολύ. Θα πω λοιπόν κάποια πράγματα επιγραμματικά που ίσως επαναλάβω και κάποια από αυτά που είπαν. Το πρώτο που θα ήθελα να πω ότι είναι τόσα που δεν ξέρω τι να πω για αυτόν τον άνθρωπο. Τι ήταν λοιπόν, τι διαφορετικό είχε ώστε σήμερα να το θυμόμαστε, ώστε τόσοι και τόσοι άνθρωποι σήμερα όρημοι, μεγάλοι, με οικογένειες, όχι μόνο να το θυμούνται, αλλά και ανταπόκριση σε αυτή τη συνάντηση δείχνει την εκτίμηση και την αναγνώριση της προσφοράς και του έργου του. Θα πω λοιπόν ότι πρώτα ήταν ένας άνθρωπος που είχε ενθουσιασμό. Είχε μια έτσι αντοχή ιδιαίτερα σπουδαία. Είχε καλή μνήμη. Είχε πνεύμα διακονίας. Είχε πνεύμα αγάπης. Ήταν πρόθυμος για κάθε εξυπηρέτηση όπου του παρουσιαζόταν ανάγκη και όπου χρειαζόταν. Ακόμη ήταν άνθρωπος συνεργάσιμος. Κάτι που σκεφτόταν δεν το άφηνε μονάχα για τον εαυτό του, αλλά το συζητούσε μαζί, όχι μόνο στην Κύπρο, αλλά και όταν γύρισα, μέναμε δίπλα-δίπλα στα δωμάτια και συζητούσαμε πάρα πολλές φορές για οτιδήποτε υπήρχε ανάγκη, ιδίως για τις ομάδες, αλλά και για τα άλλα θέματα τα οποία παρουσιάζονται.

0: δευτερόλεπτα. Κατέθεται τις ιδέες του και εδώ ακριβώς είναι η συνεργασία, χωρίς να επιμένει. Έλεγε σκέπτομαι αυτό, τι λες και εσύ. Και προσπαθούσαμε να το σκεφτούμε πώς θα το κάνουμε. Ήταν λοιπόν ένας άνθρωπος συνεργάσιμος, δεν επέμενε, δεν υποστήριζε τη γνώμη του να πει το είπα και θα γίνει. Αλλά αυτό που έλεγε το κατέθετε για να το συζητήσουμε και να πάρουμε μια σωστή απόφαση. Μαζί ήταν ένας άνθρωπος δραστήριος, ένας άνθρωπος πρωτότυπος. Ας πούμε, να θυμηθώ δύο πράγματα, είπε ο κ. Μακότσης για την Ομόνοια και τις εξορμήσεις που γίνονταν. Οι εξορμήσεις αυτές φωνάζανε τα παιδιά, οι ομαδάρχοι και οι πολυσυνθήματα, πιάνανε συζητήσεις, δημιουργούσαν πηγαδάκια με άλλους περαστικούς, και προσπαθούσαν να τους δώσουν έντυπα τα περιοδικά μας και όλα αυτά. Κάτι άλλο που γινόταν ήταν οι αφίσες, οι οποίες σε διάφορες περιοχές της Αθήνας με παρέες παιδιών τη νύχτα παρακαλώ κολούσαν αφίσες με χριστιανικά συστήματα. Ήταν κάτι εντυπωσιακό και φανταστείτε πλάι από μια αφίσα της ΚΝΕΤ να υπάρχει και μια αφίσα των ομάδων που να λέει μόνο ο Χριστός είναι ο πραγματικός λυτρωτής ή κάτι τέτοια και άλλα συνθήματα πάρα πολύ έτσι εντυπωσιακά. Εγώ γενικά δεν ήμουν πολύ σε αυτά τα πράγματα, αλλά σας πω την αλήθεια και σε αφίσες πήγα και έστω και εγώ αυτό το κλίμα. Κάτι άλλο, ήταν πρωτοποριακός σε εξορμήσεις στα σύνορα με τα μεγάλα ομαδόπουλα. Ξεκινούσε από την Αθήνα για να πάει από τον Εύρο μέχρι το Σιδηρόκαστρο, μέχρι τις περιοχές της Ηπείρου και τις άλλες περιοχές της Ελλάδος. Και όταν είπα ότι ήταν αποφασιστικός, διοργάνωνε με πολύ ικανότητα μια τέτοια εξόρμηση. Ήτανε τόσο ετοιμασμένοι που πραγματικά τα παιδιά γύρισαν κατενθουσιασμένα. Ήτανε και κάτι άλλο τολμηρός. Είχε τη δυνατότητα να πάει και να ζητήσει κάτι που για μένα και για τους περισσότερους από εμάς θα ήταν αδιανόητο. Δεν είχε τίποτε να πάει σε ένα υπουργό, να ανεβάσει καταστήλωση επάνω ένα πολύ επίσημο πρόσωπο, να μιλήσει, να ανεβάσει ας πούμε τον αρχηγό του ΔΕΘΑ, να ανεβάσει, ξέρω εγώ, τον καλύτερο προπονητή της εποχής εκείνης, να πάει και να ζητήσει από τον Υπουργό Εθνικής Αμήνης να διαθέσει ένα αεροπλάνο για να πάει τα παιδιά στην εξόρμηση. Εγώ δεν θα το έκανα ποτέ να πάω στον Υπουργό Εθνικής Αμήνης ή να πάω κάπου αλλού και να πω δώστε μας. Να μάθει ότι μπορούσαν τα παιδιά να μείνουν στις μαθητικές εστίες που λειτουργούσαν τότε και αυτό να το εκμεταλλευτεί. Να πηγαίνει στις αρμόδιες υπηρεσίες, θέλετε αυτό το χαρτί, αλλά να μας αφήσετε να μείνουν τα παιδιά που πάμε για αεροπορικό σκοπό στα σύνορα και να μας παραχωρούν τις μαθητικές εστίες, ήταν πάντα οι μέρες Χριστουγέννων που λείπανε τα παιδιά, να μας παραχωρούν. Ακόμη άλλα πράγματα, ξέρω εγώ να καλέσει έναν για να κάνει μια ας πούμε εκπαίδευση στα παιδιά για την πυροπροστασία, για άλλα πράγματα, να πάει να ζητήσει πράγματα από κρεβάτια μέχρι κάτι άλλο που είχε μάθει ότι εκεί υπάρχει μια δυνατότητα. Είχε λοιπόν μια τόλμη να πάει στον Υπουργό Παιδείας, στον Υπουργό Οικονομικών που είπε ο κ. Σταύρος Πετεμιλίδης και όχι μονάχα ο Υπουργός που ήταν ο Μαδόπουλο του και ο Μαδόπουλο και δικό μου να καθίσει ο Υπουργός ώρα και να συζητάει μαζί του αλλά και σε κάποια περίπτωση που του ζήτησε μια εκδούλευση να την κάνει ο Υπουργός. Πράγμα το οποίο εμείς θα ήμασταν πάρα πολύ έτσι φιδωλή και δύσκολη για να επιτύχουμε κάτι τέτοιο. Να πηγαίνει στα σχολεία γιατί, στην Κύπρο για τη ζωή του παιδιού με ένα θάρρος, με μια αποφασιστικότητα. Να μπαίνει μέσα δυναμικά, όχι σαν κακομοίρη, σαν χριστιανούλης, αλλά να μπαίνει με ένα τέτοιο τρόπο που έκανε εντύπωση. Να πηγαίνει σε πρόσωπα υψηλά, από τον Αρχιεπίσκοπο ας πούμε της Κύπρου, μέχρι και εγώ δεν ξέρω ποιον άλλον. Είναι ένα στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό. Ήταν αποφασιστικός και αυτό που σκεπτόταν, αφού το σκεπτόταν καλά και το μελετούσε, ήταν ικανός να το κάνει. Αλλά πιο πολύ θα ήθελα να τονίσω σε αυτό το μεγάλο χάσμα που είχε να επικοινωνεί, ιδίως με τους νέους. Μπορούσε να το πλησιάσει. Διέθετε χρόνο, διέθετε διάθεση καλή. Τα τηλέφωνα που έκανε, την εποχή εκείνη που κάθε τηλέφωνο πληρωνόταν έτσι ιδιαίτερα, ήταν τα περισσότερα που γινόταν στην αδελφότητα από κάποιον αδελφό. Γιατί είχε αυτή τη δόση επικοινωνία. Ανοιγόταν στη δημιουργία καινούργιων ομάδων. Εδώ στο λεκανοπαίδιο της Αττικής είχαμε αυτή τη φτάσει σε μια 45 ομάδες. Ήταν έτοιμος να παραχωρήσει μια θέση, ας πούμε να δώσει σε μένα ένα φροντιστήριο ομαδαρχών και εκείνος να μείνει χωρίς αυτό ασχολούμενο μονάχα με την όλη διοργάνωση των ομάδων. Δηλαδή κάποια χαρίσματα τα οποία δεν αναφέρονται και τα οποία είναι τόσο πολύ σημαντικά. Ξέρω ότι ήδη είστε κουρασμένοι και για τον Απόστολο Κουτούρια θα μπορούσαμε πολύ ώρα να μιλάμε. Αν θέλετε όμως, επειδή υπάρχει ένα τελευταίο, έγινε μια μικρή αναφορά, αλλά ένα τελευταίο που είναι το τέλος του σε αυτή την επίγεια ζωή. Θα ήθελα να σας το διαβάσω όπως το καταγράφει ο πατήρ Καλλίνικος Δασκαλούδης, ο οποίος ήταν πάρα πολύ κοντά του και που μέχρι το τέλος ήταν οι δύο σε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία. Κάντε λίγο υπομονή. Για να μου γίνει και το φως εδώ, δεν κατάλληλε γι' αυτό. Λοιπόν, ο επίλογος γράφτηκε στην αιστεία χριστιανικής αγάπης στην Αγία Παρασκευή, όταν η αρρώστια του αδελφού πήρε ραγδαία επιδήλωση. Οι γιατροί σήκωσαν τα χέρια. Δεν υπήρχαν ελπίδες. Μετρημένες ημέρες, 2-3 εβδομάδες ακόμα. Ο Θεός έφερε τις περιστάσεις να βρίσκουμε, λέει ο πατήρ Καλλίνικος, εκείνη την περίοδο κοντά του. Να βλέπω με σφιγμένη την καρδιά να δίνει ο αδελφός και συνεργάτης επί 30 ετία στον νεανικό τομέα της αδελφότητος, στις σοσιαλικές μετρικές ομάδες και να αφήνει μεγάλο καιρό η απουσία του στην αποστολική μας προσπάθεια. Μια μέρα μου λέει, ξέρεις αύριο είναι η γενική συγκέντρωση των ομάδων μας. Τα παιδιά ήδη έχουν πάρει και τις προσκλήσεις για τον Παρνασσό. Τι λέτε, να πάω? Είπαμε του Ρασάρου, έτσι, κάνα μήνα πριν από τη μισή. Η καρδιά του θα με αναζητούν τα παιδιά. Έμεινα έκπληκτος. Η καρδιά του ήταν εκεί. Εγρόζε την κατάστασή του. Πώς θα πήγαινε? Αν νομίζεις ότι θα τα καταφέρεις, του είπα πήγαινε. Και πήγε πράγματι. Συγκέντρωσε τις δυνάμεις του. Κάποιος φίλος τον πήρε με το αυτοκίνητό του στον Απόστολο Παύλο. Παρακολούθησε από την αρχή τη συγκέντρωση, χαιρέτησε χαμογελαστός τα παιδιά, έκλεισε με λίγα λόγια τη συγκέντρωση και ευχήθηκε καλή κατασκήνωση. Ούτε λέξη για το τέλος που πλησίαζε. Ότι θα χαίρεται μαζί τους από τον ουρανό. Μόνο κάποιοι ομαδάρχες που ήξεραν βγήκαν δακρυσμένοι από την αίθουσα, από αυτή εδώ την αίθουσα. Πέρασαν ήρεμα στο φιλόξενο περιβάλλον οι τελευταίες αυτές μέρες, οι πιο σημαντικές ίσως της ζωής του ανθρώπου. Είχε πέσει σε βαθύ συλλογισμό. Ήταν συνεχώς με την προσευχή στα χείλη, «Χριστέ μου, ελέησέ με, δόξα Σοι Κύριε». Ζητούσε τις προσευχές μας, διάβαζε την παράκληση της Παναγίας, φρόντισε να καθαρίσει την ψυχή του για ακόμη μια φορά. Κοινωνούσε τακτικά επανειμένως τον αχράτο μυστηρίο. Ζήτησε από όλους όσους έπρεπε συγγνώμη για σφάλματα αδυναμίες παραλήψης του. Έπρεπε τώρα να δώσει την πιο δύσκολη, την πιο αποφασιστική μάχη της ζωής του. Όχι πια στο στίβο της Ιεραποστολής, αλλά εκεί που δοκιμάζονται όλες οι δυνάμεις της ψυχής στην άσκηση της υπομονής. Την αντοχή στον πόνο, στη θλίψη, στην αρρώστια. Στο ξεπέρασμα του φόβου, του θανάτου, με μια πλήρη εγκατάλειψη στα χέρια του Θεού. Τέτοιες μέρες τα βέλη του πονηρού γίνονται πολύ φαρμακερά και χρειάζεται δυνατή αντίσταση. Την έδωσε τη μάχη ο αδερφός και την κέρδισε. Έφτασε στην τελευταία μέρα ήρεμος, θαραλέος, όρθιος φυσικά, προσβλέποντας με πίστη προς τον Κύριο και τελειωτή μας Ιησού. Βράδυ της 27ης Μαΐου, πολύ δύσκολες ώρες, βάρηνε η αναπνοή, χτυπάει ακανόνιστα η καρδιά, διατηρούσε ακόμη τις αισθήσεις του, όσο ξημέρωμα, όπου όλα πλέον έδειχναν να πλησιάζουν, έδειχναν το πλησίασμα του θανάτου. Ένα βαθύς αναστεναγμός και η ψυχή πέταξε για την ουράνια πατρίδα. Γύρω του φίλοι, συγγενείς, συνεργάτες κρατάνε βουβή τη βαθιά συγκίνησή τους. Η αδερφή προϊσταμένη του κλείνει τα μάτια. Κάνει το σταυρό της. Ο γιατρός νοματεύει για το τέλος. Και κάποιος κληρικός, πατρικανικός ο ίδιος, μόλις κατάφερε εκείνη τη στιγμή να ψελίσει ένα νεκρόσιμο τρισάγιο. Πονάει ψυχή και λυπάται για τον αποχωρισμό. Φυσικό είναι, ανθρώπινο. Όμως είναι υπάρχει με τη λύπη και η παρηγοριά. Η βέβαιη ελπίδα ότι η ψυχή του αγαπημένου αδερφού αναπαύεται αισθηνές δικαίου στη Βασιλεία του Θεού. Διότι αγάπησε τον Χριστό, αγωνίστηκε τον καλόν αγώνα της πίστεως, έφερε πολλές ψυχές στον Κύριο, άφησε δε και σε εμάς όχι απλώς μια αγαθή ανάμνηση, αλλά ένα φωτεινό παράδειγμα για να το μιμηθούμε. Ευλογητός ο Θεός. Δεν θα είχα κάτι άλλο να πω. Να πω μόνο ότι μνήμη δικαίου μετεγκομείων. Πολύ ευχαριστώ όλους σας που ήρθατε απόψε και που θυμηθήκαμε των αδερφών μας. Μαζί με την ανάμνηση ας κάνουμε και κάτι για τη συνέχεια αυτού του έργου. Είναι ανάγκη. Δεν πρέπει να μένουμε μόνο στις τιμές εκδηλώσεις, αλλά και να συνεχίσουμε με κάθε τρόπο. Σήμερα που οι ομάδες μας οπωσδήποτε δεν βρίσκονται στην έγκλη που ήταν τότε, που η παρουσία του Απόστολου Κουτούγε εργαζόταν δυναμικά και αποφασιστικά για την επιτυχία τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Ενώνουμε φωνές στο φως της Ορθοδοξίας.
2: Που είναι εδώ σήμερα και νομίζω να μας πει μια σκέψη αν δεν τη δική μας.

0: Αν ήθελα να ζωγραφίσω τον Απόστολο Κουτούγια με δύο λέξεις, θα έλεγα είδος προς εξαφάνιση. Τέτοιοι άνθρωποι προσφοράς, προθυσίας, ιεραποστολής, νομίζω εκλείπουν σήμερα και είναι ένα παράδειγμα για όλους μας. Βέβαια, πρέπει να πνίγουν μια αναμνήση με όσα είδα και όσα θυμήθηκα, να πω ότι όταν πήγα πρώτη φορά μαντάκι στον Παρμασό του 1971, είχαμε όλη παρέα αγωνία ποιος θα είναι αρχηγός. Και μάθαμε ότι θα είναι ο Απόστολος Κουτούγιας. Δεν το πολύ ξέραμε τότε. Και είχαμε έναν δισταγμό. Και πήγαμε πράγματι και θαυμάσαμε τις οργανωτικές του ικανότητες και τα ταλέντα του. Και συνεργαστικά με θαυμάσια. Από τότε και κάθε καλοκαίρι, όσο ήμουν ακόμα λαϊκός, ήμουν κοντά του στις κατασκηνώσεις, στις περθήνες εκδομές, στο Παρνασσό, ζούσαμε πολύ όμορφα και έχουμε πάρα πολλές αναμνήσεις. Θυμήθηκα τώρα το τραγούδι, το «Εμπρόζο Πρόβδηρη», το «Σίσο με παιδιά». Ήταν το 1973, όταν λέει «Θα σου δώσω ένα όνομα στην ομάδα σου, γιατί εσύ θεολογείς λιγάκι», μου λέει, και «Σ' αρέσουν αυτά» και μου έδωσε το όνομα «Σίσο». Μου άρεσε πάρα πολύ, αλλά δεν ήξερα τι ήθελα να βγάλω. Και άρα είχα ακούσει αυτό το τραγούδι στο «Χριστόμαστε λιμάνι», εκεί που λέει «Εμπρόζο Πρόβδηρη παιδιά», το άλλαξε και το έκανα «Σίσο με παιδιά». Και πήρε και το πρώτο βραβείο τότε, θυμάμαι, στην Ολυμπιάδα του Παρνασσού. Και έχει παραμείνει από ό,τι βλέπω. Να πω μόνο ότι και αργότερα τον είχα συναντήσει αρκετές φορές και στο μοναστήρι είχε έρθει, αλλά θέλω να πω για το τέλος του, όταν έμαθα ότι είναι άρρωστος, πήγα στον Ερυθρό Σταυρό να τον δω, τον Άγιο Λουκά, ότι θα πάρει το δείξιμο μαζί μου. Ήταν η μέρα που θα έφυγε. Εγώ νομίζω να τον δω καταρρυπνισμένο, λες και ήταν να ανέβαινε χιλιάδες. Δεν μου δείξε τίποτα ότι είναι άρρωστος. Όχι μόνο προσκύνησε, αλλά εκεί θυμήθηκα το Ιεραπόστολο. Άρχισε να φωνάζει τους νοσηλεύτες, τους γιατρούς. Τους έκανε άνω κάτω να έρθουν να προσκυνήσουν. Βάλαμε ένα τραπεζάκι και έκανε η Ιεραποστολή μέχρι και το τελευταίο του. Δηλαδή τους φώναζε και τους έλεγε τι είναι ο Άγιος Λουκάς, έλεγε την ιστορία, τα αυτά κλπ. Και είχαν γίνει όλοι έκπληκτοι. Και εκεί έφυγα συγκινημένος, γιατί έβλεπα έναν άνθρωπο που πονούσε, που υπέφερε, που ήταν έτοιμος να φύγει για τον άλλο κόσμο και όμως την Ιεραποστολή δεν την ξεχνούσε. Αυτά είχα να καταθέσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη αυτή την εκδήλωση που μας στήριξε τον αγαπητό μας Απόστολο Κουτούγια και ευχόμαστε ο Θεός να τον αναπαύει για την χώρα του όλου.
1: Φτάσαμε στο τέλος. Να πούμε πρώτα να ευχαριστώ για τη σημερινή εκδήλωση, την έμπνευση και την υλοποίηση, στον Σπύρο Νικόλου. Πάμε να πούμε όλοι μαζί το μήνυμα του ονόματος.

0: εγώ στο Λοκουτούγια τον γνώρισα το 1971, πριν από 50 τόσα χρόνια, όταν ήταν ομαδάρχης στην Αγία Παρασκευή, εδώ περίπου στο χώρο που μιλάμε, και ήμουνα τότε μαθητής στην 5η Γυμνασίου ή σημερινή Δευτέρα Λυκείου. Ήταν η τελευταία χρονιά που παρακολουθούσα ομάδα, γιατί την επόμενη μου κυκλαμινάρχης, και θυμάμαι τον ενθουσιασμό που διακατήχε τον Απόστολο Κουτούγια με όσο κριτήριο μπορεί να έχει ένας μαθητής του σχολείου την εποχή εκείνη. Μην ξεχνάμε δε ότι μιλάμε για την περίοδο της δικτατορίας, όπου καταστάσεις εκδηλωτικές ή ενθουσιασμού και άλλα πράγματα δεν ήταν αναμενόμενα στη σχέση με τους ανθρώπους. Στη συνέχεια τον Απόστολο Κουτούγια τον γνώρισα από πολύ πιο κοντά όταν εργάστηκα για 4 χρόνια στη Γραμματεία της Ζωής και καθημερινά βλεπόμασταν και συνεργαζόμασταν. Επίσης, η πιο στενή συνεργασία με τον Απόστολο ήταν τα επόμενα χρόνια, κυρίως το καλοκαίρι του 1975, όταν ως πρωτοετής φοιτητής πλέον συνεργάστηκα μαζί του και ήμουν ομαδάρχης στην κατασκήνωση που ήταν και αυτός αρχηγός για πρώτη φορά στον Παρνασσό. Ήταν ένας άνθρωπος από τον οποίο ξεχύλιζε ο ενθουσιασμός, ξεχύλιζε το ενδιαφέρον για τα παιδιά, είχε ένα χάρισμα μοναδικό στις διαπροσωπικές σχέσεις, είχε μια ευρηματικότητα και κυρίως είχε μια άνεση στην επικοινωνία. Πράγμα πρωτόγνωρο για τα δεδομένα όλων των θρησκευτικών χώρων και κυρίως και του δικού μας. Από τα πολλά που θα μπορούσα να πω για τον Κουτούγια στην κατασκήνωση, από την εμπειρία που είχα, είναι κάτι που με συγκλώνησε και δείχνει την ταπείνωση του ανδρός και το κριτήριό του. Είμαστε μια μέρα στην κατασκήνωση, στην τραπεζαρία, στο τραπέζι μπροστά του αρχηγού και με κάποιον άλλον από τους ομαδάρχες, που δεν υπάρχει λόγος να πω αυτή τη στιγμή το όνομά του, μας λέει το εξής. Όταν μου λέει, μας είπε και στους δύο μάλλον, σκέφτομαι ότι σε αυτό το τραπέζι του αρχηγού είχε καθίσει πριν από μένα ο Γιαννουλάτος με τον Τρακατέλη, που τότε βέβαια ήταν βοηθοί επίσκοποι, δεν ήταν μητροπολίτες και αρχιεπίσκοποι όπως είναι τώρα γνωστό σήμερα. Και με αυτές τις εντυπωσιακές ικανότητες και τα χαρίσματα που είχαν, σε αυτό το τραπέζι που καθόντουσαν αυτοί κάθομαι εγώ, κόβονται τα πόδια μου και δεν ξέρω πώς μπορώ να ανταπεξέλθω σε αυτή την ευθύνη. Αυτή η κουβέντα όταν λέγεται από έναν άνθρωπο ο οποίος είναι υπεύθυνο σε κάτι, και δείχνει πρώτον μια αναγνώριση για ανθρώπους που δεν είναι παρόντες και στους οποίους ο ίδιος προσωπικά δεν οφείλει κάτι, αλλά και οι οποίοι αποτελούν ένα κριτήριο, ένα μέτρο σύγκρισης, και βάζει τον εαυτό του όχι ταπεινόσχημα αλλά με πραγματική ταπεινοφροσύνη, είναι κάτι που όταν το ακούς σε εντυπωσιάζει. Ένα δεύτερο στοιχείο που θέλω να τονίσω για τον Απόστολο Κουτούγια, που δείχνει καταρχήν το ενθουσιαστικό στοιχείο που τον διέκρινε, είναι ένα περιστατικό πάλι που ανάγεται στη δεκαετία του 70. Μετά τη μεταπολίτευση και την έκρηξη διαδηλώσεων, εκδηλώσεων και άλλα πράγματα που συνέβαιναν τότε, και κυρίως μετά την ενοχοποίηση του χριστιανικού μηνύματος που θεωρήθηκε ταυτόσιμο με τη δικτατορία που ήδη είχε παρέλθει, άρχισαν να γίνονται διάφορα πράγματα τα οποία πραγματικά προβλημάτιζαν. Τότε ο Απόστολος ξεκίνησε μία, ας το πούμε έτσι, ιεραποστολική προσπάθεια σε ώρες αιχμής μέσα στην Αθήνα, στο κέντρο του εμπορικού κόσμου. Έτσι λοιπόν μάζευε ομαδάρχες και ομαδόπουλα, μερικούς που είχαν κουράγιο να σταθούν απέναντι στα πράγματα, και έτσι μαζευόμασταν καμιά 50, 60, 70 κατά περίπτωση ομαδάρχες και ομαδόπουλα και κάναμε, όπως λέγαμε, τις εξορμήσεις στην Ομόνοια. Τι γινόταν? Με αντίτυπα της Αγίας Γραφής, με περιοδικά όπως Ζωή, Ζωή του Παιδιού και άλλα περιοδικά και βιβλία που σχετίζονταν με το εκδοτικό έργο της αδελφότητος, μαζευόμασταν κυρίως στις μεγάλες γιορτές Χριστουγέννων στο κέντρο, κυρίως στη Σταδίου και στην Ομόνοια όπως είπα προηγουμένως, και με τραγούδια ψέλνοντας, αλλά κυρίως με τραγούδια ενθουσιαστικά και που έδιναν έτσι έναν παλμό και ενθουσιασμό, μεταφέραμε το χριστιανικό μήνυμα με διάφορες κραυγές, ο Χριστός αρχηγός μας και στρατιώτες εμείς και διάφορα άλλα, και γινόταν ένας πραγματικός χαλασμός κόσμου στην Ομόνοια. Βέβαια αυτό το πράγμα, όπως θυμάμαι, ενθουσίαζε πάρα πολύ τους περαστικούς, και όχι μόνο τους περαστικούς αλλά κυρίως ηλικιωμένους ανθρώπους, οι οποίοι στην έκρηξη μιας αντιθρησκευτικής προπαγάνδας τότε εκάμπτονταν και ερχόντουσαν και μας πλησίαζαν και μας συνέχεραν, έπαιρναν τα περιοδικά, πολλοί έπαιρναν την Αγία Γραφή, πολλά παιδιά ζητούσαν να δουν πού είμαστε και ποιοι είμαστε, και πράγματι υπήρξε μια μεγάλη αναγέννηση και το έργο των ομάδων στη δεκαετία εκείνη. Και μπορώ να πω, γνωρίζοντας και την ιστορία της δεκαετίας αυτής και των επόμενων χρόνων, ότι οι εξορμήσεις αυτές συνετέλεσαν σε μια μεγάλη ανανέωση του δυναμικού μας και κυρίως έδωσαν ενθουσιασμό και αυτό το ιεραποστολικό όραμα που είχε τόσο πολύ ανάγκη ο κόσμος μας στην εποχή εκείνη.
1: Καλησπέρα σας και Χριστός Ανέστη. Κάθε ομάδα πρέπει να έχει έναν ηγέτη, έναν αρχηγό και να πορεύεται μαζί του. Η δική μας είχε τον Απόστολο Κουτούγια. Ο Απόστολος Κουτούγιας είχε το ήθος, τη διάκριση, την υπομονή, την ακεραιότητα, την ταπεινοφροσύνη ταυτόχρονα με τη δυναμική του παρουσία, μα κυρίως την αγάπη που πρέπει να χαρακτηρίζει έναν ηγέτη και τις αποφάσεις του. Μας ενέπνεε ασφάλεια. Στα πρώτα μου βήματα στις χριστιανικές μαθητικές ομάδες το 1978, στάθηκα τυχερός και ευλογημένος συνάμα. Είχα τον Απόστολο Κουτούγια ως αρχηγό. Μα και αργότερα, όταν κλήθηκα να προσφέρω έργο από τη θέση του ομαδάρχη, πάλι τον Απόστολο Κουτούγια ως αρχηγό είχα. Κάθε χρονιά, στην ομάδα και στην κατασκήνωση μαζί του, ήταν σαν την πρώτη χρονιά. Με περιεχόμενο, με ουσία, με χαρά, με ευθύνη, με χαμόγελο, με νυφαλιότητα, με νεύρο όπου χρειαζόταν, με πνευματικό βάθος, βήμα-βήμα μας οδηγούσε όλους κοντά στον Χριστό. Ο Απόστολος Κουτούγιας μας προσέφερε αγωγή και ήθος χωρίς να είναι δάσκαλος. Χάριζε ευλογία και ηρεμία στις ψυχές μας χωρίς να είναι πνευματικός. Μας καθοδηγούσε με αρχές και απόλυτη πειθαρχία χωρίς να είναι στρατιωτικός. Μας νοιαζόταν και μας πονούσε χωρίς να είναι ο φυσικός μας πατέρας. Μας σφράγισε. Με σφράγισε. Με τη ζωή, την πολιτεία και το παράδειγμά του. 36 χρόνια τώρα ως εκπαιδευτικός προσπαθώ να του μοιάσω σε κάποια από τα χαρίσματά του, μα δεν μπορώ. Όλο πίσω μένω και όλο μπροστά μου τον ακούω και τον βλέπω με τα μάτια της ψυχής μου να μου φωνάζει από το θαβόρ όπου βρίσκεται. Έλα, έλα, έλα, έλα. Και έτσι συνεχίζω.

0: 3. Αχιλλείου φωνή.
1: Εμείς ασχολούμαστε με το ωραίο.
2: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Παρουσιάζουμε το εισαγωγικό άρθρο του 15ου τεύχους του περιοδικού Αχιλλείου Πόλης. Το άρθρο φέρει τον τίτλο «Ευρώπη» και υπογράφεται από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου, κύριο Ιερώνυμο. Στο κείμενο που ακολουθεί, ο Σεβασμιότατος καταθέτει σκέψεις και προβληματισμούς για την πορεία της Ευρώπης, τις πνευματικές της ρίζες, τη σχέση της με την Ορθοδοξία και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος ευρωπαϊκός πολιτισμός. Το άρθρο μεταβίβεται όπως δημοσιεύτηκε στο περιοδικό. Καλή σας ακρόαση.

0: Με αξίωσε ο Θεός και έζησα, έστω ως μικρό παιδί, το μοναδικό γεγονός της ένταξης της χώρας μας στην τότε Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Θυμάμαι να παρακολουθώ στην τηλεόραση μαζί με όλη την οικογένεια την ιστορική υπογραφή της συνθήκης ένταξής μας στο Ζάπιο Μέγαρο από τον τότε Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Καραμαλή στις 28 Μαΐου 1979. Το άμεσο επόμενο που θυμάμαι είναι σκληρές αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Πριν βιαστεί κάποιος να βγάλει μηδενιστικά συμπεράσματα ότι πάντα γίνονται τα ίδια, θέλω να τονίσω το γεγονός ότι τότε η πολιτική είχε άλλο ήθος και ο πολιτικός λόγος σαφώς ανώτερη ποιότητα και ουσιαστικό βάθος σε σχέση με τα σημερινά. Υπήρχε αντιπαράθεση επιχειρημάτων, υπήρχε μεθοδολογία παρουσίασης θέσεων και ισχυρισμών, καθώς και σαφής ιδεολογικός προσανατολισμός, ο οποίος αποτελούσε τη λιδία λίθο στην πολιτική και όχι μικροκομματική αντιπαλότητα. Γι' αυτό και όλοι τότε θεωρούσαν αυτονόητη την ενασχόλησή τους με την πολιτική, τη συμμετοχή σε πολιτικές εκδηλώσεις, την διατύπωση απόψεων και θέσεων, την ουσιαστική κριτική των θέσεων των αντιπαρατηθεμένων ή και την αναγνώριση των σημείων στα οποία συνέπιπταν. Ήταν τα πρώτα χρόνια μετά τη δικτατορία, κατά τα οποία κυριαρχούσε ένας αδιανόητος ρομαντισμός στη θέαση της πολιτικής και της καθημερινότητας.
1: Το κυριότερο που θυμάμαι από τις συζητήσεις των μεγάλων τότε ήταν η βεβαιότητα πως η ένταξή μας στην ΕΟΚ διασφάλιζε τη δημοκρατία στη χώρα και αποτελούσε την εγγύηση ότι δεν θα εκδηλωθεί ένα νέο πραξικόπημα. Επίσης, θεωρούσαν ομολογία εκ μέρους της ΕΟΚ ότι το δημοκρατικό μας πολίτευμα είχε εδραιωθεί και ήταν υψηλού επίπεδου. Το αμέσως επόμενο που θυμάμαι να συζητούν οι μεγάλοι σε σχέση με τις συνέπειες της ένταξής μας στην ΕΟΚ ήταν για τα πορτοκάλια. Το τι έβγαινε από αυτή τη συζήτηση και πόσο πραγματική ή ουτοπική ήταν, το διαπίστωσα στα επόμενα χρόνια, όταν τα δύο τότε κρατικά κανάλια, αρχικά ΕΡΤ και Γενεύ, μετά ΕΡΤ 1 και ΕΡΤ 2, έδειχναν συχνά πυκνά τόνους πορτοκαλιών να θάβονται στις χωματερές.

Λίγες μέρες μετά την 1η Ιανουαρίου 1981, ημερομηνία επίσημης ένταξής μας στην ΕΟΚ, διάβασα σε μια πνευματική προοδευτική εφημερίδα ότι η πιο διάσημη γαλλική εφημερίδα υποδέχτηκε την ένταξη της χώρας μας με τον εξής τίτλο: «Καλωσορίζουμε τη χώρα της αρχαιοελληνικής φιλοσοφίας και της βυζαντινής φιλοκαλίας». Αργότερα διάβασα την προσφώνηση του Γερμανού αντικαγκελάριου Ludwig Erhard κατά την υπογραφή της Συνθήκης Σύνδεσης ΕΟΚ Ελλάδας στις 9 Ιουλίου 1961, όταν ξεκινούσε η προσπάθεια ένταξής μας, η οποία διεκόπη στα χρόνια της δικτατορίας και επανεκκίνησε με τη μεταπολίτευση. Είχε πει τότε ο Έρχαρτ: «Βλέπουμε τη χώρα σας ως το λίκνο του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Πώς θα ήταν δυνατόν να συλλάβουμε μίαν ευρωπαϊκή κοινότητα άνευ της Ελλάδος?» Άρα μάλλον δεν μας ήθελαν για τα πορτοκάλια μας στην Ευρώπη.

Γιατί θέλαμε εμείς την Ευρώπη? Ή καλύτερα, ποιος λόγος κυριάρχησε όσο ισχυρός για τον δικό μας ευρωπαϊκό προσανατολισμό? Βεβαίως, ο λόγος ήταν διαφορετικός κατά περιόδους και κατά την ωριμότητα των γενεών. Τελικά, ιδίως από τα μέσα της δεκαετίας του 80 και μετά, μάλλον μοναδικό πρόταγμα ήταν η προσδοκία οικονομικών απολαβών. Κυριαρχήσαμε από προφανή απληστία και προσεγγίσαμε με πλεονεκτική απέτηση, νομίζοντας ότι μας χρωστάνε κιόλας. Πολλά μπορούν να γραφούν, όχι για τα όσα υπόθηκαν εκ μέρους μας, αλλά για τα όσα έγιναν. Μία μόνον παρατήρηση. Δεν θα πάψει ποτέ να με πληγώνει ως ορθόδοξο κληρικό το γεγονός ότι η πατρίδα μου, η Ορθόδοξη Ελλάδα, η μόνη για πολλά χρόνια ορθόδοξη χώρα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναδείχθηκε στα χρόνια της οικονομικής κρίσης με ακριβή στατιστικά στοιχεία και με μηχανισμούς, τίτλους ευρωπαϊκών εφημερίδων, ως η πρωταθλήτρια της διαφθοράς. Η χώρα της αρχαιοελληνικής φιλοσοφίας και της βυζαντινής φιλοκαλίας, αν θυμάται ποια τι είναι αυτά.

0: Η συνθήκη του Μάστριχτ, η συνθήκη της Λισαβόνας, η μετατροπή της ΕΟΚ σε Ευρωπαϊκή Ένωση, οι συνεχείς διευρύνσεις με τη συμπερίληψη νέων κρατών μελών, το κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα, η ενίσχυση των θεσμών του νέου Ευρωκοινοβουλίου, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τα προγράμματα Εράσμους, καθώς και πολλά άλλα που δεν μπορούν να αναφερθούν εξαντλητικά σε ένα εισαγωγικό σημείωμα περιορισμένης έκτασης, αποτελούν πολλά από τα θετικά της Ευρώπης του σήμερα, τα οποία σηματοδοτούν την ενότητά της ευρωπαϊκής μας οικογένειας, χωρίς να ομογενοποιούν παραδόσεις και πολιτισμούς. Το πρόβλημα όμως είναι αλλού. Βρίσκεται, διαφαίνεται και γιγαντώνεται.
1: Δεδομένα παρακμιακά χαρακτηριστικά εξουσιαστικής νοοτροπίας και περιφρόνησης των θεσμών. Όπως η εκτεταμένη διαφθορά, η ελιτίστικη νοοτροπία, οι αποκλειστικότητες και οι αποκλεισμοί, η έλλειψη πίστης στο κοινό ευρωπαϊκό όραμα των ιδρυτών της Ενωμένης Ευρώπης, η ακατάσχετη συνωμοσιολογία, η ελληματική παιδεία, η αδιαλαξία και η έλλειψη ηθικής, ή καλύτερα περιοδικές αποκλίσεις στην πολλαπλώς επικίνδυνη woke ατζέντα, συνθέτουν ένα ευρωπαϊκό γίγνεσθε που δεν ξέρουμε αν θέλει να υπάρχει αύριο. Η Ευρώπη, παρά τις όποιες δυνατότητές της, αυτοκτονεί, γιατί στερείται πνευματικής πηξίδας. Κάνει απέλπιδες προσπάθειες να βρει δρόμο στα σκοτάδια, καθώς δείχνει να αγνοεί το φως. Πληγώνει και πληγώνεται, αγνοούμενη να διαχωριστεί από την ιστορία της και να στηριχθεί στους παραδοσιακούς της πυλώνες, το χριστιανισμό, την ελληνική φιλοσοφία, τον νόμο που στηρίζεται στην ηθική.

Στο παρόν τεύχος, όπως και σε κάθε τεύχος, προσπαθούμε να ψηλαφίσουμε το πρόβλημα, να προβάλλουμε απόψεις, ακόμη και αντιπαρατηθέμενες, να προτείνουμε λύσεις, να δώσουμε βήμα στους ειδικούς, τους επιστήμονες, τους έμπειρους, χωρίς απαραίτητα οι ιδιότητες αυτές να ταυτίζονται στο ίδιο πρόσωπο. Το έχουμε ξαναπεί και θα το λέμε διαρκώς. Δεν ποδηγετούμε, δεν χειραγωγούμε, δεν καθοδηγούμε. Προσπαθούμε να διαλεχθούμε και να φωτίσουμε δρόμους στην εποχή μας, ώστε να βρούμε όλοι μαζί την οδό, τον Χριστό μας.

0: Γι' αυτό και δεν καταλήγουμε σε συμπεράσματα, αλλά παρακαλούμε για διαρκή αναζήτηση, διατυπώνοντας ίσως προτάσεις, χωρίς την ψευδαίσθηση ότι τα ξέρουμε ή τα μπορούμε όλα.
1: Πάντοτε κλείνουμε το εισαγωγικό μας σημείωμα με τις αυτονόητες ευχαριστίες προς τους συντελεστές του κάθε τεύχους. Για το παρόν τεύχος όμως, ας μας επιτραπεί να εκφράσουμε ευχαριστίες προς τους συντελεστές του τεύχους, ιδίως τους πολυσέβαστους αρχιερείς του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου, οι οποίοι διαπημένουν Μητροπόλη στην Ευρώπη και όχι μόνο για τη συμβολή τους στην περιοδική προσπάθειά μας, αλλά για αυτό που είναι και που προσφέρουν.
2: Μία μαρτυρία πίστης σε μία Ευρώπη που δείχνει να στρέφει την πλάτη της στον Χριστό. Λαμπάδες αναμένες που επιμένουν να διαλύουν σκότη και να αντιμάχονται τον ποικιλότροπο σύγχρονο σκοταδισμό. Ποιμένες ενσυνείδητοι που εργάζονται θυσιαστικά στον αμπελώνα του Κυρίου χωρίς βοήθεια πολλές φορές από την Ορθόδοξη Ελλάδα. Αντίθετα, υποχρεωμένοι συχνά πυκνά να πίνουν πικρά ποτήρια αμφισβήτησης και υποσκελισμού από επαγγελματίες Ορθόδοξους, διαφόρων λουμπέν και κατευθυνόμενων ιστολογίων.
1: Που μόνο τη διάσπαση της Ορθοδοξίας επιδιώκουν και τη διχόνοια διαρκώς καλλιεργούν.
2: Σε αυτούς λοιπόν, τους Αγίους Αρχιερείς, που δέχθηκαν να μοιραστούν την εμπειρία τους μαζί μας, καταθέτουμε τον σεβασμό μας και την ευγνωμοσύνη μας, διαβεβαιώνοντάς τους συνάμα ότι κατέχουν μόνιμη θέση στις προσευχές μας και την Αγία Προσκομιδή. Ευγνώμονες ευχαριστίες και προς όλους τους συνεργάτες μας, περιοδικούς ή πιο μόνιμους, καθώς και σε όλους εσάς, τους αγαπητούς μας αναγνώστες, που αφιερώνετε χρόνο και αποδεικνύετε το ενδιαφέρον σας για το περιοδικό μας. Καλή ανάγνωση. Ο Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερώνυμος.

Ακούσατε το εισαγωγικό άρθρο με τίτλο «Ευρώπη» του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου κυρίου Ιερωνύμου, όπως δημοσιεύτηκε στο 15ο τεύχος του περιοδικού Αχιλλείου Πόλης.

Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας για περισσότερες αναγνώσεις, αφιερώματα και εκπομπές από την περιοδική έκδοση Αχιλλείου Πόλης. Για να ξεδιψάμε από τις πηγές της Ορθόδοξης Παράδοσης, της Ιστορίας και του Πολιτισμού.

Η εργατικότητα είναι η μητέρα της καλής τύχης. Ο Θεός καλεί ανθρώπους όταν είναι απασχολημένοι και ο Σατανάς όταν είναι αργή. Τροχός που γυρίζει, το ξέρετε, σκουριά δεν πιάνει. Η εργατικότητα της νεότητος είναι ανάπαυση των γυρατιών. Ξέρετε μια ελληνική παροιμία, αγαπητοί ακροατές, που λέει «Η πέτρα που κυλάει, μούχλα δεν πιάνει». Ο Θεός δίνει τροφή σε κάθε πουλί, δεν τη ρίχνει όμως τη φωλιά του. Η απιστία κάνει τον κόσμο ηθική έρημο. Ο κόσμος είναι μια ερημιά για εκείνον που δεν έχει φίλους. Δεν θα πίστευα στο Ευαγγέλιο εάν δεν μου το έλεγε η Εκκλησία. Διότι το Ευαγγέλιο είναι ο στήλος της Εκκλησίας. Οι άπιστοι είναι πολύ εύπιστοι. Πιστεύουν εύκολα οποιαδήποτε κουταμάρα για να αποφύγουν την αλήθεια του Ευαγγελίου. Το χειρότερο εμπόδιο για το Ευαγγέλιο δεν το αποτελεί η αδυναμία της σάρκας, αλλά η υπερηφάνεια του πνεύματος. Ρίξε τον σπόρο του Ευαγγελίου και δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Ο Θεός κάνει μια πελώρια βελανιδιά από ένα μικρό βελανίδι. Η δύναμη του Ευαγγελίου βρίσκεται στον αναστημένο Χριστό. Ο λόγος του Ευαγγελίου είναι το κρασί του Θεού που φέρνει νυφάλια μέθη στους πιστούς ακροατές.

αλλά επειδή η κίνητρό του ήταν η υπερηφάνεια. Ο Φαρισαίος ήθελε να φανεί στους ανθρώπους, δεν είχε φόβο Θεού. Τόλμησε να σταθεί ενώπιον του Θεού με υπερηφάνεια και αλαζονία, ενώ ο τελώνης στάθηκε μακρόθεν, κτυπώντας το στήθος του και ζητώντας το έλεος του Θεού. Την ώρα που ο τελώνης ένιωθε τις αμαρτίες του και μετανοούσε, ο Φαρισαίος αλαζονικά θεωρούσε ότι ήταν καλύτερος από τους άλλους ανθρώπους. Αυτό που ήθελε δεν ήταν να κοινωνήσει με τον Θεό, αλλά να τον τιμήσουν οι άνθρωποι. Καθώς ο πιστός χριστιανός εισάγεται στη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, καλούμαστε να μιμηθούμε τον τελώνη που έβλεπε τον εαυτό του ως τον χειρότερο των αμαρτωλών και ζητούσε τη συγγνώμη του Θεού. Ας νηστέψουμε, όχι για να μας δουν οι άλλοι, αλλά για να ανοίξουμε δρόμο στον Κύριο. Ας στερηθούμε το κρέας, το ψάρι και τα γαλακτοκομικά, επειδή αγαπούμε τον Θεό και θέλουμε να έρθουμε πιο κοντά Του, αδειάζοντας τον εαυτό μας από τις εγκόσμιες απολαύσεις. Ας αγκαλιάσουμε την νηστεία ως ευκαιρία αυτοπεριορισμού, εγκράτειας και ένωσης. Ας σηκώσουμε τον σταυρό μας, πεθαίνοντας για τον εαυτό μας, ενδυόμενοι τον Χριστό. Δεν τολμούμε να σκεφτούμε ότι είμαστε χριστιανοί αν αρνηθούμε να νηστέψουμε, διότι η άρση του σταυρού μας είναι ο μόνος τρόπος να είμαστε ακόλουθοι του Χριστού. Ας αγκαλιάσουμε την νηστεία, γνωρίζοντας ότι φαίνεται βαριά μέχρι τη στιγμή που θα μπούμε στο στάδιό της. Αλλά άρχισέ την και θα δεις τι φως φέρνει μετά το σκοτάδι, πόση ελευθερία από τα δεσμά, πόση αποδέσμευση από την ασήκωτη ζωή. Εν τέλει, ας θυμόμαστε τα λόγια του Αγίου Ιωάννου του Κασιανού. Οι νηστείες και οι αγρυπνίες, η μελέτη των γραφών, η ακτιμοσύνη και η απόθεση όλων των εγκοσμίων δεν είναι αφεαυτόν η τελειότητα, είναι εργαλεία για την τελειότητα. Διότι η τελειότητα δεν βρίσκεται σε αυτά, κατακτάται δι' αυτών. Είναι άχρηστο λοιπόν να καμαρώνεις για την νηστεία, την αγρυπνία, την ακτιμοσύνη σου, για το ότι μελετάς τη γραφή όταν δεν έχεις επιτύχει να αγαπάς τον Θεό και τους συνανθρώπους σου. Όποιος απέκτησε την αγάπη, έχει τον Θεό μέσα του και ο νους του είναι διαρκώς με Αυτόν.

Ο Άγιος Αχίλιος, ο φωστήρ της Λαρίσης, υπήρξε ο πρώτος Μητροπολίτης της πόλης και συμμετείχε στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο το 325 μετά Χριστόν. Μετά την κοίμησή του, το Ιερό του Λείψανο αποτέλεσε για αιώνες την πηγή αμάτων για τους κατοίκους της Θεσσαλίας. Ο πρώτος ναός του Αγίου οικοδομήθηκε πάνω στο λόφο του Φρουρίου, στο ψηλότερο σημείο της πόλης, εκεί όπου παλαιότερα υπήρχε αρχαίο θέατρο και ναός. Παρά τις καταστροφές από τους επιδρομείς, τους Βουλγάρους του Σαμουήλ που μετέφεραν το Λείψανο στην Πρέσπα και αργότερα τους Οθωμανούς, η μνήμη και η τιμή του Αγίου παρέμειναν άσβεστες. Η επιστροφή των Λείψανων του το 1981 αποτέλεσε σταθμό στη σύγχρονη ιστορία της Λάρισας, επαναφέροντας τον προστάτη στην εστία του.

0: μοναστήρια της Παναγίας στην Κρήτη.
1: Η Ιερά Μονή Γωνιάς παίρνει την ονομασία της ουσιαστικά από τη γεωγραφική της θέση. Ενώ το μοναστήρι είχε το όνομα της εικόνας της Παναγίας, ήταν η Ιερά Μονή Οδηγήτριας, όταν οι μοναχοί ολοκληρώνουν την ανοικοδόμηση της μονής στο χώρο αυτό, ονομάζεται Ιερά Μονή Οδηγήτριας Γωνιάς, ακριβώς επειδή είναι χτισμένη, όπως βλέπουμε, στο τελείωμα του κορμού της Κρήτης και στο ξεκίνημα αυτού του ακροτηρίου που ξεκινά από εδώ, του ακροτηρίου Σπάθα. Είμαστε λοιπόν πάνω σε αυτή τη γωνία γεωγραφικά και έτσι το μοναστήρι ονομάζεται πλέον Ιερά Μονή Οδηγήτριας Γωνιάς από το 17ο αιώνα. Η ιστορία της Μονής Γωνιάς όντως χάνεται στα βάθη των αιώνων. Από τον 9ο αιώνα στο πρώτο μοναστήρι, ερχόμαστε στο 12ο-13ο αιώνα στο μοναστήρι που είδαμε και φτάνουμε εδώ στο 17ο αιώνα, όπου ο Όσιος Βλάσιος ξεκινάει την ανοικοδόμηση της μονής μετά την έβρεση της εικόνος της Παναγίας. Το μοναστήρι έχει δεχτεί πολλές καταστροφές, κυρίως από τους Τούρκους, καθότι υπάρχει σε όλη την περίοδο της τουρκοκρατίας. 5 είναι καταγεγραμμένες στην ιστορία της Μονής και εδώ που βρισκόμαστε είναι μια από αυτές τις σημαδιακές ημέρες, τη 14η Ιουνίου του 1867, όπου οι Τούρκοι φτάνουν εδώ στην Ανατολική Πτέρυγα από τη θάλασσα με ένα πλοίο το οποίο είχε πάνω κανόνια. Κανονιοβολούν λοιπόν το μοναστήρι με σκοπό να το κατεδαφίσουν και υπάρχουν καρφωμένα σε τείχους, όπως βλέπουμε εδώ, διάφορα βλήματα. Από ό,τι λέει η παράδοση, μετά από καμιά νικοσαριά βλήματα, ένα κανόνι έσκασε πάνω στο πλοίο, εξεράγη, και το πλοίο βυθίστηκε στη θάλασσα που είναι μπροστά μας.
2: Άρα αυτό είναι ένα απομεινάρι της ιστορίας.
1: Ακριβώς.
0: Σύμφωνα με την παράδοση, από τον 9ο αιώνα, υπήρχε η Μονή του Αγίου Γεωργίου κοντά στην παραθαλάσσια θέση Μένιες του Ακροτηρίου. Εξαιτίας όμως των συχνών επιδρομών των πειρατών, τον 13ο αιώνα το μοναστήρι μεταφέρεται νοτιότερα, σε ένα ύψωμα πάνω από τη σημερινή Μονή. Εκεί σώζεται μέχρι και σήμερα το παλιό καθολικό.
1: Η ιστορία της Μονής Γωνιάς υπάρχει σε τρεις διαφορετικές περιόδους και σε τρεις διαφορετικούς χώρους. Βρισκόμαστε στο δεύτερο από αυτούς. Ο πρώτος ήταν η θέση Μένιες, όταν έκτισαν οι μοναχοί ένα μοναστήρι αφιερωμένο στον Άγιο Γεώργιο και αποφασίζουν να εγκαταλείψουν το μοναστήρι εκείνο και να έρθουν εδώ, σε αυτόν ακριβώς το χώρο που βρισκόμαστε, και να χτίσουν ένα μοναστήρι αφιερωμένο στην Παναγία. Τούτο το μοναστήρι λοιπόν χτίζεται το 10ο με 13ο αιώνα και ήταν ο χώρος άσκησης των μοναχών για 4 ακόμα αιώνες μέχρι και τον 17ο αιώνα. Στις αρχές του 17ου αιώνος ένας μοναχός, αδερφός της Μονής, ο Όσιος Βλάσιος ο Κτήτορας, όπως αποκαλείται σήμερα, από το σημείο αυτό έβλεπε στο σημείο που βρίσκεται σήμερα το μοναστήρι της Γωνιάς ένα φως τις νυχτερινές ώρες. Ακολούθησε αυτό το φως και βρήκε σε ένα σχήνο, σε ένα θάμνο, την εικόνα της Παναγίας της Οδηγήτριας. Πήρε την εικόνα αυτή, την ανέβασε στο μοναστήρι, εδώ σε αυτό το καθολικό έγινε προσευχή, πήγαν οι πατέρες για ανάπαυση και όταν την επόμενη μέρα ξύπνησαν και ήρθαν στο καθολικό, η εικόνα δεν βρισκόταν εδώ. Τη βρήκαν στο ίδιο σημείο εκεί που ξεκίνησαν να χτίζουν μετά από το όραμα και τη θαυματουργική παρέμβαση αυτή της Παναγίας το μοναστήρι που υπάρχει σήμερα.
0: Ο τοιχογραφικός διάκοσμος του αρχικού ναού διακρίνεται για μια ελεύθερη ζωγραφική αντίληψη αλλά και για τον πλούτο των χρωμάτων. Σώζεται σε κακή κατάσταση κάτω από μεταγενέστερα, αλλεπάλληλα στρώματα ασβέστη.
1: Στον χώρο αυτό σώζεται μόνο το παλαιό καθολικό με κάποιες από τις πολύ σπουδαίες τοιχογραφίες οι οποίες ιστορούνται σε δύο περιόδους, το δεύτερο μισό του 14ου αιώνος και το πρώτο μισό του 15ου αιώνος. Σε συνεργασία με την εφορία αρχαιοτήτων Χανίων ξεκίνησε μια προσπάθεια ανάδειξης του πολύ σπουδαίου τοιχογραφικού διάκοσμου του παλαιού καθολικού της Μονής, ο οποίος ιστορείται σε δύο στάδια. Το πρώιμο, το οποίο ξεκινά από τον 14ο αιώνα, το δεύτερο μισό του 14ου αιώνος, και βλέπουμε ότι πρόσφατα αποκαλύφθηκαν οι συγκεκριμένες τοιχογραφίες με την έγκαιρση του Λαζάρου, με την ζωή του Χριστού και εικόνες από το 12ο. Από ό,τι οι αρχαιολόγοι έχουν επισημάνει, πρόκειται για βυζαντινό τύπο τοιχογραφιών, ο οποίος έχει πολύ σπουδαία χαρακτηριστικά. Βλέπουμε λοιπόν ότι το καθολικό ήταν μικρό για τους πατέρες και έτσι έγινε μια επέκταση αυτού και άνοιξε σε δύο επίπεδα. Μεγάλωσε ο χώρος αυτός και συνεχίστηκε περίπου έναν αιώνα αργότερα ο τοιχογραφικός διάκοσμος. Και βλέπουμε εδώ την εικόνα της γέννησης με την Παναγία στο κέντρο, το Χριστό στα αριστερά της, με τα ζώα της Φάτνης, τους αγγέλους και τα υπόλοιπα στοιχεία. Οι εικόνες αυτές είναι σπουδαίας βυζαντινής τεχνοτροπίας, η οποία ήταν η βάση για τη μεταγενέστερη, πολύ σπουδαία επίσης, κριτική σχολή.

Το 1866, πριν ακόμα ξεκινήσει να παράγεται η ιδέα και να ξεκινήσουν οι επαναστάσεις ουσιαστικά, όπως του Αρκαδίου, του Θερίσου, εδώ στη Μονή Γωνιάς και στο Παλιό Καθολικό, επειδή δεν είχαν πρόσβαση οι Τούρκοι, για να τους δουν δηλαδή, μαζεύτηκαν πολλές προσωπικότητες του νησιού, πολλοί οπλαρχηγοί και με πρωτοστάτες, τους πατέρες της Μονής, Παρθένιο Περίδη και Παρθένιο Κελαϊδή, ορκίστηκαν μέσα στο Παλαιό Καθολικό για να ξεκινήσει η Επανάσταση της Κρήτης. Μετά την απελευθέρωση, ακολούθησε μια περίοδος ειρήνης τουλάχιστον για την Κρήτη, αλλά δεν αργεί να έρθει ξανά ο πόλεμος, ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος με τους Γερμανούς και τη γερμανική κατοχή. Πάλι η Μονή Γωνιάς γίνεται κέντρο αντίστασης, εδώ φιλοξενούνται σύμμαχοι, εδώ γίνονται πολλές από τις συνελεύσεις πάλι τότε. Οι πατέρες της Μονής είναι πρωτοστάτες σε αγώνες και μάλιστα πολύ κοντά στο μοναστήρι, μόλις 10 χιλιόμετρα είναι το Μάλεμε, όπου φτάνουν οι αλεξιπτωτιστές, οι οποίοι πέρασαν πάνω από αυτόν τον ουρανό και έφτασαν μέχρι την Κρήτη και έχουμε την πρώτη μάχη. Οι μοναχοί της Μονής, για αυτή τους την αντίδραση και για αυτή τους την αντίσταση, φυλακίζονται, οδηγούνται στο εκτελεστικό απόσπασμα και από μια παρέμβαση του Μητροπολίτου τότε Κηδωνίας απελευθερώνονται και δεν εκτελούνται. Όμως οι Γερμανοί καταλαμβάνουν αυτό το μοναστήρι, ότι οι μοναχοί πάλι δεν πρόλαβαν να σώσουν και να φυλάξουν και να πάρουν μαζί τους, το καίνε και το καταστρέφουν και γίνεται ένα στρατόπεδο γερμανικό το μοναστήρι, το οποίο σταματά να υπάρχει μετά την αναχώρησή τους και το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Σε όλες αυτές τις καταστροφές και σε όλες αυτές τις επιδρομές δεν σταμάτησε να χτυπάει τούτη η καμπάνα. Το μοναστήρι συνεχίζει την παράδοση και την προσφορά του στην ιστορία, στον τόπο και στους ανθρώπους του. Και να σας πούμε ότι είναι το μεγαλύτερο προσκύνημα της Παναγίας στην Κρήτη.

0: Το κύριο κτίσμα της Μονής είναι ο κεντρικός ναός το καθολικό. Είναι κτισμένος στο μέσο της αυλής. Ο αρχιτεκτονικός του τύπος ανήκει στην ομάδα των απλών τρίκοχων ναών με τρούλο. Αυτός ο αρχιτεκτονικός τύπος κυριαρχεί και στις μονές του Αγίου Όρους.
1: Βρισκόμαστε λοιπόν στο καθολικό, στον κυρίως ναό της Μονής, στον χώρο στον οποίο βρέθηκε το εικόνισμα της Παναγίας της Οδηγήτριας. Το 1619 ο Όσιος Βλάσιος, ο κτήτορας, ξεκίνησε την ανοικοδόμηση του ναού, εφόσον η εικόνα της Παναγίας εδώ επέστρεψε, και το 1634 ολοκληρώθηκε ο ναός. Ο ναός έχει πολλά ενετικά στοιχεία, καθώς κτίζεται την περίοδο εκείνη, και επίσης καθώς τον Όσιο Βλάσιο διαδέχτηκε στην ανοικοδόμηση του ναού ο Βενέδικτος Τζαγκαρόλος, της γνωστής ενετικής οικογένειας, που έχτισαν ακόμη ένα μοναστήρι στην Κρήτη, τη Μονή Αγίας Τριάδος των Τζαγκαρόλων. Προχωρώντας βλέπουμε ότι σώζεται από το 17ο αιώνα το ξυλόγλυπτο τέμπλο, το οποίο βέβαια δεν σώζεται αυτούσιο, και υπάρχουν πολλά τμήματά του τα οποία έχουν τοποθετηθεί σε επόμενες γενναίες και σε επόμενους χρόνους. 5 φορές φαίνεται το τέμπλο να βγήκε και να ξαναμπήκε στη θέση του. Οι πατέρες είχαν έννοια κάθε φορά που στο μοναστήρι μας υπήρχε μια λαιλασία, είτε από τους Τούρκους είτε από τους Γερμανούς, όλα τα κοιμήλια, όπως οι εικόνες, όπως ο αρχιερατικός θρόνος, το τέμπλο, να βγαίνουν και να φυλάσσονται και έπειτα να ξανατοποθετούνται για τη λειτουργική τους χρήση. Δυστυχώς δεν σώζονται όλα τα κοιμήλια της Μονής τα οποία υπάρχουν από την κτήση της, σώζεται όμως η σπουδαιότερη και η μεγαλύτερη στην Κρήτη συλλογή από φορητές εικόνες, για τις οποίες φτάνουν στο μοναστήρι μας αγιογράφοι από όλο τον κόσμο, θέλοντας να αντιγράψουν, να δουν την τεχνική αυτή. Και μπορούμε να πούμε ότι η Μονή Γωνιάς είναι ο εκφραστής της κρητικής σχολής αγιογραφίας. Από τον 17ο αιώνα, αρχές 18ου αιώνος, σώζεται η Παναγία η Κυρία των Αγγέλων που βλέπουμε μπροστά μας. Είναι η εικόνα της μορφής της Παναγίας καθήμενη επί θρόνου δόξης κρατώντας τον Κύριο Ιησού Χριστό, και είναι από τις σπουδαιότερες εικόνες της Παναγίας που βρίσκονται στο νησί μας. Μπροστά από αυτή την εικόνα βλέπουμε πάρα πολλά αναθήματα, πάρα πολλά τάματα που φέρνουν οι άνθρωποι, και όλα αυτά είναι ξεχωριστές παρουσίες της Παναγίας στη ζωή των ανθρώπων.
0: Το Μουσείο της Ιεράς Μονής Οδηγητρίας είναι ένας χώρος θησαυροφυλάκιο που συντηρεί και διατηρεί στην πάροδο των χρόνων σπουδαία κοιμήλια. Σεβάσματα της πίστεώς μας που συνδέουν το παρελθόν με το παρόν, το χθες με το σήμερα.
2: Η ιστορία γράφεται μερικές φορές με πόνο. Ήταν το 1867, στη διάρκεια της Επαναστάσεως, όταν οι Τούρκοι βομβάρδιζαν το μοναστήρι, μία βολίδα πέρασε το παράθυρο και σφινώθηκε στο τοίχο της Μονής. Το 1941, ξέρετε ότι εδώ αποτέλεσε ένα βασικό πεδίο μαχών, κατά τη διάρκεια της μάχης Κρήτης και στη διάρκεια βέβαια της κατοχής, πάρα πολλοί Γερμανοί Ναζί αρχιπριστές σκοτώθηκαν. Προξένησαν μεγάλο πόνο. Εκδίωξαν τους μοναχούς, γιατί ο ηγούμενος και μια ομάδα μοναχών είχαν συμμετάσχει στις επιχειρήσεις εναντίον του εχθρού. Το αποτέλεσμα ήταν να προχωρήσουν σε μεγάλες καταστροφές. Λαιλάτισαν το μοναστήρι με αποτέλεσμα να κάψουν ένα μεγάλο μέρος, μπορούμε να πούμε το σύνολο των καθισμάτων, που βρίσκονται μέσα στο καθολικό. Μόνο δύο στασίδια σώθηκαν, τα οποία τα βρίσκουμε ακριβώς με το που μπαίνουμε αριστερά στο μουσείο. Αυτά τα δύο στασίδια μέχρι και σήμερα αποτελούν ένα βασικό μάρτυρα της ναζιστικής θηριωδίας. Είμαστε περήφανοι που διαθέτουμε μία από τις καλύτερες συλλογές εικόνων της μεταβυζαντινής περίοδου. Δεν είναι μονάχα όμως εικόνες οι οποίες συνθέτουν αυτό το μοναδικό χαρακτηριστικό της εξαιρετικής μουσιακής μας συλλογής. Είναι και άλλα μικρότερα ή μεγαλύτερα αντικείμενα όπως ιερά σχέδια, Ευαγγέλια, Τίμη Σταυρή, εγκόλπια, άμφια, αλλά και διάφορα έντυπα ή χειρόγραφα από τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας μέχρι και σήμερα. Το μουσείο μας περιλαμβάνει μία από τις καλύτερες εικόνες της κριτικής σχολής και δεν είναι άλλη από αυτή του Αγίου Νικολάου, η οποία αποδίδεται στο μεγάλο αυτοσογράφο τον Ανδρέα Ρίζο, το μέσον του 15ου αιώνα. Η εικόνα αυτή διακρίνεται για την έντονη παραστατικότητά της. Μία ιδιαίτερη αξία εικόνα η οποία φυλάσσεται εδώ στο μουσείο μας είναι η εικόνα του μοναχού Νείλου, η οποία ιστορήθηκε στα 1642. Θέμα της ήταν η ιστορία του Ιωσήφ Παγκάλου. Είναι μία σπάνια όσον αφορά το εικονογραφικό τύπο, καθώς παρουσιάζει σε 4 διαφορετικά διαζώματα την ιστορία του Ιωσήφ. Η εικόνα αυτή μπορεί να θεωρηθεί ως ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα της κριτικής σχολής, της σύνδεσης δηλαδή της βυζαντινής παραδοσιακής τεχνοτροπίας με τις δυτικές επιρροές της αναγεννησιακής τέχνης, δηλαδή με το εστιακό βάθος, το πλούτο των χρωμάτων και με την φυσιοκρατική απόδοση των προσώπων και του σώματος. Μία ακόμα εξίσου σημαντική εικόνα είναι του Κωνσταντίνου Παλιοκαπά, ενός λαϊκού ο οποίος και αυτός άφησε ένα πολύ όμορφο τεκμήριο της δουλειάς του. Είναι εικόνα της Σταύρωσης του Σωτήρος Χριστού. Ιστορήθηκε στα 1634, λίγο πριν από την Οθωμανική εισβολή. Το μουσείο αυτό αποτελεί μία παρακαταθήκη, μία διαχρονική υπόσχεση ότι το μοναστήρι είχε παρελθόν, έχει παρόν, έχει και μέλλον.
0: Το χιλιόβρεχτο αυτό μοναστήρι κρατά αναμένη την πίστη και την ελπίδα των αμέτρητων προσκυνητών.
3: Η Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Κυρίας των Αγγέλων Οδηγητρίας Γωνιάς είναι ένα σημείο αναφοράς. Η Παναγία που εδώ αιώνες τώρα ευλογεί και αγιάζει τον τόπο και τους ανθρώπους του, ως οδηγήτρια όπως ονομάζεται το μοναστήρι, οδηγεί μέσα στην αγάπη του Θεού γενναίες γενναιών, καθώς η ιστορία της μονής αυτής χάνεται στα βάθη των αιώνων. Η προσφορά της υπήρξε ουσιαστική και ανεκτίμητη και πολύτιμη καθ' όλη τη διάρκεια της ιστορικής πορείας της. Αν σκεφτεί κανείς ότι 6 φορές αυτό το μοναστήρι καταστράφει ολοσχυρός και αναστήθηκε από την τέφρα του, από την εποχή της Τουρκοκρατίας μέχρι και τους ύστερους χρόνους και καιρούς της γερμανικής περίοδου, αν σκεφτεί κανείς ότι σε αυτό το μοναστήρι φιλοξενήθηκαν ιστορικά γεγονότα, όπως το γεγονός της Εθνοσυνέλευσης της περίοδου της Κρητικής Επαναστάσεως, ότι οι αδελφοί της Μονής στην περίοδο αυτή των διαφόρων κατακτήσεων βασανίστηκαν, σφαγιάστησαν, φυλακίστηκαν από τους κατακτητές ανά τους αιώνες. Και παρόλα αυτά αυτό το μοναστήρι συνέχιζε να ζει και να δίδει τη μαρτυρία της πίστης και της ευσεβίας μας. Νομίζω όλο αυτό δεν μπορεί παρά να είναι μια ορατή απόδειξη της παρουσίας της Παναγίας, η οποία σκέπει και φυλάττει τον τόπο και την μονή μας και την ευρύτερη περιοχή. Και γι' αυτό το λόγο οι άνθρωποι με πολύ σεβασμό και με πολύ συστολή βρίσκονται ως προσκυνητές στην περίπιστο αυτή ιερά μονή, καθώς αισθάνονται αυτή την κληρονομιά και το βάρος των αιώνων.

είναι αυτή η βαθύτερη εσωτερική ανάγκη των ανθρώπων και επίσης είναι αυτό που είπαμε, είναι η παρουσία της Παναγίας, καθώς υπάρχουν και αναρρύθμιτες μαρτυρίες ανθρώπων οι οποίοι μας καταθέτουν πόσο μέσα από τις πρεσβείες και από την παρουσία της Παναγίας μας στη ζωή τους έχουν ωφεληθεί και έχουν στηριχθεί και έχει μεταμορφωθεί η ζωή τους. Ξέρετε, το μεγαλύτερο θαύμα που επιτελείται στις ψυχές των ανθρώπων είναι η εσωτερική τους μεταμόρφωση και αυτό δεν εκφράζεται, είναι ένα βίωμα και μία εμπειρία και εμείς αυτό το βλέπουμε σε βάση πολύ συχνή, σχεδόν καθημερινή σε αυτόν τον τόπο και έτσι μυστικά μέσα στις ψυχές και στις καρδιές των ανθρώπων ομιλεί η παρουσία της Παναγίας μας και τους αγγίζει και τους γαλινεύει και τους στηρίζει, τους παραμυθεί, τους ενισχύει. Όμως υπάρχουν και πολλές ορατές παρουσίες τέτοιων γεγονότων. Θα μπορούσα να μνημονεύσω ένα γεγονός των τελευταίων χρόνων όπου εδώ, όπως ξέρετε, η Μονή λούζεται από την θάλασσα και ένας νέος άνθρωπος εδώ κάτω ακριβώς από το μοναστήρι έκανε ψαροτούφουκο, όπως το λένε, ψάρευε δηλαδή σε ένα αρκετό μεγάλο βάθος. Έτσι λοιπόν του έφυγε το ψαροτούφεκο που κρατούσε και αυτό καρφώθηκε στο κεφάλι του. Ο φίλος του που ήταν μαζί, όταν κατάλαβε ότι αργούσε να βγει από τη θάλασσα, κατάλαβε ότι κάτι συμβαίνει, τον βρήκε λοιπόν σε λιπόθυμη κατάσταση εκεί σε ένα βράχο πάνω, τον έσυρε πάνω, πήγε εδώ στο νοσοκομείο στα επίγοντα και ο χειρουργός ο οποίος τον χειρούργησε, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος, ένας κορυφαίος επιστήμονας, είπε ότι θα έπρεπε να είχε επέλθει ακραία ο θάνατός του και αυτό το παιδί, παρά το ότι δεν ήταν από την περιοχή, ήταν ένας τουρίστας της περιοχής που απλά βρέθηκε εδώ για τις διακοπές του, κάθε χρόνο έρχεται και μετέχει στην Πανήγυρη ως εθελοντής, ως ένα τάμα που έχει κάνει και επίσης, αν θα δει κανείς εδώ τις ημέρες της Παναγίας εορτής, είναι εκατοντάδες εκείνοι οι εθελοντές που έρχονται, κυρίως νέοι άνθρωποι, νέα παιδιά. Είναι φορές που όλοι μας νιώθουμε ότι η γη χάνεται κάτω από τα πόδια μας και ιδιαίτερα βέβαια αυτό το βλέπουμε στους καιρούς μας και στους χρόνους μας όπου υπάρχει μια γενικότερη έτσι, ανατροπή έτσι, και όπου πραγματικά οι άνθρωποι ζουν σε μια κατάσταση απογοήτευσης. Παρ' όλα αυτά όμως μέσα σε όλο αυτό το ζώφο που ζούμε νομίζω ο άνθρωπος που έχει μέσα του πίστη και δύναμη ψυχής αυτός ο άνθρωπος έτσι βρίσκει διέξοδα στα πολλαπλά διέξοδα του.

0: Ένα από τα πιο παλιά μοναστήρια της Κρήτης είναι η Ιερά Μονή Γουβερνέτου. Βρίσκεται περίπου 19 χιλιόμετρα βόρειο-ανατολικά των Χανίων. Είναι χτισμένη σε μια πετρώδη τοποθεσία στην είσοδο του φαραγγιού Αυλάκη. Μοιάζει με ενετικό φρούριο και έχει 4 πύργους στις γωνίες του. Το μοναστήρι χτίστηκε πριν το 1537.
1: Θεωρείται ότι είναι από τα παλαιότερα μοναστήρια της Δυτικής Κρήτης. Ονομάζεται και γουβέρνο, γουβερνέτο, από το γουβέρνο που σημαίνει αρχηγείο, καθότι υπήρχε μια παράδοση ότι διοικούσε τα μοναστήρια της Δυτικής Κρήτης. Και το ύψομα στο οποίο είναι χτισμένο έτσι του δίδει ακόμα περισσότερο αυτήν την έγλη ενός κάστρου, ενός φρουρίου. Χτίστηκε το 1500, 16ος αιώνας, αλλά οι τελευταίες ανακαινήσεις που γίνανε τώρα στο Καθολικό δείξαν ότι προϋπήρχε εδώ κάτι πολύ πριν το 1500, πάνω στο οποίο κτίσανε οι μοναχοί αυτό που βλέπετε σήμερα, σε διάφορες φάσεις βεβαίως.

0: Το παλιό μοναστήρι βρίσκεται κάτω. Ήταν μία σκήτη και είναι και υπάρχει. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Είναι μεν εγκαταλελειμμένη, αλλά στέκει πολύ καλά. Οι μοναχοί ζούσαν εκεί γιατί ο μοναχισμός στην Κρήτη πρωτίστως ήταν σπηλαιωτικός μοναχισμός. Εμείς συνορεύουμε περισσότερο με την Αίγυπτο, με τη Λιβύη όπου γεννήθηκε ο μοναχισμός και γι' αυτό η πρώτη μοναχή και το ιδεώδες του μοναχισμού ήρθε από εκεί. Και μέσω της Κρήτης διαδόθηκε σε όλη τη Βαλκανική. Είμαστε στο όρος Μελέχα, ακροτήρι Μελέχα όπως λέγεται εδώ, της Δυτικής Κρήτης, όπου είναι από μόνο του ένα ασκητικό μέρος, άνυδρο, έρημο, βραχώδες, ό,τι πρέπει για αυτούς που ποθούν την ασκητική ζωή. Τότε όταν χτίστηκε το μοναστήρι αυτό βεβαίως δεν υπήρχαν κάτοικοι στο ακροτήρι, διότι δεν είχε ούτε νερό ούτε και τι να οργώσουν, να καλλιεργήσουν, καθότι είπα ότι είναι βραχώδες το μέρος εδώ. Έτσι λοιπόν έχει πολλά σπήλαια τα οποία κατοικήθηκαν από νωρίς από μοναχούς. Και έτσι ονομάστηκε στη συνέχεια από το λαό μας το Άγιον Όρος της Δυτικής Κρήτης. Το μοναστήρι αυτό κτίστηκε έπειτα από την εγκατάλειψη της Κρήτης που προήλθε από τις αλλεπάλληλες επιθέσεις των πειρατών. Έτσι οι μοναχοί ήρθαν εδώ πάνω, χτίσαν το μοναστήρι, το κτίσαν σε αυτή την περιοχή για να μην είναι θεατό από τη θάλασσα. Όπως βλέπετε έχει φρουριακό σχέδιο. Τώρα σώζονται 3 πύργοι, αλλά είχε 5 πύργους. Δεν υπήρχαν εξωτερικά παράθυρα. Ήταν ένα καθαρό φρούριο. Η εποχή που εκτίστηκε δηλαδή, το μοναστήρι μας είναι στην εποχή της Ενετοκρατίας. Γι' αυτό και τα στοιχεία που έχει γενικά το μοναστήρι είναι ενετικά στοιχεία. Βέβαια οι μοναχοί που το κτίσανε, αυτοί ήσαν οι δημιουργοί και οι εργάτες και οι αρχιτέκτονες, δημιούργησαν ένα μοναστήρι ταπεινό, στα μέτρα της περιοχής, με τα υλικά της περιοχής που είναι πέτρα και χώμα.
1: Αυτό που παρατηρούμε στην πρόσωψη του καθολικού είναι κάποια πολύ ιδιαίτερα στοιχεία, είναι ενετικά στοιχεία. Πώς προέκυψαν αυτά?
0: Πράγματι τα στοιχεία εδώ μπροστά όπως τα βλέπουμε ιδίως είναι εμφανώς ενετικά. Αποτελούν θα λέγαμε στοιχεία μνήμης των όσων περάσαν οι μοναχοί κάτω στο παλαιό μοναστήρι, στη Σκήτη όπου ζήσαν και διώκοντο από τους πειρατές. Όταν ήρθαν εδώ, λαξεύσανε τα πρόσωπα των πειρατών για να θυμούνται το τι περάσανε, τους διωγμούς και τα βασανιστήρια από τους πειρατές και για να έχουν αυτή την ενθύμηση διαχρονικώς, λαξεύσανε τα πρόσωπά τους στην πρόσωψη εδώ της Μονής. Αλλά έχει όμως και άλλες διαστάσεις αυτή η ερμηνεία που μπορεί να δοθεί στα πρόσωπα αυτά. Παίρνει άλλες διαστάσεις. Παραδείγματος χάρη, τον μοναχό δεν σταματάει να τον διώκει ο πειρασμός, όπως και τον κάθε άνθρωπο. Είναι η προσωποποίηση δηλαδή των πειρασμών, του διαβόλου, που ενοχλεί τον άνθρωπο. Θέλει να τον αποπροσανατολίσει από τον αιώνιο προορισμό του. Και συγχρόνως βλέπετε συνήθως τα κυονόκρανα βρίσκονται στην κορυφή. Το κυονόκρανο στολίζει την κορυφή. Αυτό είναι ανάποδα, γιατί συμβολίζει συγχρόνως ότι οι κολόνες αυτές είναι η εκκλησία που πατάνε τους πειρασμούς, πατάνε το διάβολο, γιατί είναι τόπος της χάριτος του Θεού.
2: Ως ιδρυτής της Μονής θεωρείται ο Άγιος Ιωάννης ο Ερημίτης. Έζησε σε μία σπηλιά μέσα στο φαράγγι Αυλάκι. Για να φτάσει κάποιος εκεί, κατηφορίζει ένα πλακόστρωτο μονοπάτι. Μετά από 20 λεπτά κατάβασης, συναντά το σπήλαιο της Παναγίας της Αρκουδιώτισσας.
3: Εδώ είναι το σπήλαιο της Παναγίας της Αρκουδιώτισσας. Είναι ο πρώτος σταθμός πηγαίνοντας προς το καθολικό, το αρχαίο μοναστήριο, που έζησε ο Άγιος Ιωάννης ο Ερημίτης. Εδώ υπάρχει ένας σταλαγμίτης, ο οποίος είναι λαξευμένος στη μορφή μιας αρκούδας, διότι ήταν τόπος λατρείας της θέας Άρτεμις, με τη μορφή της αρκούδας, όπως γινόταν και στην περιοχή της Βραβρώνας.
2: Συνεχίζοντας την πορεία μέσα στο φαράγγι, ο επισκέπτης προσκυνητής, μετά από 40 λεπτά, φτάνει στο αρχαίο μοναστήρι.
4: Ο Άγιος Ιωάννης ο Ερημίτης έζησε, διάλεξε αυτό το μέρος, ασκήτευσε και τελείωσε τη ζωή του εδώ. Ξεκίνησε με μια ομάδα μοναχών από την Αίγυπτο, στη συνέχεια πήγανε στην Κύπρο, μαζεύτηκαν κι άλλοι μοναχοί, πέρασαν από την Ατάλεια της Μικράς Ασίας, γίνανε όλοι μαζί 99 και διαλέξανε να έρθουν στην Κρήτη, σε μια περιοχή που λέγεται Αζωγυρές, εκεί εγκατασταθήκανε η ομάδα των 99 μοναχών. Ο Άγιος Ιωάννης Ερημίτης πήρε την άδεια να ζήσει μοναχός του. Διάλεξε αυτόν τον τόπο επειδή ήταν απομονωμένος. Η σπηλιά που είναι εδώ παραπάνω είναι το μέρος όπου έζησε και άφησε την τελευταία του πνοή ο Άγιος Ιωάννης Ερημίτης, ο οποίος, όπως λέει η παράδοση, από την κακουχία και από την δυσκολία εδώ του τόπου, ήταν σκυφτός, έμοιαζε σαν θηρίο. Γι' αυτό κάποια στιγμή ένας βοσκός, ο οποίος κυνηγούσε, με το τόξο του στόχευσε τον Άγιο Ιωάννη τον Ερημίτη και τον τραυμάτισε θανάσιμα. Ο Άγιος σύρθηκε μέσα στη σπηλιά, στο βάθος της σπηλιάς, όπου και άφησε την τελευταία του πνοή. Ο βοσκός τον ακολούθησε και όταν κατάλαβε ότι δεν ήταν θύραμα αλλά κάποιος Άγιος άνθρωπος, ειδοποίησε και τους κατοίκους της γύρω περιοχής και όλοι αναγνωρίσαν στον πληγωμένο αυτό άνθρωπο ότι ήταν ένας πραγματικά άνθρωπος ο οποίος είχε αφιερώσει τη ζωή του στο Θεό και τον τίμησαν σαν να ήταν Άγιος. Κατόπιν μοναχοί ήρθαν εδώ, αποφασίσαν να αφιερώσουν τη ζωή τους στον Άγιο Ιωάννη τον Ερημίτη, εγκατασταθήκαν εδώ και σιγά σιγά αρχίσαν να εκτίζουν τα κελιά και χώρους όπου μπορούσαν να μείνουν και έγινε αυτό το μοναστήρι που βλέπουμε, το οποίο αποτέλεσε το κέντρο του μοναχισμού της περιοχής του Ακρωτηρίου.

0: Κρήτη είναι ένα πέρασμα και συγχρόνως είναι ένας κρίκος που ενώνει την Ανατολή με τη Δύση. Γι' αυτό έχει στοιχεία από όλες τις περιοχές. Από την Αίγυπτο, από την Δύση, από την Ανατολή, από τα ίδια τα σπλάχνα της Ορθοδοξίας, όπου έχει τη δυνατότητα πάντοτε η Ορθοδοξία να προσαρμόζεται και να προσαρμόζει.
1: Η προσφορά της Μονής είναι συνυφασμένη και με την Επανάσταση του 1821. Και όχι μόνο, η ιστορία της είναι πολύ μεγάλη.
0: Όπως όλα τα μοναστήρια της Ορθοδοξίας, παντού από την Κύπρο και την Κρήτη και όλα τα νησιά μας και όλον τον Ελληνισμό, όπου υπήρξαν και υπάρχουν μοναστήρια, υπήρξαν προπύργια της ελευθερίας. Γιατί το κατεξοχή νόημα, μήνυμα της Ορθοδοξίας είναι η ελευθερία. Η ελευθερία του ανθρώπου από τα δεσμά της δουλείας, της αμαρτίας. Γι' αυτό δεν μπορεί να δεχτεί ένας άνθρωπος ορθόδοξος οποιαδήποτε δεσμά. Η στέρηση της ελευθερίας είναι στέρηση της δυνατότητας του ανθρώπου να ομοιάσει με τον Θεό. Και το μεγαλύτερο δώρο που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο είναι αυτό της ελευθερίας. Να κάνει ό,τι θέλει. Αλλά και να υποστεί τις συνέπειες της ελευθερίας του, των ελεύθερων επιλογών του. Γι' αυτό τα μοναστήρια μας δεν μπορούσαν να είναι διαφορετικά από αυτό που η μοίρα τα όρισε να είναι, δηλαδή προπύργια της ελευθερίας των αγώνων για την ελευθερία του έθνους, του γένους μας. Έτσι λοιπόν και το μοναστήρι αυτό έδωσε όχι υλικά μόνο, αλλά κυρίως το έμψυχο υλικό του, στην ελευθερία του τόπου, σε όλους τους αγώνες και τις επαναστάσεις που έγιναν διαχρονικά σε αυτόν τον τόπο, στο νησί μας, στα Χανιά μας και έτσι και στην Τουρκοκρατία, που η αντίπεινα το 1821 ιδιαίτερως ήταν σκληρή προς το μοναστήρι. Σφαγιάστηκαν οι μοναχοί, έκαψαν το μοναστήρι, ερημώθηκε ο τόπος, αλλά μέσα από τη στάχτη και πάλι αναδύθηκε η ζωή όταν το επέτρεψε ο καιρός και η χρόνη και ο Θεός και ξαναεπαναβίωσε το μοναστήρι το αρχαίον κάλος του για ένα μακρύ διάστημα, έως ότου και πάλι έζησε την παρακμή, μέχρι που ήρθε η αδελφότητά μας και προσπαθεί και πάλι να το επαναφέρει στην παλιά του δόξα, στην παλιά του έγλη, να αποκτήσει και πάλι ζωή για να μπορεί και να συνεχίσει και στην νέα χιλιετία που εισήλθαμε τη μαρτυρία της Ορθόδοξης πίστης και τον αγώνα να είναι ο άνθρωπος και να παραμείνει ελεύθερος.
1: Ωστόσο, υπέστη καταστροφές και κατά την μάχη της Κρήτης.
0: Τα Χανιά είχαν τότε το προνόμιο να έχουν έναν επίσκοπο, μια μεγάλη μορφή της Εκκλησίας, τον Αγαθάγγελο Ξηρουχάκη, ο οποίος είναι θαμμένος εδώ, στο μοναστήρι, στην αυλή, και υπήρξε αδελφός της Μονής και βοήθησε πάρα πολύ και στην αντίσταση εδώ των ανθρώπων της περιοχής έναντι των Γερμανών, τόσο όσο και στην απελευθέρωση εχμαλώτων από την Αγιά, όπου τους πήγαιναν για την εκτέλεση. Και είναι γνωστή η προσφορά και η μαρτυρία του Αγαθαγγέλου Ξηρουχάκη και των αδελφών της Μονής εκείνη την εποχή απέναντι στους κατακτητές, στους εισβολείς μάλλον Γερμανούς. Το μοναστήρι πάλι επέρασε δεινά επί των ημερών των σκοτεινών εκείνων, αλλά και πάλι μέσα από τη στάχτη τη νέα, την τελευταία που δημιουργήθηκε, αναγεννήθηκε και προχώρησε στην ιστορία. Εδώ δίπλα υπάρχει ένα μνημείο το οποίο στήθηκε εις ανάμνηση όλων εκείνων που εκτελέστηκαν από την περιοχή, ανθρώπων του ακροτηρίου, εις αντίπεινα των όσων έπραξαν οι άνθρωποι της περιοχής μαζί με τους μοναχούς και τους ιερείς, σύσσωμος ο λαός μας εναντίον των κατακτητών.
1: Το μοναστήρι, πέρα από την προσφορά του στους αγώνες του ελληνικού έθνους, έχει και κοινωνική προσφορά στις μέρες μας.
0: Πάντοτε ο μοναχισμός, ο ορθόδοξος μοναχισμός, υπήρξε μοναχισμός σιγής αλλά και πνοής και έμπνευσης και προσφοράς. Υπάρχουν άνθρωποι με χαρίσματα πολλά και εμπνέουν και εμπνέονται. Έτσι και εμείς ως αδελφότητα αποφασίσαμε να δοθεί μια μαρτυρία όχι δική μας αλλά της Εκκλησίας. Να δημιουργηθεί ένα κέντρο απεξάρτησης σε έκταση της Μονής με πρόγραμμα στεγνό και κλειστό. Δεν το αφήσαμε ποτέ αυτό το όραμα, ήδη έχουμε κάνει τη μελέτη και βρισκόμαστε στην αρχή της δημιουργίας του έργου που ευχόμαστε ο Θεός να το ευλογήσει και η Παναγία. Αυτό είναι το ένα όραμα. Ένα που πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια πολλών γιατρών Άλλο είναι στο κέντρο της πόλης, είναι η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στους ανθρώπους και είχαμε ένα κίνητο εγκαταλελειμμένο στην πόλη, το οποίο προσπαθήσαμε να το αξιοποιήσουμε και με τη βοήθεια δεκάδων ιατρών, οι οποίοι εθελοντικά προσφέρουν τις ώρες και τον χρόνο τους και την επιστήμη τους, πηγαίνουν εκεί, σε αυτό το ανακαινισμένο ιατρικό κέντρο και δίδουν παρηγοριά και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε πάνω από 1000 ανθρώπους. Και συγχρόνως μία ομάδα ψυχολόγων παρέχει μία ψυχολογική υποστήριξη σε ανέργους και άλλους ανθρώπους.

0: Μπορεί να γίνονται και άλλα πράγματα που είναι καλύτερα να μείνουν στην αφάνεια και να τα γνωρίζει ο Θεός.
1: Ωστόσο, δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε στην προσφορά, στο έργο του πατέρα Σοφρόνιου που φιλοξενείται στη μονή σας. Θέλετε να μας πείτε τι ακριβώς κάνει αυτός ο μοναχός?
0: Ναι. Ο κάθε μοναχός είναι, όπως και ο κάθε άνθρωπος, μια ιδιαίτερη περίπτωση. Και ο πατήρ Σοφρόνιος είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Και είναι μια ευλογία του Θεού στο μοναστήρι. Ο πατήρ Σοφρόνιος είναι τρίτης γενιάς Ελληνοαμερικάνος από τη Νέα Υόρκη. Το πώς βρέθηκε εδώ, ίσως καλύτερα θα σας το πει εκείνος. Αυτός πράγματι και εκ μέρους όλων μας, και αυτό είναι το διακόνημά του, δηλαδή η εργασία που έχει, του έχει ανατεθεί από τους αδελφούς, είναι να στηρίζει ανθρώπους μέσα από το ίντερνετ. Ο πατήρ Σοφρόνιος έχει μια σπάνια ασθένεια, αυτή του Hawking, και δεν μπορεί να μιλήσει, δεν μπορεί να κινηθεί, το μόνο που κινεί είναι τα βλέφαρα. Και υπάρχει ένα σύστημα από την Αμερική το οποίο μας έφεραν και γράφει στον υπολογιστή με τα μάτια και επικοινωνεί μέσω email και δημιουργεί σχέσεις επικοινωνίας με ανθρώπους που βρίσκονται στην ίδια κατάσταση, με ανθρώπους που έχουν λόγω απελπισίας και στενοχωρίας και θλίψεων της ζωής τάσεις αυτοκτονίας, και τους αποτρέπει και τους μιλάει και τους παρηγορεί.
2: Η άδεια να μιλήσουμε και να γνωρίσουμε τον πατέρα Σοφρόνιο μας δόθηκε από τον ηγούμενο της Μονής, τον Γέροντα Ειρηναίο. Ζητήσαμε να μάθουμε από τον πατέρα Σοφρόνιο πώς πήρε την απόφαση να γίνει μοναχός και τι ήταν αυτό που έγινε η αιτία να αλλάξει η ζωή του μέσα σε μία στιγμή. Πληκτρολογώντας με το βλέμμα του, μας άφησε να γνωρίσουμε ότι όλα ξεκίνησαν από ένα προσκύνημα στο Άγιον Όρος. Όπως ο ίδιος γράφει, «Είχα την επιθυμία να επισκεφθώ το Άγιον Όρος πιο πολύ από περιέργεια. Πού να ήξερα ότι μετά από 3 μέρες στο περιβόλι της Παναγίας θα άλλαζε η ζωή μου 180 μοίρες. Περιμένοντας την Ουρανούπολη, ένας φίλος μου έδειξε την κορυφή του Άθωνα και κατά ένα περίεργο πράγμα με πήραν τα κλάματα. Φτάσαμε στις Καριές και προσκυνήσαμε την εικόνα της Παναγίας. Έκανα μετάνοια και δεν μπόρεσα να σηκωθώ. Έκλαιγα ασταμάτητα χωρίς να ξέρω το γιατί. Μέσα από το ποτάμι των δακρύων ένιωθα να συντελείται μία αλλαγή μέσα μου. 3 χρόνια μετά άφησα τον κόσμο και έγινα δόκιμος εδώ. Ταυτόχρονα ως δόκιμος παρουσιάστηκε η ασθένειά μου. Διαγνώστηκε ALS, μια ανίατη ασθένεια. Η ασθένειά μου ήταν η αφορμή που μου χαρίστηκε το μέτρο να μπορώ να καταλαβαίνω τον ανθρώπινο πόνο. Και έχω παράλληλα την ευλογία από τον γέροντά μου να επικοινωνώ μέσω υπολογιστή με άλλους ασθενείς που υποφέρουν σε όλο τον κόσμο. Γενικά οι άνθρωποι που περιφρονούν τον Χριστό βιώνουν πιο έντονα τον πόνο, τη δυστυχία, το φόβο και τη μοναξιά, επειδή είναι χωρίς την παρηγοριά του.
0: Σε μια εποχή που οι άνθρωποι συζητούν την αυθανασία, που θέλουν να παρετούνται από τη ζωή, να εξαρτώνται από φάρμακα, από ουσίες, είναι άλλοι που πάνω στο κρεβάτι παλεύουν και οι πάλι τους είναι αναμέτρηση συγχρόνως με το θάνατο αλλά και κήρυγμα ζωής. Η νίκη ή ανήκει στη ζωή και στην ελπίδα, η οποία όχι δεν πεθαίνει, αλλά για εμάς τους χριστιανούς έχει μορφή και έλαβε σάρκα και οστά και λέγεται Ιησούς Χριστός. Δεν είναι μια ιδέα. Αυτό κηρύσσει με τον τρόπο του πατήρ Σοφρόνιος. Και αυτό δίδει και σε εμάς εδώ που δήθεν είμαστε γης, ας πούμε, και όποτε μπαίνουμε εκεί μέσα, στο κελί του, αντί να τον παρηγορήσουμε, μας παρηγορεί.
1: Οι επαφές που κρατά δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι από όλες, από όλα τα μέρη του κόσμου.
0: Βέβαια.
1: Στη σύντομη επίσκεψή μας εδώ στο μοναστήρι Γουβερνέτου είδαμε πολύ κόσμο από διάφορα μέρη της γης. Είναι ένα μοναστήρι το οποίο ενώ βρίσκεται σε έναν τόσο απομακρυσμένο και δύσκολο χώρο, ο κόσμος έρχεται και το βρίσκει, το ανακαλύπτει θα έλεγα.
0: Αυτό όμως για μας είναι μία πρόκληση. Έρχονται διψασμένοι όλοι αυτοί οι άνθρωποι και απογοητευμένοι. Η Ορθοδοξία, η χώρα μας αυτή, προδομένη, η οικονομικώς διαλυμένη, έχει ανεξάντλητα κοιτάσματα παραδόσεων, ήθους, ιστορίας. Οι πέτρες της μιλούν, τα πάντα μιλούν σε αυτή τη γη, σε αυτόν τον τόπο, σε αυτή τη φλούδα που λέει ο Ελίτης. Λοιπόν, νομίζω ότι οι άνθρωποι αυτοί κάτι ψάχνουν και συγκινούμε πάρα πολύ όταν οι ξένοι και όχι οι δικοί μας, όταν μπαίνουν στο φαράγγι και εισέρχονται προς το μοναστήρι μας, λένε ότι κάτι νιώθουν, ότι κάτι αισθάνονται. Και αυτό που αισθάνονται και αυτό που νιώθουν είναι τα πατήματα και οι ανάσες αυτών που υπήρξαν πριν από μας.
1: Υπάρχει κόσμος που βιώνει δύσκολα. Το δικό σας μήνυμα σε αυτούς τους ανθρώπους ποιο είναι?
0: Οι δυσκολίες παρέρχονται. Η ζωή αυτή, λέει στο Ευαγγέλιο, είναι αγώνας, θλίψη. Θα έχουμε, λέει ο Χριστός, θλίψη σε αυτόν τον κόσμο. Έτσι είναι η ζωή. Εμείς την δημιουργήσαμε έτσι. Ολόκληρη δημιουργία είναι τόσο όμορφη. Να γεμίσουμε αισιοδοξία από αυτό που ήδη έχουμε στο χέρι μας, που είναι η ζωή, που είναι ένα δώρο. Να είμαστε σταθεροί στη ζωή, χαμογελαστοί. Να έχουμε και να δίνουμε κουράγιο και να μένουμε προσκύνητοι, όρθιοι.
1: Όρθιοι απέναντι σε τι?
0: Όρθιοι απέναντι σε οτιδήποτε μας βρίσκει, στην αρρώστια, στη δυσκολία, την οικονομική. Δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Δεν υπάρχουν αδιέξοδα, ιδίως στον άνθρωπο που έχει Θεό. Χωρίς Θεό, λέει ο Ντοστογεύσκη, όλα επιτρέπονται. Όταν υπάρχει ο Θεός, υπάρχει φως, υπάρχει ελπίδα. Όταν δεν υπάρχει ο Θεός στη ζωή μας, τότε κάνουμε την κόλασή μας. Να αγαπάμε και να συγχωρούμε. Και πάνω απ' όλα να χαμογελάμε. Να είμαστε άνθρωποι χαράς. Θυμάμαι που έλεγε ο Γέροντας Παΐσιος ότι στο μέλλον το μεγαλύτερο κήρυγμα, η μεγαλύτερη προσφορά των χριστιανών, αυτών που θα είναι αληθινά βιωματικά χριστιανοί, θα είναι να χαμογελούν σε έναν κόσμο ο οποίος μονίμως θα θλίβεται και μονίμως θα χάνεται στις σκοτούρες και στα βάσανα της καθημερινότητας. Να χαμογελούμε και να δίνουμε ελπίδα παντού.

δεύτε πιστοί σήμερον χωρίαν επικροτήσαντες, ευσεβώς πανηγυρίσομεν και των Αγίων πάντων την ένδοξον και σεβάσμιον μνήμην εν δόξος τιμήσομεν, λέγοντες «Χαίρετε, Απόστολοι ένδοξοι, προφήτε και μάρτυρες και ιεράρχε, χαίρετε ο Σίων ο Δήμος και των δικαίων, χαίρετε τιμίων γυναικών ο χορός και Χριστόν υπέρ του κόσμου πρεσβεύσατε, νίκα στο βασιλεί κατά βαρβάρων δωρήσαστε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος». Εκέκραξαν οι δίκαιοι και ο Κύριος εισήκουσεν αυτόν, συν προφήτες Απόστολοι, συν οσίης διδάσκαλοι, συν ιερομάρτηση πάντες δίκαιοι, και γυναικών εαθλήσασε και πόθο ασκήσασε των Αγίων υπληθείς και δικαίων τα τάγματα, εφημίστωσαν ιερές μελωδίες, ως της άνω βασιλείας κληρονόμη, ως παραδείσου οικίτορες.

0: ευχή του Ευαγγελίου. Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Λάμψε μέσα στις καρδιές μας, φιλάνθρωπε Κύριε, το καθαρό φως της θεογνωσίας Σου και άνοιξε τα μάτια της διανοίας μας για να κατανοήσουμε τα ευαγγελικά Σου μηνύματα. Βάλε μέσα μας και τον φόβο των Αγίων εντολών Σου για να κατανικήσουμε όλες τις σαρκικές επιθυμίες και να ζήσουμε πνευματική ζωή και να σκεφτόμαστε και να κάνουμε όλα εκείνα που αρέσουν σε Σένα, γιατί Εσύ είσαι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων μας, Χριστέ και Θεέ μας, και απευθύνουμε δοξολογία σε Εσένα μαζί και στον Άναρχο Πατέρα Σου και στο Πανάγιο και Αγαθό και Ζωοποιό Σου Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και εις τους ατελείωτους αιώνες. Αμήν.
1: Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Ο Κύριος βρίσκεται στην Καπερναούμ. Ματθαίος 4,13-16 και Λουκάς 4,31. Αφού αναλύσαμε τα χωρία, μπαίνουμε τώρα στο κοινωνικό θέμα, το Μέγα Φως. Ο λαός, ο καθήμενος εν σκότη και σκιά θανάτου, είδε φως μέγα. Οι άνθρωποι του κόσμου αυτού, οι οποίοι έρχονται και παρέρχονται, είναι μικρά και μεγάλα φώτα. Οι μικροί άνθρωποι είναι μικρά φώτα. Οι μεγάλοι είναι μεγάλα φώτα. Όπως στον ουρανό, οι αστέρες έχουν διαφορετική λαμπρότητα, έτσι και οι άνθρωποι επάνω στη γη. Αστήρ αστέρος διαφέρει εν δόξη. Για να αντιληφθούμε το μέγα φως, το μεγαλείο του φωτός του Χριστού, θα συγκρίνουμε αυτό με τα άλλα φώτα του κόσμου αυτού, τα έμψυχα και τα άψυχα. Για να γίνει η σύγκριση, πρέπει να γίνει η ανάπτυξη της δυναμικότητας των κοσμικών υλικών και πνευματικών φώτων και κατόπιν του μεγάλου φωτός η αξία. Μέρος πρώτον. Κοσμικά φώτα. Με τη φράση αυτή εννοούμε το υλικό φως και το φως της διάνοιας. Πρώτον, το υλικό φως. Φανταστείτε ότι τώρα είναι νύχτα και κάποιος σκοτεινός χώρος φωτίζεται από ηλεκτρικούς λαμπτήρες 20, 30, 50, 100 κλπ. Κεριών. Όχι μόνο θα κινούμε πόδια και βλέμματα βαδίζοντας ελεύθερα, αλλά και η καρδιά μας θα γέμιζε από χαρά και αγαλίαση, ώστε το υλικό φως δίδει κίνηση στα πόδια και στα βλέμματα, χαρά στην καρδιά. Ας βγούμε από τον χώρο αυτό, όταν υπάρχει νύχτα σεληνόφωτος, ιδίως κατά τον Αύγουστο και κατά τον Ιανουάριο. Τι γοητεία στα μάτια και στην ψυχή είναι το ασημένιο της σελήνης φως. Ας περιμένουμε να ανατείλει ο μάγος της ημέρας, ο ήλιος. Τι λαμπρότητα, τι μαγεία. Ζωή, χαρά και κίνηση είναι τα μεγάλα του χαρίσματα. Να το φως του ηλεκτρισμού, της σελήνης, του ήλιου. Παρόλα τα χαρίσματα αυτά, το φως αυτό είναι περιορισμένης έκτασης, διότι του μεν ηλίου επεκτείνεται από το ένα ημισφαίριο του φεγγαριού λιγότερο και των ηλεκτρικών λαμπτήρων ακόμη λιγότερο. Ο θερμικός θάνατος καθιστά αυτά και πρόσκαιρα. Θα έλθει η μέρα όταν όλα αυτά θα σβήσουν. Ανώτερο των υλικών φώτων φαίνεται και είναι, από κάποια άποψη, ο νους. Δεύτερον, το φως της διάνοιας. Ο άνθρωπος με το μυαλό του κατόρθωσε να δει αστέρια πολύ μακρινά, των οποίων το φως φθάνει στη γη μετά από διάστημα δεκάδων ετών, δεδομένου ότι το φως διατρέχει 300.000 μέτρα το δευτερόλεπτο. Επίσης, κατόρθωσε να δει μικροοργανισμούς που βρίσκονται πάρα πολύ κοντά και είναι μικροσκοπικότατοι, ώστε χίλιοι από αυτούς να κάθονται πάνω σε μία αιχμή στην άκρη της βελόνας. Το ανθρώπινο μυαλό εκμηδένισε τις αποστάσεις. Έγινε κυρίαρχο του αέρα με τα αεροπλάνα, με τα υποβρύχια του βυθού των ωκεανών, με τους κολοσσούς της επιφάνειας της θαλάσσης. Τροποποιεί, συνδυάζει του νόμους της φύσης, εφευρίσκει νόμους του πνεύματος, ώστε να προβλέπει εκλήψεις και κινήσεις ηλίου και σελήνης, να τεμαχίζει ψυχολογικά τον άνθρωπο και γενικώς να δημιουργεί το νεότερο τεχνικό πολιτισμό, το οποίο τα θαυμαστά αποτελέσματα βρίσκονται σε κάθε βήμα μπροστά στα μάτια μας. Ώστε να το φως το οποίο μεταλαμπαδεύει η διάνοια του ανθρώπου. Μπαίνει στα μυστήρια της φύσεως, μικραίνει τις αποστάσεις. Το μέλλον με τις προβλέψεις το κάνει παρόν. Επωφελείται από το παρελθόν, ξεσκεπάζει κάτω από τα μάτια τους γύρω και τους κόσμους που είναι μέσα μας, μικροσκοπικούς και αόρατους. Παρόλα αυτά, το ανθρώπινο μυαλό δεν κατορθώνει να μπει μέσα και να φωτίσει και να χαροποιήσει και γενικώς να ικανοποιήσει τους βαθύτατα ανθρώπινους πόθους και αναστεναγμούς. Ο τεχνικός πολιτισμός από μιας απόψεως, αντί να ανακουφίζει, δημιούργησε βάρη κάτω από τα οποία στενάζει ο άνθρωπος. Στενάζει πράγματι ο άνθρωπος από το βάρος των ανακαλύψεών του, όπως πολύ σοφά είπε ο Μπέρκσον, ώστε να οι ατέλειες και οι τελειότητες του υλικού και πνευματικού, αλλά και ανθρώπινου φωτός. Υπάρχει κάποιο άλλο όμως φως, μέγα, το φως του Χριστού. Είναι δε μέγα, διότι ενώ δεν έχει τις ατέλειες των άλλων υλικών και διανοητικών ανθρωπίνων φώτων, έχει όμως τις τελειότητες εκείνων στον τέλειο βαθμό ανεπτυγμένες. Ας το δούμε. Μέρος δεύτερον. Το μέγα φως. Είπαμε ότι το φως της διάνοιας είναι τόσο ώστε μπορεί να βλέπει αστέρια αόρατα και μικροοργανισμούς πάρα πολύ μακρινούς και πάρα πολύ κοντινούς και αόρατους. Το φως όμως του Χριστού φωτίζει τον Θεό και τον εαυτό μας. Τον Θεό, τον τόσο πολύ μακρινό από όλους και τον εαυτό μας τον τόσο πολύ κοντινό πάντων. Μάλιστα. Και να, οι αρχαίοι Έλληνες, παρόλη την πρόοδο στις τέχνες και στα γράμματα, είναι γνωστό ποιους θεούς είχαν. Τα πάθη τους. Η Αφροδίτη, ο Βάκχος, ο Διόνυσος και η λυπή χωρία του πανθέου του αρχαίου κόσμου δεν ήταν θεοποιήσεις των παθών της Μέθης, της Σάρκας, των λοιπόν οργίων. Χίλιοι εταίροι στην Κόρινθο δεν είχαν αφιερωθεί με επισήμως στη λατρεία της αρχικής αμαρτίας, ώστε και ναοί είχαν ιδρυθεί προς χάριν τους. Ο Θεός ήταν μπερδεμένος με τον κόσμο και τα ανθρώπινα πάθη. Ο άνθρωπος, τα πάθη του και η υλική φύσης εθεοποιούντο και ο Θεός γινόταν αδυναμία, ατιμία, κακία, ύλη. Ο Χριστός με το φως του ξεμπέρδεψε το πανθεϊστικό σύμφυρμα κόσμου Θεού και ανθρώπου και τον Θεό τον ενθρόνισε στα ύψη της αγνότητας και ευσπλαχνίας, αγιότητας και ελέους. Το δε άνθρωπο με τα πάθη του κατεβίβασε κάτω. Να το πρώτο μεγαλείο του χριστιανικού φωτός. Αποκάλυψης του πολύ μακρινού, του πάρα πολύ μακρινού, όχι αστέρος, όχι ηλίου, αλλά του Θεού. Αποκάλυψε όμως και τον εαυτό μας που είναι πάρα πολύ κοντά σε μας, δίνοντάς μας τη συνέστηση της ευθύνης και ενοχής, πράγμα το οποίο χωρίζει τον αρχαίο από τον χριστιανικό κόσμο. Για να δούμε πόσο φως έχει αυτό, θα αναφέρω ένα μόνο ρητό, μία φράση του Ευαγγελίου, η οποία ως πηγολαμπίδα παρμένη αντί έναντι του όλου της Αγίας Γραφής σώματος του ηλιακού συστήματος αυτού. Μπορεί να δώσει σε μας την όλη εικόνα του μεγάλου φωτός. Ο Κύριος λέγει, «Τι βλέπεις το κάρφος, το εντοοφθαλμόν του αδερφού σου, την δε εντοσό οφθαλμό δοκών ου κατανοείς» ή «Πώς ερείς το αδερφό σου, άφες εκβάλλω το κάρφος από του οφθαλμού σου και ειδού ειδωκός εν το οφθαλμό σου». Υποκριτά, έκβαλε πρώτον τη δοκόν εκ του οφθαλμού σου και τότε διαβλέψεις εκβαλήν το κάρφος εκ του οφθαλμού του αδερφού σου. Ματθαίος 7,3-5. Πώς μπορείς και βλέπεις το σκουπιδάκι στο μάτι του αδερφού σου και δεν νιώθεις ένα ολόκληρο δοκάρι στο δικό σου μάτι? Ή πώς θα πεις στον αδερφό σου «άφησέ με να σου βγάλω το σκουπιδάκι από το μάτι σου» όταν έχεις ένα ολόκληρο δοκάρι στο δικό σου μάτι? Υποκριτή, βγάλε πρώτα από το μάτι σου το δοκάρι και τότε θα δεις καθαρά και θα μπορέσεις να βγάλεις το σκουπιδάκι από το μάτι του αδερφού σου. Δηλαδή, όλοι αγανακτούμε για το κακό που υπάρχει. Όλοι όμως θέλουμε να αρχίσει η διόρθωση του κακού από τους άλλους. «Όχι», λέγει ο Κύριος, «η διόρθωση του κακού πρέπει να αρχίσει από τον εαυτό μας». Πολύ σοφό, πολύ φωτεινό αυτό. Να γιατί. Εκείνος ο οποίος θα αρχίσει να διορθώνει το κακό από τον εαυτό του, θα αντιληφθεί τις δυσχέρειες της διόρθωσης και θα είναι επιεικής στις κρίσεις του για τις ελλείψεις των άλλων. Θα γίνει δάσκαλος των διορθώσεων των άλλων, στηριζόμενος στην πείρα του εαυτού του. Και τρίτον, θα ταπεινοφρονεί. Εκτός αυτού, ο Κύριος αναφέρει ότι το κάρφος, το καρφί, ή η δοκός, το δοκάρι, βρίσκονται στον οφθαλμόν και όχι σε άλλο μέρος του σώματός μας, διότι η αμαρτία είναι πληγή και στραβωμάρα. Είναι πληγή διότι υποφέρουμε, είναι στραβωμάρα διότι δεν βλέπουμε την πληγή της αμαρτίας. Ούτε δηλαδή ο πλεονέκτης βλέπει την πλεονεξία του, ούτε ο εγωιστής τον εγωισμό του, ούτε ο σαρκολάτρης την αμαρτία του, αν και όλοι αυτοί υποφέρουν φρικτά από τα πάθη τους. Μικρό είναι το φως αυτό του Χριστού. Κάθε άλλο. Η σοφία του μεγάλου αυτού φωτός συναγωνίζεται την απλότητα με την οποία εκφράζεται ως κάρφος ή δοκός, καρφί ή δοκάρι στον οφθαλμό, ώστε να μικραίνουμε τις δικές μας ελλείψεις, βλέποντας αυτές ως καρφί και τις ελλείψεις των άλλων ως δοκούς, δοκάρια. Ενώ πολλές φορές συμβαίνει το αντίθετο. Δοκάρια έχουμε εμείς στα μάτια μας και σαριδάκια είναι στα μάτια των άλλων. Πόση σοφία, πόση απλότητα στο μέγα αυτό φως. Σ' αυτό κυριολεκτείται το σοφό γνωμικό, το οποίο λέγει το σοφόν σαφές. Σκεφτείτε τι φως θα έχει όλη η γραφή. Το φως του Χριστού ξεκουράζει, ανακουφίζει, γεμίζει τους βαθύτατους ανθρώπινους πόθους, διότι φωτίζει τα απίθμενα βάθη της ενοχής μας. Αλλά το φως του Χριστού, ενώ γεμίζει τις τελειότητες των άλλων φώτων, δεν έχει τις ατέλειές τους. Δεν είναι πρόσκαιρο ούτε περιορισμένης έκτασης και έντασης. Είναι για όλους τους ανθρώπους όλων των γενεών και των δύο ημισφαιρίων. Να το φως του κόσμου, ο Χριστός. Το μέγα φως. Ας ακολουθήσουμε το μέγα αυτό φως. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές. Η Παναγιά μαζί μας. Αγαπητοί μου ακροατές.

0: κυκλοφορήθηκε το 15ο τεύχος της εξαμηνιαίας επιστημονικής περιοδικής έκδοσης της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου Αχιλλείου Πόλης, αφιερωμένο στην μαρτυρία της Ορθοδοξίας στην Ευρώπη και στον κόσμο. Το θέμα είναι πολύ επίκαιρο, καθώς η ηθική και πνευματική κρίση των καιρών θέτουν το μεγάλο ερώτημα κατά πόσον η ορθόδοξη πίστη και παράδοση μπορεί να αποτελέσει πρόταση διεξόδου στην απουσία νοήματος που χαρακτηρίζει τον άνθρωπο που δείχνει να τα έχει όλα. Όπως επισημαίνει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κύριος Ιερώνυμος στο εισαγωγικό του σημείωμα, δεδομένα παρακμιακά χαρακτηριστικά εξουσιαστικής νοοτροπίας και περιφρόνησης των θεσμών, όπως η εκτεταμένη διαφθορά, η ελιτίστικη νοοτροπία, οι αποκλειστικότητες και οι αποκλεισμοί, η έλλειψη πίστης στο κοινό ευρωπαϊκό όραμα των ιδρυτών της Ενωμένης Ευρώπης, η ακατάσχετη συνωμοσιολογία, η ελληματική παιδεία, η αδιαλαξία και η έλλειψη ηθικής ή, καλύτερα, περιοδικές αποκλίσεις στην πολλαπλώς επικίνδυνη woke ατζέντα, συνθέτουν ένα ευρωπαϊκό γίγνεσθε που δεν ξέρουμε αν θέλει να υπάρχει αύριο. Η Ευρώπη, παρά τις όποιες δυνατότητές της, αυτοκτονεί γιατί στερείται πνευματικής πηξίδας. Κάνει απέλπιδες προσπάθειες να βρει δρόμο στα σκοτάδια, καθώς δείχνει να αρνείται το φως. Πληγώνει και πληγώνεται, αρνούμενη να διδαχθεί από την ιστορία της και να στηριχθεί στους παραδοσιακούς της πυλώνες, το χριστιανισμό, την ελληνική φιλοσοφία, το νόμο που στηρίζεται στην ηθική.
1: Το τεύχος θέτει τις βάσεις για έναν γόνιμο διάλογο για όποιον θέλει να αναλάβει ευθύνες ενός νέου ευρωπαϊκού προσανατολισμού, διαβάζοντας και ενημερωνόμενος για την μαρτυρία της Ορθοδοξίας και όχι μόνο. Γράφουν και καταθέτουν σκέψεις και εμπειρίες οι Μητροπολίτες του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Ευρώπη, ο Γερμανίας Αυγουστίνος, ο Βελγίου Αθηναγόρας, ο Αυστρίας Αρσένιος, ο Ελβετίας Μάξιμος. Συμπληρωματικές μαρτυρίες, εξίσου σημαντικές, δίνει ο Μητροπολίτης Σιγκαπούρης Κωνσταντίνος, αλλά και γόνιμο προβληματισμό καταθέτει σε ένα εξαιρετικό κείμενο ο πρώην επίσκοπος των Ενκερκύρα, Ζακύνθο και Κεφαλινία, Ρωμαιοκαθολικών Χριστιανών, Ιωάννης Σπιτέρης.
2: Οι Ενελάδη Μητροπολίτες, Γουμενήσης Δημήτριος, Κερκύρας Νεκτάριος και Αλεξανδρουπόλεος Άνθιμος, καταθέτουν τις θέσεις τους μέσα από μια κοινωνία στην οποία η Ορθοδοξία είναι πλειονοψηφία. Συνεισφέρουν στον διάλογο ο Μάξιμος Χαρακόπουλος ως Γενικός Γραμματέας της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας, ο Γέροντας Ελισαίος Σιμωνοπετρίτης, ο Πατήρ Ιγνάτιος Μουρτζανός, ο Πατήρ Θεμιστοκλής Μουρτζανός, ο Κωνσταντίνος Χολέβας, ο Νικόλαος Τσιρέβελος και η Βαρβάρα Βασιλάκη, βοηθώντας τον αναγνώστη να δει όψεις της ελληνοορθόδοξης ταυτότητας που απαντούν σε κοινωνικά και υπαρξιακά κενά του σύγχρονου Ευρωπαίου.
3: Το περιοδικό έχει ακόμα πλούσια θεματολογία ιστορικού περιεχόμενου, με τις γραφές των Κώστα Σπανού, Νικολάου Παπαθεοδόρου, Σταύρου Γουλούλη, Σταυρούλα Ντρόλια, Φανής Καλοκαιρινού, Μητροπολίτου Λαρίσης Ιερωνύμου, Μητροπολίτου Σελευκίας Θεοδόρου, Πατρός Νικοδήμου Αθανασίου, Πατρός Παναγιώτη Καποδίστρια, Σταύρου Αγκορούδη, Ντίνου Αυγουστή, Πατρός Αθανασίου Γκατζόνα και Γιώργου Τράντα. Θέματα ορθόδοξης πνευματικότητας παρουσιάζουν ο πατήρ Θεοδόσιος Μαρτζούχος, ο πατήρ Σιλουανός Πεπονάκης, ο πατήρ Νικόδημος Γαλιάτσος, ο Θεόδωρος Ρόκας, ο Κωνσταντίνος και η Βαΐτσα Γιαννούλη και ο Αθανάσιος Χρυσοβέργης. Υπάρχουν κείμενα για εορτές και περιόδους του ετησιαστικού έτους, όπως οι χαιρετισμοί, αλλά και κείμενα που αναφέρονται στην εποχή μας, όπως τον πατρός Αλεξίου Σαμαρτζή, Σωτηρίου Μπαλατσούκα, Γεωργίου Μαγαλιού, Χαράλαμπου Ανδρεόπουλου, Νικολάου Παύλου, Γεωργίου Φουντουλάκη και το περιοδικό κλείνει με ένα εξαιρετικό κείμενο του Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας Μακαρίου για τις σχέσεις και τις εξαρτήσεις στην ψηφιακή εποχή.
4: Το εξώφυλλο όπως πάντα συλλεκτικό και πρωτότυπο από τον Χρήστο Παπανικολάου με θέμα την συνύπαρξη Κωνσταντινούπολης και Ρώμης, Ορθοδοξίας και Ευρώπης, με σύμβολα την Αγία Σοφία της Κωνσταντινούπολης και τον Άγιο Πέτρο του Βατικανού.
1: Το τεύχος μπορεί να το προμηθευτεί κάποιος από τα γραφεία της Μητροπόλεως Λαρίσης και από κεντρικά βιβλιοπωλεία της Λάρισας, ενώ ηλεκτρονικά αναρτάται στην ιστοσελίδα της Μητροπόλεως Λαρίσης.

Ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και την Άβου, χαίρετε. Είστε συντονισμένοι στους 96,3 μεγακύκλους των FM. Στην εκπομπή «Ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου». Στο μικρόφωνο είναι ο πατήρ Ιγνάτιος και μαζί, όπως κάθε εβδομάδα, προσπαθούμε να αναλύουμε την ευαγγελική περικοπή που έχει ορίσει το τοπικό της Αγίας μας Εκκλησίας για την ευχαριστιακή σύναξη της Κυριακής.

Κυριακή των Αγίων Πάντων. Επομένως, σε όλους τους ιερούς ναούς της Ορθοδοξίας μας, θα ακούσουμε τον Ευαγγελιστή Ματθαίο να μας λέει. Είπε ο Κύριος στους εαυτού μαθητές, «Πάσω ώστις ομολογήσει εν εμή έμπροσθεν των ανθρώπων, ομολογήσω καγώ εν αυτό έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανής. Ώστις δαν αρνήσει τέμε έμπροσθεν των ανθρώπων, αρνήσω με αυτόν καγώ έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανής. Οφειλών πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέ, ουκ εστί μου άξιος. Και οφειλών ιών ή θυγατέρα υπέρ εμέ, ουκ εστί μου άξιος. Και όσου λαμβάνει το σταυρόν αυτού και ακολουθεί ο πίσω μου, ουκ εστί μου άξιος». Τότε αποκριθείς ο Πέτρος είπε αυτό, «Ιδού, ημείς αφήκαμε πάντα και ακολούθησάμενση. Τι άρα έστε ημείν?» Ο δε Ιησούς είπε αυτής, «Αμήν λέγω ημείν, ότι ημείς οι ακολουθήσαντές μοι εν την παλιγενεσία, όταν καθίσει ο Υιός του ανθρώπου επί θρόνου δόξης αυτού, καθίσεστε και ημείς επί 12 θρόνους κρίνοντες τας 12 φυλάς του Ισραήλ. Και πάσω ως αφήκεν οικίας ή αδελφούς ή αδελφάς ή πατέρα ή μητέρα ή γυναίκα ή τέκνα ή αγρούς ένεκεν το ονόματός μου, εκατονταπλασίων αλείψετε και ζωήν αιώνιων κληρονομήσει. Πολλοί δε έσονται πρώτοι έσχατοι και έσχατοι

παρατηρήσεις. Καθέναν λοιπόν που θα με ομολογήσει ζώντας μέσα σε μένα μπροστά στους ανθρώπους, θα τον ομολογήσω κι εγώ ζώντας μέσα σε αυτόν μπροστά στον πατέρα μου που είναι στους ουρανούς. Όποιον όμως με αρνηθεί μπροστά στους ανθρώπους, θα αρνηθώ κι εγώ αυτόν μπροστά στον πατέρα μου που είναι στους ουρανούς. Όποιος αγαπάει πατέρα ή μητέρα περισσότερο από εμένα, δεν μου είναι άξιος. Όποιος αγαπάει γιο ή θυγατέρα περισσότερο από μένα, δεν μου είναι άξιος. Και όποιος δεν λαμβάνει το σταυρό του, δεν ακολουθεί πίσω μου, δεν μου είναι άξιος. Τότε έλαβε το λόγο ο Πέτρος και του είπε: Ιδού, εμείς τα αφήσαμε όλα και σε ακολουθήσαμε. Τι άραγε θα συμβεί σε εμάς? Και ο Ιησούς τους είπε: Αλήθεια σας λέω ότι εσείς που με ακολουθήσατε κατά την παλιγενεσία, όταν καθίσει ο Υιός του ανθρώπου πάνω στο θρόνο της δόξης του, θα καθίσετε κι εσείς πάνω σε 12 θρόνους, κρίνοντας τις 12 φυλές του Ισραήλ. Και καθένας που άφησε οικίες, ή αδελφούς, ή αδελφές, ή πατέρα, ή μητέρα, ή παιδιά, ή αγρούς, εξαιτίας του ονόματός μου, εκατονταπλάσια θα λάβει και θα κληρονομήσει ζωή αιώνια. Πολλοί όμως πρώτοι θα είναι τελευταίοι, και τελευταίοι

Οι άνθρωποι, αγαπητοί μου ακροατές, που ακούμε το λόγο του Χριστού, γνωρίζουμε, είτε το παραδεχόμαστε είτε όχι, ότι η εκπλήρωσή του παρουσιάζει μεγάλες δυσκολίες. Είναι σταυρός. Όσοι δεν θέλουν να είναι ενεργά μέλη της Εκκλησίας και γνωρίζουν τα βασικά του Ευαγγελίου, θεωρούν ότι αν τηρήσουμε τα λόγια του Χριστού θα στερηθούμε τις χαρές της ζωής. Θα πάψουμε να απολαμβάνουμε. Θα πρέπει να αφήσουμε στην άκρη τα δικαιώματά μας, τα δίκαια μας, τα όνειρά μας. Οι χριστιανοί πάλι, ενώ έχουμε τον έλεγχο της συνείδησής μας για το κατά πόσον τηρούμε το Ευαγγέλιο, έχουμε και εμείς την ίδια άποψη. Ότι επειδή ζούμε περικυκλωμένοι από το κοσμικό πνεύμα, από το σαρκικό φρόνημα, από ανθρώπους που ακολουθούν άλλα πρότυπα και έχουν άλλους στόχους για τη ζωή, οι πειρασμοί είναι μεγάλοι. Όταν μάλιστα έρχεται η ώρα να σταθούμε ενώπιον με ανθρώπους που αγαπούμε, γονείς, παιδιά, αδέλφοι, φίλους, οικείους, οι οποίοι δεν αποδέχονται το Ευαγγέλιο και ως θεωρία και ως πράξη, ο καημός μας μεγαλώνει και το αίσθημα δυσκολίας αυξάνει. Έτσι θέλουμε, αλλά αισθανόμαστε ότι ο Χριστός μας βάζει δύσκολα. Κάποτε η άκρη του ματιού μας γλυκοκοιτάζει προς αυτά που θέλουν οι πολλοί. Γιατί να είμαστε εκτός πραγματικότητας? Άλλοτε πάλι σκεφτόμαστε ότι ο Χριστός είναι αγάπη και πως κάθε τι που μας χωρίζει από τους άλλους στην ουσία σπάει την αγάπη. Και έτσι βρισκόμαστε προβληματισμένοι και σε σύγχυση.

λόγος του Χριστού όμως δεν μπορεί να ωραιοποιηθεί. Δεν ήρθα για να ενώσω αναγκαστικά για να συμβιβάσω εις βάρος της αλήθειας του προσώπου μου, νοθεύοντάς το τους ανθρώπους. Ήρθα να διαιρέσω. Οι άνθρωποι καλούνται ή να με ακολουθήσουν με ό,τι αυτό συνεπάγεται, δηλαδή και το να αφήσουν πίσω κάθε δεσμό αυτού του κόσμου, όσο και αν αυτό πονέσει, κάθε ιδέα, κάθε νοοτροπία, κάθε ήθος το οποίο δεν με έχει ως προτεραιότητα ή να μην είναι άξιοι για μαθητές μου. Ο λόγος αυτός μας κάνει να βλέπουμε το νόημά του, γιατί ζούμε μέσα από άλλες προπτικές. Ζούμε για να μαθητεύουμε στον Χριστό. Μαθητής σημαίνει ελεύθερος από δεσμά και μέρημνες. Όχι ότι δεν θα έχει κοινωνία με τους ανθρώπους, ότι δεν θα εργαστεί για να επιβιώσει, για να προσφέρει στους οικείους του. Η σχέση με τον Χριστό όμως είναι πιο πάνω από κάθε δεσμό της ζωής. Και αυτό σημαίνει εργασία με προοπτική του Ευαγγελίου και της Εκκλησίας.

Η εργασία αυτή ορίζεται ως τροφή στον εαυτό μας, ώστε να αναζητήσουμε τι μας χωρίζει από τον Χριστό. Το αίσθημα ότι η ζωή έχει από μόνη της τόση αξία, ώστε να μην χρειάζεται τον Χριστό για να νοηματοδοτηθεί. Ότι το δικαίωμα να έχουμε πάθη μας επιτρέπει αυτά να είναι πιο πάνω από το πρόσωπο του Χριστού, από την τεμπελιά και τη διασκέδαση που μας κάνει να κοιμόμαστε τα κυριακάτικα πρωινά, μέχρι τα βαρύτερα, τον εγωκεντρισμό που μας λέει ότι δεν συγχωρούμε, αλλά αγωνιζόμαστε για το δίκαιο μας με κάθε τρόπο, χωρίς εμπιστοσύνη στο θέλημα του Θεού. Ότι ο λόγος μας επιτρέπει να αποσκοπεί στην ικανοποίηση των φιλοδοξιών μας και όχι να είναι στηρικτικός του κάθε άλλου. Ότι η περιουσία μας υπάρχει για τον εαυτό μας και όχι για να μοιραζόμαστε με τους άλλους.

0: Ο Χριστός ήρθε να διαιρέσει. Η αλήθεια δεν είναι ευχάριστη και οι άνθρωποι μέσα τους ελέγχονται. Όταν οι δεσμοί μας με τον κόσμο δεν μας επιτρέπουν να πούμε και να ζήσουμε την αλήθεια που είναι ο Χριστός, αλλά μας κάνουν να συμβιβαζόμαστε με το πρόσκαιρο, όταν έρχεται η ώρα που καλούμαστε να ομολογήσουμε ποιος είναι το Ευαγγέλιο και τι ζητά από μας και πώς μπορούμε να ζήσουμε σύμφωνα με το θέλημά του και εμείς σκεφτόμαστε πώς θα συμβιβαστούμε, κάποτε αμαχητοί, αλλά και όταν νομίζουμε ότι πρέπει να επιβάλλουμε αυτό που πιστεύουμε και όχι να το δείξουμε αγαπητικά και σταθερά με όποιο κόστος, τότε η ειρήνη που επιλέγουμε είναι της ανάγκης και όχι της ελευθερίας. Διότι πριτανεύει η λογική του προσωπικού μας συμφέροντος, του να μην έχουμε ρήξεις ούτε με τον άνθρωπο ούτε με τον διάβολο και παραμένουμε δούλοι της ανθρωπαρέσκειας και του κόσμου τούτου.
1: Αγνοούντα τα έθνη Κύριε, την του Παναγίου Πνεύματος.
0: Η αγάπη συμπορεύεται με την αλήθεια, δεν φανατίζει, αλλά και δεν αποκρίνει.

Η Εκκλησία μας, αγαπητοί μου ακροατές, μετά την Πεντηκοστή εορτάζει την Κυριακή των Αγίων Πάντων. Οι Άγιοι όλοι στη ζωή τους έζησαν ρήξεις και διαιρέσεις. Άλλοι εγκατέλειψαν το σπίτι και τους γονείς. Άλλοι εγκατέλειψαν θέσεις και δόξα. Άλλοι εγκατέλειψαν τα δικαιώματά τους χάρη της αλήθειας.

πιο πάνω από κάθε τι. Και εκείνος τους έδωσε την Ανάσταση πριν την Ανάσταση των πάντων. Τους τιμούμε και προσδοκούμε και εμείς να διδαχθούμε και να πορευθούμε με πνεύμα ταπεινώσεως και μαθητείας, εργασίας με τον εαυτό μας και με τον πλησίον. Και με ετοιμότητα ακόμη και να γίνουμε δυσάρεστοι, παραμένοντας όμως αληθινοί.

0: Αυτό το ήθος διασώζεται στην Εκκλησία. Ίσως όχι σε αυτήν που φαίνεται να κάνει θόρυβο, αλλά σε αυτήν που εξακολουθεί να σπέρνει αλήθεια και να δείχνει το Χριστό πέρα από το εγώ και το έχει.
1: Δόξα Πατρί.
0: Ας ακολουθήσουμε.

έτσι τους εναθλήσαντας πίστη, αποστόλους, μάρτυρας, ιερείς θεόφρονας, σεμνά γίνεα, ιερών άθροισμα, ιερείς άσμαση, κατά χρέος εφημίσομεν, ότι συνήφθησαν της επουρανίης υγιεινή. Και πάθη την απάθειαν χάρη τη Χριστού εκομίσαντο, και νυν ως αστέρες στεροί περιαυγάζοντες ημάς εν παρησία πρεσβεύουσιν υπέρ των ψυχών ημών. Μαρτύρων θείος χορός της Εκκλησίας η βάσης, του Ευαγγελίου η τελείωσης, ημείς έργο του Σωτήρος τα ρητά επληρώσατε, εν ημίν γάρ επίλε του άδου κατά της Εκκλησίας ανεοχθήσε εκλίστησαν, ή του αίματος ημών χύσης τα σιδωλικά σπονδάς εξήρανεν, η σφαγή ημών απέτεκε των πιστών το πλήρωμα.

Για να βγεις νικητής από τον αόρατο πόλεμο, 4 πράγματα χρειάζονται. Να μην βασίζεσαι ποτέ υπερβολικά στον εαυτό σου. Να έχεις πάντοτε όλο σου το θάρρος και την ελπίδα στο Θεό. Να αγωνίζεσαι πάντοτε και να προσεύχεσαι. Όσιος Νικόδημος ο Αγιορείτης.

οι πνευματορήμονες, οι μαθητέ του Σωτήρος, του Πνεύματος όργανα, πίστη χρηματίσαντες, διεσπάρισαν εις τα γης πέρατα το σεπτόν κήρυγμα ορθοδόξος κατασπήροντες. Εξών ευλάστησαν Θεία Γεωργία και Χάριτη, μαρτύρων τα στρατεύματα πάθος το σεπτόν εικονίζοντες, διαπολιτρόπων, στρεβλώσεων, μαστίγων και πυρός και παρησία πρεσβεύουσιν υπέρ των ψυχών ημών. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού, ή την γην ουρανώσαντες αρετών εν φεδρότητη, η Χριστού των θάνατων μιμισάμενη, Αθανασία στην πρόξενον, οδόν οι βαδίσαντες, η τα πάθη των βρωτών, χειρουργία της χάριτος εκαθάραντες, η εν όλο το κόσμο ομοψύχος, εναθλήσαντες γενναίος, ανεφημίστοσαν μάρτυρες.

Αχιλλείου φωνή. Μακάρι είναι αυτοί που κατόρθωσαν να απλοποιήσουν τη ζωή τους και ελευθερώθηκαν από την θηλιά της κοσμικής αυτής εξελίξεως των πολλών ευκολιών, ίσον των πολλών δυσκολιών, και απαλλάχθηκαν από το φοβερό άγχος της σημερινής εποχής μας. Άγιος Παΐσιος Αγιορείτης.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νίγεσθαι. Βασιλεύ φοράνε παρά τους μυθίες. Πανταχοπόλων και τα πάντα πλώνω θησαυρός των αυτούς λίγος. Βελθέξεις με κάθαρος πάσης να αγαθέτως ψυχάς ημών. Με πολύ χαρά υποδεχόμαστε για πρώτη φορά σε αυτή τη σύναξή μας, στη σύναξη του Νεαρχού Κέντρου Σύγκρισης Οικογένειας της Νορίας μας, τον Πανσιλιώτα Αρχιμανδρίτη Γέροντα Αντίπα, από το Ιερό Κελίου της Αγίας Άνης Ιβύρων των Καριών του Αγίου Όρους. Είναι ιδιαίτερη ευλογία να έχουμε πατέρες από το Άγιον Όρος, πατέρες που είναι στον χώρο της άσκησης αλλά και της πνευματικής εμπειρίας, που έχουν καταθέσουν έναν λόγο παρήγορο για μας, μια πνευματική ενίσχυση μέσα από την πολιτική τους εμπειρία. Θα έλεγα ανακούφισε για όλους εμάς που ζούμε μέσα στις πόλεις, στην Αθήνα μας, στα Ηλίσια μας, στην Νορία μας, στον Άγιο Γεράσιμο. Ίσως να μας παραξενεύει πολλές φορές γιατί αν μπορεί ένας αγιορείτης εκ του Αγίου Όρους να αφήσει την ησυχία του και να έρθει σε εμάς. Είναι γιατί έχει περίσσει αγάπη. Έχει περίσσει αγάπη, έχει κατανόηση. Είναι το φιλάδελφο πνεύμα που τους κατέχει ώστε να είναι κοντά μας. Τον ευχαριστούμε για την τιμή και την ευλογία που είναι κοντά μας και ένα θέμα το οποίο θα διαπραγματευτεί είναι ο φόβος του Θεού, η ευλάβεια και η προσευχή στην κατοίκον Εκκλησία. Πώς μπορεί να συνδυαστούν η ευλάβεια, ο φόβος, η προσευχή και για τον καθένα χωριστά αλλά και στην κατοίκον Εκκλησία που είναι η οικογένεια και γενικότερα η ζωή του καθενός μας. Γέροντα Αντίπα, καλώς ήρθατε στην ενορία μας με την ιδιότητα ως ομιλητού, θα έλεγα, για πρώτη φορά και είμαστε ευγνώμονες για το ότι αποδεχτήκατε αυτή την πρόσκληση. Να εύχεστε ώστε και εμείς έτσι να πορευόμαστε σε αυτή την εποχή, σε αυτούς τους δρόμους που έχουμε αγωνίες, έχουμε ανησυχίες και έχουμε ανάγκη τις προσευχές κυρίως, αλλά και τον παρήγορο λόγο σας. Εύχεστε.
1: Το πρώτο που θα πω είναι ότι δοξάζω τον Θεό, είμαι χαρούμενος γιατί ήρθα στον Άγιο Γεράσιμο, στον ναό σας, στην ενορία σας. Είναι η δεύτερη φορά. Την πρώτη φορά, αν ενθυμούμε καλώς, ήταν το έτος 1981 και από τότε μέχρι τώρα δεν θυμόμουν τίποτε πώς είναι ο ναός δηλαδή. Οπότε το πρώτο που θέλω να πω είναι αυτό, γιατί ο Άγιος Γεράσιμος είναι μεγάλος Άγιος, αγαπητός και σε εμάς, είναι και αγιορείτης. Ένα διάστημα της ζωής του το πέρασε στο Άγιον Όρος. Όταν ήρθα, με κάλεσε ο πατήρ Σάββας και ευχαριστώ πολύ πατήρ Σάββα για την πρόσκληση και τους άλλους ιερείς βέβαια και τον πατέρα Γεώργιο. Δεν είχα χρόνο να ετοιμάσω κάτι γραπτό, να σας τα πω. Αυτά που σκέφτηκα να πω. Αλλά ήρθα πράγματι με πολύ αγάπη, όπως είπε ο πατήρ Γεώργιος, όλοι οι αγιορείτες, πάντα, όχι μόνο τώρα, αλλά ανέκαθεν έβγαιναν καλούμενοι από το Άγιον Όρος και με την ευλογία των κατατόπους επισκόπων και εξομολογούσαν και μιλούσαν στους ανθρώπους. Χθες λοιπόν που είπα σε κάποιο ιερομόναχο ότι θα κατεβώ στην Αθήνα για μια ομιλία, λέω, είναι μια σε γονείς, σχολές γονέων, ήξερα εγώ τις λένε, γιατί έτυχε να μιλήσω και σε σχολές γονέων σε άλλους τόπους στην Ελλάδα. Και μου λέει εκείνος, καλά γέροντα, λέει, τι θα πεις εσύ, λέει, στους παντρεμένους ανθρώπους. Λέω, κοίταξε, δεν θα πω ούτε για οικογενειακά προβλήματα, παρόλο και εμείς από μια οικογένεια βγήκαμε. Ούτε για δυσκολίες μέσα στο γάμο, μεταξύ των συζύγων, των σχέσεων μεταξύ τους. Δεν τα ξέρω αυτά τα πράγματα. Ξέρω μόνο να πω αυτά που θα πω, λέω. Αυτά που θα σας πω λοιπόν είναι για τον φόβο του Θεού, την ευλάβεια και την προσευχή και όλα αυτά που θα πω στη συνέχεια είναι και αυτά που έχω διαβάσει αλλά και αυτά που άκουσα από αγίους ανθρώπους που με αξίωσε ο Θεός να γνωρίσω και έχουν αξία αυτά με την έννοια ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν τα είχαν μάθει απλά αλλά τα είχαν ζήσει και μας τα μετέδωσαν. Ειδικά για το φόβο του Θεού υπάρχει μια παλιά ιστορία στο Γεροντικό. Ρώτησε ένας μοναχός, έναν γέροντα, νομίζω τον Ναβά Παΐσιο ή τον Ποιμένα, ένα από τους δύο αδέρφια ήταν αυτοί, Και τον λέει πώς θα αποκτήσω το φόβο του Θεού. Λέει να πας κοντά σε έναν άνθρωπο που έχει φόβο Θεού και εκεί θα το μάθεις, θα το μάθεις. Έτσι λοιπόν μπορώ να πω και εγώ, γνωρίζοντας αυτούς τους ανθρώπους, ακούσαμε και είδαμε πολλά. Και έχουν αξία αυτά μέσα στην οικογένεια, όσο και αν φαίνεται ίσως περίεργο, γιατί η οικογένεια είναι μια ιερή υπόθεση, το ξέρετε και το ζείτε οι περισσότεροι που για να είστε εδώ, είστε καλοί χριστιανοί, προσπαθείτε τουλάχιστον να είστε καλοί χριστιανοί. Για μας, για την Εκκλησία, η οικογένεια είναι ένας ιερός, ιερότατος χώρος. Εκεί μπορεί να διατηρηθεί, να αυξηθεί η πίστη στο Χριστό, η πίστη και ο σεβασμός και η αγάπη στην Εκκλησία και να μορφωθεί Χριστός και στους γονείς αλλά και στα παιδιά. Βέβαια αυτό δεν γίνεται χωρίς κόπο, χρειάζεται πολύ κόπος μέσα σε μια οικογένεια η οποία είναι ένα οικοδόμημα. Είναι ένας και αυτό και κάθε οικοδόμημα όπως ξέρουμε θέλει γερά θεμέλια. Και το πρώτο και βασικό θεμέλιο είναι ο φόβος του Θεού. Διότι λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις, όπου δεν υπάρχει φόβος Θεού, εκεί χορεύει ο διάβολος και κάθε αμαρτία. Ο φόβος του Θεού είναι εκείνος που μας συγκρατεί στο δρόμο του Θεού και ανά πάσα στιγμή μας κατευθύνει κατά κάποιον τρόπο στο να τηρούμε το θέλημα του Θεού. Ο φόβος αυτός δεν είναι ο φόβος ο συνηθισμένος, το συναίσθημα του φόβου μπροστά σε κάτι απρόσμενο, σε κάτι άγνωστο ή όταν κανείς έχει μάλιστα και αγχώδη έτσι κατάσταση μέσα του, το τι θα συμβεί, το τι θα γίνει σε ενδεχομένως σε μια αρρώστια, σε μια δυσκολία, άλλος φόβος είναι αυτός. Ο φόβος του Θεού, αρχή σοφίας, φόβος Θεού λέει ο σοφός Σολομών, είναι μια χαρισματική θα έλεγα έτσι κατάσταση, μια όχι απλά αρετή, αλλά μια όντως κατάσταση πνευματική, η οποία όταν υπάρχει στον άνθρωπο μέσα, πραγματικά τον προτρέπει συνεχώς και αενάως να τηρεί το θέλημα του Θεού, να τηρεί τις εντολές του Θεού με ακρίβεια. Αυτή η ακρίβεια λείπει σήμερα, αν θέλετε και από εμάς τους μοναχούς, η οποία ακρίβεια στις παλαιότερες γενναίες, στις παλαιότερες εποχές και ακόμη μεταξύ των αγραμμάτων θα έλεγα ανθρώπων, αλλά παρά τα αυτά υπήρχε η έννοια, η αγωνία και ο αγώνας να τηρούν οι άνθρωποι με ακρίβεια τις εντολές του Θεού. Όχι λίγο Χριστό και λίγο διάβολο, αλλά εξ ολοκλήρου προσπαθούσαν να είναι, να το πω απλά, μέσα στο χώρο της Εκκλησίας, στο χωράφι του Χριστού και όχι στο χωράφι του διαβόλου. Οι περισσότεροι είναι αλήθεια, μπαινοβγαίνουμε πότε στο ένα χωράφι, πότε στο άλλο πάμε. Συμφωνείτε νομίζω, συμφωνείτε όλοι. Δυστυχώς εκεί είμαστε και άλλωστε η εποχή μας χαρακτηρίζεται από μια χλιαρότητα. Το χειρότερο πράγμα που υπάρχει μέσα σήμερα στον Ορθόδοξο κόσμο, στην Εκκλησία μας, ζούμε οι περισσότεροι με μια χλιαρότητα. Ενώ θα έπρεπε να είμαστε ζέοντες στο πνεύματι, άλλωστε στην Αποκάλυψη το λέει, δεν πρέπει να είσαι, λέει, έπρεπε λέει, να είσαι ψυχρός ή ζεστός. Επειδή είσαι χλιαρός, λέει, θα σε εμέσω, λέει ο Θεός. Του τέστη με απλά λόγια, θα σε ξεράσω. Λοιπόν, οι περισσότεροι δυστυχώς είμαστε μέσα σε αυτή τη χλιαρότητα. Ο φόβος λοιπόν του Θεού είναι δώρο του Θεού σε όποιον τον επιζητεί και με αυτόν τον φόβο του Θεού πορεύτηκαν όλοι οι απαιώνος Άγιοι και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη. Αν η Παναγία μας, ας μνημονεύσουμε μόνο την Παναγία, δεν είχε φόβο Θεού, αν δεν είχε φόβο Θεού, θα έλεγε το ναι που είπε στον Αρχάγγελο, το ιδού ιδούλη Κυρίου γέννητόν μη κατά το ρήμα σου, ήταν ελεύθερο άτομο. Μπορούσε να πει, τι δουλειά έχω εγώ να ανακατευθώ με τέτοια πράγματα. Αλλά φοβούμενοι των Θεών, υπήκουσε στο θέλημα του Θεού και σχεδόν αυθόρμητα είπε, ιδού ιδούλη Κυρίου γέννητόν μη κατά το ρήμα σου. Ουέ και αλίμονο, αν δεν έλεγε αυτό το ναι, θα αιματαιώνεται το έργο της σωτηρίας του ανθρώπου, το απαιώνω συγκεκριμένο μυστήριο, που ήταν η σάρκωση του λόγου του Θεού. Με αυτόν τον φόβο πορεύτηκαν, το επαναλαμβάνω, όλοι οι Άγιοι και οι Απόστολοι στη συνέχεια και οι απαιώνος όσοι, και γιατί βγήκαν στην έρημο. Οι μάρτυρες με το φόβο του Θεού στοιχειούμενοι φτάσαν στο μαρτύριο, και οι άνθρωποι που βγήκαν οι πρώτοι στην έρημο, γιατί βγήκαν. Ο φόβος του Θεού, όχι ο φόβος των διωκτών, τους οδήγησε εκεί ώστε να ζήσουν απρόσκοπτα αυτό που είπαμε πριν, την αυστηρή, την ακριβή τήρηση των εντολών του Θεού. Είδαν ότι μέσα στον κόσμο δεν μπορούσαν να το κάνουν και διάλεξαν να φύγουν, να πιάσουν τα όρη και τα βουνά για να ζήσουν εκεί σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Έτσι λοιπόν ο φόβος του Θεού είναι απαραίτητος σε μια οικογένεια μέσα που δεν είναι μόνο οικογένεια, ένας χώρος που θα ζήσουν οι άνθρωποι, που θα μεγαλώσουν παιδιά, αλλά είναι ένας χώρος που κατ' εξοχήν μπορεί και πρέπει να μορφώνεται ο Χριστός μέσα, ιδιαίτερα στις ψυχές των παιδιών, γιατί όπως είπε και ο Απόστολος Παύλος, έχουν εντολή οι γονείς να ανατρέφουν τα παιδιά τους εν παιδεία και εν ουθεσία Κυρίου. Ο Ιερός Χρυσόστομος πάνω σε αυτό, ξέρετε τι λέει, οι γονείς που δεν ανατρέφουν τα παιδιά τους εν παιδεία και εν ουθεσία Κυρίου είναι παιδοκτόνοι. Και πολλοί γονείς ρίχνουν το βάρος στο να μεγαλώσουν τα παιδιά, να τα σπουδάσουν και όλα αυτά, καλά κάνουν, απαραίτητα και αυτά, αλλά δεν ρίχνουν τόσο πολύ το βάρος στο να ενσταλάξουν μέσα στην ψυχή των παιδιών τον φόβο του Θεού και τα άλλα που λίγο θα πούμε στη συνέχεια, και την ευλάβεια και την αγάπη προς τη Θεία Λατρεία, προς την Εκκλησία, αλλά και την προσευχή. Αλλά πώς μπορούν να τα κάνουν, να γίνουν αυτοί οι γονείς διδάσκαλοι όλων αυτών, όταν οι ίδιοι δεν είναι άνθρωποι στοιχειούμενοι με το φόβο του Θεού, όταν οι ίδιοι δεν είναι ευλαβείς, όταν οι ίδιοι δεν προσεύχονται, δεν μπορούν να το πετύχουν αυτό. Το παιδί θέλει ζωντανό παράδειγμα και μπορεί στην πορεία του, μπορεί να είναι άτακτο, μπορεί να είναι ας πούμε αμελή, να μην δείχνει ενδιαφέρον, όμως θα έρθει η ώρα που όσα άκουσε αλλά και περισσότερο από όσα είδε στους γονείς του θα τα κάνει και αυτό. Έτσι λοιπόν πρέπει να αγωνιζόμεθα όλοι να αυξάνουμε αυτόν τον πόθο του Θεού, το φόβο του Θεού, ο οποίος είναι καρπός της πίστεως. Ένας που πιστεύει αγωνίζεται να μην λυπήσει τον Θεό εις το ελάχιστο. Αγωνίζεται να μην ξεφύγει καθόλου από τον νόμο και τη διδασκαλία του Κυρίου. Δεν βάζει στην κυριολεξία αυτό που λέμε απλά νερό στο κρασί του. Στέκεται σταθερός και ακίνητος σε αυτά τα πράγματα, και όπως μου είπε ένας μοναχός, ο οποίος είχε πολύ, μου διηγήθηκε έτσι τη ζωή του, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο, και τις εμπειρίες που είχε, και του λέω, συγγνώμη γέροντα, λέω, πώς τα κατάφερες και έφτασες σε αυτό το σημείο. Λέει, από μικρός είχα το φόβο του Θεού και αυτόν κοίταξα να αυξήσω μέσα μου. Έτσι λοιπόν και στη μια οικογένεια, όταν οι γονείς έχουν τον φόβο του Θεού, κοιτούν μέρα νύχτα πώς θα βάλουν σε αυτά τα παιδιά τον φόβο του Θεού, γιατί στη ζωή τους, επαναλαμβάνω, ό,τι και να συναντήσουν κάποια στιγμή, αυτός ο φόβος του Θεού θα τους οδηγήσει, και να ξεφύγουν ακόμα, ο φόβος του Θεού θα τους οδηγήσει να επιστρέψουν πίσω στην αγκαλιά της Εκκλησίας, στο πετραχύλι του ιερέως, και θα προσπαθήσουν, το βλέπουμε αυτό, καθυστερημένα ίσως από κάποιους, να ζήσουν σύμφωνα με τις εντολές του Θεού και να βοηθήσουν τα παιδιά τους. Δεν τους απογοητεύουμε, τους λέμε δεν είναι αργά και τώρα μπορείτε να διορθώσετε τα πράγματα, αλλά καλό είναι όχι από την ώρα που θα γεννηθεί το παιδί, αλλά από την ώρα που βρίσκεται ήδη μέσα στην κοιλία της μητρός αυτού, ο φόβος του Θεού να περιφρορεί την οικογένεια. Και ο φόβος του Θεού μας οδηγεί όχι μόνο στο να διατηρήσουμε την πίστη μας αυτό, αλλά μας συνέχεια μας λέγει και το παραμικρό ακόμα. Δηλαδή πέσαμε, αμαρτήσαμε, ξεφύγαμε, τι μας κάνει, όπως έκανε τύπου Δαβίδ, και μεριμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Ο φόβος του Θεού βοηθάει στο να μεριμνούμε για την αμαρτία μας. Και πώς μεριμνούμε? Όταν παίρνουμε την απόφαση να μην ξανακάνουμε την αμαρτία, αλλά κυρίως να πάμε να ξεμολογηθούμε, να λάβουμε την άφεση. Και επειδή είπα για την αμαρτία, θα ήταν παράληψη να μην σας πω αυτό που λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Να μην φοβάστε, λέγει, τίποτε σε αυτόν τον κόσμο. Τίποτα απολύτως. Ούτε το δαίμονα, ούτε και αυτή την κόλαση. Μην τη φοβάστε, λέει. Να φοβάστε μόνο ένα πράγμα, την αμαρτία. Διότι η αμαρτία, λέει, θα σε πάει στην κόλαση. Έτσι λοιπόν, αυτό να το έχουμε έτσι πάντα κατά νου, δεν είναι απλό πράγμα να αμαρτάνει κανείς. Δεν είναι ότι σίγουρο ο Θεός, άμα επιστρέψει ο άνθρωπος, θα τον συγχωρέσει. Ούτε είναι αστυνόμος ο Θεός πάνω από το κεφάλι μας να δικάζει ή δικαστής να δικάζει, να καταδικάζει. Είναι πατέρας, πραγματικά πατέρας. Έχει τόση αγάπη που εμείς οι άνθρωποι δεν μπορούμε να διανοηθούμε πόσο είναι το ύψος και το βάθος αυτής της αγάπης. Αυτή η αγάπη τον έφερε στη γη και σαρκώθηκε και έγινε άνθρωπος σαν και εμάς. Και λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, θα μπορούσε, λέει, προσέξτε αυτόν τον λόγο, έχει τόση αγάπη, λέει ο Χριστός, που θα μπορούσε έστω και για έναν άνθρωπο να έρθει στη γη, να ξαναγεννηθεί, να σταυρωθεί, να αναστηθεί και να ανηλθεί στους ουρανούς. Έστω και για μια ψυχή. Εδώ μια παρένθεση. Πόσο εύκολοι είμαστε εμείς στο να περιφρονούμε, όχι μία, πολλές ψυχές. Να τους θεωρούμε τυποτένιους κάποιους, δεν είναι τίποτα αυτός, λέμε. Και ο μεγαλύτερος εγκληματίας στα μάτια του Θεού έχει πολύ μεγάλη αξία. Και όλοι μας πρέπει να έχουμε αυτό το πνεύμα, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Πολλές φορές θα αναφέρω τον Ιερό Χρυσόστομο και θα ήθελα έτσι παράκληση, αν δεν έχετε έστω έναν τόμο του Ιερού Χρυσοστόμου, να τον πάρετε στο σπίτι σας. Ο Ιερός Χρυσόστομος ανέδειξε πλήθος, όπως λέει, σε έναν εγκομιαστικό λόγο, ένας πατήρ, δεν θυμούμαι το όνομά του, έγινε διδάσκαλος των ιεροκηρύκων, των διδασκάλων. Λοιπόν, είναι απαραίτητος ο Ιερός Χρυσόστομος μέσα σε κάθε οικογένεια. Αυτό είναι άλλο θέμα. Υπάρχουν σήμερα όλα τα έργα του μεταφρασμένα. Οποιαδήποτε σελίδα να ανοίξετε θα ωφεληθείτε. Αυτός ο άνθρωπος τα είπε όλα, δεν άφησε τίποτε που δεν το είπε. Έτσι λοιπόν λέγει λοιπόν ο Ιερός Χρυσόστομος ότι οφείλουμε έτσι πραγματικά όλοι μας να ζούμε στοιχειούμενοι με αυτόν τον φόβο και παριθμεί ας πούμε διάφορες ιστορίες, εγώ είπα έτσι επιγραμματικά για τους Αγίους έτσι ότι πόσο αυτό, εκείνος απαριθμεί και Αγίους που με το φόβο του Θεού που έφτασαν και επαναλαμβάνω αυτός ο φόβος του Θεού γεννάει και την ευλάβεια, την ευσέβεια στον άνθρωπο. Τι είναι η ευλάβεια, το ξέρετε και όλοι σας λίγο πολύ. Είναι ο τρόπος που κανείς στέκεται μπροστά στο θείο, όχι μόνο μέσα στο ναό, μπροστά σε μια εικόνα, μπροστά στα γυαλίψανα, αλλά γενικότερα και μόνος του να είναι και όπου να βρίσκεται, είτε προσευχόμενος είτε ιστάμενος, ζει πάντα κάτω από το άγρυπνο όμα του Κυρίου και στέκεται πραγματικά πανευλαβός, σεβόμενος, πρώτα απ' όλα είναι τόσο έντονη η παρουσία του Θεού, τόσο έντονη που εμείς δεν την αισθανόμαστε. Και όμως είναι ο Θεός πανταχού παρών και όχι μόνο πρέπει να δείχνουμε αυτή την ευλάβεια, αλλά μάλλον έπρεπε λίγο να τελειώσω το λόγο που σας είπα τον Ιερό Χρυσόστομο που είπε ότι ο Θεός είναι έτοιμος να ξαναρθεί στη γη. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι όσο μεγάλη είναι η φιλανθρωπία του Θεού, άλλο τόσο μεγάλη είναι και η μακροθυμία. Και επαναλαμβάνει πάρα πολλές φορές ότι πρέπει σε αυτόν τον Θεό μπροστά να στεκόμεθα με φόβο Θεού και με την ευλάβεια την οποία σε παλαιότερες γενναίες οι άνθρωποι την είχαν σε μεγάλο βαθμό και στην εποχή μας, αν το λέγαμε παλαιότερα, μιλούσαμε περί ευλαβίας, θα λέγαμε τι λέει τώρα αυτός. Όλοι οι άνθρωποι έτρεχαν στο ναό, έτρεχαν κοντά στους ιερείς. Δεν θα σας πω πότε άρχισε εδώ στην Ελλάδα, γιατί ίσως κάποιοι θα παρεξηγηθούν, πότε άρχισε να σταματάει κατά κάποιον τρόπο αυτή η παραδοσιακή ευλάβεια και αυτή η αγάπη στο ναό, στην ενορία μας, να το πω πιο απλά. Δεν είναι απλό πράγμα ενορία. Το κατεξοχήν σπίτι σας είναι ενορία, να ξέρετε. Και αν δεν μπορείτε να βοηθάτε στο έργο της ενορίας, αρκεστείτε το να βοηθάτε τον εαυτό σας από όσα προσφέρει η ενορία. Και κυρίως τι προσφέρει η ενορία. Όχι αυτά που... Το κυριότερο, όχι μόνο το κοινωνικό αν θέλετε έργο, όχι οι ομιλίες, τα κηρύγματα, οι συνάξεις αυτές. Το κυριότερο που σας προσφέρει η ενορία και δεν μπορεί να σας τα προσφέρει κανένας, μα κανένας, είναι η Θεία Κοινωνία. Χωρίς Θεία Κοινωνία δεν υπάρχει Εκκλησία, δεν υπάρχει Ορθοδοξία. Ο Χριστός στη γη ήρθε για ένα λόγο, ένα και μόνο λόγο. Άμα σας ρωτήσει κανείς γιατί ήρθε ο Χριστός στη γη, τι θα πείτε, γιατί ήρθε ο Θεός στη γη. Μπορεί να έχετε διαβάσει, πολλά λέγουν και οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας, με απλά λόγια ξέρετε γιατί ήρθε ο Χριστός στη γη. Για να μας δώσει τη Θεία Λειτουργία αυτή που κάνουμε. Γι' αυτό ήρθε. Για να μας δώσει το σώμα και το αίμα Του, το οποίο δεν είχε στους ουρανούς.

Ποιος κι αν είναι. Γιατί μόνο από αυτόν μπορείς να πάρεις, να σε βάλεις στην Εκκλησία και να σου δώσει αυτό που δεν μπορεί να σου το δώσει κανένας. Ξέρετε ποιος είναι ο μεγαλύτερος πλανητάρχης στον κόσμο, γιατί αυτές τις μέρες έχουμε και τους όρκους πλανηταρχών δήθεν. Ξέρετε τι είναι όλοι αυτοί οι πλανητάρχες, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, δεν το λέω εγώ. Τι είναι μπροστά στα μάτια του Θεού. Σύελος λέει και κόνοπες. Ξέρετε ποιος είναι ο πλανητάρχης, οι παπάδες. Ας είμαστε αμαρτωλοί. Αυτό που κάνει ο ιερέας δεν μπορεί να το κάνει. Όλη η ανθρωπότης να γονατίσει, δεν ακούει ο Θεός με τίποτε. Το λέει και ο Άγιος Κοσμάς ο Τολός. Περιμένει, ο Θεός περιμένει το χέρι του παπά. Πότε θα πει και πίσω τον μενάρτον τούτον και το ποτηρίο τούτα. Ούτε δευτερόλεπτα νωρίτερα ή μετά. Δεν γίνεται η αναγείο πνεύμα τη μεταβολή του ψωμί και του κρασιού. Περιμένει το, αν θέλετε, τον αμαρτωλό ιερέα. Γιατί και εμείς άνθρωποι είμεθα, περικείμενη ασθένεια, ελαττώματα έχουμε, δεν κατεβήκαμε από τον Άρη, από εσάς βγήκαμε. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε. Ένας κατεξοχήν ευλαβής άνθρωπος που αξιωθήκαμε να γνωρίσουμε ήταν ο Άγιος Παΐσιος. Είχε, θα έλεγε κανείς, υπερβάλλοντα ζήλο. Είχε φόβο Θεού βέβαια και ήταν τόσο ακριβής στη ζωή του που ενώ θα έλεγε κανείς είχε φτάσει σε μια τραγιότητα, ίσως θα έλεγε κανείς δεν έχει ανάγκη από εξομολόγους, από πνευματικούς, και όμως είχε και πνευματικό και πριν κοινωνήσει πάντα ζητούσε από τον ιερέα να του διαβάσει συγχωρητική ευχή για να κοινωνήσει. Έπρεπε κανείς να τον δει πώς εστέκεται μέσα στον ναό, σαν να μην πατούσε στη γη. Το πιο απλό θα σας πω, μπορεί να το έχετε διαβάσει κιόλας. Στο σπίτι που έμενε τελευταία, στο τελευταίο, είχε αλλάξει πολλούς τόπους. Στο κελί λοιπόν που έμενε, δεν είχε τουαλέτα μέσα, όπως τα παλιά σπίτια στην Ήπεθρο, και είχε μεγάλα προβλήματα υγείας. Ένα πνευμόνι ήταν. Του είπαν οι γέροντα, λέει, να κάνετε μια τουαλέτα. Τι λες, παιδί μου, λέει. Μέσα στο σπίτι να κάνω τουαλέτα. Εγώ είδα την Παναγία εδώ μέσα, λέει. Θα κάνω και τουαλέτα. Δεν θα του έλεγε τίποτα η Παναγία. Αποκλείεται να του έλεγε τίποτα. Αν του παρουσιάζονταν την Παναγία, θα του έλεγε: κάνε την τουαλέτα, γέροντα. Δεν παθαίνω τίποτα εγώ. Και όμως δεν το έκανε. Και τόσα άλλα. Σε παλαιότερες εποχές, λοιπόν, οι άνθρωποι είχαν πηγαία ευλάβεια. Μια φορά ένας επίσκοπος είπε σε έναν γέροντα εκεί, λέγει, γέροντα, λέει, μιλούσε εκείνος για εκδηλώσεις ευλαβίας. Λέει, γέροντα, λέει, δεν είναι υπερβολικά αυτά που κάνετε. Κοίταξε, του λέει, στην ευλάβεια καλό κάνει υπερβολή. Μου άρεσε, λέει ο Δεσπότης, ο ίδιος μου το λέει, μου άρεσε αυτός ο λόγος. Στην ευλάβεια καλή είναι η υπερβολή. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, εγκομιάζοντας την αδερφή του, την Αγία Γοργονία, λέει, είχε τόση ευλάβεια που ουδέποτε, λέει, την είδαμε να εξέλθει από τον ναό γυρίζοντας την πλάτη. Όπις την έκανε, λέει, να βγει από τον ναό. Και μάλιστα ο Άγιος Παΐσιος ξεχωρίζει την ευλάβεια από την ευσέβεια. Όταν λέμε ευσέβεια, εννοούμε και όλο το μυστήριο της Θείας Οικονομίας, την ορθόδοξη πίστη μας. Μέγα, λέει, το της ευσεβίας μυστήριων, λέει ο Απόστολος Παύλος. Είναι γενικότερος όρος. Πολλές φορές ταυτίζεται, λέμε ευσεβής άνθρωπος. Σαν να λέμε είναι ευλαβής άνθρωπος. Αλλά ο Άγιος Παΐσιος έλεγε, η ευλάβεια είναι το άρωμα, λέει, ευωδία, ευωδιάζει. Αλλά η ευσέβεια είναι, λέει, το λιβάνι. Έκανε αυτό το διαχωρισμό, δική του σκέψη ήταν. Παρά τα αυτά έλεγε και στους μοναχούς, έλεγε και ο χειρότερος μοναχός, λέει, και ο πιο αμελής μοναχός, τουλάχιστον, λέει, πρέπει να είναι αγνός και καθαρός και να έχει ευλάβεια. Και όταν έπεσε ο κομμουνισμός στις χώρες αυτές τις γνωστές, είχε πάει ένας επίσκοπος Ρώσος και του είπε, γέροντα, λέει, είχε προβλέψει ο Άγιος ότι θα πέσει ο κομμουνισμός. Πήγε λοιπόν αυτός ο επίσκοπος, του λέει, έχουμε τώρα με αυτή την αλλαγή, έχουμε τόσους νέους που θέλουν να γίνουν ιερείς, που δεν ξέρουμε, βγαίνουν όλοι, πάνε στις θεολογικές σχολές. Τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα, γιατί όσο περνάει η κοσμίκευση, οι άνθρωποι ξεφεύγουν. Ο γέροντάς μας εκεί, ξέρετε. Λέει, ποιους να κάνουμε, λέει, ιερείς, όλοι μορφωμένοι, όλοι διαβασμένοι, ποιους να κάνουμε, τους πλέον ευλαβείς, σαν τον Πάτερ Γιώργο.

0: Μέχρι στιγμής τους είπα αυτά που έχετε πει εσείς πολλάκις. Ότι θεμέλιο μέσα στην οικογένεια είναι ο φόβος του Θεού, που είναι ο καρπός της πίστεως. Και τώρα λέμε σαν, ας το πούμε, συνέχεια του φόβου του Θεού, σαν αποκοίημα του φόβου του Θεού είναι η ευλάβεια. Που στις παλαιότερες γενιές, λέω, και εποχές, αυτά ήταν αυτονόητα.
1: Είτε δεδομένο.
0: Ναι, δεδομένο. Τώρα στις ημέρες μας δεν είναι και πολύ δεδομένο και πρέπει αυτή την ευλάβεια να τη μεταδίδεται και στα παιδιά και στα εγγόνια. Γιατί ο Θεός λέγει, δεν έχει ανάγκη ο Θεός, ούτε από τη δική μας ευλάβεια, ούτε ό,τι και να κάνουμε. Ας υποθέσουμε ότι όλη η ανθρωπότητα τώρα να γύριζε και να έλεγε στο Θεό όλη η ανθρωπότητα, να έλεγε δεν σε θέλουμε, δεν σε αναγνωρίζουμε, ας είμαι σύζυγος. Δεν υπάρχει περίπτωση ο Θεός να εγκαταλείψει το πλάσμα του ή να σταματήσει στο ελάχιστο την αγάπη που μας έχει. Και να θυμίσετε αυτόν τον λόγο, τους είπα τον λόγο του Ιού Χρυσοστόμου που λέγει, να τον επαναλάβω να τον ακούσουν καλύτερα, έχει τόση αγάπη ο Θεός που θα μπορούσε και για έναν μόνο άνθρωπο να ξανακατέβει στη γη, να σαρκωθεί, να σταυρωθεί και να αναστηθεί. Μόνο για έναν άνθρωπο. Λοιπόν, και αφού το είπαμε, να το επαναλάβουμε και πάλι, σκεφτείτε λοιπόν τι αξία έχει ο κάθε άνθρωπος. Γι' αυτό λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, εάν θέλεις, λέει, να είσαι μιμητής του Χριστού, πρέπει να είσαι ικτήρμων. Όπως ικτήρμων είναι και ουράνιος πατήρ. Αυτό θα σε οδηγεί στην τελειότητα. Και να προσεύχεσαι, λέει, να πούμε και για την προσευχή βέβαια στη συνέχεια, να προσεύχεσαι για όλους, μα για όλους τους ανθρώπους. Και λέει, ρωτά ο ίδιος, και για τους αιρετικούς και για τους σχισματικούς και για αυτούς, λέει. Γιατί για όλους σταυρώθηκε ο Χριστός και όλοι έχουν μια θέση στον Παράδεισο. Ακούς μερικούς δήθεν χριστιανούς, εγώ τους λέω δήθεν, φανατισμένους και τα, είναι έτοιμοι να στείλουν στην κόλαση τους πάντες όσοι δεν έχουν το ζήλο που νομίζουν ότι έχουν αυτοί. Ζήλο στο στόμα και στα λόγια. Λοιπόν, η ευλάβεια είναι απαραίτητη. Ο Άγιος Αμφιλόχιος της Πάτμου, ήταν και πνευματικός μου παππούς, έλεγε «Εάν τιμώμε τα Άγια, θα μας τιμήσει και ο Θεός». Θα μας τιμήσει και εμάς ο Θεός. Τώρα, βέβαια, κατοίκον εκκλησία που έχετε και αυτό το θέμα και το λέτε, αν και θα έχετε, φαντάζομαι θα έχετε πει τι εστί κατοίκον εκκλησία, αλλά ας το επαναλάβουμε κι εμείς, κατοίκον εκκλησία και χριστιανός χωρίς προσευχή δεν υπάρχει. Λοιπόν, με την προσευχή κανείς μπορεί να φτάσει σε μέτρα αγιότητος, παράλληλα βέβαια με τη μυστηριακή ζωή, μην τα ξεχωρίσουμε αυτά, το ένα συμπληρώνει το άλλο. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν είπε αυτό την ιερέα κουβέντα με την κατοίκον εκκλησία στον Άγιο Κύλα και στην Αγία Πρίσκυλα και τον Νυμφά στις Κολοσσαίους, νομίζω είπε κατοίκον εκκλησία, αλλά αναφέρεται και στις πράξεις που οι χριστιανοί προσεύχονται στα σπίτια, που αλλού δεν υπήρχαν εκκλησίες. Ήταν διωγμός τότε. Στα σπίτια. Σε κάποια σπίτια, συνήθως στο Υπερό, λέει όπως στην Τροάδα εκεί, λέει, ανεβήκαν στο ιερό και προσευχηθήκαν. Ο Απόστολος Παύλος λειτουργήσε, έφυγε, αλλά έγινε και εκείνο το θαύμα, έπεσε το παιδί, αλλά δεν έπαθε τίποτα. Λοιπόν, η ανάγκη τους έκανε να λειτουργούν σε κάποια σπίτια και καλών των πρώτων χριστιανών, αλλά και σε αποστολικές, έτσι. Ήταν πολλοί Απόστολοι, δεν εμείς ξέρουμε τους 12, ήταν και 70, ήταν και 120. Μια παρένθεση εδώ. Λέω, πατήρ Γιώργη, τι τιμή μας έκανε ο Θεός να έχει ο Απόστολος Παύλος Έλληνες συνεργάτες Αποστόλους. Ο Τίτος, ο Τιμόθεος, Σίλας, Σιλουανός, πατήρ Σάβα, το ενθυμίστε. Τιμή είναι αυτό για μας. Είχε Έλληνες Αποστόλους, συνεργάτες και τους τέσσερις Ευαγγελιστές, ο Λουκάς ήταν Έλληνας. Δεν το λέω σαν Έλληνας, σαν Ορθόδοξος το λέω. Είναι τιμή για μας αυτό το πράγμα και υποχρέωση. Μεγάλη υποχρέωση να δοξολογούμε το Θεό μέρα νύχτα που έχουμε 2000 και πλέον Ορθοδοξία. Όχι Ορθοδοξία αυτή που φωνάζουν κάποιοι. Η Ορθοδοξία είναι πάνω στο θυσιαστήριο, στην Αγία Τράπεζα. Έχουμε πλέον των 2000 ετών καθημερινή Θεία Λειτουργία στην πατρίδα μας. Αυτό είναι υψηλότερη τιμή που μας κάνει ο Θεός. Σε εμάς τους Έλληνες. Δεν είναι μικρό πράγμα αυτό το πράγμα. Κάθε μέρα Θεία Λειτουργία. Τους είπε ο Χριστός στη γη, ήρθε μόνο για να μας δώσει τη Θεία Λειτουργία. Για κανέναν άλλο λόγο. Γι' αυτό μη χάνετε ευκαιρία να πηγαίνετε στην Εκκλησία. Να με την άδεια του Πνευματικού να εξομολογήσετε, να κοινωνάτε, να μαθαίνετε τα παιδιά σας από πολύ μικρή ηλικία να κοινωνούν. Και λέγει πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος, ακόμα λέει, κι αν δεν κοινωνήσεις, ακόμη κι αν δεν έχεις χρόνο να πας στην Εκκλησία, θα κάνεις οπωσδήποτε, τουλάχιστον όσοι είστε κοντά, εφαρμόστε το. Τι θα κάνεις, λέει. Μόλις σου χαρίσει ο Θεός τη μέρα, η κάθε μέρα είναι δώρο του Θεού και η κάθε στιγμή είναι δώρο του Θεού. Λέει, κάθε μέρα λοιπόν, μόλις ξημερώσεις, θα δοξάσεις το Θεό που σου έδωσε αυτή τη μέρα και θα πας στην Εκκλησία, λέει. Την πιο κοντινή Εκκλησία, την ενορία σου. Βέβαια, τα έλεγε αυτά στην Αντιόχεια και στην Κωνσταντινούπολη που ήταν γεμάτο εκκλησίες, αλλά και εδώ δεν είναι. Άμα θέλει κανείς, βρίσκει τρόπο να πάει. Θα πας, λέει, να πεις ένα μεγάλο ευχαριστώ που σου δώσει τη μέρα. Αν γίνεται ακολουθία, λέει, και έχεις λίγο χρόνο, στάσου εκεί. Παρακάλεσε για όλο τον κόσμο, για την οικογένειά σου. Το ίδιο να κάνεις και το εσπέρας, λέει. Να πας εκεί. Οι παλιοί χριστιανοί και κλειστοί να βρίσκαν την Εκκλησία, το χέρι τους ακουμπούσαν στην πόρτα. Στο ντουβάρι της Εκκλησίας για να πάρουν ευλογία. Εσέβοντο το ναό και από μακριά ακούγαν την καμπάνα, θα κάναν το σταυρό τους, θα σταματούσαν τη δουλειά τους να κάνουν το σταυρό τους. Λοιπόν, η κατοίκον Εκκλησία λοιπόν, η πρώτη, πανέρχομαι, τι ήταν αυτό που είπαμε. Όμως, να το ξέρετε αυτό, γιατί στις ημέρες μας έχουν γίνει αυτά, στην εποχή του αυστηρού εγκλεισμού με τον κορονοϊό, μετά όμως που επεκράτησε ο χριστιανισμός από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο και εντεύθεν και κτίζονταν οι ναοί και τα μοναστήρια το ένα πίσω από το άλλο, δεν υπήρχε λόγος να συναθρίζονται σε σπίτια. Οπότε κατοίκον Εκκλησία μπορούμε να πούμε είναι το σπίτι, εκεί που είναι, όταν είναι το σπίτι είναι εργαστήριο αγιότητος, όταν είναι εργαστήριο μορφώσεως του Χριστού μέσα στις ψυχές των γονέων και των παιδιών, όταν είναι πραγματικά αυτός ο χώρος που πώς το λένε, αυξάνεται αυτό που είπαμε και η πίστης και η αυστηρή τήρηση των εντολών του Θεού και η ευλάβεια και η προσευχή. Τότε όντως είναι και εκεί, θα λέγαμε, κατοίκον Εκκλησία, επέκταση της ενορίας κατά κάποιον τρόπο. Στη συνέχεια όμως, ήδη από τους πρώτους αποστολικούς χρόνους, λέγει ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, προσέξτε το, εκείνη είναι νόμιμη λειτουργία που προσφέρεται από τα χέρια του αρχιερέως ή από τον ιερέα που έχει την άδεια από τον αρχιερέα. Λειτουργία που γίνεται χωρίς άδεια αρχιερέως δεν είναι λειτουργία. Δεν θα αναφερθώ τώρα σε λεπτομέρειες, μπορεί να καταλάβετε μερικοί που ξέρετε περισσότερα γιατί το λέω. Αυτά τα λέει ο Άγιος Ιγνάτιος και λέει κι άλλα ο Άγιος Ιγνάτιος. Για σκεφτείτε, τον κράτησε ο Χριστός στην αγκαλιά του, δεν είναι μεταγενέστερος ο Άγιος Ιγνάτιος. Τι άλλο είπε. Άνευ επισκόπου και πρεσβυτέρων, εκκλησία ου καλείται επί της γης. Και ολάθρα τι πράττων, αυτός που κάνει κρυφά από τον επίσκοπο και κληρικός και λαϊκός, ολάθρα τι πράττων από τον επίσκοπο, που κάνει κρυφά πράξεις από τον επίσκοπο, θα τρομάξουμε, θα βάλουμε και τον εαυτό μέσα. Το διαβόλο, λέει, λατρεύει. Λατρεύει το διάβολο και ας φωνάζει για ορθοδοξίες και τάξη και ακρίβεια. Λοιπόν, τώρα έρχεται ο λόγος, ζήτησα την άδεια από τον γέροντα εδώ να πω και λίγα για το εκκλησιαστικό φρόνημα που μου αρέσει να το λέω παντού. Για την προσευχή, ό,τι και να σας πω, τα ξέρετε. Προσευχή είναι, μόνο αυτό θα πω. Δεν υπάρχει άλλη παρηγορία από την προσευχή. Δεν είναι μόνο ότι μας ενώνει με το Θεό η προσευχή. Αλλά σε όλες τις δυσκολίες μας είναι η παρηγορία μας. Το να γονατίσουμε, να προσευχηθούμε, να σταθούμε μπροστά στην εικόνα της Παναγίας μας, των Αγίων, που όχι μόνο μας ακούνε. Θα σας πω από έναν Άγιο, αν θέλετε, άνθρωπο, άκουσα μια πολύ ωραία κουβέντα. Οι Άγιοι έρχονται και μόνοι τους δίπλα μας. Αν αισθανθείτε ποτέ την παρουσία ενός Αγίου από το πουθενά, να ξέρετε είναι δίπλα σας εκείνη την ώρα. Έρχονται και μόνοι τους, δεν χρειάζεται να τους επικαλεστούμε. Πόσο μάλλον όταν τους επικαλεστούμε. Και όπως λένε ένας Ρώσος, Στάρετς το είπε αυτό, δεν υπάρχει καμία προσευχή που θα πάει χαμένη. Αποθηκεύεται. Και την ώρα τη δύσκολη θα τη βρεις μπροστά σου. Λοιπόν, μην αφήνετε ημέρα, όλοι μας δηλαδή, που να μην προσευχηθούμε. Ειδικά στο σπίτι πρέπει να υπάρχει και κοινή προσευχή. Μα τα πόδιπνο θα πείτε, Τους χαιρετισμούς της Παναγίας θα πείτε, μη ζορίζετε βέβαια τα νεότερα παιδιά, τα νεότερα μέλη, αφήστε τα. Ασχοληθείτε οι μεγάλοι. Ας ακούνε και ας παίζουν. Μέσα στα αυτιά τους αποτυπώνονται κάποια πράγματα. Και αν δεν ακούν αυτά την προσευχή, ακόμα και εμείς οι ίδιοι όταν μας φεύγει ο νους και σε ποιον δεν φεύγει ο νους, έτσι δεν είναι. Τα ακούει λέει ο διάβολος και φεύγει. Καλό είναι να τα ακούμε κι εμείς την προσευχή μας. Να γίνεται με τέτοια ζέση και με τέτοια δύναμη, σαν αυτό που έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, ας είναι λίγη προσευχή. Και αυτό αξιωθήκαμε να τον γνωρίσουμε κι εσείς και τα λοιπά και μας ωφέλησε. Έλεγε ας είναι λίγη προσευχή. Να έχει δύναμη, να έχει ένταση λέει. Και γι' αυτό πρέπει να ρίχνουμε, και αυτό αποκαλύφθηκε σε ένα μοναχό που προσπαθούσε να προσεύχεται, να ρίχνουμε το βάρος όταν προσευχόμαστε, όχι στην προσευχή, στην προσοχή. Η προσευχή που γίνεται με προσοχή, με αίσθηση της απανταχού παρουσίας του Θεού και με παρακολουθώντας πάντα τα λόγια της προσευχής, τι λέμε, έχουμε εκεί το μυαλό μας, να ξέρετε είναι σαν τη βροχή που πέτυσε ένα έφορο χωράφι μέσα. Αν δεν είναι έτσι η προσευχή μας, τη λέμε έτσι μηχανικά και δεν την ακούμε εμείς καλά-καλά, μάλλον ακούμε, αλλά δεν προσεύχουμε αυτά που ακούμε, είναι σαν να πέφτει πάνω σε ένα μάρμαρο η προσευχή. Μόνο κρότο κάνει. Βέβαια ο φιλάνθρωπος Θεός την ακούει και αυτή, αλλά καρπό πνευματικό μας δίδει εκείνη η προσευχή που γίνεται με την αίσθηση αυτή της απανταχού παρουσίας του Θεού, και αυτή η αίσθηση της απανταχού παρουσίας του Θεού και ιδιαίτερα όταν προσευχόμαστε με προσοχή, το επαναλαμβάνω, ξέρετε, είναι πολύ ανώτερη προσευχή από το να στέκεις μπροστά σε μια εικόνα και να προσεύχεις. Τιμούμε τις εικόνες, αλλήμωνε, δεν εννοώ αυτό, αλλά θα έλεγα ότι είναι ανώτερη εικόνα αυτή, αν το πω έτσι εντός εισαγωγικών, η αίσθηση της απανταχού παρουσίας του Θεού και η προσευχή, η έντονη, η δυνατή, η οποία πραγματικά είναι εκείνη που μας στηρίζει όχι μόνο όλη την εκείνη τη μέρα, αλλά και όλες τις ημέρες της ζωής μας. Αλλά επαναλαμβάνω, αυτή η προσευχή να μην είναι ανεξάρτητη, ούτε ξέχωρη από την κοινή λατρεία. Εκκλησία υπάρχει, η Εκκλησία δεν είναι ιδιωτική υπόθεση κανενός. Ούτε η ιεροσύνη είναι ιδιοκτησία δική μας. Είναι ιδιοκτησία της Εκκλησίας. Και η ιεροσύνη μας την παραχωρεί, μας τη δίνει και μπορεί να μας την αφαιρέσει κιόλας άμα δεν προσέχουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κι εμείς οι ιερείς ό,τι θέλουμε. Εκείνο που πρέπει να κάνουμε είναι αυτό που λέει η Εκκλησία. Με μερικές φορές αυτό που λέει η Εκκλησία είμαστε αντίθετοι. Ιδιαίτερα οι σούπερ Ορθόδοξοι. Έχουμε και αυτό το φαινόμενο στην Εκκλησία μας. Το Άγιο Πνεύμα όμως δεν πάβει ούτε στιγμή να μην κατευθύνει την Εκκλησία. Αν κάποιος, αν θέλετε, στιγμές δεν ομιλεί, δεν φαίνεται να κατευθύνει τα πράγματα, μην ανησυχείτε, να μην ανησυχούμε. Ξέρει εκείνο πότε, ποια είναι η κατάλληλη στιγμή και η κατάλληλη ώρα που θα φέρει την πορεία της Εκκλησίας στο ίσιωμα. Γιατί λένε μερικοί, μα να κάνουμε λέει υπακοή σε συνόδους που θα κάνουν εκείνο, κάνουν τ' άλλο, λέει, και έχουμε και συνόδους που ήταν αιρετικές. Μάλιστα, συμφωνώ κι εγώ. Αλλά αυτό δεν θα το πει ο καθένας. Δεν μπορεί να το πει ο καθένας, να πει «Α, είναι αιρετικός ο Πατριάρχης, είναι αιρετικός ο Αρχιεπίσκοπος». Δεν μπορεί να το πει κανείς από εμάς αυτό. Αυτό μόνο η Εκκλησία μπορεί να το πει. Θέλει πάρα πολύ προσοχή και θέλει πολύ προσοχή το διαδίκτυο, αν θέλετε εντός εισαγωγικών το εκκλησιαστικό, να μην πω το αντιεκκλησιαστικό διαδίκτυο, που από το διαδίκτυο μπορεί να... Α, και τώρα όπως ακούνε, άκουσα ότι ακούγονται αυτά που λέμε, κάποιοι ωφελούνται που δεν μπορούν να έρθουν εδώ. Από το διαδίκτυο μπορεί να γίνεις Άγιος, αλλά μπορεί και να πας στα κατάβαθα της κολάσεως. Εύκολα μπορεί να σε βγάλει το διαδίκτυο από την Εκκλησία, από τα λεγόμενα θρησκευτικά site. Σας το λέω με πλήρη επίγνωση, παρακολουθώ κάποια, γιατί αναγκάζομαι λόγω του κόσμου και ο πατήρ Σάββας το ξέρει. Τώρα πήγα τρεις φορές στην Αυστραλία, καλεσμένος από τον Άγιο Αυστραλίας και, για εξομολόγηση, και εκεί συνάντησα ευλαβέστατους ανθρώπους και ιερείς, αλλά πολλοί μπερδεύονται, αναστατώνονται, ανησυχούν και πολλοί φεύγουν από την Εκκλησία εξαιτίας των δίθεν εδώ στην Ελλάδα, το επαναλαμβάνω πολλές φορές, δίθεν αγωνιστών για την Ορθοδοξία, γιατί η Ορθοδοξία έξω από την Εκκλησία δεν υπάρχει. Και αν υπάρχει, να ξέρετε, είναι ψεύτικη. Γι' αυτό προσωπικά, σε μια ομιλία και διαδόθηκε λίγο αυτό, είπα, δεν είναι ορθόδοξο όσο πρέπει το ορθόδοξία ή θάνατος. Ορθόδοξο είναι η Εκκλησία ή θάνατος. Για την Εκκλησία πρέπει να ξεψυχούμε. Άλλο οι αμαρτίες των παπάδων, άλλο τα λάθη των προκαθημένων και αυτά. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Αλλά δεν μπορούμε να στεκόμαστε απέναντι στην Εκκλησία και να τη κουνάμε το δάχτυλο και να διορθώνουμε. Ο Ιερός Χρυσόστομος είναι σαφέστατος. Αυτοί είναι, λέει, ποιμένες. Εμείς είμαστε πρόβατα. Δεν μπορεί το πρόβατο, λέει, να κατευθύνει την Εκκλησία. Και όπως λέγει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, σε ένα μνημονεύει στο πιδάλιο το λεγόμενο της Εκκλησίας τους κανόνες. Ξέρετε, το πιδάλιο είναι μια συλλογή, όχι όλων, μερικών κανόνων της Εκκλησίας, το οποίο πιδάλιο το έγραψε ο Άγιος Νικόδημος, μάλλον το μετέφρασε ο Άγιος Νικόδημος σε απλούστερη γλώσσα, για να είναι εις χρήση όχι των λαϊκών, όχι των σωματείων, όχι των ιστοσελίδων, δεν είναι όπλο στα χέρια αυτών, αλλά είναι όπλο της Εκκλησίας. Και το χρησιμοποιεί η Εκκλησία τους κανόνες, πότε με ακρίβεια, πότε με οικονομία. Η Εκκλησία το έχει το δικαίωμα αυτό. Εμείς δεν το έχουμε το δικαίωμα αυτό. Λέει λοιπόν ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, επικαλούμενος έναν κανόνα που έγινε, λέει, επί βασιλείου, του βασιλέως, ο οποίος επιλέξει, λέει, επιλέξει αυτό που σας λέω, δεν είναι συγκεχωρημένο σε κανέναν ονδήποτε λαϊκό να κινεί λόγο, να συζητά εκκλησιαστικές υποθέσεις και να αντιστέκεται, λέει, σε ολόκληρων οικουμενικών σύνοδων ή στις αποφάσεις της Εκκλησίας. Δεν του πέφτει λόγος, λέει, του λαϊκού. Δεν υποτιμά τους λαϊκούς, αλλήμον και λαϊκοί είστε, Εκκλησία, δεν είμαστε μόνο εμείς ρωσοφόροι, αλλά σε αυτά τα θέματα, λέει, θέλει πάρα πολύ προσοχή. Γιατί, λέει, είμαι πρόβατο, επαναλαμβάνει το λόγο του Ιερού Χρυσοστόμου. Δεν είμαι ποιμένες εμείς. Την ευθύνη την έχουν οι ποιμένες για αυτά τα πράγματα. Αυτοί θα δώσουν λόγο. Λέει, και αν χρειαστεί, λέει, να, αν θέλετε, να ελέγξουμε ή να διορθώσουμε την Εκκλησία, τον κλήρο, τους προκαθημένους, τον Πατριάρχη, τον Αρχιεπίσκοπο, αυτό, λέει, δεν είναι του καθενός. Το να διορθώνει κανείς και να κρίνει αυτά τα εκκλησιαστικά πράγματα δεν είναι του καθενός και πολύ περισσότερο των λαϊκών. Επαναλαμβάνω, συγχωρέστε με, δεν σας περιφρονώ, δεν το λέω περιφρονητικά, αλλά φτάσαμε σε σημείο πολλοί λαϊκοί σήμερα που πληρώνονται να κατευθύνουν τα πράγματα εκεί που θέλουν. Τώρα που πληρώνονται, αφήστε το αυτό το θέμα. Να υβρίζουν προκαθημένους, να υβρίζουν ποιους. Την Εκκλησία στην οποία ανήκουμε, στην Αποστολική Εκκλησία της Ελλάδος ή το Οικουμενικό Πατριαρχείο, στο οποίο πρέπει να ξεψυχάμε όλοι. Λάθη μπορεί να γίνονται, αλλά αυτοί είναι θεσμοί, αν θέλετε, αιώνιοι, από οικουμενικές συνόδους, δεν είναι χτεσινές εκκλησίες. Μια εκκλησία που δημιούργησε άλλες 15 θυγατρικές εκκλησίες είναι η Κωνσταντινούπολη. Δεν στεκόμαστε στο τι είπε ο Πατριάρχης, τι έκανε ο ένας και ο άλλος. Πρέπει να σεβόμεθα εκεί που ανήκουμε. Και εμείς ανήκουμε εκεί. Κάποιοι. Τι να πω, στρέφουν αλλού τα μάτια τους και νομίζουν αιτική ορθοδοξία. Εγώ έχω πάει 10 φορές σε αυτές τις χώρες και έχω να σας πω και ας τα ακούσει όλος ο κόσμος. Με όλα τα χάλια μας, σαν την ελληνική ορθοδοξία δεν υπάρχει. Να το ξέρετε αυτό. Και να είμαστε εντός εισαγωγικών καυχόμενοι εν κυρίω για αυτό το πράγμα. Η ορθοδοξία, έλεγε ένας Άγιος Γέροντας, τον είχα πνευματικό 6 χρόνια, 95 χρόνια σχεδόν ακοιμήθη, θα αγιοκαταταχθεί ο Γέροντας Διονύσιος. Τις Κολιτσούς, είδατε γέροντα κάθε φορά, έτσι, κοντά στο Πατοπέδι. Πολλά χρόνια είχε στο Άγιον Όρος. Τα τελευταία χρόνια τον είχα πνευματικό. Και έλεγε την Ορθοδοξία την κρατάει ο Έλληνας, λέει. Στους Ρουμάνους το λέγε. Το θυμάστε, λέει, αυτό. Ο Έλληνας, λέει, θυσιάζεται για την Ορθοδοξία. Γιατί? Γιατί εμείς πάνω από την Ελλάδα έχουμε τον Χριστό. Δεν βάζουμε την Ελλάδα πάνω από τον Χριστό. Έχουν ακουστεί λόγια που είναι αίρεση πλέον. Κάποιοι μιλούν περί Αγίας Ρωσίας. Κάποιοι μιλούν ένας Σέρβος επίσημος. Και όλος είπε: εγώ πρώτα είμαι Σέρβος και ύστερα είμαι Χριστιανός. Και τι σοφιλεί ο Χριστιανισμός τότε? Εμείς οι Έλληνες το έχουμε αυτό. Δεν έχουμε αυτόν τον εθνοφιλετισμό που είναι αίρεση. Σεβόμεθα, αγαπούμε την πατρίδα μας, όπως και όλοι έχουν καθήκον να το κάνουν. Αλλά δεν θα τον βάλουμε την πατρίδα μας πάνω από τον Χριστό. Ο Χριστός, ο ουρανός. Είναι η πατρίδα μας. Σε λίγα πλησιάζει. Πώς ακούτε κι εσείς, πλησιάζετε το τέλος του κόσμου. Κανείς δεν ξέρει πότε θα έρθει το τέλος του κόσμου και πότε θα έρθει ο Αντίχριστος. Ούτε να ασχολείστε με αυτά τα πράγματα. Σε λίγα, ο Άγιος Πορφύριος ήταν σφόδρα εναντίον αυτών των πραγμάτων. Ούτε να ασχολείστε με αυτά. Μη σας νοιάζει. Και θα έρθει όταν είναι να έρθει, λέει. Δεν το προετοιμαζόμαστε να τον υποδεχτούμε. Τον Χριστό περιμένουμε. Λοιπόν, ας πούμε ότι πλησιάζει ο καιρός. Θα μείνει Ελλάδα, θα μείνει Ρωσία, θα μείνει Αμερική. Γελάει κανείς ακούγοντας αυτές τις εκφράσεις. Θα κάνω, θα φτιάξω, θα δημιουργήσω. Χθες τα λέγανε. Τι δεν θα κάνω. Μπορεί να το πει ο Θεός, άφρον εν ταύτη τη νυχτή, λέει, θα πάρω την ψυχή σου. Να σου πω εγώ να τη θα φτιάξεις. Και να θυμάστε αυτό που είπε, το παραλαμβάνω ο Ιερός Χρυσόστομος. Η μεγάλη και τρανή της γης, τι είναι, λέει, σύελος, λέει, σάλιο, λέει, και κόνοπες, λέει, μπροστά στα μάτια του Θεού, τίποτα δεν είναι, λέει. Λοιπόν, τι είναι λοιπόν η Εκκλησία επί της γης? Τι νομίζετε ότι είναι η Εκκλησία? Η αγκαλιά του Χριστού, η αγκαλιά του Θεού, κάτω στη γη με απλά λόγια. Αυτό είναι η Εκκλησία. Μια ανοιχτή αγκαλιά που δέχεται και περιμένει και προσκαλεί όλους τους ανθρώπους, μηδενός εξαιρουμένου. Αλλά ταυτόχρονα μας δείχνει με τα χέρια του αυτή η αγκαλιά, η Εκκλησία μας δείχνει τον ουρανό, εκείνη η πατρίδα μας. Αυτό λοιπόν πρέπει να είναι το καθημερινό μας μέλημα, να μην το ξεχνάμε. Και ανάλογα να πορευόμεθα μέσα στην οικογένεια. Και εμείς μέσα στα μοναστήρια, αλλά και εσείς μέσα στην οικογένεια. Με φόβο Θεού, με απόλυτη ευλάβεια, το επαναλαμβάνω, με υπερβολική ευλάβεια, να πορευόμεθα, να τη μεταδίδουμε και στους άλλους και εντός της οικογενείας, αλλά και εκτός, και να προσευχόμαστε όχι μόνο για τον εαυτό μας, αλλά για όλο τον κόσμο, και ιδιαίτερα εκεί που γίνονται καταστροφικοί πόλεμοι. Και στους καταστροφικούς πολέμους το πρώτο θύμα είναι η αλήθεια και οι άμαχοι και οι αθώοι, που δεν φταίνεται τίποτα. Να προσευχόμεθα διακαώς για αυτό το πράγμα και να ενθυμούμεθα ακόμη έναν λόγο φοβερό του Ιερός Χρυσοστόμου. Λέει, πόσο, λέει, νομίζετε κρατάει αυτή η ζωή μέσα στην αιωνιότητα, πόσος είναι ο χρόνος της επίγειας ζωής μας μέσα στην αιωνιότητα. Θα έχετε ακούσει, και εσείς μπορεί να το έχετε πει, μια έκφραση είναι, λέει, μια σταγόνα στον ωκεανό, λιγότερο είναι, ούτε σταγόνα δεν είναι. Λέει, ή ξέρω εγώ, μια ανάσα, είπε κάποιος, μια αναπνοή. Ξέρετε τι λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, και αυτό να το θυμάστε. Ο χρόνος της ζωής μας μέσα στην αιωνιότητα είναι όσος χρόνος χρειάζεται να ανοιγοκλείσουμε τα μάτια μια φορά, μόνο μια φορά. Πόσος χρόνος είναι να ανοιγοκλείσουμε τα βλέφαρα? Αυτή είναι η ζωή μας. Και εμείς γι' αυτό το ανοιγόκλημα χάνουμε την αιωνιότητα. Μα είτε εγωισμό θα έχουμε, μα είτε σκληρότητα και κακία θα έχουμε, μα είτε θα είμαστε εριστικοί, θα μαλώνουμε. Πιο εύκολα μας φέρονται αυτά που μας ψιθυρίζει ο διάβολος τα αυτή, παρά από αυτά που μας ζητάει ο Θεός από εμάς. Πιο εύκολα θα πείπτουμε σε ένα σωρό ακατονόμαστες πράξεις, παρά στο να είμαστε αγνοί και καθαροί. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο μάθημα να το λένε οι νεότεροι στα παιδιά τους. Είναι μέγας θησαυρός η αγνότητα, που πρέπει να υπάρχει και μέσα στο γάμο. Είπα, δεν ξέρω να σας πω συζυγικά πράγματα, αλλά αυτό ξέρω να σας το πω. Η αγνότητα μπορεί να υπάρχει και πρέπει να υπάρχει και μέσα στο γάμο. Και η καθαρότητα. Και οι έχοντες, λέει ο Απόστολος Παύλος, γυναίκα να είναι σαν να μην έχουν, λέει. Και, γιατί λέει, ο καιρός από τότε το λέει, είναι συναισθαλμένος. Δεν θα αργήσει, λέει, να έρθει το τέλος. Και αυτό που λέμε, είμαστε στους εσχάτους καιρούς. Η άσκατη κυρήνα από τη μέρα που αναλήφθηκε ο Χριστός στους ουρανούς, από τη μέρα που ήρθε το Άγιο Πνεύμα και έγινε η ορατή πλέον η Εκκλησία, γιατί προετυπούτο και στην Παλιά Διαθήκη η Εκκλησία. Λοιπόν, από εκείνη τη μέρα υπάρχουν εσχάτη ώρα, λέει. Ο Άγιος Άγιος Θεολόγος το λέει. Εσχάτη ώρα, λέει, η τεκνία. Τότε πότε το έλεγε? Λίγο πριν είχε αναλήφθηκε ο Κύριος στους ουρανούς. Λοιπόν, πόσο μάλλον τώρα. Και επειδή το είπα, μην ανησυχείτε και το επαναλαμβάνω, πότε θα έρθει το τέλος του κόσμου. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέγει, η συντέλεια του καθενός είναι ο θάνατός μας. Αυτή είναι η συντέλεια του κόσμου. Γι' αυτήν να ανησυχούμε, τι λόγο θα δώσουμε. Και θα δώσουμε λόγο, όχι γιατί, το επαναλαμβάνω, ο Θεός είναι άτεγκτος δικαστής και σκληρός χωροφύλακας, αλλά γιατί είναι η πηγή της καθαρότητος, η πηγή της αγιότητος. Και για να σωθούμε πρέπει να είμαστε κι εμείς πεντακάθαροι. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς λέγει, ο Θεός ένα πράγμα δεν μπορεί να κάνει. Όλα μπορεί να τα κάνει, είναι παντοδύναμος. Να ενωθεί, λέει, με τον ακάθαρτο άνθρωπο. δεν μπορεί να ενωθεί. Το θέλει, αλλά δεν μπορεί. Γιατί η αμαρτία που είπαμε πριν, να αποφεύγουμε πάση, μέχρι να προτιμούμε το θάνατο, λέει, παρά την αμαρτία. Η αμαρτία είναι τείχος και η βρωμιά μας, είτε μικρή είναι αυτή είτε μεγάλη, είναι τείχος ανάμεσα σε εμάς και στο Θεό. Γι' αυτό θα δώσουμε ακριβή λόγο. Όχι ότι ο Θεός είναι τόσο λεπτολόγος, να το πω έτσι, ας πούμε, και κοιτάει με το παραμικρό να μας πάει στην κόλαση απέναντίας. Παραβλέπει ένα σωρό για να μας βάλει στον παράδεισο. Και είπα να τελειώσω το λόγο μου, δεν ξέρω αν σας κούρασα και είπα πολλά. Με αυτό είπα ήδη αρκετά λίγο για το θέμα αυτό της Εκκλησίας, με αυτό που αποκαλούμε εκκλησιαστικό φρόνημα. Πρέπει να τον κολποθείτε όλοι, ιδιαίτερα εσείς λαϊκοί, και να το διδάξετε στους ανθρώπους, στην οικογένειά σας. Λέγει πάλι ο Ρος Χρυσόστομος, γενικότερα το λέει. Έχεις, λέει, ένα πρόβατο. Τι εννοώ, λέει. Όλοι οι άνθρωποι έχουν μέσα στην οικογένεια τη δική τους, αλλά και στην ευρύτερη, στο ευρύτερο συγγενολόγιο, να το πω έτσι απλά, αλλά και στους φίλους ανάμεσα. Έχεις, λέει, κάποιον που έχεις περισσότερη αγάπη, περισσότερη φιλία. Δεν είναι κοντά στο Χριστό. Προσπάθησε, λέει, να τον φέρεις κοντά στο Χριστό. Να προσπαθήσεις, λέει, να φέρεις 100. Δεν θα τα καταφέρεις. Προσπάθησε να φέρεις έστω 10, λέει. Μα αν δεν καταφέρεις ούτε 10, τουλάχιστον 2. Ούτε 2 δεν θα κατάφερες, έστω έναν. Αλλά και έναν, λέει, να μην καταφέρεις, να μην σε νοιάζει, με την έννοια να είσαι αναπαυμένος ότι εσύ έκανες το θέλημα του Θεού. Δηλαδή, μας θέλει ο Ιερός Χρυσόστομος μικρούς ιεραποστόλους. Αλλά πάντα έλεγε με την ευλογία της Εκκλησίας. Όχι μόνοι μας αυθαίρετοι, διδάσκαλοι, βγαίνουμε και λέμε και κάνουμε και ράνουμε και όλα αυτά, αλλά πάντα έχοντας την ευλογία του Πνευματικού, πάντα έχοντας την ευλογία της Εκκλησίας. Να καλλιεργούμε λοιπόν το εκκλησιαστικό φρόνημα. Να προσέχετε τι διαβάζετε και τι ακούτε. Δεν μας φτάνει η ζωή αυτή, απ' τη μία να κατανοήσουμε το Λόγο του Θεού, και λέγει ο Ρος Χρυσόστομος, η άγνοια του Λόγου του Θεού είναι η πηγή όλων των κακών. Πόσοι από εσάς έχετε διαβάσει εξ ολοκλήρου, όχι την Καινή Διαθήκη, μπορεί και να την έχετε διαβάσει, και την Παλιά Διαθήκη την έχετε διαβάσει. Οι ιερείς δεν την έχουν διαβάσει. Να μην πω και αρχιερείς. Λοιπόν, η αιτία, λέει, πάντων των κακών, το επαναλαμβάνω, είναι η άγνοια των θείων γραφών. Δεν μας φτάνει αυτή η ζωή να διαβάσουμε μόνο τον Ιερό Χρυσόστομο. Χιλιάδες σελίδες. Τι δεν είπε αυτός ο άνθρωπος. Και για σκεφτείτε, όλος αυτός ο πλούτος που σήμερα είναι μεταφρασμένος, όχι μόνο του Ιερού Χρυσοστόμου, όλων αυτών, να το πω, να μην θεωρηθώ εθνοφιλετιστής, των Ελλήνων πατέρων, των μεγάλων αυτών θεολόγων της Εκκλησίας μας, μένει στα ράφια, σκονισμένος, και οι περισσότεροι άνθρωποι δεν διαβάζουν αυτά τα πράγματα. Αν διαβάσετε την ερμηνεία των ψαλμών του Ιερού Χρυσοστόμου, του Μεγάλου Βασιλείου, δεν χρειάζεται να διαβάσετε τίποτα άλλο. Θα μάθετε την Ορθόδοξη θεολογία. Και στις επιστολές, βέβαια, που υπάρχουν, αλλά και ιδιαίτερα στην εξήγηση του Ευαγγελίου που λέει ο Ρος Χρυσόστομος, δεν μπορεί να φανταστείτε τι λέει αυτός ο άνθρωπος. Έτσι λοιπόν, το επαναλαμβάνω, δεν μας μένει χρόνος, δεν θα προλάβουμε στη ζωή μας να χορτάσουμε από τους Έλληνες πατέρες, από τα κείμενα, όχι μόνο να μην φρονίσουμε και άλλους πατέρες, συγγνώμη, και νεότερους Αγίους, και η Ρωσική Εκκλησία έχει και η Σερβική Εκκλησία έχει, δεν το λέμε αυτή την έννοια, αλλά σαν την θεολογική κατάρτιση που είχαν αυτοί οι άνθρωποι, σαν την ηθική διδασκαλία που προσέφεραν στην Εκκλησία, ο λόγος τους μέχρι σήμερα είναι εναργής, είναι δυνατός, αγγίζει την καρδιά μας, όχι απλά την ακοή μας. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι τα έζησαν αυτά που έγραψαν, τα έζησαν αυτά που είπαν και ζούσαν μόνο για τον Χριστό. Ο Χριστός ήταν αυτό που έλεγε ο Άγιος Πορφύριος στους ανθρώπους, για αυτούς ήταν βίωμα, ο Χριστός είναι το παν. Λοιπόν, γι' αυτό κατάφεραν να πούν όσα είπαν και στήριξαν όλους τους πιστούς με τη διδασκαλία τους, ιδιαίτερα με τη δογματική διδασκαλία, πολλών εξ αυτών τον κολπώθηκε η Εκκλησία. Πήρε αυτά που είπαν οι Άγιοι, όπως ο Μέγας Βασίλειος, τα πήρανε και τα βάλανε και στο σύμβολο της πίστεως και στη διδασκαλία της Εκκλησίας. Αλλά πάντα Γι' αυτό θα ακούσετε πολλού να λένε: οι πατέρες είπαν εκείνο, κάναν και. Μάλιστα, το είπαν οι πατέρες, αλλά οι πατέρες το έζησαν πρώτα. Όλοι φωνάζουν για τους πατέρες της Εκκλησίας, αλλά ποιος στηρεί τη ζωή, αυτή τη διδασκαλία των πατέρων, ποιος. Αυτοί που φωνάζουν και βρίζουν και χειδιολογούν εναντίον πατριαρχών και αρχιεπισκόπων, αυτοί ξέρετε τι κάνουν. Το γέροντά μου τον γνώριζε ο πατήρ Γιώργης, τον πατέρα Γρηγόριο στο ίδιο χέρι, έλεγε μεταξύ τσιγάρου και καφέ θεολογία δεν γίνεται. Αυτοί μεταξύ τσιγάρου και καφέ θέλουν κατευθύνουν την Εκκλησία, μην τους ακούτε. Και ένα άλλο να μην ακούτε. Ψευδοπροφητείες, όλες ψευδοπροφητείες είναι. Μια προφητεία υπάρχει. Ότι όλοι θα αποθάνουν κάποια μέρα και θα δώσουμε λόγο, επαναλαμβάνω, με ακρίβεια, όχι μόνο για όσα είπαμε, όχι μόνο για όσα κάναμε, αλλά και για όσα σκεφτήκαμε. Και σκεπτόμαστε. Για όλα θα δώσουμε λόγο, γιατί ο Θεός, επαναλαμβάνω, μας θέλει πεντακάθαρους για να πάμε κοντά Του. Αν δεν είμαστε καθαροί, δεν κολλάει ούτε ο σίδηρος ούτε ο χρυσός με ακάθαρτα άλλα μέταλλα. Πρέπει να υπάρχει καθαρότης. Και γι' αυτό ήρθε ο Χριστός, επαναλαμβάνω, στη γη. Πόση αγάπη του Θεού. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να ενωθεί με το Θεό. Και τι τώρα, τι σκέφτηκε ο Παντέλιος, ο Πάνσοφος Νους του Τριαδικού Θεού. Να είναι Τριαδικός. Έτσι διάλεξε, αν το θέλετε, για τον εαυτό του. Το λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, το λέει αυτό. Αν δεν ήταν Τριαδικός ο Θεός, δεν ουδείς θα εσώζεται. Ουδείς θα εσώζεται. Και αν δεν ήταν Τριαδικός, δεν μπορούσε να έρθει στη γη. Έτσι λοιπόν, και επαναλαμβάνω, ήρθε στη γη και μας έδωσε αυτό τον μεγαλύτερο θησαυρό που έχουμε σήμερα, που είναι όχι μόνο η Ορθόδοξη πίστη, αλλά η Εκκλησία μας. Γι' αυτό να ακούμε την Εκκλησία μας, να σεβόμεθα την Εκκλησία μας, ό,τι πει η Εκκλησία να κάνουμε, να έχουμε εμπιστοσύνη στην Εκκλησία, γιατί έξω από την Εκκλησία δεν υπάρχει σωτηρία. Η Εκκλησία, λέει, είναι οίκος του Θεού και όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος και πάλι, δεν είναι, λέει, οικοδομή, τα κτίρια, αλλά είναι, λέει, πραγματική Εκκλησία είναι η Εκκλησία αυτή που προσφέρει τα μυστήρια από τα χέρια κανονικών ιερέων και αρχιερέων και ιδιαίτερα το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας που δεν μπορούν να μας το δώσουν όλοι αυτοί που φωνάζουν και ορίονται. Κανένας και ο αγιότερος που δεν φοράει πετραχύλι δεν μπορεί να μας το προσφέρει, είτε μοναχός είναι αυτός είτε λαϊκός. Κάτω από το πετραχύλι μπορούμε, είναι η σκάλα που μας ανεβάζει στους ουρανούς. Θα έχετε ακούσει ίσως κασέτες, θα έχετε διαβάσει για τον έναν λαϊκό θεολόγο που ήταν πολύ σπουδαίος, ο Δημήτρης ο Παναγόπουλος, έλεγε χωρίς να μην εκλείψει ποτέ, λέει, ο κλήρος. Αν εκλείψει ο κλήρος, χάσαμε το Θεό, λέει. Είναι το ανώτερο και από το οξυγόνο που αναπνέουμε είναι ο κλήρος, λέει. Εννοούσε την ιεροσύνη. Έτσι λοιπόν, η ζωή μας, το επαναλαμβάνω, είναι πολύ λίγη. Θα αγωνιζόμεθα όλοι και μέσα στα σπίτια μας και μέσα στα μοναστήρια μας, με φόβο Θεού, με ευλάβεια, και αφήστε αυτά τα θέματα που κάποιοι ασχολούνται και φωνάζουν και λένε. Πατέρες και πατέρες, το επαναλαμβάνω, οι πατέρες ζούσαν αυτά που έλεγαν και ζούσαν μέσα στην Εκκλησία. Εμελώδησαν, λέει, εν μέσω Εκκλησίας, όχι έξω από την Εκκλησία, ούτε σε γραφεία, στο κέντρο των Αθηνών, ούτε σε σπίτια, ούτε εδώ. Συνάντησα δυστυχώς και στην Αυστραλία ανθρώπους. Μου έφεραν μια κυρία, ο γιος της, έκλαιγε το παιδί αυτό, ψάλτης, πολύ ωραίος ψάλτης, και μου λέει, γέροντα, η μητέρα μου, λέει, έφυγε από την Εκκλησία. Λέω, γιατί έφυγε από την Εκκλησία? Ξέρετε, λέει, παρασύρθηκε από την Ελλάδα, από κάποιους, λέει, αποτυχισμένος. Λέει, δεν είναι αποτυχισμένη, είναι εξωτυχισμένη, του λέει, όλοι αυτοί. Βγήκαν από την Εκκλησία και χωρίς να το καταλάβουν. Λοιπόν, τέλος πάντων, μπορείς να τη φέρεις εδώ, του λέω. Λέει, μπορώ, λέει, να την πείσω, λέει, θα προσπαθήσω, λέει. Ήρθε, της έλεγα, ίσως και καμιά ώρα, ένα σωρό πράγμα. Ο φανατισμένος, να ξέρετε, δεν αλλάζει εύκολα. Γιατί είναι ο εγωισμός πίσω από τον φανατισμό. Ο Ρέος Χρυσόστομος λέει, ποιος, από τι οδηγεί τον άνθρωπο στα σχίσματα και στις αιρέσεις, ότι της καινοδοξίας έρος. Κάποιοι θέλουν οπαδούς, λέει, από τότε ακόμα. Θέλουν οπαδούς κάποιοι. Δεν τους θα πάνε μόνοι τους στην κόλαση, αλλά θέλουν οπαδούς. Και πολλοί απλοϊκοί άνθρωποι, σας το λέω από τότε, του λέει ο Χριστός, πολλοί δυστυχώς θέλουν, λέει, να είναι οπαδοί κάποιων ανθρώπων. Ο Χριστός όμως δεν έχει οπαδούς, δεν έκανε οπαδούς στη γη. Τι έχει? Μαθητές. Και η Εκκλησία μαθητές κάνει του Χριστού. Και οι Άγιοι Πατέρες που έχουν που τους λέμε μέχρι σήμερα Αγίους Πατέρες και Διδασκάλους της Εκκλησίας, μαθητές του Χριστού θέλουν να μας κάνουν, όχι οπαδούς τους. Βλέπετε, όλοι αυτοί που ούτε είναι σίγουροι για τον εαυτό τους και λένε ένα σωρό γράφουν και ένα σωρό πράγματα που δεν έχουν σχέση με αυτά που γράφουν, έχουν σχέση με αιρέσεις, κακές αιρέσεις που είχαν στην πορεία δυστυχώς της Εκκλησίας υπήρξαν και ασχολήθηκε η Εκκλησία και καλά έκανε. Πράγματα που εκείνες θερές τα παίρνουν, θα τα μαζεύουν σαν τους Προτεστάντες και τα φορτώνουν και τα λένε σήμερα για ένα σωρό άλλα πράγματα, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τα σημερινή πραγματικότητα. Λοιπόν, επαναλαμβάνω και αν με ξανακαλέσετε θα σας πω πάλι τα ίδια για αυτό το θέμα. Πάνω απ' όλα είναι η Εκκλησία. Είναι το σπίτι μας, η μητέρα μας, η ελπίδα μας. Είναι εκεί που μπορούμε να ενωθούμε, ο χώρος που μπορούμε να ενωθούμε με τον Χριστό, με τον Θεό. Συνεχίζω λίγο εκείνο που είπα, ότι δεν μπορούμε να ενωθούμε με τον Θεό. Είναι φύση αδύνατο. Ήρθε ο Χριστός στη γη, μπορούμε να ενωθούμε με Αυτόν, να γίνουμε σύσσωμοι και σύνημα, όπως λέγει ο Άγιος Άνης ο Δαμασκηνός, και δι' αυτού με την Αγία Τριάδα. Γι' αυτό ήρθε ο Χριστός στη γη και γι' αυτό υπάρχει η Εκκλησία. Η Εκκλησία, το επαναλαμβάνω, Ορθοδοξία είναι μόνο στην Εκκλησία, πάνω στην Αγία Τράπεζα είναι η Εκκλησία. Η Ορθοδοξία. Άσε τι φωνάζουν μερικοί και σηκώνουν τη σημαία και φωνάζουν. Εύκολα είναι αυτά. Ο Άγιος Παΐσιος έλεγε: το να μιλάς για την Ορθοδοξία είναι πολύ εύκολο. Το να ζεις Ορθόδοξα, αυτό είναι δύσκολο. Και αν δεν ζούμε Ορθόδοξα, λέγει, τότε η Εκκλησία κινδυνεύει περισσότερο από εμάς τους δίθεν Ορθοδόξους παρά από άλλους εχθρούς εξωτερικούς. Είναι φοβερός λόγος αυτός του Αγίου Παϊσίου. Και η Εκκλησία μας, ό,τι και να, σας το επαναλαμβάνω, ό,τι και να κάνει, έχει το Άγιο Πνεύμα. Η καρδιά της Εκκλησίας είναι το Άγιο Πνεύμα και το μυαλό της Εκκλησίας είναι το Άγιο Πνεύμα. Και πορεύεται και θα πορεύεται μέχρι συντελείας των αιώνων. Και πύλη άδου ούκα της σχίσους είναι αυτής. Ό,τι μας πει η Εκκλησία, αυτό θα ακολουθήσουμε. Και αν λέγει, θα το πω και αυτό, λέει ο Άγιος Νικόδημος, λέει, και αν λέει σε σκανδαλίζει ένας παπάς, ένας επίσκοπος ή ο πατριάρχης, ξέρω εγώ, πρόσεξε καλά, λέει. Είναι χειρότερο, λέει, να δημιουργήσεις σχίσμα και διαίρεση από το να... αυτό είναι το χειρότερο, λέει, αυτό να προσέξεις. Και τι έχεις να κάνεις, λέει, να προσευχηθείς και να μην σταματήσεις να τον παρακαλείς. Αν μπορείς πήγαινε, σε παρακαλώ, μην το κάνεις αυτό. Αυτό είναι, το λέει και το Ευαγγέλιο. Αν αμαρτήσει ο αδερφός, γενικότερα το λέει. Να πας μεταξύ σου και αυτού. Σήμερα τι κάνουνε, οι περισσότεροι τι κάνουν, είδατε τι κάνουν. Σελίδες ατέλειωτες. Ελέγχουν τον ένα επίσκοπο, ελέγχουν τον άλλο, ελέγχουν τον πατριάρχη. Μιλούν τόσα απαξιωτικά για όλα αυτά τα πρόσωπα που είναι ιερά πρόσωπα για μας. Αφήστε την προσωπική ζωή του καθενός. Ο ιερεύς λέει είναι άγγελος Κυρίου, πόσο μάλλον αρχιερεύς. Και χωρίς ιεροσύνη, σας το επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει εκκλησία. Δεν υπάρχει νόημα να υπάρχει εκκλησία επί της γης. Αλλιώς η εκκλησία θα ήταν ένα, ας πούμε, αν θέλετε, μια αδελφότητα, ένα σωματείο να μας κάνει καλούς ηθικούς ανθρώπους, κάτι που κάνουν και οι Προτεστάντες, αν θέλετε και οι Δύσοι, κάποιοι. Λοιπόν, η Ορθόδοξη, αν το πω έτσι, η εκκλησία είναι μόνο για αυτό το πράγμα. Μόνο η εκκλησία μπορεί να το κάνει. Βέβαια θα μας βοηθήσει σε όλα και αλίμονο. Πρέπει, αν θέλετε να το πω και έτσι, να έχουμε λόγο, ο πρώτος λόγος είναι να γονατίζουμε και να προσευχόμεθα και να μάθα προσκυγή. Λοιπόν, τι κάνουν σημερινό, τέλειο, τα κείμενα δημοσιεύουν, υβρίζουν, κάνουν, ράδουν και δεν έχουμε χρόνο να σας πω, επειδή καμιά φορά έτσι θα παρακολουθώ τα πόσα ψέματα λένε. Μπορεί να μιλάνε για ένα θέμα, ας πούμε, που αφορά άλλη τοπική εκκλησία και να βάζουν φωτογραφία τον Οικουμενικό Πατριάρχη ή τον πάνσεπτο ναό του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Τον ναό αυτόν που πέρασαν πατριάρχες Άγιοι μέσα από εκεί. Και άμα διαβάζεις το κείμενο, το λένε δειλά-δειλά ότι είναι για έναν επίσκοπο από την εκκλησία από την οποία πληρώνεται να βρίζουν την ελληνική μας εκκλησία. Ο ναό νοείται και όσοι καταλαβαίνουν. Λοιπόν, λέω, θα δω ότι... Ναι, αλλά ο πολλής κόσμος κοιτάει τη φωτογραφία και την επικεφαλίδα από πάνω. Αυτό κοιτάει και παρασύρεται. Και όλοι αυτοί, το επαναλαμβάνω και τελειώνω, να έχουν το νου τους, διότι τους περιμένει μεγάλη κόλαση. Δεν είναι μικρό πράγμα, έλεγε ο Άγιος Άνης ο Χριστόστομος, και νεότεροι Άγιοι που συναστραφήκαμε, να βγάλεις, να κλονίσεις την πίστη ενός ανθρώπου από την Εκκλησία και να τον βγάλεις από την Εκκλησία. Και ο Μέγας, ο Άγιος Παΐσιος, Μέγας Παΐσιος ήταν για την εποχή μας, έλεγε αυτός, προσέξτε αυτόν τον λόγο, αυτός που διαχωρίζει την πορεία του από την πορεία της Εκκλησίας, χωρίζεται από αυτήν. Ο Άγιος Παΐσιος εσέβεται υπερβολικά τον Πατριάρχη, εσέβεται υπερβολικά τους επισκόπους. Πήγαινε επίσκεψη σε ένα σπίτι στα Γιάννενα ή στην Αθήνα. Ξέρετε τι έκανε? Πήγαινε στον επίσκοπο πρώτα να πάρει την ευχή του. Δεν πήγαινε να... Τι θα έκανε? Παπάς δεν ήταν, ούτε εξομολογούσε. Να πει δύο λόγια στους ανθρώπους. Αυτά τα δύο λόγια ήθελαν να έχουν την ευλογία της Εκκλησίας. Όπως ο Άγιος Πορφύριος είχε απόλυτη εμπιστοσύνη στη διοίκηση της Εκκλησίας. Έλεγε ό,τι πει η Εκκλησία θα κάνω. Αυτό λέει να το θυμάστε, το έλεγε και στο πνευματικό παιδί του, ό,τι πει η Εκκλησία. Και μάλιστα έλεγε, είπε και έναν φοβερό λόγο. Αυτοί, λέει, που κατακρίνουν τους εκπροσώπους της Εκκλησίας και τους σχολιάζουν, δεν αγαπούν, λέει, την Εκκλησία, λέει, ούτε τον Χριστό. Αυτοί που, λέει, θέλουν, αγωνίζονται για την ενότητα της Εκκλησίας, δεν μπορούν να έχουμε ενότητα χωρίς επίσκοπο, χωρίς σεβασμό στον επίσκοπο. Και έλεγε και ένα άλλο. Αν δεν τα έχεις καλά, λέει, με τον επίσκοπό σου, μας πιάνει και εμάς αυτό. Αν δεν τα έχεις καλά με τον επίσκοπό σου, λέει, δεν φτάνει η προσευχή σου στον Χριστό, τον ουράνιο πατέρα, στον Χριστό, λέει. Δεν φτάνει η προσευχή σου στον ουρανό. Και να, είπα πολλά, με συγχωρείτε, να σταματήσω. Θα σας πω γιατί το είπα και αλλού. Ο Άγιος Κοσμάς Ερτωλός, ο Μέγας αυτός Άγιος. Έπρεπε όλη η Ελλάδα, έπρεπε σε, όλη την εκκλησία, σε όλες τις εκκλησίες της Ελλάδας να ψάλλουμε το πολιτικό του σε κάθε λειτουργία. Τι είπε, τι έκανε μάλλον. Έκανε 3-4 περιοδίες που έκανε. Πρώτα πήγαινε στην Κωνσταντινούπολη, έβαζε μετάνοια στον Πατριάρχη και έφτανε, γύριζε την Ελλάδα. Υπάρχουν επιστολές του. Επιστολές του, είναι γραμμένα αυτά. Όχι απλά το αναφέρουν κάποιοι που ασχοληθήκαν με το βίο του. Υπάρχει επιστολή του, μία στον πρωτόπαπα της Κεφαλονιάς, που έχετε και τον Άγιο Γεράσιμο εδώ, γιατί στην περίοδο της Ενωτοκρατίας δεν αφήναν Ορθοδόξους επισκόπους και ο πρωτοπρεσβύτερος κατήφθηνε τα εκκλησιαστικά εκεί πράγματα. Επιστολή του Αγίου. Λέει, θέλω να έρθω, λέει, στην Κεφαλονιά, να μου επιτρέψεις, λέει, να έρθω, να μιλήσω στους χριστιανούς, και επειδή εσύ ξέρεις τι αποσχολεί τους χριστιανούς εκεί, να με βοηθήσεις να τους μιλήσω κατάλληλα. Δείτε τι ταπείνωση. Ο Άγιος που έκανε θαύματα. Ζητάει από τον παπά τον πρωτόπαπα. Και πήγε. Και δίδαξε, έμενε και δύο χρόνια νομίζω. Στη Ζάκιον του, λέει, δεν του φερθήκνα καλά και έφυγε γρήγορα. Αλλά στην Κεφαλονιά, λέει, το δείξαν αγάπη. Υπάρχει επιστολή του Αγίου Κοσμά προς τον καδί, λέει, του τόπου, τον θρησκευτικό ηγέτη και του τόπου. Που πήγε στα μέρη μάλλον της Αλβανίας, της Βορείου Υπήρου τέλος πάντων, της σημερινής Αλβανίας, και λέει, σου στέλνω αυτό το γράμμα, λέει, γιατί εξοχότατε, εκλαμπρότατε, σοφολογιότατε. Τέτοια περίπου είπε, δεν τα θυμούμαι κατά λέξη να σας τα πω, είναι γραμμένα. Αν πάρετε το βίο του Αγίου Κοσμά, σώζονται οι επιστολές του όλες πίσω. Λοιπόν, σου στέλνω αυτό το γράμμα, επειδή δεν μπορώ να έρθω για να σε προσκυνήσω, λέει, με αυτό το γράμμα, και να πάρω, λέει, την άδειά σου να μιλήσω στους χριστιανούς και να τους πω να είναι σύμφωνα, να ζουν σύμφωνα με τις εντολές του Θεού και με σύμφωνα, λέει, με τις εντολές του πολυχρονωμένου Σουλτάνου, όταν βέβαια είναι σύμφωνες με το θέλημα του Θεού, το είπε και αυτό γιατί έπρεπε να το πει και τα λοιπά. Και βλέπεις τώρα, ο Άγιος δεν πήγε πουθενά χωρίς πρώτα στο Άγιον Όρος, αφού προετοιμάστηκε 17 ολόκληρα χρόνια, χωρίς πρώτα να πάρει την πληροφορία από το Θεό, που του είπε, μη δεις, άνοιξε την διαγραφή και λέει, μη δεις το εαυτού φροντίζ, αλλά το του εταίρου έκαστος. Αυτό το πήρε σαν φωνή του Θεού και πήγε κατευθείαν να πάρει την ευλογία της Εκκλησίας, να ομιλήσει, να διδάξει, να εξομολογήσει. Και όταν κάποτε πήγαν, άκουγαν και οι καθολικοί ότι υπάρχει ένας διδάσκαλος. Θα ήμασταν μουσουλμάνοι σήμερα αν ήταν ο Άγιος Κοσμάς Ερτωλός, το ξέρετε. Μουσουλμάνοι θα ήταν οι περισσότεροι κάτοικοι της Ελλάδος. Γι' αυτό το οφείλουμε πολλά. Λοιπόν, πήγαν να τον δούνε, να τον γνωρίσουν. Ξέρετε τι έκανε? Τι θα κάναμε? Σου, έξω η παπική, η ρετική κτλ. Τους δέχτηκε, συνομίλησε μαζί τους, τους είπε να τους κάνουν το τραπέζι, να τους ταΐσουν καλά και τους έβαλε στο δωμάτιο που ετοίμασαν για εκείνον να κοιμηθούν. Καταλάβατε? Ότι ο Άγιος Νεκτάριος, ποιος αμφιβάλλει για την αγιότητα του Αγίου Νεκταρίου? Επιστολή του Αγίου Νεκταρίου σε καθολικό επίσκοπο. Αγαπητέ εν Χριστώ αδελφέ. Φωνάζουν σήμερα στη Σύνοδο της Κρήτης, είπαν ετερόδοξους
1: τις αιρετικές εκκλησίες. Πρώτος του είπε ο Άγιος Νεκτάριος. Διαβάστε τον Άγιο Νεκτάριο που αποκαλεί ετερόδοξες τις εκκλησίες της Δύσεως. Και αλλού τη λέει εκκλησία κανονική. Και αγωνιζόταν για την ένωση των εκκλησιών. Έστειλε επιστολές στον Πατριάρχη να προωθήσει την ένωση. Δεν ήταν εναντίον της ενώσεως. Και αυτό είναι ένα μέλημα και δικό μας προσευχής. Πρέπει να θέλουμε να ενωθούν. Έρχεται το τέλος του κόσμου και μιλάμε και όλοι οι χριστιανοί είμαστε διαιρεμένοι. Και τώρα είμαστε και ορθόδοξοι, δεν είμαστε ενωμένοι. Να μην έχουμε τέτοιο φρόνημα. Να έχουμε το φρόνημα της ενώσεως και της αγάπης. Τα τελευταία λόγια του Αγίου Πορφυρίου ποια ήταν. Το ξέρετε. Ξεψυχώντας. Προσευχή έκανε και λέει είναι απάντες εν όση. Ένα να είναι όλοι. Λέει. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Τώρα, αν οι άλλοι είναι αιρετικοί, αν βρεθήκαν εκεί, δεν είναι όλοι αιρεσιάρχες, βρεθήκαν κάποιοι εκεί πέρα. Χωρίς διάλογο μπορείς να τους φέρεις κοντά. Και λέει ο Άγιος Νεκτάριος, λέει, σας το λέω εγώ, λέει, χωρίς με το διάλογο, λέει, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Γιατί ούτε εμείς, λέει, θα φύγουμε από τα δικά μας, θα παρεκκλίνουμε, από την Ορθόδοξη Δασκαλία, αλλά ούτε και αυτοί έχουν και από εκεί φανατισμένους και ζηλωτές. Αν καταφέρουμε κάτι, λέει, ξέρετε πώς θα το καταφέρουμε. Μόνο με την αγάπη, λέει. Αν δείχνουμε αγάπη και ανοχή, δεν λέμε να συμπροσευχηθούμε, δεν λέμε να κάνουμε πράγματα από τα οποία δεν δέχεται η Εκκλησία, αλλά μια επικοινωνία ανθρώπινη δεν βλάπτει, ούτε είναι πανέρεση και αίρεση αυτά που λένε τα παραμύθια. Αυτό επιβάλλεται. Σας είπα, από την αρχή τι σας είπα, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, να προσεύχεσαι και τον αιρετικό, λέει, και το σχηματικό. Και ξέρετε μια λεπτή μέρα ακόμα. Μέσα στην Εκκλησία ο Ιερός Χρυσόστομος, εκεί που μιλούσε και δίδασκε, έλεγε μην διώχνετε, λέει, ούτε τους αιρετικούς. Οι αιρετικοί στην εποχή του Χρυσόστομου ήταν οι χειρότεροι αιρετικοί. Οι ανώμοι, οι πιο ακραίοι αιρετικοί των Αριανών. Οι πλέον σκληροί που πίστευαν ότι άλλη ουσία έχει ο Πατήρ, άλλη ο Υιός, άλλη το Άγιο Πνεύμα. Οι πιο χειρότεροι αιρετικοί. Και όμως έλεγε αφήστε τους μέσα. Αφήστε τους και τους Εβραίους, τους Ιουδαίους και αυτούς και τους ειδωλολάτρες, τους Έλληνες. Τότε στην εποχή του Χρυσοστόμου είχαν ταυτίσει την ειδωλολατρεία των Ελλήνων με το εθνικό όνομα. Και ήταν ταυτόσιμα, ας πούμε, Έλληνας θεωρείται ορετικόστατε, ο ειδωλολάτρες. Αφήστε τους, λέει. Έστω και έναν να κερδίσουμε, λέει, να προβληματιστεί, το έχουμε κέρδος, λέει. Σήμερα γίνονται πόσα λέγονται, πόσα ακούγονται, για να χτυπήσουν ουσιαστικά την Εκκλησία, τη μάνα μας, τη μητέρα μας. Και δεν βλέπουν τίποτα καλό που κάνουν και οι ιερείς, κάποιοι ιερείς που αγωνίζονται και κάποιοι και πατριάρχες και αρχιερείς προκαθήμενοι. Δεν βλέπουν τελείως κλείνουν τα μάτια μπροστά στα καλά που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Στα καλά, τι βλέπουν, α, συμπροσευχήθηκε. Μόνο αυτό τον κανόνα ξέρουν. Συμπροσευχήθηκε με αιρετικούς. Ξέρετε τι λέει ο Χρυσόστομος. Πάντες εν επιτιμήσεις εσμέν. Όλοι παραβάτες των ιερών κανόνων είμαστε. Θα σας πω έναν, είπα θα τελειώσω και δεν τελείωσα για να σας ευχαριστώ. Είστε τόσο καλοί εδώ, έχετε ένα άλλο πνεύμα, δεν ξέρω. Να είναι καλό ο πατήρ Σάφας και ο πατήρ Γιώργος, με καλέσαν εδώ. Οι κανόνες που φωνάζουν όλοι και λένε, λοιπόν, σας το επαναλαμβάνω, είμαστε οι μεγαλύτεροι παραβάτες όλων. Έναν κανόνα που δεν τον έχετε παρεμβεί, να μου πείτε αν υπάρξει ένας που δεν τον παρέβηκε. Ποιος από εσάς δεν πήγε να γλεντήσει σε γάμο, να χορέψει, και παπάδες ακόμα χορεύουν. Απαγορεύεται αυστηρότατα από τους κανόνες. Λέει, αν σε καλέσουν, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, σε γάμο, αλλά το λένε και κανόνες μετά της Εκκλησίας, όχι μόνο απλά η διδασκαλία του Ιερού Χρυσόστομου, αν σε καλέσουν, λέει, σε γάμο, να πας, να φας, να πιεις και μόλις ακούσεις τα όργανα, να σηκωθείς να φύγεις. Ποιος από εσάς σηκώθηκε και έφυγε? Είστε παραβάτες των κανόνων. Και τόσοι άλλοι κανόνες. Τόσοι άλλοι κανόνες. Αλλά έναν ξέρουν μόνο. Συμπροσευχήθηκαν με αιρετικούς. Δεν συμπροσευχήθηκαν. Όπως έλεγε ο πατήρ Θεόκλητος Διονυσιάδης, αυτή η μεγάλη μορφή του Αγίου Όρους, λέει: συμπροσευχή σημαίνει ταυτό της βουλήσεως. Να κάτσουμε και δυο εν συνονοήσει να συμπροσευχηθούμε. Το να παρίσταται ένας αιρετικός δεν παθαίνει τίποτα ορθοδοξία. Και θα τελειώσω με αυτό που ακούσατε. Γιατί μου είπε μια γυναίκα στην Αυστραλία, με αυτό που θα κάνει ο Πατριάρχης του χρόνου, θα κάνουμε το Πάσχα με τους Καθολικούς, θα πάμε τον πόλεμο. Μα πήγαινε και με τον πόλεμο, το που θέλει, θα βγει έξω από την Εκκλησία χωρίς να το καταλάβει. Λέει, γιατί έξω από την Εκκλησία είναι και πολύ πρόβλημα, γιατί μην νομίζετε ότι είναι λιγότερο σχισματική. Λοιπόν, τι είπε ο Πατριάρχης? Να συνεορτάζουμε όπως συνεορτάζουμε τα Χριστούγεννα και δεν έπαθει τίποτα η Ορθοδοξία. Όχι, συνεορτάζουμε. Απλώς την ίδια μέρα. Στο εξωτερικό, να σας πω κάτι που δεν το ίσως δεν το ξέρετε, υπάρχει αργία τις μέρες που γιορτάζουν οι Καθολικοί και οι Λουθυρανοί. Και ο Ορθόδοξος όταν κάνουν Πάσχα, μεγάλη εβδομάδα, δεν έχουν αργία πολλές φορές, εκτός και όταν συμπίπτει. Δεν έχουν αργία, δεν πάνε στην Εκκλησία. Τώρα όμως, άμα γίνεται αυτό, θα εκμεταλλεύονται και οι Ορθόδοξοι την αργία. Δεν είπε ο Πατριάρχης, από την μια μεριά θα ψάλλω εμείς, από την άλλη οι Καθολικοί. Δεν είπε τέτοιο πράγμα. Ούτε είπε ο Πατριάρχης ποτέ ότι δεν πιστεύει στη μία Αγία Καθολική Εκκλησία. Εμείς τον ακούσαμε να λέει: έχουμε συνείδηση ότι αποτελούμε τη μία Αγία Καθολική Εκκλησία. Αλλά αυτό το θησαυρό που έχουμε, δεν έχουμε δικαίωμα να τον κρατάμε για τον εαυτό μας. Πρέπει να τον προβάλλουμε. Λοιπόν, τι είπε ο Πατριάρχης. Δείτε όλοι αυτοί που ασχολούνται, τι λένε και τι γράφουν. Τι λένε και τι γράφουν. Πού δεν είπε ο άνθρωπος τέτοιο πράγμα. Γιατί γράφουν. Γιατί τους έχουν πει κάποιοι άλλοι από τα βόρεια. Πείτε και χτυπήστε τον. Γιατί είναι μια, αν θέλετε, μια νίκη του Πατριάρχου να καταφέρει τη Δυτική Εκκλησία μετά από τόσους αιώνους να συνορτάζει σύμφωνα, όπως είπε, με τα θέσμια της Ορθοδόξης Εκκλησίας. Σύμφωνα με τον κανόνα της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, το Πασχάλιο που καθόρισε. Λοιπόν, τελειώνω με αυτό το πράγμα. Ο Χριστός είναι το παν, αλλά και η Εκκλησία είναι το παν. Εκκλησία ή θάνατος. Εύχομαι σε όλους σας να ζείτε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, να ζούμε όλοι μας με το θέλημα του Θεού και εσείς να προσεύχεστε για μας και εσείς να προσεύχεστε για μας, γιατί και εμείς έχουμε ανάγκη. Ο Απόστολος Παύλος δεν απεξίωσε τις προσευχές των λαϊκών. Προσεύχεστε περί ημών, έλεγε. Έτσι και εσείς και εμείς προσευχόμαστε για εσάς. Το Άγιον Όρος, όπως ξέρετε, είναι τόπος προσευχής και γίνονται πάρα πολλές λειτουργίες κάθε μέρα. Στα μοναστήρια που έχει πολλούς ιερείς, δεν κάνουν μόνο μια λειτουργία, κάνουν πολλές. Και όπως έλεγε, σε μένα το είχε πει ο Άγιος Εφραίμου Κατουνακιώτης, μέσα στη λειτουργία λέει: σώζονται ζωντανοί και πεθαμένοι, μου λέει. Εκεί είναι η Εκκλησία, το θυσιαστήριο, η Αγία Τράπεζα. Μην ξεκολλάτε τα μάτια σας και την ψυχή σας από εκεί. Στην ενορία σας. Ούτε ιστοσελίδες, ούτε αδελφότητες, ούτε σωματεία, ούτε τίποτα. Ενορία. Ακολουθήστε το έργο της ενορίας, βοηθήστε στο έργο της ενορίας σας και να ακούτε τους ιερείς που με πολύ ζήλο σας προσφέρουν αυτό που δεν μπορεί να σας προσφέρει κανένας μα κανένας, το σώμα και το αίμα του Χριστού. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ τον Γέροντα Αντίπα. Θα έλεγα ότι όχι ξεφύγαμε από το θέμα, αλλά έδωσε και άλλες διαστάσεις σε αυτή την έννοια στο...
1: Πήρα ευλογία να ξεφύγω.
2: Στο θέμα μου, φόβος του Θεού, ευλάβεια, προσευχή στην καρδιά στην Εκκλησία, τονίζοντας το σεβασμό στην Εκκλησία, την αγάπη στην Εκκλησία, γιατί, Γέροντα Αντίπα, νομίζω ότι ο φόβος του Θεού μπορεί να ερμηνευτεί και σαν αγάπη του Θεού. Δηλαδή, η αγάπη του Θεού είναι αυτή που λειτουργεί και όσο υπάρχει αυτή η αγάπη, τόσο έρχονται και όλα τα υπόλοιπα. Έτσι λοιπόν τονίσετε αυτή το σεβασμό στην Εκκλησία, την αγάπη στην Εκκλησία μέσα από τους πατέρες και δώσατε έτσι αυτή την ενθάρρυνση της πορείας μας. Πλούσιος ο λόγος σας και άγγιξε πολλά θέματα, αλλά κυρίως τονίσατε το φρόνημα, έτσι, αυτό το κλασικό φρόνημα που πρέπει να διατέχει και στην οικογένειά μας, στον καθένα μας προσωπικά. Είναι χώρος που μπορούμε να δώσουμε ερωτήσεις, να γίνουν ερωτήσεις, να αξιοποιήσουμε την παρουσία του. Έχει κουράγιο, αν και θα ταξιδέψει για την Αυστραλία, μου είπατε, εντός των ημερών.
1: Βοηθάει Θεός. Να σας πω, είχα και δύο ομιλίες που έχω κάνει. Η μία λέει «Ευλαβείς ποιήσατε τους Ιούς Ισραήλ». Είναι λόγος στο Λεβιτικό. Και η άλλη είναι «Επιτελούντες αγιοσύνων φόβο Θεού». Δεν τις άνοιξα όμως. Άλλη φορά μπορεί να τις πούμε. Είπα, από αυτές είπα διάφορα.
2: Ευχαριστώ. Λοιπόν, σήκωσε πρώτα χέρι ο Παύλος με το μικρόφωνο.
3: Ευλογείτε, Πατέρα Αντίπα, την ευχή σας. Και αυτό που ήθελα να πω, γιατί τονίσατε αρκετές φορές το εκκλησιαστικό φρόνημα και επεκταθήκατε σε αυτό. Δεν ξέρω κατά πόσο εσείς στην περίοδο του κορονοϊού, δεν ξέρω πού ήσασταν, που βρισκόσασταν, ήσασταν στο Άγιο Όρος. Προφανώς δεν θα πονέσατε όπως πόνεσαν οι πιστοί και το πίμνιο που στερήθηκαν του σώματος και του αίματος του Χριστού. Οι ιερείς που τους απαγορεύτηκε να τελούν τη Θεία Λειτουργία. Τι έπρεπε να κάνουν? Έπρεπε να κάτσουν με σταυρωμένα τα χέρια, πάτε.
1: Όχι με τα σταυρωμένα τα χέρια, με υπακοή στην Εκκλησία. Τι είπα πριν? Η Εκκλησία, θα σου απαντήσω όμως σε αυτό το θέμα, αλλά η Εκκλησία, ποια είναι η άγκυρη Θεία Λειτουργία? Αυτοί οι παπάδες που λειτουργήσαν στα σπίτια τους ή κρυφά
0: Α, να σας πω, ξέρω επισκόπους που δώσαν ευλογία στους ιερείς και είπαν λειτουργήστε. Αυτοί μάλιστα. Αλλά μην σας πάρουν είδηση. Το είπαν κάποιοι. Λοιπόν, τον 6ο αιώνα στη Γάζα, στην πολύπαθη Γάζα, που υποτίθεται ότι σταμάτησε ο πόλεμος, μακάρι να σταματήσει, υπήρχε το μοναστήρι του Αβά Σερίδου. Μεγάλος όσιος. Σε αυτό το μοναστήρι έζησαν δύο μεγάλοι έγκλειστοι Άγιοι, ο Άγιος Βαρσανούφιος και ο Άγιος Ιωάννης, ο προφήτης. Δεν βγαίνανε έξω από το μοναστήρι, από το κελί που είχαν,

0: Ρωτάτε, λέει, κάποιοι, εάν μας απαγορεύσουν τον εκκλησιασμό και τη Θεία Λειτουργία, τι να κάνουμε. Και απαντάει ο Άγιος. Εάν, λέει, ο διοικητής, σήμερα εδώ ο πρωθυπουργός, δεν ξέρω ποιος, είναι αιρετικός ή άθεος και σας απαγορεύσει να ανοίξετε τους ναούς, δεν έχετε τίποτα άλλο να κάνετε παρά να τους κλείσετε, παρακαλώντας το Θεό να έρθει η ώρα να τους ανοίξει. Το κατάλαβες? Λοιπόν, γιατί, λέει ο Ρώσος Χρυσόστομος, πρόσεξε, γίνεσαι θεομάχος, λέει. Πώς γίνεσαι θεομάχος? Όταν δεν τηρείς αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, πάσα εξουσία εκ Θεού, οφείς να τη σεβαστείς. Δεν πολεμήσαν την Εκκλησία όλα αυτά τα μέτρα. Έτσι το παρουσιάσαν κάποιοι. Για θυμίσου τι λέγανε, θα κλείσουν τις εκκλησίες και που θα ξαναμαζέψετε τον κόσμο. Κατέκλεισαν τις εκκλησίες πάλι ο λαός. Τι έπαθε? Μια πανδημία, όσο να λέμε δεν είναι πανδημία, και μην εθελοτυφλούμε, ακόμα πεθαίνουν άνθρωποι. Εγώ θα σας πω πώς πέθαναν στα Άγιον Όρος. Με ρωτήσαν και στην Αυστραλία. Δεν θα σας πω, λέω, να κάνετε το εμβόλιο, ούτε το είπα σε κανέναν. Και στη συνοδεία μου μέσα δεν το είπα. Όποιος θέλει, ας το κάνει. Είναι ιατρικό θέμα, δεν είναι θεολογικό, δεν έχει καμία σχέση με τον Αντίχριστο. Κάντε ό,τι σας πει η συνείδησή σας και ο γιατρός σας. Το είπα και στην Αυστραλία. Θα σου το πω και εσένα. Στο Άγιον Όρος και σε όλους σας το λέω. Πέθαναν 60 περίπου. 60 ξέρουμε. Και όχι τυχαίοι, και ανάρετοι μοναχοί και ανάρετοι ιερομοναχοί. Όλοι ανεμβολίαστοι. Εμβολιασμένος ούτε ένας.
1: Ξέρουμε και πολλούς εμβολιασμένους, πάντα.
0: Πώς?
1: Ξέρουμε και πολλούς εμβολιασμένους που πέθαναν.
0: Εγώ σου λέω τι γίνεται στα Άγιον Όρος, δεν ξέρω έξω.
1: Και στο Άγιον Όρος.
0: Ποιος πέθανε στα Άγιον Όρος? Ποιος πέθανε?
1: Δεν ξέρω. Ονοματικά δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρεις. Γράψαν ψέματα για να τον οποίο τον εξομολογούσα, τον πατέρ Παύλο στη Λαύρα. Το εκμεταλλευτήκανε να πούν ψέματα. Ο οποίος είχε πρόβλημα καρδίας και το είχε πριν τον κορονοϊό. Είχε προβλήματα υγείας, πίεση. Ήρθε από την Αθήνα, του είπαν κάνε μια εξέταση αίματος στο Άγιον Όρος. Πάει να κάνει την εξέταση. Την ημέρα εκείνη ήταν εμβολιαστική ημέρα. Του λένε γέροντε, ελάτε αύριο μεθαύριο. Γιατί, λέει, δεν μπορούμε σήμερα. Λέει, μη σταματήσουμε τον εμβολιασμό. Και το βράδυ πέθανε ο άνθρωπος. Έκανε το εμβόλιο και πέθανε. Το να κάνει το εμβόλιο εγγραμμένο. Πουθενά δεν βρήκαν ότι δεν έκανε εμβόλιο. Και δεν έκανε ο άνθρωπος το εμβόλιο. Άστο τώρα, δεν ασχολούμεθα με αυτό. Ούτε ήρθε αυτό το πράγμα.
2: Να μείνουμε λίγο, Παύλε.
0: Δεν παθαίνει τίποτα η Εκκλησία.
2: Παύλε, λίγο. Και το εξής. Ναι, να είναι λίγο σχετικό με το θέμα μας, όμως, έτσι, παρακαλώ.
1: Με συγχωρείτε, αλλά αυτά που είπε ο πατέρας ξεφύγαν αρκετά του θέματος. Ο πατέρας μίλησε περισσότερο, έφυγε από την Ευλάβεια και είπε για άλλα θέματα.
0: Πήρα την άδεια, είπα στον πάτερ θα μιλήσω και κι άλλο.
2: Για
0: την άδεια στην
2: Ευλάβεια.
0: Κοίταξε, έχουν σχέση με την Ευλάβεια αυτά και με τον φόβο του Θεού. Δεν είναι ανεξάρτητα.
1: Το κατάλαβα, ναι.
0: Έτσι.
1: Να πω και κάτι άλλο. Εγώ, πάτερ, κατάλαβα από τον πύργο Ηλίας. Εμείς στην περίοδο του κορονοϊού ακόμα είχαμε τον Γερμανό Μητροπολίτη, δεν είχαμε τον Αθανάσιο. Ο Γερμανός είχε αποφασίσει, πάτερ, την Ανάσταση να κλείσουν οι λειτουργίες και να λειτουργήσει μόνο ο Μητροπολιτικός. Yeah. Ανάσταση, οι άνθρωποι κάναν στα σπίτια τους. Και πώς κάνανε? Το σώμα και το αίμα του Χριστού, πάτερ, δεν είναι φάρμακο. Δεν το είχαν ανάγκη πιστοί. Υπήρχαν άνθρωποι που πεθάνανε και έφτιαξαν από αυτή τη ζωή και δεν κοινωνήσαν.
0: Στάσω. Και που δεν κοινωνήσαν αυτή τη φορά, τι πάθανε? Τι πάθανε? Σε ρωτάω. Χάσαν τον Χριστό? Εσύ κοινωνάς κάθε Κυριακή, κάθε μέρα πρέπει να κοινωνάμε. Έτσι λέει ο πατέρας. Μεγάλο Βασίλης έτσι λέει. Να κοινωνάμε 4 φορές την εβδομάδα. Κοινωνάς?
1: Δεν κοινωνάω.
0: Και τότε, πού είναι το σώμα και αίμα του Χριστού που λες? Ξέρεις ποιος έκανε Πάσχα πραγματικό εκείνη την περίοδο? Εκείνος που άκουσε την Εκκλησία. Στη Χούντα που δεν ήσουν εσύ, εγώ ήμουν μικρό παιδάκι. Πότε κάναμε Πάσχα, Ανάσταση, ξέρεις? Τα έσκεζε φοβέρα και τα πλάκωνε σκλαβιά. Ποιος τόλμησε να βγει τη νύχτα έξω? Και να σου πω και κάτι άλλο, αφού θες να το ακούσεις, να το ακούσουν κι όλοι. Ποιος σας είπε ότι ο Χριστός αναστήθηκε 12 ώρα τη νύχτα? Ποιος το είπε αυτό το πράγμα? Και να σου πω και κάτι άλλο, στις μεγάλες γιορτές οι χριστιανοί μέσα στο ίδιο 24ωρο κοινωνούσαν 2 φορές. Ποιος μας είπε? Στην Αυστραλία έχουν πρωί στην Αυστραλία τώρα. Δηλαδή πρέπει να περιμένουμε ώρα Ισραήλ να κάνουμε την Ανάσταση? Ποιος ξέρει τι ώρα αναστήθηκε ο Χριστός? Αυτό το πράγμα στα νεότερα χρόνια, 3 ώρα κάναμε Ανάσταση όλοι. Το πρωί πηγαίναμε στα χωριά μας. Όσοι είστε από χωριά το ξέρετε. Δεν πηγαίναμε τα μεσάνυχτα. Και μου είπε πρίτανη στο Πανεπιστημίο από το Λίβανο, μας παρασύρατε εσείς οι Έλληνες. Εμείς κάναμε, λέει, το πρωί Ανάσταση, λέει, ξημερώνοντας. Και εξαιτίας σας κάνουμε τις 12 ώρα το βράδυ, λέει, τώρα. Ποιος το είπε αυτό το πράγμα? Είπε ο επίσκοπος αυτός έχει την ευθύνη. Όταν εσύ και εγώ, δεν σε κατακρίνω, πρόσεξε, όταν αντιτιθέμεθα σε αυτά, σου το είπα, είδες τι είπε ο κανόνας, απαγορεύεται οι λαϊκοί να κινούν λόγο.

0: και να αντιτίθονται, λέει, στην απόφαση της Συνόδου κτλ. Το είπε η Εκκλησία, τέλειωσε. Τέλειωσε, το επαναλαμβάνω. Άσε τα ρατάρα που λες και τα λέγανε και αυτοί, το σώμα και το αίμα του Χριστού. Μάλιστα, το σεβόμεθα γι' αυτό. Τι μιλάω τόση ώρα, για το σώμα και το αίμα του Χριστού. Αυτή είναι η Εκκλησία. Το σώμα και το αίμα του Χριστού. Μην μου πεις ότι κοινωνάς και εσύ και όλοι αυτοί που φωνάζαν. Ξέρετε τι μου είπαν οι ιερείς. Πάτερ, αυτοί που φωνάζανε για την Ανάσταση, φωνάζαν τότε. Την άλλη χρονιά που έγινε Ανάσταση δεν τους είδαμε, λέει, στην Εκκλησία.
1: Λοιπόν, Κωνσταντίνε.
2: Ευχή σας, Πάτερ. Όντως, μου κάνει λίγο να το ξώσουμε που είπατε, ο Ιωάννης, είπατε ότι ήρθε ο Θεός για τη Θεία Λειτουργία και δεν είχε ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, χάρη δηλαδή τη Θεία Λειτουργία, κάνουμε τη δικιά του. Αξιώθηκε αυτό που είπατε.
0: Α, ναι, μπράβο, σωστή. Δεν είναι ακριβώς η δική του. Ξέρετε, αυτός... αυτή η λειτουργία ξεκίνησε από τους Αποστόλους, από τους Αποστολικούς χρόνους. Ο ένας με τον άλλον, την πήρε ο Μέγας Βασίλειος, την έφτιαξε πιο όμορφη, πιο θεολογική και την έκανε πιο σύντομη, ωραίος Χρυσόστομος.
2: Και πάλι, και αν ο κόσμος ήξερε τι γράψει ο ένας ο Χρυσόστομος, που εσείς το διαφημίζετε, δεν θα σας πήγαινε, γιατί τι λέω, ο κόσμος θα διάβαζε μόνο για τους Χρυσόστομους, δεν θα διάβαζε ούτε τους άλλους
0: αρχιμανδρίτες. Χαίρομαι που τα λες. Ούτε εμένα θα ακούγατε. Ούτε και εμένα θα μου ακούγατε. Δεν υπήρχε λόγος.
2: Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει αυτά που είναι τώρα και μου έκανε εντύπωση. Λέει,
0: προφητικός ο
2: μήνυμα. Μου έκανε εντύπωση ο Αβραάμ, λέει, γέννησε τα 12 παιδιά στη Χαράνα. Αφού λέει ο Βιανέμ γεννήθηκε στη Βιθουλέμ. Πώς τον γέννησε, λέει, στη Χαράνα. Διότι η σύλληψη είναι η γέννηση του ανθρώπου. Αυτό. Δεν είναι έτσι. Επίσης για τους ιερείς που λένε που δεν ξέρει ο κόσμος, όταν κατηγορεί τον ιερέα, έχει θανατική ποινή. Γιατί το παρομοιάζει με την κυβωτό της διαθήκης που την κουβαλούσαμε με την άμαξα. Και όταν πήγε να γύρει, ένας έβαλε το χέρι του. Και βάζει το χέρι του, λέει, πέθανε. Γιατί ο Θεός είπε: όποιος το ακουμπάει θα πεθάνει. Οπότε είναι σαν να λέει ότι δεν μπορείς να κατηγορείς τον ιερέα, γιατί για να γίνει ο ιερέας, ό,τι και να είναι, ο Θεός επέτρεψε. Και όταν θα έγινε, λέει, η παλιά διαθήκη, ήταν η κυβωτό διαθήκης στην άμαξα, ο Θεός, λέει, θα την έφυγε στον αέρα. Αυτή και το τελευταίο που είπατε, όντως, όταν για τον κανόνα που είπατε στο πιδάλιο, ποιος το γάμο δεν γλεντάει, λέει ο ειδωλολάτρης, ο αδερφός της Ρεβέκας, όταν πάρει στον Ιακώ, που είχε λεπτά που είχε το πάει, ήταν ειδωλολάτρης, δεν έφερε, λέει.
0: Μπράβο, σε συγχαίρω πάντως που τα θυμάσαι. Μπράβο, και τα ξέρεις.
2: Για πάντως, μου αρέσει πάρα πολύ. Έτσι, μπράβο. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Κάτι που είπατε για τον Άγιο Πορφύριο Παπά, νομίζω ότι είμαστε γνώστες σε αυτό το θέμα, αρκετοί πατέρες. Επί ζωής του Αγίου Πορφυρίου είχαμε προβλήματα και στην Εκκλησία και ήταν ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ. Είχαμε πολλά προβλήματα στην Εκκλησία τότε και εντάσεις. Τόνιζε ιδιαίτερα και το παραλαμβάνω ότι να είμαστε μέσα στην Εκκλησία και λάθος να κάνει, η Εκκλησία θα βρει το δρόμο της.
0: Έτσι.
1: Αυτό νομίζω ήταν μια ιδιαίτερη αγωνία και προσευχή του Αγίου Πορφυρίου. Να είμαστε εντός της Εκκλησίας, γιατί είναι επικίνδυνο να χαθούμε. Δεν ξέρω, αυτό νομίζω έχει μείνει στα νιάτα μας που τον ακούγαμε. Κάτι θέλει να πει ο πατέρας Γιώργιος.
0: Ο Άγιος Παΐσιος έλεγε, προσέξτε τα θρησκευτικά έντυπα. Σας αναστατώνουν και σας δημιουργούν σύγχυση. Και ειδικώς για μια εφημερίδα εδώ στην Αθήνα, ξέρω πολύ καλά τον Άγιο Φρέμου και τον Οκιώτη που του συναναστράφηκα πολλές σφαίρες, έλεγε, βρωμάει, μην τα πιάνετε στα χέρια σας. Αυτό λέω, λοιπόν.
3: Πάντως, ο Θεός μας έδωσε ένα προνόμιο το οποίο ο ίδιος δεν παραβιάζει. Το προνόμιο του αυτεξουσίου.
0: Είναι ελευθερία μας.
3: Γι' αυτό έχει αξία η απόφαση μας, η στάση μας απέναντι της Εκκλησίας και απέναντι Θεού, φοβερό. Πάντας θέλει σωθήνε ο Θεός. Πάντας θέλει σωθήνε. Αλλά όσοι στερεοποιήσουμε ελθύν. Υπάρχουν μερικές φορές μερικές εκφράσεις που παραξηγούνται και θεωρούνται ότι είναι ακολουθία της Εκκλησίας, παράδειγμα. Αλλά η Εκκλησία πολύ... Θα δώσω ένα ιστορικό γεγονός των γεγονότων που υπάρχει από όλους μας μια διαφορετική άποψη. Κάθε άνθρωπος μπορεί να έχει διαφορετική άποψη και έχει αυτό το δικαίωμα, διότι έχει αυτό το αυτεξούσιο της ελευθερίας του ανθρώπου. Για τη σωτηρία μας ο Θεός δεν μας επιβάλλει. όχι για την άποψή μας απλώς. Η Εκκλησία έβγαλε ένα παράδειγμα, μια εγκύκλιο όσον αφορά για τα εμβόλια, επειδή έχει καμιά αναφορά και η ερώτηση θέση είναι ένα θέμα. Ρωτάμε ή τοποθετούμε το. Μερικές φορές συμβαίνει, αντί να κάνει μια ερώτηση για να μας φωτίσει ο ομιλητής, κάνει μια τοποθέτηση για να ανατρέψει.
0: Εντάξει, πάει και αλλού μετά, τι να πω.
3: Λέω, η εγκύκλειος έχει έναν τίτλο. Ο τίτλος πάντα καθορίζει και το βαθύ περιεχόμενο είτε του βιβλίου είτε της άποψης. Η εγκύκλειος της Ιεράς της
0: Συνόδου,
3: όταν έβγαινε την εγκύκλειο για το εμβόλιο, η επικεφαλίδα είναι «Αυτά μας λένε οι γιατροί» και αναφέρει 12-14 άθρα, θυμάμαι. Με αυτό θέλω να πω ότι δεν έχουμε δικαίωμα να πούμε ότι η Εκκλησία επέβαλε το εμβόλιο.
0: Όχι, ούτε ο Πατριάρχης είπε τέτοιο πράγμα. Κινδυνεύει, λέει, όχι η πίστη, η πιστή.
3: Έρχεται όμως η άποψη ότι αφού το λέει η Εκκλησία, γιατί δεν επακούς. Μερικές φορές νομίζω ότι παρερμηνεύουμε τις Εκκλησίες στο λόγο. Και ευχαριστούμε αυτό που μας είπατε, ότι ο Χριστός μας είπε για έναν άνθρωπο αν χρειαζόταν να ξανάρθει, αλλά δεν χρειάζεται να ξανάρθει, γιατί δεν,
0: είναι Εκκλησία τώρα, δεν χρειάζεται.
3: Δεν γεννήθηκε, δεν σταυρώθηκε, δεν αναστήθηκε κάποτε, αλλά συνεχώς ανασταίνεται για τον καθένα μας, αλλά και για κάθε στιγμή. Και όχι μια φορά αναστήθηκε, και όχι μια φορά έγινε άνθρωπος χάρη στο τυρίο μας, αλλά συνεχώς γίνεται άνθρωπος, συνεχώς ανασταίνεται, συνεχώς σταυρώνεται εδώ για τη σωτηρία μας.
0: Αείς φαγιάζει.
3: Την ευχή σας.
0: Την ευχή σας, ωραία τα είπατε. Έχουμε μόνο 2 λεπτά.
4: Ναι, αλλήμον.
0: 2 λεπτά. Απαξίωσαν όλα αυτά τα χρόνια την ιατρική επιστήμη. Και είπαν πόσα είπανε. Ακόμα και αγιορείτες που τους αγαπώ και τους σέβομαι και έχουν ονόματα μεγάλα, βγήκαν και είπαν να κάνουμε λιτανίες. Να το πω, μόλις κάναμε λιτανία στα Άγιον Όρος του κορονοϊού, γέμισε τα Άγιον Όρος κορονοϊού. Δεν λειτουργούν αυτά με μαγικό τρόπο. Ξέρετε τι απήντησα εγώ σε αυτόν τον γέροντα. Γέροντα, έχεις δίκιο, λέω. Σε παλαιότερες εποχές κάναμε λιτανίες, έτρεχε κλήρος και λαός, πώς το λένε, άρχοντες και αρχόμενοι, πιστεύαν, είχαν ευλάβεια. Γι' αυτό γινόντουσαν και θαύματα. Τώρα δεν είμαστε στην ίδια εποχή, του λέω. Τι λέει ο Ιερός Χρυσόστομος? Εγώ τα δημοσίευσα αυτά, μπορεί να τα βρείτε αν έχεις ενδιαφέρον, αγαπητέ Παύλε. Δεν έκανε θαύματα, δεν ήταν Άγιος? Αρρώστησε ένας επίσκοπός του και γράφει γράμμα σε έναν αρχίατρο που τον έλεγαν Ιμνίτιο και του λέει, δεν του είπε του επισκόπου, έλα να σε κάνω καλά ή γονάτισε προσευχή σου ή θα κάνουμε παράκληση ή λιτανία. Τον παρέπεψε στον ιατρό με γράμμα και του λέει, σου στέλνω αυτόν τον επίσκοπο που βασανίζεται υποβιχώς, έβηχε λέει όλο το χειμώνα συνέχεια, να τον κάνεις καλά λέει, γιατί ακούω ότι έχεις και ιατρικά φάρμακα, αλλά έχεις και τέχνη ιατρική καλή. Και σε άλλη επιστολή του Ιερός Χρυσόστομος λέει, ξέρετε λέει πώς θεραπεύεται μια αρρώστια? Να υπάρχει λέει καλός ιατρός, καλή ιατρική τέχνη και καλά φάρμακα. Εκεί που σταματάει η δυνατότητα του γιατρού, εκεί επεμβαίνει ο Θεός. Γι' αυτό λέει και η Παλιά Διαθήκη, Σοφία Σιράκ, να τιμούμε τον ιατρό και την επιστήμη. Δείτε σε λαούς στην Αφρική που δεν φτάνουν τα εμβόλια. Στα 30 ξοφλήσαν, φύγανε. Όπου πάνε τα εμβόλια ζουν οι άνθρωποι. Δεν κάνω προπαγάνδα για τα εμβόλια. Κάνω προπαγάνδα για αυτό που λέει η Εκκλησία. Δεν θες να το κάνεις, να μην το κάνεις. Μην κατηγοράς, μην εμποδίζεις τον άλλον. Σέβομαι αυτόν που δεν κάνει το εμβόλιο, αλλά δεν τον σέβομαι ότι παρακινεί κι άλλους να μην το κάνουν. Αυτόν δεν τον σέβομαι. Ας είναι και φαινομενικά Άγιος και το όνομα του Αγίου. Δεν μπορώ να τον σεβαστώ αυτόν. Να μην το κάνεις, σε σέβομαι, δικαίωμά σου. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, βλέπετε τι είπε ο Χρυσόστομος για τους ιατρούς. Ο Άγιος Νικόδημος τι λέει? Μόνο οι φρενιασμένοι, λέει, δεν δέχονται τα σωτήρια φάρμακα των ιατρών. Οι άμυαλοι. Και να θυμάσαι αυτό που είπα, οι λαϊκοί πρέπει να προσέχουμε τι λέμε για την Εκκλησία. Δεν είναι τόσο απλό πράγμα. Λέει, έλεγε και ο Άγιος Εφραίμος Καταρματίας, δεν είναι το ίδιο λέει, να κατακρίνεις, λέει, ένα λαϊκό με το να κατακρίνεις τον παπά και τον επίσκοπο και τον πατριάρχη. Δεν είναι το ίδιο πράγμα, λέει. Είναι χειρότερο αυτό, λέει. Θα το βρεις μπροστά σου, λέει, η μέρα κρίσεως. Ευχαριστώ.
1: Κάτι να πω λίγο έτσι, Πανέστα, έχει στον τίτλο του, στον τίτλο του θέματος για την προσευχή. Τονίστε για το απόδειπνο, Γερόντα Αντίπα, το πόσο σημαντικό είναι. Όντως να δούμε τις ευχές του αποδείπνου και σε αυτό έτσι λίγο να κάνετε μια αναφορά, που είναι σημαντικό όλη η οικογένεια, αλλά θυμάμαι στις γιορτές που λένε ότι μην παρέψετε το απόδειπνο, κοινή προσευχή μέσα στην οικογένεια. Απόδειπνο, η εξήγηση, η αναφορά της καταστάσεώς μας με τον ψαλμό του Δαβίδ. Ελέησουμε ο Θεός, δηλώνουμε την αμαρτωλότητά μας. Στη συνέχεια, τη δοξολογία προς τον Θεό, το σύμβολο της πίστεως, η ομολογία της
0: προσευχή,
1: στα δόμενα της πίστεώς μας. Η αναφορά μας στην Παναγία μας, στον Κύριο μας Φιλακάγγελο. Δηλαδή, σε αυτό έτσι μια έτσι αναφορά.
0: Συγχωρέστε με, ναι. Δεν αναφέρθηκα λεπτομερώς, γιατί εξυπακούονται αυτά, τα ξέρετε. Λοιπόν, σας λέω πάντως και το πρωί, έστω το πρωί, ένα Άγιος ο Θεός, Βασιλέ Φουράνη, Άγιος ο Θεός, όλη η οικογένεια να ξέρετε έχει τεράστια δύναμη αυτό για να περάσετε τη μέρα σας σωστά. Και τα παιδιά να τα προφυλάξει ο Θεός και από ατυχήματα και από δύσκολες καταστάσεις. Και στο σχολείο τους και παντού. Να υπάρχει αγιασμός στο σπίτι, να υπάρχει μικρός αγιασμός, να υπάρχει αντίδωρο, να παίρνουν οι άνθρωποι κάθε πρωί. Λοιπόν, να σταυρώνετε τα παιδιά σας. Το λέει και όχι μόνο ο Άγιος Κοσμάς, να σταυρώνετε τα πάντα. Πάμε λίγο πιο παλιά. Ο Άγιος Κύριος Ιερουσαλήμων. Σταυρώστε, λέει, τα πάντα. Το παιδί σας, το ζώο σας, το σπίτι σας, το φαγητό σας. Σταυρώστε, λέει, τεράστια δύναμη ο Σταυρός. Λοιπόν, αν θέλετε, άλλη φορά μπορεί να τα πούμε και πιο λεπτομερώς αυτά. Αλλά εγώ περισσότερο σας το λέω, δεν έχω τίποτα με κανέναν άνθρωπο, ούτε με τους λαϊκούς, προς Θεού δηλαδή. Αλλά σας το λέω επειδή βλέπω από την Αυστραλία μέχρι εδώ πολλοί παρασύρονται και βγαίνουν από την Εκκλησία έξω. Χωρίς να το καταλάβουν. Χωρίς να το καταλάβουν. Και οι άνθρωποι θα κολλαστούν. Σας είπα και εκείνη την κυρία, ώρες της έλεγα. Δεν μπορείς να είσαι χριστιανός. Μα τι λέτε, λέει. Εγώ στο σπίτι μου προσεύχομαι, λέει, στον Χριστό. Αγαπώ τον Χριστό. Λες ψέματα, της λέω. Γιατί, λέει. Γιατί τον Χριστό, λέω, μπορεί να κάνεις προσευχή, αλλά ο Χριστός είπε να τον κοινωνούμε. Τον κοινωνάς στο σπίτι σου, λέω. Και ξέρετε που έφτασε κατάντημα ορθοδόξου μοναχού που έχει φύγει από τα Γενώρος, δραστηριοποιείται σε όλο το εξωτερικό, έχει λόγους που κάνει βέβαια, και τους έλεγε τέτοια πράγματα. Και τους είπε, και του λέει ένας, και άμα πιθάνομαι, λέει, θα πάμε κοινώνια, θα σας στείλω εγώ Θεία Κοινωνία, λέει, από την Ελλάδα. Και λέω σε ιερατική σύναξη στους μεγάλους αρχιεπίσκους εκεί, λέω, πατέρες, έχουμε και την Delivery Θεία Κοινωνία. Γιατί τα λέω, αγαπητέ μου και αγαπητοί μου, αυτά? Γιατί δεν έχουμε σεβασμό στην Εκκλησία. Δεν έχουμε εκκλησιαστικό φρόνημα. Από εκεί πηγάζουν όλα αυτά τα κακά μέσα στην Εκκλησία. Και αν είχαμε σεβασμό στην Εκκλησία, να σου πω κάτι, είμαι σίγουρος θα ανοίγαν οι εκκλησίες. Γιατί να μας τις ανοίξει ο Χριστός στις εκκλησίες? Είμαστε οι σωστοί χριστιανοί, τι είμαστε? Οι χλιαροί. Είμαστε να φωνάζουμε, δεν κοινωνήσαμε. Γιατί κοινωνάμε τον άλλο χρόνο? Πόσοι κοινωνάνε τον άλλο χρόνο? Πόσοι κοινωνάνε? Και λέει, τον μνημόνευσα, ο Δημήτρης ο Παναγόπουλος, λέει, από τους 1000 που μπαίνουν στην εκκλησία, μόνο οι 50 πρέπει να μπαίνουν. Και αυτοί έτσι και έτσι, λέει. Οι 950 δεν πρέπει να μπαίνουν μέσα, λέει, με τη ζωή που κάνουν. Αλλά τη φωνή όμως της Ορθοδοξίας και τη σημαία ψηλά τη σηκώνουμε και φωνάζουμε. Το είπε ο Επίσκοπος, τέλειωσε. Αυτό πρέπει να κάνεις. Αυτό είναι το Πάσχα για σένα, αυτό είναι η Θεία Κοινωνία. Θα συμφωνήσεις κάποτε. Θα δεις. Θα με θυμηθείς. Θα συμφωνήσεις κάποτε. Θα συμφωνήσεις και χωρίς να το θέλεις. Έξω από την Εκκλησία δεν υπάρχει σωτηρία. Δεν πειράζει. Και η πλειοψηφία να είστε. Η μειοψηφία που είναι με την Εκκλησία, που λέει αυτό που λέω εγώ, ότι πει η Εκκλησία, αυτοί θα πάνε στον παράδεισο. Στο λέω και στο υπογράφω.
2: Ο Θεός θα δείξει να πάνε στον παράδεισο.
0: Ορίστε.
2: Ο Θεός θα
0: δείξει να πάνε. Τι, ο Θεός? Δεν το άκουσα, συγγνώμη.
2: Ο Θεός δεν είναι ο κριτής, λέω.
0: Είστε. Τι είπε ο Χριστός? Τι είπε ο Χριστός? Άφησε την Εκκλησία στην Κίνα, τη σεβόμαστε και την ακούμε. Εντάξει. Μπορείς να κρυθείς. Πώς θα κρυθείς άμα δεν είσαι στην Εκκλησία? Θα πας κατευθείαν στην κόλαση. Δεν θα κρυθείς άμα δεν ανοίξεις μέσα στην Εκκλησία. Δεν θα κρυθείς καθόλου. Θα πας σούμπιτο στην κόλαση. Λοιπόν, άμα είσαι μέσα στην Εκκλησία και αγωνίζεσαι, θα κρυθείς.
1: Μάλιστα. Νομίζω ότι.
0: Για τους χαιρετισμούς.
1: Δεν εξαντλούμαστε.
0: Τους χαιρετισμούς άπαξ της ημέρας τουλάχιστον.
1: Η Βάντα, ναι, η κυρία Βάντα, ναι, ναι. Το μικρόφωνο, μισό λεπτό λίγο. Βάντα, μισό λεπτό.
0: Τι ήταν ο λόγος μου?
5: Τουλάχιστον σε μένα ήταν, και νομίζω και για τους περισσότερους, ήταν εξαιρετικά γιαματικός. Εγώ την Κυριακή το βράδυ άκουσα στο σταθμό της Εκκλησίας από αφορμή της ερωτής του Αγίου Μάρκου του Ιερικού έναν λόγο, ο οποίος μου δημιούργησε τέτοια σύγχυση δεν κοιμήθηκα σχεδόν 2-24 ώρα.
0: Τι είπε?
5: Είχα ένα σκανδαλισμό από έναν έγκριτο ιερωμένο και θεολόγο, δεν αξίζει να το πω τώρα. Και πραγματικά μου δώσατε απαντήσεις και νομίζω και στους περισσότερους εξημών, γιατί ακούμε τόσες φωνές διασταυρούμενες, εντελώς διαφορετικές, οι οποίες μας προξενούν τεράστια σύγχυση, έλλειψη ηρεμίας και περισσότερο σκανδαλισμό. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και κατανοώ βέβαια και τον νεαρό, γιατί υπάρχει η πειρά, έτσι, εμείς έχουμε την πείρα, τα παιδιά είναι πιο... δείχνει μεγάλη κατανόηση, αλλά νομίζω ότι και σε εκείνον θα είσαστε πραγματικά ιαματικός.
0: Τον περιμένω στο γενόρος. Λέει ο τελευταίος λόγος, μα δεν υπάρχει ερώτηση. Ο λόγος του Χρυσοστόμου. Ποιούσον την οικία σου εκκλησία. Και επειδή είσαι νέος Παύλε και κάθε Παύλος, και το κρεβάτι σου εκκλησία να είναι.

0: τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βύσσον τα αίματα, η εκκλησία σου στολισαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Τους Αγίους ο Κύριος, τους εν γη εθαυμάστοσε, τα αυτού γαρ στίγματα και παθήματα, εν τη σαρκή ανεδέξαντο, εν τούτης κοσμούμενη και τες θείες καλονές προφανώς αναθέμενη, ούσι μνήσομεν ως αμάραντα άνθη, ως αστέρας απλανής της εκκλησίας, ως εθελώθητα θύματα.
1: Μόνος η άνοια αυτή, που θίξει τα νοσία αυτή, καθησιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο Βασιλέας μου και ο Θεός μου, μακάρι κατοικούντας εν το είκοσι στους αιώνας των αιώνων εν έσους είσαι, μακάρι ως ανήρες την αντίληψη από τον παρασού, αναβάσει την καρδία αυτή διέστο, εις την κοιλά του κλαδιμόνου στον τόπο ανέθετο, και γάρη προηγίας δώσε νομοθετών, πορεύσετε την άμεση δύναμη, οφείσετε ο Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, εις άξιος προσευχής μου, ενώτησε ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών ήδη ο Θεός και επίβλεψε στο πρόσωπο του Χριστού σου, ότι κρίσον ημέρα μία της αυλές υπέρ χιλιάδας, εξελεξάμι παραρρυπτής στον οίκο του Θεού μάλλον, ή εκεί με σκηνόμαστε να αμαρτωλώ, ότι έλειος και αλήθεια να αγαπάει Κύριος ο Θεός, χάρη και δόξα να δώσει, Κύριος σου στερήσει τα αγαθά, πορευωμένη σε ανακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος, ο ελπίζων επί σε. Ευδόξα Κύριε την γη σου, απέστρεψε την αιχμαλωσία ενιακό, αδίκαστα σε μανία στο λαό σου, εγκάλυψε πάσα αμαρτία αυτό. Κατέπαψε πάσα την οργή σου, απέστρεψε από οργή στη μου σου. Επίστρεψε η μάσα ο Θεό σου τριών ημών, και απόστρεψε το θυμό σου αφημών. Μη ει του αιώνα οργιστή η μη, ίδια την ει την οργή σου από γενεά σε γενεά. Ο Θεό σου επιστρέψε ζώσει μα, και ο λαό σου κρανθίσεται επί σύ. Δείξον ημίν Κύριε το έλεό σου και το σωτήριον σου δόηση μη. Ακούσε με τη λαλήση με την Κύριος ο Θεός, ότι λαλήσει ειρήνη επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Μην εγγείς των φοβουμένων αυτών των σωτήριων αυτού που κατασκηνώσε δόξανε τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνείδησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατευθύνησαν. Αλήθεια της γης ανέφυλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέγυψε. Και γάρο Κύριος δώσε Χριστότητα και ηγήμον δώσε των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσετε και θύσει εισοδών τα διαβήματα αυτού. Κλείνω Κύριε το όσο και επάκουσα μου ότι το φως και επένεση μη εγώ. Φύλαξε την ψυχή μου ότι όσο εσύ μη, σώσον τον δούλον σου ο Θεός μου τον ελπίζοντα επί σε. Ελέησον με Κύριε την προσή και κράξον όλη την ημέρα. Έφεραν την ψυχή του δούλου στην προσέρα την ψυχή μου. Ότι εσύ Κύριε Χριστός και επί εκείς και πολυέλεος πάστη καλουμένησε. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχεσαι τη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς με και έκραξα προσέω και επίκουσάς μου. Ού κέστη νόμι όσοι θέλεις Κύριε και ού κέστη κατά το έργα σου. Πάντοτε έθνευσε επί εις ασήξουση και προσκυνήσου συν ενώπιον σου Κύριε και το ξάσου το όνομά σου. Ότι μέγνες εσύ και ποιον θαυμάσαι εσύ Θεός μόνο. Οδήγησό με Κύριε και οδός και πορεύσου με και αληθεία σου. Εφρανθήτω η καρδία μου και φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω μέσα, Κύριε Θεός, με όλη καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου στον αιώνα, ότι το έλειό σου μέγα επ' εμέ και ερήσω την ψυχή με εξάδου κατωτά του. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επ' εμέ και συναγωγή κρατεών ζήτησε την ψυχή μου και ού προθετώσε ενώπιον αυτό. Και εσύ, Κύριε ο Θεός, μη πείρμον και ελεήμον, μακρόθυμος και πολυέλειος και αληθινός, επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με, δώσ' το κράτος του παιδί σου και σώσον τον αιών της παιδής σου. Ίσον με τιμούς σημείων της αγαθών και ειδέτους ανεμισούντες με και αισθητήτωσαν εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρεκάλυσάς με. Ίσον με τιμούς σημείων της αγαθών και ειδέτους ανεμισούντες με και αισθητήτωσαν εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρεκάλυσάς με. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νύν και Άγιος τους αιώνας των αιώνων αμή. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια. παθήν κατεδέξω τριήμερον, ή να ημάς ελευθερώσει τον παθό, η ζωή και η ανάσταση σημών, Κύριε δόξα σε. Των Αγίων απάντων τα μυρία συστήματα σε της Αποστόλης, Προφήτας, Ιεράρχης και Μάρτυρας, οσίων και δικαίωτους χορούς και άνθρωσμα αχείων γυναικών και συμπάσιν, ανωνύμιστε και γνωστής, υμνήσουμε κραυγάζοντες, δόξα το ενισχύσαντε ημάς, δόξα το θαυμαστώσαντι, δόξα το την Εκκλησίαν, διημών πυρσεύοντι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, πρώτον όλο, τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, πορφύρεν και βίσον τα αίματα, η Εκκλησία σου στολισαμένη, δι' αυτόν βοάζει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου ψυχρημού σου κατάπενσον, ειρήνη την πολιτεία σου δόρισε και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Και νύν και οίκη στους αιώνας των αιώνων να μην, ο Δημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και Σταύρος είναι υπομείνας αγαθέ, ο θανάτων των θάνατων σκυλεύσας και έγερ συνδείξας ως Θεός, μη παρήδη σου έπλασε στη χειρή σου. Δείξον τη φιλανθρωπία σου ελεήμων, δέξε την τεκούσαν σε Θεοτόκον πρεσβεύουσαν υπερημών και σώσον σωτήρ ημών λαών απεγνωσμένων. Μη δι' παραδόηση μάζεις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάσεις διαθήκη σου και μη αποστείς το έλεος αφημών δια Αβραάμ των ηγαπημένων υπό σου και δια Ισάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Άγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και έχεις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητη τες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και έχεις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, στην ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσιμη σήμερα, και άφεση μη το οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίε με τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέργειες ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Αμήν. Εμυροφόροι του ζωοδότου επιστάσει το μνήματι, τον δεσπότην εζήτουν, ενεχρίστων αθάνατων, και χαράς Ευαγγέλη εκ του Αγγέλου δεξάμενε, εις Αποστόλης εγκήρυτων, ότι ανέστη ο Κύριος παρέχον το κόσμο το μέγα έλεος. Ο σαπαρχάς της φύσεως, το φυτουργό της κτήσεως, η οικουμένη προσφέρηση, Κύριε τους θεοφόρους μάρτυρας, θες αυτόν οικεσίες, εν ειρήνη βαθία την εκκλησία σου, δια της Θεοτόκου συντήρησαν πολύ έλεον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης, προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, και πρόσταξε και ημών η τώρα ταύτα εντεύξει και ήθυνον την ζωή ημών προς τα σεντολά σου. Τα σφιχά σου ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσε ημάς, αοπάσεις τη λήψη ως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, αγίσου αγγέλης, για την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και έκει στους αιώνας των αιώνων αμήν, την τιμιωτέρα των χερουβίμ και δοξωτέρα να συγκρίτως των σεραφείμ, εδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσεν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομαι, εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτερ.
2: Θεός, κύρισε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτό εφημάς, και επέλεησε ημάς.
3: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ημών ο μακροθυμήσας, επί της ημών πλημελήμαση, η άχρη τη παρούση όρο αγωγόνη μα, εν ή επί του ζωοποιού ξύλου κρεμάμενου στο ευγονόμον ηλιστή, την ιστον παράδεισον οτοπίε σα είσοδων και θανάτων των θάνατων όλε σα, η λάστη τιμήν τη αμαρτωλή και αναξή δούλη σου. Ημάρτωμεν γάρκια ηνομήσαμεν και ούκασμεν άξι άρε τα όματα ημών, και βλέψε εις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπουμε την οδόν της δικαιοσύνης σου και επορεύθυμεν της θελήμασης των καρδιών ημών. Αλικετεύουμε τη σύναν οίκαστον αγαθότητα, πείσαι ημών Κύριε κατ' οπλήθος το ελέου σου, και σώσεν ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη εημέρε ημών. Εξελού ημάς της του αντικειμένου χειρός και άφησε μη τα αμαρτήματα και νέκρωσαν το σαρκικό ημών φρόνημα. Είναι των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον των νέων ενδυσσόμεθα και συζήσομεν το ημετέρω δεσπότη και κεδεμόνη. Και ούτω ότι εσείς ακολουθούντες προστάγμασιν εις την αιώνια ανάποθεν καταντήσομεν εν θα πάντων εις την εφρενωμένον η κατοικία. Σίγαρη η όντως αληθινή ευρωσύνη και αγαλία στον αγαπώντος Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπουν συν το ανάρχος ο Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζώο, ο οποίος σου πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύμα την ίν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησο.
2: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, της πρεσβείας, της Παναχράντου και Παναμομαγίας αυτομητρός, της Θεολογούς, εις του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Σημαίων του Νέου Θεολόγου Προστάτη και Φόρου ημών, του Αγίου Δόξου Ιερομάρτυρος Θεοδότου Αγγύρας, του Οσίου Πατρός ημών Παϊσίου, του Εν Κεφαλινία, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, αγαθός και φιλάνθρωπος, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησε.

0: Και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου των Κύριων, Κύριο Θεός μου, η μεγαλύθι σφόδρα, εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπει να είναι δίσω, αναβαλώμενος φως σημάτιων, εκτείνων των ουρανών, ως σιδέριν, ως στεγάζουν εν είδαση τα υπερώα αυτού, ότι θύς νεύει την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γίνει επί την ασφάλειαν αυτής, ου κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσο ο σημάτιον των περιβόλων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεω σου φεύξονται, από φωνή βροντί σου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν συν όροι και καταβαίνουν συν παιδεία ει των τόπων όλα θεμελίωση αυτά. Όριον έθου ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψου καλύψε την γην. Ο εξ αποστέλων πηγά εν φάραγξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιού υπάδε τα θρία του αγρού. Προσδέξονται όνα γρήγορα δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσω των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όρια εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων τη κτίνεση και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξ αγαγήν άρτων εκ τη γη και είναι ω εφραίνη καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν λέω και άρτο καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρυ του λιβάνου ασεφύτευσα. Εκεί στρωθεί ενό έψωση του Ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά τη ελάφη, πέτρα καταφυγή τη λαγωή. Επίση σελήνη καιρού, ο ήλιο έγνω την δύσην αυτού. Έθου σκότω και εγένε του νίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλεν ο ήλιο και συνήχθησαν και ει τα μάνδρα αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως εις πέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, επληρώθη η γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά ο νου και στην αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκων ούτω όσων έπλασε σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέ προσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος αυτής συλλέξουσιν. Ανοίξα τόσο την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψοντας δε στο πρόσωπο, τα αραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου στους αιώνας. Εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην. Ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κύριον τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου, έως υπάρχω. Η δυνθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσω με το Κυρίο. Εκλείπει αναμαρτωλή από τη γη και άνομη, ώστε μη υπάρχει αυτού, ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιο έγνω την δύση αυτού, έθου σκότω και εγένε τον ύξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.
2: Παντός του κλήρου και του λαού, ότι Κύριο Δεϊθώ,
3: Κύριε Λαϊσό,
2: υπέρβευσε βους ημών έθνους, πάσευσε βους αρχής και εξουσίας εν αυτό και του Φιλοχρίστου στρατού, ότι Κύριο Δεϊθώ,
3: Κύριε Λαϊσό,
2: της Αγίας μονης ταύτης, πάσης μονης πόλεως χώρας και των μίστη υπούντων εν αυτές, του Κύριου Δεϊθώ,
3: Κύριε Λαϊσό,
2: ερευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης, ικερών τυρινικών του Κύριου Δεϊθώ,
3: Κύριε Λαϊσό,
2: τρεπλεόν των αδιπορούν των ασούν των καμνών των εκμαλώτων της σωτηρίας αυτών, του Κυρίε δεηθώμε,
3: Κύριε ελέησον.
2: Ελέησον ημάς από πάσης την ύψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε.
3: Κύριε ελέησον.
2: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός.

0: ιδιάτες πράξεις σου, στέναξον δάκρυσον απεντεύθε πρόσδραμε το λυτρωτή, Χριστό και απόνυψε τα σαμαρτία σου.
1: Φυλακής πρωί, ενέχρι νυχτός, από φυλακής πρωί.

Φως ηλαλών Αγίας δόξης αθανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύ συνειδώντες φως εσπερινών υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, άξιον σεν πάση καιρή συμνείς τε φωνές εσύ εσύ ε Θεού ζωήν οδηδός

αξίωσον, Κύριε, εν τη εσπέρα τα αυτή αναμαρτήτους φυλακτήνα ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένον το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος εφ' ημάς καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιωμασίες Σου. Κύριε, το έλεος Σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Σύ πρέπει ένος, σύ πρέπει ύμνος, σύ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αΐ.

0: Σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτηριόν σου. Ω ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξεν λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε εισάξον της προσευχής μου ενώ της ετινδέησης με την αληθεία σου, εισάξον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέρθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου ότι ούδη και οφείστε ενώπιό σου πας στη ζώνη, ότι κατεδίεξον εχθρός την ψυχήν με ταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνας και η κηδεία

να επεμέ το πνεύμα μου εν εμή εταράφη καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαίων μελέτησα εν πάση τη έργη εν ποιήμα των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προ τα σχήρια μου η ψυχή μου ω γιάννη δρόση. Ταχύ άξον μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το προσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τι καταβαίνουσιν ει λάκων. Ακουστών πίσω μου το πρωί το ελαιό σου το επισύλπισα. Γνώρισον μου, κύριε, οδόν εν υπορεύσω ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του πίν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα στο αγαθό να οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του όνοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκλείψε την ψυχή μου και εν το ελέει σου εξολοθρέφει του εχθρού μου. Και απολύ πάντα, σωστήβοντα την ψυχή μου, ότι εγώ δούλο είμαι.

Ελεήσον με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστί διαπαντός. Σύμωνο ημαρτών και το πονηρών ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιώθησεν τις λόγοι σου και νικείς ενδοκρινεστέσαι. Ιδούγαρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθεια εν ηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μη. Ραντίης με ισόπε και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσω με. Ακουτίης μη αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέα τεταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλησα πε μου. Απόδους με την αγαλία εσύν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και σε δεις επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου.

Θεοδόρον Τύρονος και Σπετιλάτου Μινάτου Θαυματουργού Αρτεμίου και Προκοπίου των Αγίων εν δόξων Ιερομαρτύρων Ιγραντίου Πολυκάρπου Χαραλάμους Ελευθερίου Γρηγορίου του Πέμπτου.

Θεός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και έγκυ στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη δείκτες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίαση τας ασθενίας ημών, ένα και του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και έγκυ στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, στην ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσιμη σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Λεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της Ιεράσιμων Συνόδου του Αρχιεπισκόπη Μον Ιερωνήμου, Ατρόσιμων Σημεών Ιερομονάχου και Πάσης, εις εν Χριστώ ημών αδελφότητο.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Λεόμεθα υπέρ Μακαρίας μνήμης και αιωνίων απάψεως του Αηδήμου Κτήτωρος της Ιεράσιμων εις τάφη, Τρώσει καθηγουμένοι μου Χριστοδούλου Ιερομονάχου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπερπάντων ουρανών απαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδευσε ευωσκημένων και απαντακού ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ενδεόμεθα υπερ ελέου ζωή, υγεία, ειρήνη, διαφυλάξεω, κατευδόσεω, συγχωρήσεω και αφέσεω αμαρτίων πάντων ευσε και ορθοδόξων χριστιανών. Των δωρητών, αφιερωτών και προσκυνητών της Αγίας Μονιστάφτης, των δούλων σου καλής του Παλαδίου, της Ιδώρας των μοναχών, Θεοφανίας και πάντων, των ενδυλαμένων ημίν της αναξής, εύχεστε υπέρ αυτό.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Λέωμεθα υπέρ των επιτρόπων και συνδρομητών της Αγίας Μονιστάφτης και των αδελφών ημών, των αντες διακονίες όντων, πάντων των ελεούντων, διακονούντων και διακονισάντων ημίν εν τη Αγία Μονή Ταύτη.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Λέω υπέρ του διαφυλακθήνε την Αγία Μονή Ταύτη και πάσαν μόνη πόλη και χώραν. Απόργης λιμούς, λιμούς, εισμού, καταπαντισμού, πυρός.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Στρέψε και διασκεδάσε, πάσαν ορίν και νόσον, την καθημόν κινουμένη.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Και πάμε ο Θεός σωτήρη μόνη ελπής πάντων μερά της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος γενού ημίν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών. Και ελέησον ημάς ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχης και σε την δόξανον απέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Σοφία,
1: ευλόγησον.
0: Ον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Στερεώσει Κύριος ο Θεός την Αγία και αιμόμη των πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία και Ιερά Μονή Ταύτη εις αιώνα αιώνα.
3: Την ημιωτέραν των Χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαθώρος Θεών λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόπων.

Χριστός, ο αληθινός θεσιμώντας πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας, αυτομητρός της Θεολογούσης, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού Προστασίας, του Αγίου εν δόξου Αρχιστρατήγου Μιχαήλ και Πασών των Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, του Αγίου εν δόξου Μεγαλομάρτυρος Θεοδόρου του Στρατιλάτου, της Αγίας εν δόξου Μάρτυρος Καλλιόπης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Σημαίων του Νέου Θεολόγου Προστάτου και Εφορημών, Τιμωθέου Ευρύπητο Καλάμου Σεργίου του Ρώσου Καλλινίκου Εδέσπορ Φυρί του Διορατικού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακή.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, συνεχίζουμε τις ραδιοφωνικές μας αναγνώσεις από το περιοδικό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, Αχιλλείου Πόλης. Σας παρουσιάζουμε ένα ακόμη επιλεγμένο απόσπασμα από το άρθρο «Τρεις δρόμοι» της Βαρβάρας Βασιλάκη. Έναν λόγο προσωπικό, ανθρώπινο και βαθιά ελπιδοφόρο. Ας ακούσουμε μαζί.
1: Στην επιστήμη της ψυχικής υγείας γνωρίζουμε πως η σχέση με έναν άλλον άνθρωπο, η αίσθηση του ανήκειν, είναι από τους πιο ισχυρούς θεραπευτικούς παράγοντες. Στο κατηχητικό, χωρίς να το καταλαβαίνω τότε, έζησα αυτή τη δύναμη μέσα από την κοινότητα. Δεν ήμασταν απλώς μια ομάδα παιδιών που μαζευόμασταν για να ακούσουμε ιστορίες από τη βίβλο. Ήμασταν μια μικρή κοινωνία αποδοχής, όπου μπορούσαμε να είμαστε αληθινοί, να κάνουμε ερωτήσεις χωρίς φόβο και να νιώθουμε ότι έχουμε μια θέση στον κόσμο. Σήμερα, βλέπω πόσο κρίσιμη είναι αυτή η αίσθηση στη θεραπεία ανθρώπων που νιώθουν απομονωμένοι. Το κατηχητικό με έμαθε πως η ψυχή δεν θεραπεύεται μόνο με λόγια, αλλά με σχέση. Με το να υπάρχει ένας χώρος όπου κάποιος μπορεί να ανασάνει, να ακουστεί, να γίνει δεκτός. Αυτή η αλήθεια έγινε για μένα οδηγός στο πώς βλέπω τους ανθρώπους. Όχι ως προβλήματα προς διόρθωση, αλλά ως ψυχές που αξίζουν αποδοχή και φροντίδα ακριβώς όπως είναι.
0: Ακούσαμε επιλεγμένο απόσπασμα από το άρθρο «Τρεις δρόμοι» της Βαρβάρας Βασιλάκη, όπως δημοσιεύεται στο περιοδικό «Αχιλλείου Πόλης», έκδοση της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.

τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βύσσον τα αίματα, η εκκλησία σου στολισαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου, τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δόρισε, και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Τους Αγίους ο Κύριος, τους εν γη εθαυμάστοσε, τα αυτού γαρ στίγματα και παθήματα, εν τη σαρκή ανεδέξαντο, εν τούτης κοσμούμενη και τες θείες καλονές προφανώς αναθέμενη, ούσι μνήσομεν ως αμάραντα άνθη, ως αστέρας απλανής της εκκλησίας, ως εθελώθητα θύματα.

αφορμές για αυτοκριτική από αντιπαραβολή. Η αυτοκριτική, αδελφοί μου, είναι δύσκολο πράγμα, μολονότι είναι απαραίτητο για την αυτογνωσία. Αυτοκριτική είναι να κρίνουμε τον εαυτό μας. Αυτογνωσία είναι να γνωρίζουμε τον εαυτό μας. Όχι το όνομά μας και πότε γεννηθήκαμε και ποιους γονείς έχουμε, αλλά μέσα μας, το εσωτερικό μας, τις αδυναμίες μας, τις δυνατότητες, τις ικανότητες, τα πάθη μας. Ο αρχαίος φιλόσοφος Σωκράτης, για τον οποίον απεφάνθησαν και όλοι το παραδέχτησαν ότι ήταν ο σοφότερος όλων των ανθρώπων, αυτό νόμισε ότι είναι το σπουδαιότερο πράγμα που μπορεί να κατορθώσει ένας άνθρωπος, το γνώθι σε αυτόν, να γνωρίζει τον εαυτό του. Όμως αυτό μπορούμε να πούμε ότι ήταν ακατόρθωτο προ Χριστού και για τον άνθρωπο των μετά Χριστών, αλλά χωρίς Χριστόν. Δηλαδή δεν μπορούσαν να ξέρουν τι είναι ο άνθρωπος και τι μπορεί να είναι και πρέπει να γίνει. Τους έλειπε το μέτρο συγκρίσεως και πώς να ξέρουν την αλήθεια. Να πω ένα παράδειγμα. Είμαστε έξω και γυρίζουμε, περπατάμε. Και τίθεται το ερώτημα, πόσο μακριά είμαστε ή πόσο κοντά είμαστε στη Λάρισα. Για να ξέρουμε ακριβώς, πρέπει να ξέρουμε πού βρίσκεται η Λάρισα. Αν δεν ξέρουμε πού είναι η Λάρισα, ούτε αν είμαστε κοντά της μπορούμε να ξέρουμε, ούτε αν είμαστε μακριά της. Έτσι και ο άνθρωπος και ο πιο σοφός δεν μπορεί να ξέρει αν είναι καλός ή κακός, ή πόσο καλός είναι ή πόσο κακός είναι, αν δεν ξέρει ποιος είναι ο καλός, ο σωστός άνθρωπος, αν δεν έχει μέτρο συγκρίσεως. Το μοντέλο, το πρότυπο ήταν άγνωστο και είναι στους εκτός Χριστού άγνωστο. Οι φιλόσοφοι ποτέ δεν συνέπεσαν στις εκτιμήσεις τους, ότι άλλοι έβαζαν πιο ψηλά το σοφό άνθρωπο. Και αυτό ήταν το μέτρο συγκρίσεως. Άλλοι έβαζαν τον ρωμαλαίο άνθρωπο. Άλλοι έβαζαν τον πλούσιο άνθρωπο. Άλλοι έβαζαν τον πολυχρόνιο άνθρωπο. Εμείς τι μπορούμε να πούμε σε αυτό το θέμα? Εμείς απλά λέμε ότι εκείνος που έπλασε τον άνθρωπο, εκείνος ξέρει ποιος είναι ο σωστότερος άνθρωπος. Όπως ένα μηχάνημα, δεν μπορεί να το ξέρει κανένας περισσότερο από τον εφευρέτη του. Ο Θεός μπορεί να πει ποιος πρέπει να είναι ο άνθρωπος και ποιος μπορεί να γίνει ο άνθρωπος. Και όχι μόνο ξέρει ο Θεός, αλλά και το διδάσκει αυτό. Και όχι μόνο το διδάσκει ο Θεός, αλλά και μας το έδειξε. Γι' αυτό έγινε άνθρωπος ο ίδιος ο Θεός, για να μας παρουσιάσει τον άνθρωπο μοντέλο, το πρότυπο. Βέβαια ο Χριστός ήταν και Θεός. Σε αυτό δεν μας προσφέρεται ως μοντέλο. Εμείς είμαστε άνθρωποι. Ως άνθρωπος ο Χριστός μας παρουσίασε τον τέλειον τύπο του ανθρώπου. Μας προσφέρεται σαν πρότυπο, με το πώς μιλούσε, με το πώς ζούσε,
με το πώς αντιμετώπιζε τους φίλους, τους εχθρούς, πώς έτρωγε, πώς αντιμετώπισε τα προβλήματα της ζωής του, τον θάνατό του, τον μαρτυρικό. Σε όλα αυτά είναι μοντέλο ο Κύριος. Θα πεις, ήταν μοντέλο αλλά στους ανθρώπους της εποχής του. Όχι, για κάθε άνθρωπο, κάθε εποχής. Οι άνθρωποι, αδελφοί μου, λένε ότι ο άνθρωπος του 20ου αιώνος, ο άνθρωπος του μέσου αιώνος, ο αρχαίος άνθρωπος, ο ίδιος άνθρωπος είναι. Όσοι διαβάζουν παλιά βιβλία βλέπουν τα ίδια πάθη τα ανθρώπινα. Τα ίδια πάθη τα ανθρώπινα. Την ίδια νοοτροπία. Αν κάτι αλλάζει, είναι, ας πούμε, ο άνθρωπος τώρα της πολυκατοικίας έχει κάποια ιδιαίτερα προβλήματα, αλλά ανάγονται στον ίδιο κόσμο των παθημάτων ή των αρετών. Έπειτα και ο Κύριος Ιησούς Χριστός και αυτός δεν αλλάζει. Και το Ευαγγέλιο του και αυτό δεν αλλάζει. Λοιπόν, έχουμε γι' αυτό το ίδιο μοντέλο όλοι οι άνθρωποι όλων των αιώνων. Μπορούμε να έχουμε την γνώση, όχι απλώς την εικόνα, αλλά τη φωτογραφία του Ιησού Χριστού, διαβάζοντας τα Ιερά Ευαγγέλια. Μήπως θα πει κανείς και πάλι, είναι μακριά, είναι ψηλά ο Χριστός. Πού να τον καταλάβουμε και πώς να τον φτάσουμε. Έχουμε και μια μέση λύση. Όταν ο Χριστός έφυγε από αυτόν τον κόσμο, άφησε πίσω του τα απομεινάρια, τους διαδόχους του, τους ιερούς Αποστόλους, οι οποίοι ήταν ευθύς και έντιμοι. Περπάτησαν στα ίχνη του θείου διδασκάλου και μπορούσαν χωρίς να ντρέπονται και να διστάζουν να λένε «Μιμηθείτε μας, γιατί και εμείς μιμούμαστε τον Ιησού Χριστό». Όποιος μιμηθεί εμάς, θα μιμηθεί τον Ιησού Χριστό. Εκείνοι που μελετούν τα μαθηματικά λένε ότι τα τρίτο τινή ίσα ή όμοια είναι και προς άλληλα ίσα και όμοια. Εάν δηλαδή και εμείς μιμηθούμε έναν που μιμείται τον Χριστό, μιμούμεθα τον Χριστό. Με αυτό το σκεπτικό βλέπετε από του άμβονος να μην κάνουμε μόνον λόγο για τον Ιησού Χριστό. Αυτός είναι το κέντρο μας. Αυτός είναι στην αρχή, στο μέσο και στο τέλος. Όμως κάνουμε λόγο και για τους Αγίους Του. Με αυτό το σκεπτικό, δηλαδή προβάλλοντας το παράδειγμα των Αγίων του Ιησού, τη ζωή Τους, τα λόγια Τους, τις συμβουλές Τους, προσεγγίζουμε προς το πρότυπό μας τον Ιησού Χριστό. Η γνώση των Αγίων μας οδηγεί σε αυτοκριτική και αυτή η αυτοκριτική μας οδηγεί στην αυτογνωσία. Και δόξα τω Θεώ ότι δεν σπανίζουν τέτοια ανθρώπινα μοντέλα ομοιώματα του Ιησού Χριστού. Σε κάθε εποχή ο Θεός έχει, είχε και έχει και θα έχει τους δικούς του που μπορούν να σταθούν μοντέλο για τους άλλους ανθρώπους. Και δεν εννοώ μόνο άγαμους, ερημίτες, ασκητές, εννοώ και ανθρώπους που ζουν μέσα στην κοινωνία. Δηλαδή είπαν, γιατί το έγραψε κάποιος όσιος, ότι για τους μοναχούς μοντέλα είναι οι Άγιοι Άγγελοι και για τους λαϊκούς είναι η μοναχή. Έχει μια βάση αυτό, δεν είναι απόλυτο. Καθένας που αφήνει τον κόσμο και παίρνει τα βουνά δεν είναι ο καλύτερος δυστυχώς. Είναι και άνθρωποι που φεύγοντας από τον κόσμο κουβαλούν τα λάθη τους, τα πάθη τους και την ψευδαίσθησή τους ότι έγιναν καλύτεροι. Ψευδαίσθηση γιατί ας πούμε δεν θυμώνουν επειδή δεν έχουν εκείνον το γείτονα που τον είχαν εκεί που κατοικούσαν.
δεν τους τσιγκλίζει και δεν θυμώνουν. Όχι γιατί έγιναν καλύτεροι, διότι τους έλειψε ο ενοχλητικός γείτονας. Νομίζουν ότι γίνονται αγνότητες.

όχι σαν λύση στους πειρασμούς. Εξάλλου είναι δεδομένο γεγονός ότι και μέσα στον κόσμο πράγματι μερικοί άνθρωποι αποτελούν μοντέλα και για τους ερημίτες. Θέλω σε αυτό το πράγμα να σας δώσω ένα παράδειγμα. Θα το πάρω από τα παλαιά χρόνια. Κρατώ στα χέρια μου το Μητερικόν, το βιβλίο. Εκεί διάβασα τα εξής. Καθώς προσευχόταν, λέει κάποτε, ο Αββάς Μακάριος στο κελί του, άκουσε μια φωνή να του λέγει: «Μακάριε, ακόμη δεν έφτασε στο βαθμό τελειότητας αυτών των γυναικών αυτής της πόλεως». Και έδωσε σημάδια. «Ποιες γυναίκες?» έλεγε το πνεύμα. Αφού σηκώθηκε το πρωί ο γέροντας και πήρε το από ξύλο φοινικιάς ραβδί του, άρχισε να οδηπορεί προς την πόλη. Όταν έφτασε και αναγνώρισε τον τόπο, χτύπησε την θύρα και βγαίνοντας η μία τον δέχτηκε στο σπίτι. Ενώ έμεινε λίγη ώρα ήλθε και η άλλη. Τις κάλεσε και αυτές, ήλθαν και κάθισαν μαζί του. Λέει σε αυτές ο γέροντας: «Για σας έκανα την πορεία από την έρημο ως εδώ και υπέμεινα τη μεγάλη κούραση. Πέστε μου λοιπόν, ποια είναι η εργασία σας?» Αυτές του απαντούν: «Πίστεψέ μας, Πάτερ, ότι είμαστε παντρεμένες και οι δυο μέχρι σήμερα. Ποια λοιπόν πνευματική εργασία ζητάς από μας?» Αφού λοιπόν άλλαξε τακτική ο γέροντας, τις παρακαλούσε λέγοντας: «Φανερώστε μου τη ζωή σας». Τότε του λένε: «Εμείς στη ζωή ήμασταν άγνωστες μεταξύ μας. Έτυχε όμως να παντρευτούμε δύο αδέρφια και μέχρι σήμερα 15 χρόνια τώρα σε αυτό το σπίτι κατοικούμε και δεν θυμόμαστε ποτέ να μαλώσαμε ή να ανταλλάξαμε μεταξύ μας άσχημα λόγια». Αυτό είναι. Το πήρε το μάθημά του ο Μακάριος και πήγε στην ερημό του να κλάψει τις αμαρτίες του. Το πνεύμα λέει: «Μπα και σου περάσει το μυαλό ότι εσύ είσαι ανώτερος από εκείνους που είναι μέσα στον κόσμο. Υπάρχουν και στον κόσμο έγκαμοι άνθρωποι, άνδρες και γυναίκες που είναι καλύτεροι από τους μοναχούς». Κάτι παρέπεψε στην περίπτωση. Αλλά έχουμε και τα παραδείγματα των ερημητών που μας δίνουν από τη δική τους πλευρά μαθήματα. Άλλωστε, οι ερημίτες δεν γεννιόνται στην έρημο. Μάνες τους γέννησαν. Στην κοινωνία ίσα. Κάποια χρόνια ίσως και τα περισσότερα τους τα πέρασαν στην κοινωνία και μετά πέρασαν στην έρημο. Λοιπόν, τώρα εγώ βασικά θα σας διηγηθώ μια ιστορία. Κάποιας κάποιου. Αναστασίας Αναστασίου. Για τον οποίον γράφει το ίδιο βιβλίο το Μητερικόν. Ήταν ευνούχος η Αναστασία. Θα ξέρετε τι είναι ευνούχος. Ήταν συνήθεια εκείνα τα χρόνια σε ένα παλάτι. Αφαιρούσαν την ανδρική γενετήσια ικανότητα από κάποιους παλατιανούς, ώστε χωρίς πειρασμούς και περισπασμούς να επιδίδονται στα έργα του βασιλέως. Και πέρασε από την Ασία, από την Ανατολή και στο Βυζάντιο. Και είναι πολλοί άνθρωποι παλατιανοί οι οποίοι γίνονται ευνούχοι και είχαν και μια ευκολία και το ανύποπτον να συνεργάζονται και κοντά στις βασίλισσες, στις κόρες των βασιλέων κτλ. Συνήθως αυτοί οι ευνούχοι είχαν γυναικεία φωνή, δεν χόντρινε η φωνή τους και δεν είχαν και γένια. Ήταν λοιπόν κάποιος τέτοιος, νομίζεται, ευνούχος. Έμενε πολύ βαθιά μέσα στην έρημο της Κήτης και το κελί του απήχε περίπου 18 μίλια από την ίδια τη Κήτη. Στην έρημο της Θηβαΐδος, να πάει το μυαλό σας, στην Αίγυπτο. Μια φορά λοιπόν την εβδομάδα, νύχτα, συναντούσε τον Αββά Δανιήλ, χωρίς κανείς να αντιλαμβάνεται τίποτε.

παρά μόνον ο μαθητής του Αβά Δανιήλ. Πρόσταξε ο γέροντας τον μαθητή του να γεμίζει ένα σταμνί με νερό για τον ευνούχο μια φορά την εβδομάδα και να το τοποθετεί έξω από το κελί του. Να χτυπά την πόρτα και να φεύγει χωρίς να μιλάει στον ευνούχο. Αν όμως βρεις κάποτε μια πύληνη πινακίδα, του είπε, γραμμένη στην είσοδο της σπηλιάς, να την φέρεις εδώ, σε μένα. Υπάκουσε ο μαθητής. Πολλές φορές πήγε το σταμνί. Μια μέρα λοιπόν βρήκε ένα κεραμίδι που έγραφε τα εξής: «Φέρε τα εργαλεία και έλα όχι μόνο σου, αλλά μαζί με τον αδελφό». Όταν ο γέροντας το διάβασε, έκλαψε πάρα πολύ και είπε: «Αλίμονο στη βαθιά έρημο, τι στήριγμα χάνει σήμερα». Τότε λέει στον μαθητή του: «Κράτα αυτά τα σκεύη και πάμε να προφτάσουμε το γέροντα. Μήπως χάσουμε την ευλογία του, γιατί πηγαίνει προς τον Κύριο». Αφού έκλαψαν και οι δυο, βγήκαν και πήγαν στη σπηλιά και τον βρίσκουν με πυρετό κατάχαμα. Πέφτει στα πόδια του ο γέροντας και έκλαιγε λέγοντας: «Είσαι μακάριος, γιατί φροντίζοντας για αυτήν την ώρα περιφρόνησες την επίγεια βασιλεία». Λέει ο ευνούχος: «Εσύ είσαι μακάριος, ναι Αβραάμ, γιατί πολλούς καρπούς δέχεται ο Θεός από αυτά τα χέρια σου». Αφού ανακάθισε ο ευνούχος την ψάθα του, ακούει τον γέροντα να του λέει: «Ευλόγησε αυτό το παιδί που σου έφερνε νερό». Και ο γέρον ευνούχος αγκαλιάζει το κεφάλι και λέει: «Ευλόγησε Θεέ μου και αυτό το τέκνο μου, αυτό που πολλές φορές μου έφερε το νερό. Θεέ μου, σύ που την ώρα αυτή παρίστασε για να με χωρίσεις από αυτό το σώμα, σύ που γνωρίζεις πόσες φορές ήλθε αυτός μέχρι αυτό το κελί για το όνομά σου, σύ μετάδωσε το πνεύμα των πατέρων αυτού του αδελφού πάνω του, όπως μετέδωσες το πνεύμα του Ηλία πάνω στον Ελισαίο, και έτσι θα παραμένει η χάρη των πατέρων του σε αυτόν». Λέει στον γέροντα εν συνεχεία: «Για όνομα του Θεού, μη με ξεντήσετε από αυτά που φορώ, αλλά όπως είμαι, στείλτε με στον Κύριον μου, για να μη μάθει κανείς ποτέ για μένα παρά μόνον εσείς». Και λέει στον γέροντα: «Δώστε μου να κοινωνήσω». Του έδωσαν και αφού κοινώνησε είπε: «Προσευχηθείτε για μένα». Και καθώς στράφηκε προς την ανατολή, προς τα δεξιά, έλαμψε το πρόσωπό του περισσότερο από τον ήλιο. Και αφού έκανε το σημείο του σταυρού στο στόμα του, λέγει: «Στα χέρια σου Θεέ μου εμπιστεύομαι το πνεύμα μου». Έτσι παρέδωσε την ψυχή του. Έκλαψαν και οι δυο και αφού έσκαψαν μπροστά στη σπηλιά, βγάζει ο γέροντας το εξωτερικό ρούχο το δικό του και λέει στο μαθητή του: «Φόρεσέ το αυτό επάνω από τα ρούχα του». Φορούσε ο νεκρός ένα ένδυμα καμωμένο από κουρέλια και ήταν ζωσμένος με φασκιά από ίνες φίνικα. Ενώ τον έντυνε ο αδελφός, παρατηρεί πως τα στήθη του είναι γυναικεία σαν δύο ξερά φύλλα, αλλά δεν μίλησε. Τον έθαψαν και αφού προσευχήθηκαν, λέει ο γέροντας: «Ας μην νηστέψουμε σήμερα και από αγάπη προς τον νεκρό ας φάμε κάτι πάνω στον τάφο του». Ύστερα έφυγαν δοξάζοντας το Θεό, αφού πήραν μαζί τους το εργόχειρο του γέροντα για ανάμνηση. Ενώ βάδιζαν, λέει ο μαθητής στο γέροντα: «Γνωρίζεις πάτερ ότι αυτός ο ευνούχος είναι γυναίκα». Του λέει ο γέροντας:
Θέλεις να σου εξηγήσω τα σχετικά με αυτήν? Θέλω. Αυτή ήταν πατρικία στο παλάτι και ο βασιλιάς Ιουστινιανός πάρα πολύ την εκτιμούσε και ήθελε να την πάρει κοντά του για τη σύνεσή της, σύμβουλο. Όμως αυτή εξόργησε την Αυγούστα Θεοδώρα με την παρουσία της, τη γυναίκα του Ιουστινιανού, και εκείνη την εξόρισε στην Αλεξάνδρεια. Τότε αυτή, η Αναστασία, χτίζει το μεγάλο κοινόβιο στο Πέμπτο Αλεξανδρίας, που ονομάζεται το μοναστήρι της Πατρικίας. Όταν ίδρυσε αυτό το κοινόβιο και άκουσε ο βασιλιάς Ιουστινιανός για αυτήν, άρχισε να την τιμά για την μεγάλη σύνεσή της. Αυτή όμως νύχτα αναχώρησε από την Αλεξάνδρεια και ήλθε εδώ κοντά μου και με παρεκάλεσε να της δώσω αυτό το κελί και μου εμπιστεύτηκε όσα άκουσες. Μέχρι σήμερα έζησε 28 χρόνια στη Σκήτη και κανείς δεν έμαθε τα σχετικά με αυτήν, εκτός από μένα και από σένα και από έναν άλλο γέροντα μοναχό, γιατί όταν έφευγα για άλλους τόπους του έδινα παραγγελία να γεμίζει ένα σταμνί νερό και να το αφήνει έξω από το κελί της και να φεύγει. Κανείς δεν έμαθε ποια είναι εκτός από σένα. Ο βασιλιάς, ψάχνοντάς την, έστειλε πάρα πολλούς παλατιανούς να την βρουν, και όχι μόνο ο βασιλιάς, αλλά και ο αρχιεπίσκοπος της Αλεξανδρίας και ολόκληρη σχεδόν η Αλεξάνδρεια, αλλά κανείς δεν έμαθε μέχρι σήμερα πού βρίσκεται. Να λοιπόν πως αγωνίζονται και εξουθενώνουν τα σώματά τους στον αγώνα τους εναντίον του διαβόλου αυτοί που ζουν στα παλάτια. Και διάβασα, νομίζω, καλά την ιστορία, χορταστικά να την καταλάβουμε και να την θυμόμαστε και να τη λέμε και σε κανέναν άλλο. Τώρα δε και θα την σχολιάσω. Θα την σχολιάσω διότι ο τίτλος της ομιλίας μας είναι «Αφορμές για αυτοκριτική από αντιπαραβολή». Έχοντας κάποιο παράδειγμα, να παραβάλουμε τον εαυτόν μας και να βοηθηθούμε στην αυτοκριτική. Άνθρωπος παλατιού ήταν ο Αναστάσιος. Θα λέω Αναστάσιος, θα καταλαβαίνετε η Αναστασία. Και έγινε ασκητής και πέθανε ασκητής. Πώς ζουν συνήθως στα παλάτια? Με τιμές, με δόξες, με περιποιήσεις, κόλακες όσους θέλεις, φαγητά, αναψυκτικά, πολυτέλειες παντού στο περιβάλλον. Και ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός είχε πει στο ακροατήριό του κάποτε «Οι ταμαλακά φορούντες εν τη σίκη στον βασιλέον εισι». Αυτοί φορούν τα μαλακά και κοιμούνται στα μαλακά και τρώνε καλά και πίνουν καλά, με διαχύσεις, με ορχήστρες, με ματαιότητες. Πώς ζουν συνήθως οι ερημίτες? Ησυχία, απόλυτη, μακριά από τον κόσμο, πίσω από τον ήλιο θα λέγαμε. Σιωπή, σκληραγωγία. Το έπιπλο του Αναστασίου ήταν η ψάθα. Και ήταν κατάχαμα, λέει, στην ψάθα. Εργόχειρα, εκεί από τους φίνικες έκαναν καλάθια, πανέρια και τέτοια και ρούχα σκληρά και χειρονεκτικά έργα. Αγρύπνια, άγνωστοι, κάποτε άγνωστοι και εν μέσω γνωστών, λησμονημένοι με τα πτηνά ή και τα αγρίμια της ερημιάς, με τα στοιχεία της φύσεως, παγωνιές, καύσωνα, με τα δρολάπια, με τα χιόνια, βροχές, με στέρηση των πάντων, βέβαια εκεί ούτε ψυγεία, ούτε air condition, ούτε θερμάστρες,
ούτε ανεμιστήρες, πολύ περισσότερο ούτε ραδιόφωνα, ούτε τηλεοράσεις, ούτε εφημερίδες βέβαια, ούτε φαγητά διάφορα. Πήγε κάποτε η Μελανία, μια πλουσία θα δοθεί ευκαιρία να πούμε για αυτήν, και μοίραζε λεφτά και τα γύριζαν πίσω. Σε κάποιον έδωσε ένα μεγάλο ποσό, λέει, μα δεν τα θέλω, λέει, τι να τα κάνω, δεν τα θέλω. Δώστα, λέει αλλού, εσύ δώστα. Τι να έχω εγώ τη φασαρία να τα δώσω, εσύ δώστα. Κάπως τον έπεισε, τα κράτησε και όταν έφυγε, τι τα κράτησα εγώ. Τρέχει στον ύλο ποταμό, είχε μπει μέσα στο καραβάκι να φύγει εκείνη. Πάρτα, δεν τα θέλω. Δώστα μου, τα ρίχνει στον ύλο ποταμό και πήγε ελευθερωμένος πίσω. Στάμνα, παξιμάδια, χόρτα, βρεγμένα, όσπρια, αυτή είναι η τροφή. Φαντάζεστε όμως τι πρέπει να είναι ένας άνθρωπος όταν ζει έτσι σαν ερημίτης, στερημένος απ' όλα. Και φαντάζεστε τι πρέπει να είναι ένας άνθρωπος να προτιμήσει αυτή τη ζωή, ενώ στο χέρι του, στη διάθεσή του έχει μια πλούσια ζωή. Διότι άλλο είναι κανείς ξεκινάει από φτωχός και γίνεται λίγο φτωχότερος. Αυτό δεν κοστίζει τόσο. Να ξεκινήσει από ζάπλουτος και να γίνει πάφτωχος. Θα κάνω μια μικρή παρένθεση. Πάλι από ασκητή θα σας πω. Άκουσε κάποιος για κάποιον ότι είναι πολύ ασκητικός και πολύ αυτό και τα λοιπά. Είναι νεοφερμένος, λέει, από τη Ρώμη. Και ξεκίνησε αφελώς να πάει να το γνωρίσει, να πάρει και την ευλογία του. Έκανε μέρες, πού είναι αυτός, τον βρήκε. Αλλά έφυγε σκανδαλισμένος. Γιατί? Γιατί διότι είχε μια καρέκλα και είχε μια ψάθα και έτρωγε, λέει, χόρτα, λαχανικά. Έφυγε. Είπε να μην του πει τίποτα ο ασκητής ο Ρωμαίος. Όμως όταν απομακρύθηκε, λέει, να μην φύγει σκανδαλισμένος, έστειλε το καλογερό παιδί του, φώναξε το, λέει, φώναξε το. Το φώναξε, ήρθε. Δεν μου λες, λέει, εσύ πριν γίνεις ασκητής, πού ήσουνα? Στο χωριό μου. Τι δουλειά έκανες εκεί? Α, έσκαβα, λέει, έσκαβα. Και ξεκαθάριζα τα χόρτα και αυτό. Α, τι έτρωγες? Ποιο τρόμο, λέει. Α, ψωμί και νερό και καμιά ελιά και κανένα αυτό. Α, δεν είχες? Στη σπίτι έμενες? Ποιο σπίτι, λέει, είχαμε μια καλύβα στο γιο, λέει, στην καλύβα. Είχες έτσι κρεβάτι, τίποτα? Ποιο κρεβάτι, λέει, κάτω ήμουνα. Κοιμόμουν, κάτω κοιμόμουν. Κατάχαμα. Είχες ουεσέ, στα χωράφια. Λέει, ώστε δεν άλλαξες πολλά πράγματα που πήγες και έγινες ερημίτης τώρα. Ε, λίγο. Λίγο πιο αυστηρά. Α, καλά. Εγώ, ξέρεις, αδελφέ, από που ήρθα. Εγώ ήμουνα παλατιανός στη Ρώμη, λέει, συγκλητικός. Και είχα υπηρέτες στη διάθεσή μου. Το κρεβάτι μου ήταν από χρυσό και μαλακά στρώματα είχα. Και έτρωγα από το κυνήγι που μας έφερναν οι δούλοι κάθε τόσο. Εγώ είχα άλλη ζωή. Τώρα αυτά που βλέπεις γύρω μου με μια καρέκλα ξύλινη και το ψαθί, για μένα είναι πεθαμός. Και αυτή η δίαιτα που βλέπεις, τρώω κανένα βρασμένο χόρτο, για μένα είναι για θάνατο. Λέει, να πας τώρα στο καλό, στην ευχή του Χριστού. Και εκείνος λέει, και εγώ σκανδαλίστηκα. Αμα αυτός ήταν, τι ήταν? Και κατάντησε έτσι, κατάντησε με τη θέλησή του. Γι' αυτό λέω, τι πρέπει να είναι ένας άνθρωπος να τα απαρνηθεί όλα και να γίνει ένας ασχητής με τη θέλησή του, όχι γιατί τον εξόρισαν, διότι τον καταδίκασαν, διότι έχουμε και τέτοιες περιπτώσεις. Καλομαθημένος τους καταδικάζουν σε φυλακή που είναι του πεθαμού. Και αυτή τη ζωή την επέλεξε ο Αναστάσιος και δεν ήταν Αναστάσιος, ήταν Αναστασία. Γιατί παρουσιάζονταν ως ερημίτης, ως Αναστάσιος και όχι ως Αναστασία? Υπολαμβάνω για παραπλάνηση, για να αποφύγει πειρασμούς και για τον εαυτό της και για τους άλλους. Αυτός ήταν ένας πρόσθετος λόγος για τον οποίο δεν μιλούσε σε κανέναν.
Δεν έπιανε κουβέντα με κανέναν. Πάλι θα κάνω μια παρένθεση. Είναι καλές. Λέει ότι περπάτησε ο Αβά Βυσσαρίων με τον υποτακτικό του. Και πήγαιναν κάπου, πέρασαν από ένα κελί. Και είδαν από το άνοιγμα και ο ερημίτης έπλεκε με φύλλα από φίνικα. Τον χαιρέτησαν, ούτε γύρισε, ούτε τους χαιρέτησε. Τσιμουδιά. Πάμε να φύγουμε, λέει. Ίσως δεν έχει άδεια από το γέροντά του να ανοίγει κουβέντα. Έφυγαν. Και όταν τελείωσαν την αποστολή τους όπου πήγαν και επέστρεφαν, πάμε ξανά από εκεί, λέει. Μήπως τώρα έχει άρει την απαγόρευση ο γέροντας και μπορεί να κουβεντιάσουμε μαζί του. Και τον βρήκαν ξαπλωμένο, με πυρετό, σε κακά χάλια, έτοιμο θάνατο. Έλα, αδελφέ, του λέει, να προετοιμάσουμε το σώμα του για την ταφή, γιατί φαίνεται ότι γι' αυτό ακριβώς μας έστειλε ο Θεός απ' εδώ. Να ξανάρθουμε, διότι ο άνθρωπος, ποιος θα τον έθαυτε αυτόν τον άνθρωπο. Και ενώ τον ετοίμαζε, τον ετοιμάζαμε, γράφει αυτός που γράφει τη βιογραφία, για να θάψουμε, διαπιστώσαμε ότι ήταν γυναίκα. Και θαύμασε ο γέροντας και είπε, να πως αγωνίζονται εναντίον του σατανά ακόμη και οι γυναίκες, ενώ εμείς της πόλης ασχημονούμε, αφού δοξάσαμε τον Θεό που υπερασπίζεται όσους τον αγαπούν, αναχωρήσαμε από εκεί. Και αυτή δεν μιλούσε και έκανε τον ασκητή, ενώ ήταν ασκήτρια, για τον ίδιο λόγο, να αποφεύγει τους κινδύνους, τους πειρασμούς. Σημειώστε ότι δεν τον παρεξήγησαν. Αν ήταν κανένας από εμάς θα έλεγε, ακούς, σου λέει, σε χαιρετάμε, τι είμαστε, ζώα είμαστε, άνθρωποι είμαστε, περαστικοί είμαστε. Γύρισε να με δεις, να σε δούμε, πες καλημέρα του Θεού, είναι καλημέρα. Μας καταφρονείς. Οι πνευματικοί καταλαβαίνουν τους πνευματικούς. Θυμηθείτε, σας παρακαλώ, κάποια παράκληση με μια σκέψη που σας είπα στην περασμένη ομιλία. Ένα γεγονός μπορεί να παίρνει 2-3 ερμηνείες. Δώστε την καλύτερη ερμηνεία και ας πέφσετε έξω. Αυτοί έδωσαν την καλύτερη ερμηνεία, σου λέει, ίσως δεν έχει ευλογία από τον γέροντα να ομιλεί. Και δικαιώθηκαν τελικά. Είχε άσκηση ο ερμήτης, είχε λόγον ο ερμήτης. Έρημος άνθρωπος. Θα πείτε τώρα, ο έρημος άνθρωπος, αυτό είναι το φυσιολογικό? Εμείς έχουμε ακούσει ότι για να ζήσει ένας μόνος του, ή θα πρέπει να είναι Θεός ή πρέπει να είναι αγρίμη. Έτσι έλεγε ένας φιλόσοφος, ο Ρωμαίος. Έχει κάποια βάση το πράγμα, αλλά μέσα στην σφαίρα του πνεύματος του Ευαγγελίου υπάρχει και μια τρίτη λύση. Πρέπει να είναι ένας θεοειδής άνθρωπος που να μπορεί να ασκεί την σιωπή. Άλλο αν την ασκεί για περισσότερο ή για λιγότερο χρονικό διάστημα. Εδώ ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ύστερα που εγκατέλειψε το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης, 6 μήνες δεν έβγαλε γκικ από το στόμα του. Πήγαιναν και φίλοι, ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, να του πούν, να τον παρακαλέσουν να επιστρέψει στο Πατριαρχείο, ότι οι Ορθόδοξοι έχουν ανάγκη, ότι αυτό, αν μιλάει πέτρα, μιλούσε και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Είναι και μοναχοί οι οποίοι δεν λένε καμία κουβέντα μεταξύ τους, παρά μόνο το ενθυμού των θάνατων. Αυτό και για καλημέρα, αυτό και για καλησπέρα, αυτό και για καληνύχτα. Ενθυμού των θάνατων. Είναι μια άσκηση στη σιωπή. Αυτά θέλει ο Θεός? Όχι, αδερφοί μου. Ο άνθρωπος είναι κοινωνικών όν. Όταν ο Θεός έπλασε μόνο τον Αδάμ και στον παράδεισο τον έβαλε, ανθρωποπαθώς το λέμε, αναθεώρησε την πρώτη του πράξη και είπε, δεν είναι καλό πράγμα να είναι ο άνθρωπος μόνος του, και του δώσε σύντροφο, του δώσε γυναίκα, σύντροφο, διότι ο άνθρωπος μόνος του δεν είναι το φυσικό. Αλλά δεν είναι όμως και
παρά φύση, είναι υπέρφυση. Αυτοί που φεύγουν για να ασκήσουν την σιωπή, την μόνωση, το κάνουν για κάτι πολύ ανώτερο, όχι διότι αποφεύγουν τον άνθρωπο, αποστρέφονται τις κοινωνίες. Και να τα αποτελέσματα. Στην πολυκοσμία τι γίνεται, σας παρακαλώ? Διάχυσης, εξωστρέφεια. Το ενδιαφέρον μοιράζεται σε πολλά πράγματα και άλλα ακόμα μερικά. Πειρασμοί ποικίλοι, περισπασμοί, ο άνθρωπος αστοχεί στον προορισμό της ζωής του. Για πόσα πράγματα που δεν τον αφορούν ενδιαφέρεται. Πληροφορείται, τα σχολιάζει, τα επικρίνει, τα κατακρίνει, ζημιώνει και την ψυχή του. Τον ένα τον περνάει από την κρίση του, τον άλλο λέει και τα καλά, λέει και τα κακά. Δεν ωφελείται ο άνθρωπος τόσο μέσα στον κόσμο. Έλεγε κάποιος, πολλές φορές μετάνιωσα γιατί μίλησα. Ποτέ δεν μετάνιωσα διότι αισιόπησα. Στη μόνωση όμως καταλαγιάζει το μυαλό του ανθρώπου, το πνεύμα του ηρεμεί, ξεθολώνει, καταπραίνονται τα πάθη του. Βάλτε ένα νερό θολό σε ένα κρίσταλο, μπουκάλι, και αφήστε το εκεί πέρα ήρεμο, ακίνητο. Θα δείτε όλα θα πέσουν, θα κατασταλάξουν κάτω. Το νερό θα το δείτε κρίσταλο, πεντακάθαρο. Τι μεσολάβησε? Η απόλυτη ησυχία. Έτσι είναι και το μυαλό του ανθρώπου. Οι πολλοί άνθρωποι έχουν νεύρα, έχουν ψυχολογικά προβλήματα. Οι γιατροί τους λένε απομονώσου, μη μιλάς, μακριά και από το τηλέφωνο και από το ραδιόφωνο, και τις σκέψεις σου αν μπορείς να τις πετάξεις από μέσα σου. Μείνε ήσυχος έτσι μερικές ημέρες, ήσυχος, θα ξανανιώσεις. Είδα κάποιο φίλο προχθές, τον είδα έτσι σε μια φόρμα πολύ γαλήνια, μιλήσαμε και μου είπε, λέει, χθες πήγα σε ένα μοναστήρι και έχω ακόμα τη γαλήνη μέσα μου, λέει. Δηλαδή εννοείται στο μοναστήρι όταν πάει κανείς για να προσκυνήσει, για να προσευχηθεί, για να σιωπήσει, για να ακούσει μια καλή κουβέντα. Όχι να πάει να πάρει και το ούζο μαζί του στην τσέπη του και το τρανζίστορ στην άλλη τσέπη και το κινητό τηλέφωνο, δεν κάνει τίποτα. Κουβαλάει τον κόσμο μαζί του, όχι έτσι. Να πάει στο μοναστήρι, να ησυχάσει. Η απομόνωση φέρνει την αυτογνωσία, την περισυλλογή, την κάθαρση. Ο άνθρωπος ασχολείται με τον εαυτό του, παρακολουθεί τον εσωτερικό του κόσμο. Αν μείνει για περισσότερο καιρό θα έχει περισσότερη ωφέλεια. Δεν ξέρω αν κατέγινε κανένας με κυπουρικά. Θα ξέρετε ότι τα μαρούλια άμα θέλουν να κάνουν καρδιά τα δένουν λιγάκι απ' έξω, γιατί άμα τα φύλλα πάνε από εδώ και από εκεί δεν κάνουν καρδιά. Τα δένουνε, τα περιμαζεύουν και τότε δένει το μαρούλι καρδιά και γίνεται καλό, γεμίζει και είναι πολύ καλό. Άμα ο άνθρωπος μαζέψει τα ενδιαφέροντά του από την κοινωνία, από τη γειτονιά, από εδώ, από εκεί και συμμαζευτεί στον εαυτό του, διαβάσει λίγο, περισυλλεγεί, γίνεται εσωτερικός άνθρωπος, νουνεχής, γεμάτος, έχει νοήματα, έχει σκέψεις και τον εαυτό του ωφελεί και τους άλλους. Και θέλω να δώσω μια απάντηση. Άραγε αυτό το σύστημα να φεύγουν οι άνθρωποι όλος διόλου από τον κόσμο, κάποιοι άνθρωποι, είναι δική τους έμπνευση ή την έδωσε τη διαταγή αυτή ο Θεός σαν εντολή? Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Αλλά σε εμάς τους χριστιανούς τουλάχιστον, διότι η ασκητική ζωή αυτή και ο αναχωρητισμός, ο μοναχισμός είναι κυρίως της εποχής του Χριστού, καθώς επίσης η αγαμία, η παρθενία να πω καλύτερα, είναι
δώρον του Αγίου Πνεύματος στην χριστιανική εποχή. Στην παλαιά εποχή σπανιότατα 2-3 ανθρώπους ξέρουμε στη Βίβλο που ήτανε άγαμοι. Και οι προφήτες και οι μεγάλοι ήταν έγκαμοι όλοι. Και αυτός ο Σόφρον ο Πάγκαλος Ιωσήφ ήταν έγκαμος. Είναι μίμησης του Χριστού. Ο Χριστός στην κοινωνία εργαζόταν, στην κοινωνία μεγάλωσε, αλλά όταν βγήκε έξω στο μεσιανικό του έργο, παρά τον κόπον όλης της ημέρας, απεσύρετο τη νύχτα και παραδίδετο στην κοινωνία με τον πατέρα του, στην προσευχή. Ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής ο πρόδρομος από τα παιδικά του χρόνια έφυγε και ήταν στην έρημο, παρθένος. Αυτά τα πρότυπα έχουν οι μοναχοί, οι ερημίτες. Και κάτι άλλο θέλω να πω. Ο Ιησούς εδίδαξε σε εκείνους που είναι στην κοινωνία, σε μας να πούμε, να κάνουμε πως να κάνουμε και να αποτραβιόμαστε στο πιο ήσυχο δωμάτιο του σπιτιού μας και να κλείνουμε πίσω μας, λέει, την πόρτα, να την κλειδώνουμε, να μην μας ενοχλήσει κανένας, και εκεί να προσευχόμεθα στον Πατέρα μας, το Θεό, μυστικά, να περισυλλεγόμεθα λίγο, ένα τέταρτο, μισή ώρα μπορείς, μισή ώρα αντέχεις, μια ώρα, κάντο μια ώρα. Είναι μερικοί που λένε, εγώ μια φορά την εβδομάδα έχω τη δυνατότητα, αποσύρωμαι από την κοινωνία, πάω σε ένα μοναστήρι ή πάω σε ένα εξοχικό που έχω και δεν μιλάω με κανένα. Θα διαβάσω το Λόγο του Θεού, θα προσευχηθώ, θα περισυλλεγώ. Κάντο. Είναι διδασκαλία του Κυρίου αυτή. Και αν μερικές στιγμές, μερικές ώρες είναι κάτι που πρέπει να τις επιδιώκουμε, μην παρεξηγούμε, γιατί υπάρχουν μερικοί άνθρωποι οι οποίοι το κάνουν αυτό τρόπον ζωής. Α, λέει, πήγε καλόγερος. Ή και τι έγινε, δηλαδή. Όταν ο άλλος γίνεται ναρκωμανής και όταν ο άλλος γίνεται δεν ξέρω τι και δεν ξέρω τι, ας πάνε και μερικοί άνθρωποι, ρε παιδάκι, στο μοναστήρι. Όταν πάμε εμείς και βλέπουμε ένα μοναστήρι περιποιημένο, κατανοητικό, α, φεύγουμε καλά. Μικίνοι καλόγεροι, εκείνες οι καλογριές, μάνες τις γέννησαν. Είχαν και πατέρες, είχαν και αυτό. Δηλαδή να πάνε, αλλά να είναι άλλης οικογένειας. Εμείς το κορίτσι μας το θέλουμε να το παντρέψουμε, να είναι καλό έτσι έτσι, να το αποκαταστήσουμε καλά, να λένε όλοι, α, να σας ζήσει και λοιπά. Και το γιο να είναι διπλωματούχος, να βγάζει πολλά λεφτά, να έχει αυτοκίνητο, να έχει αυτό. Εκείνη εκεί τι είναι, δηλαδή, δευτέρας κατηγορίας άνθρωποι είναι. Δεν θέλεις να γίνεις. Μη γίνεις, δεν είσαι υποχρεώνει κανείς. Αναγνώρισε τουλάχιστον ότι εκείνος κάτι θυσιάζει. Δεν είναι παλαβός, δεν είναι παλαβοί αυτοί που πάνε. Πάτε σήμερα στα μοναστήρια να δείτε, υπάρχουν διπλωματούχοι με 2-3 διπλώματα, με γλώσσες, με αυτό. Κάτι καταλαβαίνουν κι αυτοί. Τουλάχιστον όσο καταλαβαίνουμε κι εμείς εδώ κάτω, στον κόσμο. Μην παρεξηγούμε, να δοξάζουμε το Θεό και να λέμε μακάρι. Έλα εδώ, λέει, τώρα θα σου δείξω έναν άγγελο. Μου είπε ένας ηγούμενος στο Άγιον Όρος. Λέω, τι άγγελο θα μου δείξει. Παίρνει στο εσωτερικό τηλέφωνο, λέει, τάδε, δεν λέω το όνομά του, μήπως οι γονείς του είναι εδώ, δεν ξέρω. Έλα, λέει, να πάρεις ευλογία από τον Πάτερ Ιγνάτιο. Ήρθε πράγματι ένα αγγελόμορφο πρόσωπο, ένας νέος. Αυτός είναι, λέει, φυσικός, του Πανεπιστημίου, διπλωματούχος, φυσικός. Και η μάνα του να δεις, λέει, δυο αγόρια έχει, και μου είπε, και ο δεύτερος, λέει, πάτερ, αν θέλει να έρθει εδώ στο μοναστήρι, με την ευχή μου, λέει, θα το στείλω. Λέω, τηλεφώνησε στη μάνα σου, θέλω να την δω. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να γίνονται γνωστοί. Είναι η αναπνοή της κοινωνίας. Μάνες και πατέρες που δίνουν στην εκκλησία ανθρώπους. Αγγέλους θέλουν έξω να προσεύχονται για μας. Αυτοί είναι άνθρωποι. Και παλαβοί της κοινωνίας πάνε και όταν έρχονται σε μια κοινωνία μεταξύ τους αλλάζουν αισθήματα, αλλάζουν φρονήματα, παίρνουν την πίστη στα σοβαρά, γίνονται άνθρωποι, γυρίζουν ημερότεροι στις γυναίκες τους και στις οικογένειάς τους. Λοιπόν, να γιατί τα λέμε, να πάρουμε μια γεύση από αυτούς τους ανθρώπους και να λέμε δόξα τω Θεώ και για αυτούς και να παίρνουμε κι εμείς μαθήματα.

Σας μεταδώσαμε ομιλία από την πνευματική κληρονομιά του μακαριστού Μητροπολίτου Πενταπόλεως, Πατρός Ιγνατίου Μαδενλίδη.

Αχιλλείου φωνή. Πρέπει να ξέρουμε τις παγίδες και να βαδίζουμε μακριά από αυτές. Πρέπει να ξέρουμε τους γκρεμούς και ούτε καν να τους πλησιάζουμε για την ασφάλειά μας. Σημασία δεν έχει μόνο το να αποφεύγουμε τις αμαρτίες, αλλά και εκείνα που ενώ φαίνονται αδιάφορα, μας οδηγούν ωστόσο στην αμαρτία. Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός.

Ο καρπός του πνεύματος είναι το θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει στη σημερινή μας εκπομπή. Κάθε κράτος έχει την σημαία του. Η βασιλής το οικόσιμο και τον θηρεό. Οι βιομηχανίες και οι εταιρείες το σήμα κατά τεθέν. Οι σύλλογοι και αυτοί το σήμα τους. Κάθε αξίωμα στο στρατό έχει τα δικά του ιδιαίτερα διακριτικά, άστρα, συρρίτια, γαλόνια. Άραγε το μέγα αξίωμα, όπως ονομάζει ο Ιερός Χρυσόστομος, το να είναι κανείς χριστιανός, έχει και αυτό τα δικά του διακριτικά γνωρίσματα. Για να λάβουμε απάντηση και να γνωρίσουμε ποια είναι τα διακριτικά του χριστιανού, αρκεί να ανοίξουμε το καταστατικό της πίστεώς μας στην Αγία Γραφή, δηλαδή στο 5ο κεφάλαιο της προς Γαλάτας Επιστολής, και να ακούσουμε τον φλογερό Απόστολο Παύλο να λέγει «Ο δε καρπός του πνεύματος εστίν, αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστώτης αγαθοσύνη, πίστης, πραώτης εγκράτεια». Αυτά είναι τα διακριτικά μας. 9 πολύτιμα πετράδια που δείχνουν ότι κάποιος είναι χριστιανός πραγματικός. Αυτές οι αρετές δείχνουν ολοζώντανα τι είδους χριστιανοί είμαστε. Όταν απλώς και μόνον αναφέρουμε αυτές τις χρυσές λέξεις των δωρεών του Αγίου Πνεύματος, αισθανόμεθα να πνέει στην ψυχή μας μία ευωδιαστή γλυκιά άβρα. Μεταφερόμεθα χωρίς καν να το αντιλαμβανόμεθα στους κόλπους της χάριτος του Θεού. Εκεί θα προσπαθήσουμε να εισέλθουμε εξετάζοντας διολίγων, αγαπητοί ακροατές, τα χαρίσματα αυτά του Αγίου Πνεύματος. Θα τα εξετάσουμε για να καθρεφτήσουμε συγχρόνως τον εαυτό μας μέσα σε αυτά και να διαπιστώσουμε την δική μας πνευματική κατάσταση.

Αρχίζουμε από την αγάπη. «Πρώτην την αγάπην τέθηκεν», λέγει ένας ιερός ερμηνευτής της Καινής Διαθήκης, «ως περί εκτικοτέραν των άλλων αγαθών και ρίζαν και αιτίαν». Είναι ρίζα όλων των άλλων αγαθών η αγάπη. Είναι η βασίλισσα των αρετών. Είναι το βασικό γνώρισμα ότι είμαστε μαθητές, οπαδοί του Κυρίου, χριστιανοί. Ο ίδιος το διεκήρυξε. «Εν τούτο γνώσονται πάντες», είπε, «ότι εμεί μαθητές είστε, εάν αγάπην έχετε εν αλλήλεις». Η χριστιανική αγάπη δεν είναι σαν την αγάπη πολλών ανθρώπων, ιδιωτελής, υλική και ψευδής. Είναι αγάπη γνήσια και προπάντων έμπρακτος. Εξέρχεται από την καρδιά μας, η οποία ξεχυλίζει από αγάπη. Αυτό έλεγε ο Απόστολος Παύλος όταν έγραφε προς τους Θεσσαλονικείς: «Ημάς δε ο Κύριος πλεονάσε και περισσεύσε τη αγάπη εις αλλήλους και εις πάντας». Με άλλα λόγια, να έχετε πολλή αγάπη. Αυτή η πολλή αγάπη να περισσεύει μεταξύ σας. Αυτή η περίσσια, το ξεχύλισμα της αγάπης πρέπει να μας διακρίνει. Να είναι γεμάτη η ζωή μας από αγάπη που απαλαίνει τον πόνο, κάνει παράδεισο την γη, λιώνει τους πάγους της ψυχρότητος και θερμαίνει τις καρδιές. Η αγάπη όμως, η χριστιανική, έχει και κάποιο άλλο ανώτερο γνώρισμα, χωρίς να παραμελεί και τις υλικές ανάγκες του πλησίον για να ελεήσει, να συμπονέσει και να βοηθήσει κατά δύναμην, στρέφεται προπάντων προς την ψυχή του πλησίον. Σκοπός της είναι η ψυχική σωτηρία του συνανθρώπου, για τον οποίον εσταυρώθη ο Κύριος της αγάπης. Η αγάπη είναι η μεγαλύτερη δύναμης, δύναμης που υπερνικά όλα τα εμπόδια και συμβιβάζει όλες τις διαφορές. Η εποχή μας από τέτοια αγάπη έχει ανάγκη, διότι εψύγει η αγάπη των πολλών. Χρειάζεται να γίνει επιστράτευσης και συναγερμός αγάπης για να ειρηνεύσει η ζωή μας. Όσοι θέλουμε να είμαστε και να λεγόμαστε αγωνιστές χριστιανοί, καλούμαστε να ανέβουμε πρώτοι στις επάλξεις της αγάπης. Αυτό προσέχουν οι συνάνθρωποι μας. Αυτή επιδρά και κερδίζει ψυχές στον Χριστό. Η αγάπη ήταν το χαρακτηριστικό γνώρισμα των πρώτων χριστιανών, γι' αυτό και διεδόθη η πίστης μας τόσο πολύ και τόσο σύντομα. Αναφέρεται το εξής γεγονός από την μαρτυρική εποχή. Κάποιος δήμιος ρώτησε έναν μάρτυρα: «Και τι μεγάλο πράγμα έκανε σε εσάς ο Χριστός?» Και εκείνος απάντησε: «Μας έδωσε την δύναμη να συγχωρούμε και να αγαπούμε σας που μας βασανίζετε τόσο σκληρά». Τέτοια αγάπη οφείλουμε να μας διακρίνει. Αγάπη που θα φθάνει μέχρι τους εχθρούς μας, διότι όπως είπε ο Κύριος: «Εάν αγαπάτε τους αγαπώντας ημάς, ποια ημίν χάρις εστίν?» Δεν κάνετε τίποτε σπουδαίο δηλαδή. Η αγάπη πρέπει να μας κοστίζει και να μας στοιχίζει. Τέτοια αγάπη ζητεί ο Κύριος και αυτή θα είναι η βάση σύμφωνα με την οποία θα κριθούμε κατά την Δευτέρα Παρουσία. Όπως γράφει ένας χριστιανός συγγραφέας: «Κανείς δεν μπορεί να εισέλθει στην μακαρίαν ζωή της αιωνίου ειρήνης και χαράς, την οποίαν εδημιούργησε η αγάπη του Θεού, εάν δεν φέρει τα διάσημα, τα παράσημα της αγάπης».

Καρπός της αγάπης είναι η χαρά. Όταν κανείς αγαπά δεν μπορεί παρά να χαίρεται. Να χαίρεται μάλιστα πολύ. Γι' αυτό μετά τον κρίκο της αγάπης ακολουθεί στην χρυσή αλυσίδα των δωρεών του Αγίου Πνεύματος η χαρά. Γνήσια και αληθινή χαρά είναι μόνο η χαρά του χριστιανού, διότι είναι ξεχύλισμα της χαρούμενης καρδιάς του, καρδίας εφρενωμένης, το πρόσωπον θάλλει λέγει η Παλαιά Διαθήκη. Δεν είναι η χαρά μας επιφανειακή και στιγμιαία, αλλά είναι χαρά εσωτερική, χαρά διαρκής. Όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο ένας από τους τρεις ιεράρχες, εκείνος που φοβείται τον Θεόν καθώς πρέπει και στηρίζει σε Αυτόν το θάρρος και την ελπίδα του, απέκτησε την ρίζαν της χαράς και έχει στην διάθεσή του ολόκληρον της ευθυμίας την πηγήν, την πηγήν της χαράς που είναι ο Κύριος και η πίστη σε Αυτόν. 150 φορές και πλέον αναφέρεται στην Καινή Διαθήκη η λέξη χαρά και το ρήμα χαίρο και ο ίδιος ο Κύριος ομιλώντας για την αποστολή του στον κόσμο έλεγε «Ταύτα λελάλικα ημίν». Είναι η χαρά η εμή εν ημίν μείνει και η χαρά ημών πληρωθεί. Ήθελε δηλαδή να έχουμε πολύ, πολύ και μόνιμη χαρά. Η λέξη χαίρεται, την οποία χρησιμοποιούμε τόσο συχνά καθημερινά στις επικοινωνίες μας με τους συνανθρώπους μας, είναι η πρώτη λέξη που χρησιμοποίησε ο Κύριος μετά την Ανάστασή Του, όταν είδε τις μυροφόρες γυναίκες οι οποίες πήγαν προς τον τάφο με τα μοίρα να Του προσφέρουν. Χαιρόμαστε οι χριστιανοί, διότι έχουμε πολλές πολλές αφορμές χαράς, το ότι εγνωρίσαμε το θέλημα του Θεού και ζούμε σύμφωνα με Αυτό, το ότι προσπαθούμε και σκορπίζουμε ευωδία αγάπης και καλοσύνης στους γύρω μας, στους πονεμένους συνανθρώπους μας, το ότι απολαμβάνουμε τα έργα του Δημιουργού, δοξάζοντας τον Θεό για τα θαυμάσια της δημιουργίας, όσε μεγαλύνθη τα έργα Σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί Ίσας, το ότι αγωνιζόμαστε κατά του κακού και της αμαρτίας και νικόμεν των πονηρών με την χάρη Του, το ότι τα ονόματά μας εγγράφησαν εις τους ουρανούς, όλα αυτά είναι οι αφορμές της χαράς μας. Ο πολλής κόσμος νομίζει ότι οι χριστιανοί δεν χαίρονται. Πράγματι, δεν χαιρόμαστε με αμαρτωλούς τρόπους όπως χαίρονται μέσα σε εισαγωγικά. Ας πούμε ότι χαίρονται οι πολλοί, γι' αυτό και δεν καταλαβαίνουν την χαρά μας. Μας βλέπουν ειρηνικούς, χαρούμενους και απορούν. Μια πλούσια κυρία είπε κάποτε σε μια ευσεβή κόρη «Θα εθυσίαζα όλο τον κόσμο για να αποκτήσω τη χαρά σου κόρη μου». «Τόσο ακριβώς μου στήχησε και εμένα», απάντησε εκείνη. Χαιρόμαστε οι χριστιανοί διότι περιφρονούμε τα ξυλοκέρατα της αμαρτίας, της απολαύσης του κόσμου και συνδεόμαστε με τον Χριστό, την πηγή της χαράς, ο οποίος μας απείλαξε από τους ελέγχους της συνειδήσεως, τους φόβους και τις αγωνιώδεις μέρημνες, καθώς και από όλα τα άλλα αίτια που αφαιρούν τη χαρά. Όταν λείπουν αυτά από την ζωή της ψυχής, τότε η χαρά μας είναι πλήρης και τελεία.

Η χαρά συνδέεται με την ειρήνη της ψυχής. Ο ειρηνικός άνθρωπος είναι και χαρούμενος άνθρωπος. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος, μετά τον χρυσό κρίκο της χαράς, αναφέρει την ειρήνη. Η ειρήνη είναι το γλυκί και πράγμα και όνομα, όπως λέγει ο δεύτερος των τριών ιεραρχών, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος θησαυρός από την ειρήνη. Όλοι την ζητούν και συζητούν σε συνέδρια διεθνή για την ειρήνη του κόσμου. Κι όμως, ειρήνη αληθινή δεν υπάρχει, αλλά υπάρχει μάλλον ανακοχή. Η Αγία μας Εκκλησία εύχεται πάντοτε υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου. Αλλά όμως πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι χωρίς τον Θεό θα ειρηνεύσει η γη. Δεν υπάρχει ειρήνη στη γη, διότι δεν υπάρχει ειρήνη στις καρδιές. Δεν υπάρχει ειρήνη στον κόσμο και στις ψυχές, διότι εχάσαμε την επαφή μας με τον Χριστό. Αυτός εστίν η ειρήνη ημών, γράφει ο Απόστολος Παύλος. Ο Κύριος είναι ο ειρηνοποιός, ο άρχον ειρήνης, τον οποίον προεφήτευσαν οι προφήτες ως χορηγό και Θεό της ειρήνης. Δεν υπάρχει ειρήνη στις ψυχές και στον κόσμο, διότι δεν βασιλεύει το Ευαγγέλιο της ειρήνης, όπως ονομάζει τα Λόγια του Θεού ο Απόστολος Παύλος. Οι Λόγοι του Θεού χαρίζουν την ειρήνη στην ψυχή και γίνονται δεσμός ειρήνης μέσα στην οικογένεια και μέσα στην κοινωνία. Ειρήνη πολύ, της αγαπώσει των νόμων σου, έψαλε ο Δαβίδ. Όταν αγαπά δηλαδή και εφαρμόζει ο άνθρωπος τον νόμο του Θεού, έχει και νιώθει πολύ ειρήνη. Μόνο ο χριστιανός έχει ειρήνη αληθινή, εφόσον αγωνίζεται να μην αμαρτάνει, δεν αισθάνεται ελέγχου συνειδήσεως που ταράσουν και αναστατώνουν την ψυχή. Την αλήθεια αυτή, ότι δηλαδή όταν κανείς αποφεύγει το κακό είναι ειρηνικός, τονίζει σε ένα ψαλμό του ο προφητάναξ Δαβίδ. «Έκλεινον από κακού και ποίησον αγαθόν», λέγει. «Ζήτησον ειρήνην και δίωξον αυτήν. Επιδιώκει και αποκτά και έχει και διατηρεί ειρήνη ο πιστός χριστιανός, ακόμη και μέσα στις θλίψεις και στις δυσκολίες της ζωής». Ειρηνεύει ο χριστιανός χωρίς να ταράσεται στις δυσκολίες, διότι πιστεύει ότι τον παρακολουθεί ο Πανάγαθος Πατέρας του. Αυτό το δώρο της ειρήνης μας έφερε και μας άφησε φεύγοντας από την γη ο Κύριος. Όταν στη Θεία Λειτουργία ακούμε τον Λειτουργό από την ωραία πύληνα εκφωνή «Ειρήνη ημίν, ειρήνη πάση», ενθυμούμεθα τα λόγια του Κυρίου μας «Ειρήνην αφή ημίν, ειρήνη την εμίν δίδομη ημίν, ου καθώς ο κόσμος δίδωσιν, εγώ δίδομη ημίν. Μη ταρασέστο ημών η καρδία, μη δε δηλιάτο, πάρτε την ειρήνη μου». Αποκτήστε την, ας γεμίσει η ψυχή σας με αυτήν και μη φοβήστε. Πόσα δε θα εξόδευαν πολλοί για να αποκτήσουν αυτή την ειρήνη. Την ζητούν όμως όπου δεν υπάρχει. Λένε ότι οι βασιλείς της αρχαίας Περσίας, για να εξασφαλίσουν ειρηνικό και ατάραχο ύπνο, ετοποθετούσαν κάτω από το προσκέφαλό τους χιλιάδες χρυσά τάλαντα. Ο δε αιμοβόρος Ρωμαίος Αυτοκράτορ Καλιγούλας, για να

Είναι επίσης ο χριστιανός ειρηνικός, διότι δεν κρατά κακία στην ψυχή του για κανέναν. Είναι ανεξίκακος και μακρόθυμος. Φροντίζει να βγάζει το σαράκι της μνησικακίας που τα σαρώνει και τα αναστατώνει όλα μέσα του. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος δίπλα στην ειρήνη ετοποθέτησε την μακροθυμία. Ο μακρόθυμος άνθρωπος, όπως λέγει η Σοφία του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη, είναι πολλής εν φρονήσει. Είναι δηλαδή συνετός ο μακρόθυμος. Υποχωρεί και έτσι το κακό παρέρχεται γρήγορα και με λιγότερες συνέπειες. Αποφεύγει την πρόσθετη ταραχή και στενοχώρια. Ο μακρόθυμος δείχνει με τον τρόπο του ότι γνωρίζει τον κόσμο και τον άνθρωπο. Ξέρει ότι όλοι έχουμε λήψεις, ελαττώματα και αδυναμίες. Γι' αυτό και χρειάζεται κατανόηση, υπομονή και μακροθυμία μεταξύ μας. Ο Απόστολος Παύλος μας συμβουλεύει «μακροθυμείτε προς πάντας». Είναι τούτο η μόνη συμπεριφορά που αρμόζει στον χριστιανό. Η μακροθυμία, η γενεοψυχία, η πλατιά καρδιά είναι η πλέον ωφέλιμος συμπεριφορά, διότι κερδίζει περισσότερα ο μακρόθυμος από ότι ο οξύθυμος. Ένας σοφός βασιλιάς, αντί να τιμωρεί τους νικημένους εχθρούς του, τους εγέμιζε με θώρα και ευεργεσίες. Οι αξιωματούχοι του, οι αυλικοί του, τους συνιστούσαν να αλλάξει αυτή την διαγωγή. Εκείνος όμως απαντούσε «Η συμβουλή σας δεν είναι καθόλου αποτελεσματική». Μόνο όταν μεταβάλω τους εχθρούς μου σε φίλους, εξοντώνω πραγματικά τους εχθρούς μου, γιατί έτσι πάβουν να είναι εχθροί μου. Μόνο ο χριστιανός είναι σε θέση να δείξει μακροθυμία, διότι λαμβάνει από Θεού δύναμη δια των Αγίων Μυστηρίων, αλλά και διότι έχει ζωντανά πρότυπα μακροθυμία στον Κύριο, τους μάρτυρες και τους Αποστόλους. Οι Απόστολοι, οι οποίοι αφιέρωσαν όλη τους τη ζωή στην διάδοση του Ευαγγελίου, ήσαν άνθρωποι μακρόθυμοι. Γράφει ο Απόστολος Παύλος, εμείς οι Απόστολοι, λιδωρούμενοι ευλογούμεν, διοκόμενοι ανεχόμεθα, βλαστημούμενοι παρακαλούμεν. Αυτή ήταν η συμπεριφορά τους. Γι' αυτό είχαν και τα γνωστά σε όλους αποτελέσματα της διαδόσεως του Ευαγγελίου σε όλο τον τότε γνωστό κόσμο. Δυσκολευόμαστε πολλές φορές να δείξουμε ανοχή και επιοίκεια και πνεύμα αγάπης και συμπαθίας στις αδυναμίες και πτώσεις των άλλων. Γιατί? Να σκεφτούμε πώς μας ανέχεται όλους μας ο Θεός. Πόσο μακρόθυμος και πολυέλεος είναι Εκείνος. Όχι μόνο δεν μας τιμωρεί και περιμένει να μετανοήσουμε, αλλά και μας ευεργετεί καθημερινά. Ανατέλει τον ήλιον αυτού επί δικαίους και αδίκους και βρέχει επί πονηρούς και αγαθούς. Αυτή η σκέψη θα μας βοηθεί να συγκαταβαίνουμε κι εμείς, οι οποίοι εξάλλου δεν είμαστε αλάνθαστοι στις ελλείψεις των άλλων, να συγκαταβαίνουμε με καλοσύνη και γλυκύτητα, ώστε να τους ελκύουμε στην αληθινή πίστη. Γι' αυτό η μακροθυμία έχει ως άλλη συμπληρωματική όψη την Χριστότητα, δηλαδή την καλοσύνη. Χριστότης είναι η ψυχική διάθεση να αγαθοποιούμε, να σκορπίζουμε γύρω μας καλοσύνη. Καλοσύνη είναι η ομορφιά της ζωής. Πόσο αγαπητός είναι ο άνθρωπος που σκορπίζει καλοσύνη. Μόλις τον πλησιάσεις αισθάνεσαι άνεση και ανάπαυση, γλυκής και καταδεκτικός προς όλους, απλούς, ταπεινός και μιλήχιος. Ευχαριστιέσαι να του κάνει

συντροφιά διότι είναι ευχάριστος. Εφαρμόζει την οδηγία του Αποστόλου Παύλου «Ευχάριστοι γίνεστε», ως τον άριστο οδηγό καλής συμπεριφοράς. Η στάση του πιστού χριστιανού, ο τόνος της φωνής του, όλη του η έκφραση και η συμπεριφορά αποπνέει ευωδία καλοσύνης όπως το ευωδιαστό άνθος. Για όλους έχει κάτι καλό να πει, κακό για κανέναν. Ο χριστιανός, ο αγωνιστής χριστιανός είναι, πρέπει να είναι σε θέση να συμπεριφέρεται κατά αυτόν τον τρόπο, διότι έχει αγνή καρδιά εκ του περισσεύματος της οποίας λαλεί το στόμα του. Είναι άνθρωπος καλοσύνης ο χριστιανός, διότι έχει κατά νου πάντοτε αυτό που είπε ο Κύριος. Όσοι αν ποτίσει ένα των μικρών τούτων ποτήριων ψυχρού ύδατος μόνον εις όνομα μαθητού, αμήν λέγω ημίν, ουμή απολέσει των μισθών αυτού. Θα βραβευθεί δηλαδή η διάθεσης και για το παραμικρό καλό που θα κάνει ο άνθρωπος. Και δίνονται πολλές ευκαιρίες καθημερινά να φανεί αυτή η διάθεσή μας και να κάνουμε έργα αγάπης και καλοσύνης, τα οποία μοιάζουν με ποτήριον ψυχρού ύδατος. Αυτά δε τα μικρά, ίσως κατά κόσμο, να μην φαίνονται μεγάλα, αλλά ενώπιον του Θεού έχουν μεγάλη αξία και δεν χάνεται τίποτε. Μόνον η διάθεση όμως, μόνον δεν αρκεί, όσο καλή και αν είναι. Χρειάζεται και η αγαθοποιία ως συμπλήρωμα, χρειάζεται και η εκδήλωσή της. Γι' αυτό δίπλα στην Χριστότητα ο Απόστολος Παύλος ετοποθέτησε την αγαθοσύνη.

Αγαθοσύνη, όπως λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας, είναι το ευεργετικόν, δηλαδή η αγαθοποιία, το να έχεις ως σκοπό σου να ευεργετείς τους γύρω σου. Και δίνονται, όπως είπαμε, πολλές ευκαιρίες για να αναδειχθείς ευεργέτης. Δεν είναι ανάγκη να αφιερώσεις μεγάλα ποσά σε κάποιο έργο για να αναδειχθείς μέγας δωρητής και εθνικός ευεργέτης. Είναι βεβαίως μέγας ευεργέτης αυτός που κάνει κάτι τέτοια. Αλλά ευεργέτης είναι και ο χριστιανός ο οποίος συμπαρίσταται στο εγκαταλελειμμένο ορφανό, ο οποίος υπερασπίζεται τον αδικημένο συνάνθρωπό του, εκείνος που περιποιείται τον άγνωστο ασθενή, αυτός που προσφέρει δωρεάν το αίμα του δια τον έχοντα ανάγκη, εκείνος που παρέχει μία οποιαδήποτε εξυπηρέτηση, όσο μικρή και αν είναι, σε κάποιον άγνωστο. Επίσης ευεργέτης είναι και ο χριστιανός ο οποίος λέγει δύο λόγια παρηγορίας στον θλιμμένο και απελπισμένο συνάνθρωπό του, ο χριστιανός ο οποίος συνδέει την γνωστή του οικογένεια με τον σωτήρα Χριστό και βοηθεί ώστε να επικρατήσει η ομόνοια σε μια ταραγμένη οικογενειακή αιστεία. Όλα αυτά τα ευεργετικά έργα της αγάπης έχουν προτεργάτες χριστιανούς οι οποίοι εφαρμόζουν τα λόγια του Αποστόλου Παύλου «Μη εκακίσετε καλοποιούντες», δεν κουράζονται δηλαδή να αγαθοποιούν, εποφελούνται και την πιο μικρή ευκαιρία για ευεργεσία για να κάνουν το καλό. Τα δε έργα της αγάπης, τα οποία καταχωρεί στον καθένα μας ο Θεός, προσελκύουν ως άλλος μαγνήτης την χάρη του Θεού, αλλά και την αγάπη και εκτίμηση των συνανθρώπων. Τα έργα εκτιμούν οι άνθρωποι και σε αυτά εμπιστεύονται. Άλλωστε μας το είπε ο λατρευτός μας, «Όπως είδωσι τα καλά σας έργα». Κατορθώνει έτσι ο χριστιανός, ο οποίος εφαρμόζει όσα λέγει ότι πιστεύει, να κερδίζει ψυχές στην σαγήνη της Εκκλησίας μας. Γι' αυτό και στη χρυσή αλυσίδα των χαρισμάτων ακολουθεί ο καρπός του Αγίου Πνεύματος που λέγεται πίστης.

Πίστης, αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού μας σταθμού της Ιεράς μας Μητροπόλεως, όπως λέγουν οι ιεροί ερμηνευτές, εδώ σημαίνει αξιοπιστία. Το να μην αθετεί, να μην παραβαίνει δηλαδή κανείς υποσχέσεις που έδωσε, αλλά να είναι πιστός, ειλικρινής. Είναι τούτο βασικό θέμα της χριστιανικής συμπεριφοράς. Η ειλικρίνεια και η τήρηση των υποσχέσεων είναι θρησκεία προσωποποιημένη. Ο τίμιος λόγος στοιχίζει λίγο, αξίζει όμως πολύ. Όλοι ασφαλώς θα γνωρίζουμε ανθρώπους για τους οποίους λέγουν οι άλλοι ότι ο λόγος του είναι συμβόλαιο. Του πιστού χριστιανού ο λόγος είναι, πρέπει να είναι πάντοτε έγκυρος, πολύ πιο έγκυρος από τους όρκους των άλλων ανθρώπων. Στα λόγια του μπορείς να βασιστείς και να δώσεις εμπιστοσύνη. Εφαρμόζει άλλωστε τα λόγια του Κυρίου, έστω ο λόγος ημών ναι, ναι, ου, ου. Όταν ο πιστός χριστιανός σου πει ναι για μια υπόθεση, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είναι δυνατό να είναι και όχι. Αυτό το οποίο λέγει, αυτό είναι και τίποτε περισσότερο ή λιγότερο. Δεν υπάρχει περίπτωση να σου λέγει ψέματα. Γι' αυτό βλέπει κανείς τον χριστιανό έμπορο και επαγγελματία να έχει υπόλοιψη, εκτίμηση και κύρος στην κοινωνία όπου ζει, χάρης στην τίμια συμπεριφορά του, κατακτά την συμπάθεια των άλλων. Αυτή δε την εκτίμηση και συμπάθεια των άλλων την κερδίζει ο χριστιανός όταν έχει και το άλλο χάρισμα του Αγίου Πνεύματος που λέγεται πραώτης. Η πραώτης, λέγει και ο άλλος μέγιστος φωστήρ της Τρισιλίου Θεότητος, ο Μέγας Βασίλειος, είναι μεγίστη των αρετών. Δια τούτο και μεταξύ των μακαρισμών συγκατελέχθη, διότι ο ίδιος ο Κύριος εμακάρισε τους πράους λέγοντας «Μακάρι οι πραείς, ότι αυτοί κληρονομήσουσι την γην». Και συνεχίζει ο ίδιος Άγιος Πατήρ «Οι έχοντες κατεσταλμένα και ταπεινά φρονήματα, οι απειλαγμένοι παντός πάθους, επειδή ουδε μίαν έχουσι ταραχήν, ανησυχούσαν την ψυχήν αυτών, ούτοι πραείς ονομάζονται». Με άλλα λόγια, όσοι είναι ταπεινοί, αυτοί είναι και πράοι άνθρωποι. Ο χριστιανός, ο αγωνιστής, είναι ο πράος άνθρωπος, πάντοτε ήρεμος. Αγωνίζεται να μην εκδηλώνει ποτέ το παραμικρό σημείο οργής. Είναι πραήθυμος με τα ταπεινώσεις, όπως λέγει ο σοφός Σολομών. Είναι πάντοτε υποχωρητικός και δαμάζει την οργή του, διότι η πραώτης ενεργεί καλύτερα. Ίσως να φαίνεται ασθενής και αδύνατος ο πράος και αόργητος άνθρωπος. Σας ερωτώ, είναι τόσο εύκολο να δαμάσεις τον εαυτό σου, να υποτάξεις την θέλησή σου? Είναι δυνατή και η σιδηροδρομική μηχανή. Όταν όμως εκτροχιαστεί, τότε παρατηρεί κανείς ότι με όσο περισσότερη δύναμη τρέχει, τόσο μεγαλύτερος και φοβερότερος είναι ο εκτροχιασμός της. Η δύναμή της γίνεται αδυναμία στην περίπτωση εκείνη. Ο πράος άνθρωπος δαμάζει τον εαυτό του και προλαμβάνει τους εκτροχιασμούς και τις εκρήξεις του θυμού. Τον πραήθυμο χριστιανό, ο οποίος σκορπά γύρω του την άβρα της γαλήνης, την οποία έχει μέσα του, τον αγαπούν βεβαίως οι άνθρωποι, αλλά κυρίως ο ίδιος ο Θεός. «Επί τι να επιβλέψω», λέγει ο Κύριος με το στόμα του προφήτου Ισαΐου, «αλλά επί των ταπεινών και ησύχιων και τρέμοντά μου τους λόγους». Ο πράος χριστιανός είναι Κύριος με όλη την σημασία της λέξεως. Είναι κυρίαρχος, κυβερνήτης του εαυτού του, με μια λέξη εγκρατής. Παρουσιάζει ζωντανό τον τελευταίο καρπό των χαρισμάτων
του Αγίου Πνεύματος που λέγεται εγκράτεια.

Η Εγκράτεια αναφέρεται εδώ υπό την γενική της μορφή. Εγκρατής βεβαίως είναι ο νηστευτής άνθρωπος, αλλά εγκρατής κυρίως είναι ο άνθρωπος, ο ανώτερος των αισθήσεων. Αυτός που κανονίζει τις αισθήσεις του και ολόκληρη τη ζωή του, όπως είναι ορθό, συμφέρον, σκόπιμο, δηλαδή όπως θέλει ο Θεός. Ο εγκρατής κυριαρχεί στις κλήσεις του και τις μετριάζει. Θυσιάζει τις επιθυμίες του και δαμάζει την φύση του. Είναι ελεύθερος από την δουλεία των παθών και της αμαρτίας. Ο εγκρατής χριστιανός είναι η λογική και ελευθέρα εικόν του Θεού με όλη την επιβολή, την λαμπρότητα και το υπέροχον ύψος. Μόνο ο χριστιανός είναι πράγματι εγκρατής, διότι έχει στην διάθεσή του το μέσο για να το επιτύχει. Συνδέει την δική του ανθρώπινη αδυναμία με την Θεία Παντοδυναμία δια των Ιερών Μυστηρίων και κατορθώνει με την χάρη του Θεού να κυριαρχήσει πάνω στον εαυτό του. Η κατάκτηση του οχυρού που λέγεται παλαιός εαυτός είναι δύσκολος και σπουδαία. Οι αρχαίοι μάλιστα έλεγαν σχετικά «Τον οικάν εαυτόν πασών των οικών πρότειται και αρίστη». Αναφέρεται μάλιστα το εξής περιστατικό στην ιστορία. Ενίκησε κάποτε ένας μεγάλος στρατηγός σε μια μάχη και συνέλαβε πολλούς αξιωματικούς ως εχμαλώτους. Οδήγησαν λοιπόν ένα από αυτούς στη σκηνή του. Επειδή ο εχμάλωτος όμως μίλησε με υπεροψία και περιφρόνηση προς τον στρατηγό, εκείνος διέταξε τους άνδρες του «Πάρτε αυτόν τον άνθρωπο από εδώ, διότι τον νίκησα στην μάχη, αλλά θα με νικήσει εδώ και θα οργιστώ». Ο μέγας και αληθινός κατακτητής, αγαπητοί ακροατές, ναι, είναι μόνον αυτός ο οποίος κατέκτησε τον εαυτό του.

αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού μας σταθμού, είμαστε χριστιανοί, στρατιώτε μέσα του Χριστού μας το Βασίλειο, όπως έψαλε ο χριστιανός ποιητής. Εάν και εφόσον θέλουμε να φέρουμε επαξίως το τιμημένο όνομα του χριστιανού, εάν επιθυμούμε όλα αυτά τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος να γίνουν και δικά μας, η αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης αγαθοσύνη, πίστης πραότης εγκράτεια, δεν έχουμε να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να αγωνιζόμαστε να τα αντιγράφουμε και να μιμούμαστε καθημερινά τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν, ο οποίος όλα τα χαρίσματα αυτά, όταν ήρθε εδώ κοντά μας, ανάμεσά μας, έγινε άνθρωπος, τα παρουσίασε στην τελεία τους μορφή. Ο Κύριος ήταν ο εγκρατής με όλη τη σημασία της λέξεως. Όχι μόνο ενίστευσε 40 ημέρες, αλλά και υπέμεινε σιωπηλός τους εμπτισμούς, τους κολαφισμούς, το μαστίγιο και το σταυρικό θάνατο. Μας άφησε το μάθημα της πραότητος και ταπεινής καρδίας. Τα λόγια του ήταν λόγια αληθείας, λόγια αξιόπιστα. Ποτέ δεν εξέφρασε λόγους ψευδείς, απρεπείς, περιτούς. Αμαρτίαν ου και ποιήσεν, ουδέ βρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. Όλη του η ζωή ήταν μια διαρκής ευεργεσία προς τους πάσχοντας ανθρώπους, διήλθεν ευεργετών και ιόμενος πάντας. Η διάθεσή του, ο πόθος του ήταν να σώσει την αμαρτωλή ανθρωπότητα. Αυτό το έργο τον απορροφούσε τόσο ώστε παραμελούσε και την διατροφή ακόμη του σώματός του. Ο Κύριος ήταν ο μακρόθυμος, αφού συνεχώρησε τον τελώνη, την πόρνη, τον ληστή και αυτούς ακόμη τους σταυρωτάς του. Ήταν ο ειρηνικός, διότι κανείς δεν ήταν δυνατό να τον ελέγξει, ότι έκανε έστω και την παραμικρή παράβαση, την παραμικρή αμαρτία. Ήταν ο χαρούμενος και αισθάνεται πληρότητα χαράς πραγματικής, όταν εδίδασκε και θεράπευε τους ασθενείς. Η ψυχή του εφλέγεται από αγάπη για τους ανθρώπους. Η ζωή του ήταν μια θυσία αγάπης προς τον αμαρτωλό και πλανεμένο άνθρωπο. Αυτόν εμιμήθηκαν όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, οι Ιεράρχες, οι Όσοι, οι Μάρτυρες, οι Καλλίνικοι Μάρτυρες. Και αντίστοιχα παρουσίασαν στη ζωή τους τους καρπούς αυτούς του Αγίου Πνεύματος που αναλύσαμε. Στα ίχνη λοιπόν αυτών ας βαδίζουμε όλοι μας. Τώρα μάλιστα που εισήλθαμε στη νέα χρονιά, ας φροντίσουμε να αποκτήσουμε όλοι τις αρετές αυτές. Είναι ανάγκη απαραίτητη να αποκτήσουμε οπωσδήποτε το χρυσοήφαντο αυτό ένδυμα του καρπού του Αγίου Πνεύματος, των χαρισμάτων, των δωρεών του Αγίου Πνεύματος. Διότι οι αρετές αυτές εδώ μεν στη γη είναι τα διακριτικά μας και η ταυτότης της χριστιανικής μας ιδιότητας, εκεί δε στον ουρανό θα είναι το απαραίτητο διαβατήριο για να εισέλθουμε στην μακαρία αιωνιότητα την οποία ήθε όλοι να επιτύχουμε με την χάρη του Θεού γέννητο.

Δώσε πρώτη κληρονομιά στα παιδιά σου την αρετή και ύστερα μοίρασέ τους και την περιουσία σου. Μέγας Βασίλειος.

0: τους ασωμάτους εξεπλήξατε, το θείο στεφανιφόρη παρίσταστε, ο απαύστος πρεσβεύσατε υπέρ των ψυχών ημών.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός η ελπίση ημών, δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημί και καθάρισον ημάς από πάσης κυρίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη δι' τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένικεν του όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί ίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεισεν το πριν εσθέσε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδηλωσάσμη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειόν αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν πτήσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
4: Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσει μη σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν ζητούνται στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μου κακά. Αποστραφήτωσαν παραφθήκα εσχαινόμενοι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφραθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ Κύριε μη χρονήσεις.
2: Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσιν εις γίνει την ζωή μου. Με κάθισέ με σκοτεινήσως νεκρούς αιώνους και κηδείασιν επί με το πνεύμα μου, εν ημίαι ταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου επί μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μου, το πρωί το έλεό σου διπίση ήλπισα. Γνώρισόν μου, Κύριε, οδόν ανυπορεύσομαι, ότι προσέειρε την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις στους εχθρούς μου. Και απολύσεις πάντα σου σλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
3: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή εγεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχήν μου ότι ήμαρτον σοι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινός που είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν την νυπτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεό σου εφ' ημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Σύ πρέπει ένος, σύ πρέπει ύμνος, σύ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατριδίου, τα πάντα εγένετο. Τον διημάς στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά σγραφάς και ανελθόντα εις ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενον μετά δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το έκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Άξιον εστίνος ελιθός, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, με μακάριστον και πανομόγκτον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χεροβίμ και την δοξωτέραν ασυνδίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χέρι.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χέρι.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χέρι.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Και συνδία σωμάτω φωνή σωματουμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη άφθα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση ιερά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρ εν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέους αρκώσεως, χαίρε δις νεοργείται εκτίσεις, χαίρε δις βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος, το παράδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
5: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα, εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξον, προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζουν το. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένου πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιο, χαίρε κλίμαξε πουράνιε, δις κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύς προς ουρανών, χαίρε το των αγγέλων πολυθρύνη τον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα, χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μηδένα διδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένες, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη επιρρογά μου και την εύκαρ ποντάφτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξεν νηδίν άπαση, της θέλουσε θερίζει σωτηρία, εν το ψάλιν ούτως αλληλουία.
5: Αλληλουία.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένο στη μήτρα, ανέδραμε προς την Ελισάβε. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των τάφτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν εγώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορίαν ηκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών, χαίρε ότι λιμόνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας τιμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προσνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε τράχθη προς την άγαμον σε θεωρών, και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθών δέσου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου, έφη, αλληλούια.
5: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμμων εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε έμνο και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμητήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοιχτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Ανθροφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε δις εγυμνό Θεοάδης, χαίρε δις εν εδίθυμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμουν αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγκλη, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άναρτα, και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβουόντες, αλληλούια.
5: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφή, έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε, και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε ή του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κύριοι και στεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαντές σου των χρησμών και κηρύξαντές σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη μη ειδώτα ψάλιν, αλληλούια.
5: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους στο σκότος. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκαντάσου την ισχύν πέπτωκε, η τούτον δε ριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων, χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωή, Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε υγή της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέη μέλη και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος σημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλλά εγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγη, σου την άρτον σοφίαν κράζον, αλληλούια.
5: Αλληλούια.
1: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, η μήνυση υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσουμεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφας της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκορπων, εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων, υφού σκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεώντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθωνικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός, επηγής εφάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτοβοώντας, αλληλούια.
5: Αλληλούια.
1: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ο δόλος επίνα ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ, χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε Παρθενίαν και Λοχίαν ζευγνήσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς νύχθη παράδεισος, χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος Θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
5: Αλληλούια.
1: Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επί σύ Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκινίσκησας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντας πιστός βουόμεν, χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινείς συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τας Αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέρχουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Σώσε θέλων των κόσμων, ο των όλων κοσμίδων, προς τούτον αυθεπάγγελτος ήρθε, και επιμήν υπάρχον ως Θεός, δι' ημάς καθ' ημάς άνθρωπος, ομοίω γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
5: Αλληλούια.
1: Τείχος ή των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατασκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου, και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγενοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληφθέντας του νουν. Χαίρε ή τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε ή τον σπορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρων νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άπαση τάτε, συνεκτείνεσθε σπέβδων, το πλήθη των πολλών νυχτηριμών σου, εις αρίθμος γαρτή ψάμωδας, αν προσφερομένση βασιλεύ Άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέτο κασμήν, της ηγώσιν, αλληλούια.
5: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώ με την Αγίαν Παρθένων, το γαρ άειλον άπλωσα φως, οδηγή προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή τον νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοή του ήλιου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντίπους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι τον πολύφωτον αναντέλεις φωτισμόν, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμόν. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδηση, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίαση, χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευωχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χάρη δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σκίσα στο χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως, αλληλουία.
5: Αλληλουία.
1: Ψάλλοντα σου των τόκων, ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον αόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρ οικοί σας γαστροί, ως συνέχον πάντα τυχηροί Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου. Χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε Κιβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι. Χαίρε θησαυρέ της ζωής αταπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδειμα βασιλέων ευσεβών. Χαίρε καύχημα σεβάσιμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρτητον τείχος, χαίρε δις εγείρονται τρόπαια, χαίρε δις εχθρή καταπίπτωση, χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων,
5: υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων,
5: υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων,
5: υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Δεξαμένη την ειν προσφορά, από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρωσε κολλάς, του σύβοντας, αλληλούια.
5: Αλληλούια.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήντη Θεοτόκο το χαίρε. Και συν διασωμάτω φωνή σωματουμενών σε θερών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δεις η χαρά εκλάμψη, χαίρε δεις η ιερά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν θένων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως, χαίρε δεις νεοργείται εκτίσεις, χαίρε δεις βρεφουργείται οκτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον και άφεσι ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιώνα ημεθυμών κατά τη συνυπήκαιαν, μη αποστήσεις το έλεος αθυμών, αλλά τες αυτών οικεσίες, εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωήν ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βύσον τα αίματα η Εκκλησία σου στολισαμίνη δι' αυτόν βάση Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δώρησε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ουκέστη πόνος, ου λυπιού στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτως, και νύ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την πρεσβεία, Κύριε, πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, της ειν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος εκτιρμούν.
2: Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον.
3: Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον.
4: Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον.
3: Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον.
2: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα σεντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίεσον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι Σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
3: Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον. Άσπηλε αμόλυνται άφθορε άχραντε, αγνή παρθένε Θεόν ημθε δέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Η των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψης των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εν αγί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίσθητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συδέησιν, και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη, δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, σύν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Και δώσ' ημίν δέσποτα προς ύπνων απειού συνανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτηρινής ειδηπαθίας. Πάυσον τα σωρμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα της αρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλον και πανγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός, γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και τη μνήμη τόσων κρημάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν τη συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξα υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την εμετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία, δόξαση.
4: Την πάσα ελπίδα μου, είσαι ανατίθιμη μήτρη του Θεού, φύλαξον με υπό τη σκέπη σου.
2: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασία μου, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι κατά κυριεύσεων μου και κατά δυναστεία του θνητού τούτου σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εις οδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σε έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέρα. Σκέπασόν με την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, για να μη έν την αμαρτήματη παροργήσου των Θεών. Και πρέσβευε πέρα μου προς τον Κύριον το επιστηρίξε με το φόβο αυτού, και άξονα να δείξε με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Πατέρα Άγιε, ευλόγησον.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός οι ελπίσιμον, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου, τες ποινής ημών Θεοτόκου και υπερθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Αγίων Ενδόξων και επαμεγείς των Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασόντων, επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Πατέρων Ημών, Αχιλίου και Βυσαρίων ως Αρχιεπισκόπων Λαρίσσας, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων Πατέρων Ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσιος και νησκήσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενδυλαμένων μην της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίες των καρπών της γης.
2: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε εγώ σκημένων και απανταχού ορθοδόξων.
2: Αιωνία ημιμή
1: αυτών. Είπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Παραμύθια για μικρούς και μεγάλους» από την εκπαιδευτικό Ηλιοπούλου Μαρία.
1: Παναγιά μου, Παναγίτσα, πού έχεις το Χριστό αγκαλίτσα? Πάρε στη χρυσή ποδιά σου τα παιδιά της γης κοντά σου, άσπρα, κίτρινα, μαυράκια, όλα του Θεού αδερφάκια, δίπλα σου να τα έχεις, να μπορείς να τα προσέχεις.
0: Η κακιά μάνα και η όμορφη Θεοχάρη. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα αντρόγινο και είχαν 3 παιδιά, σερνικά, και παρακάλαγαν το Θεό να τους δώσει μια θεγατέρα για να τη βγάλουν Θεοχάρη. Όπου πραγματικώς ο Θεός τους άκουσε και τους έδωσε ένα όμορφο κοριτσάκι και έτσι την ονόμασαν Θεοχάρη. Και η μάνα της τη ζήλευε όμως, ήταν πολύ όμορφη. Κάθε μέρα το λοιπόν εντυνόταν και πήγαινε στον καθρέφτη και έλεγε: «Καθρέφτη μου Αλεξανδρινέ, έλα, για πες μου τώρα, αν είναι άλλοι σαν και εμέ σε τούτην εδώ τη χώρα?» «Είσαι κι εσύ», της αποκρινόταν, «μα σαν τη θυγατέρα σου τη Θεοχάρη

Δεν είσαι. Την τσάκωνε η πεθερά της και της έσκιζε τα μούτρα. Το βράδυ πήγαιναν τα αδέρφια της και τη ρωτούσανε «Γιατί είσαι έτσι» και τους έλεγε πως έπεσε. Ύστερα από καιρό πάλι πήγε στον καθρέφτη και ρωτούσε «Καθρέφτη μου Αλεξανδρινέ, έλα για πες μου τώρα, αν είναι άλλοι σαν και με σε τούτην εδώ τη χώρα». «Είσαι κι εσύ», της έλεγε ο καθρέφτης, «μα σαν τη θυγατέρα σου τη Θεοχάρη δεν είσαι». Τη τσάκωνε πάλι και της έσκιζε τα μούτρα για να γίνει άσχημη. Το βράδυ που πηγαίναν τα αδέρφια της τη ρωτούσανε τι έχει και εκείνη τους έλεγε πως έπαιζε με τη γάτα και εκείνη τη γρατζούνισε. Την άλλη μέρα γύρισε ο ένας αδερφός να παραμονέψει. Εκείνη εντύθηκε και πήγε στον καθρέφτη και έλεγε «Καθρέφτη μου Αλεξανδρινέ, έλα για πες μου τώρα, αν είναι άλλοι σαν και με σε τούτη εδώ τη χώρα». Και της έλεγε εκείνος «Είσαι κι εσύ, μα σαν τη θυγατέρα σου τη Θεοχάρη δεν είσαι». Την τσάκωσε πάλι και τη γρατζούνισε στα μούτρα. Τότε την είδε ο γιος της που παραμόνευε και πήρε την αδερφή του και πήγε κάτω στα αδέρφια του και φύγανε από το σπίτι. Πηγαίνανε και φτάσαν σε ένα άγριο μέρος και εκεί βρήκαν ένα σπίτι μεγάλο και πήγανε μέσα και ήταν ένας γέρος και του είπαν αν μπορεί να τους δώσει μια κάμαρα να κάτσουνε. Τέλος πάντων τους έδωσε και κάτσανε και τον περιποιόντουσαν καλά και με τον καιρό όταν πέθανε τους το άφησε για δικό τους το σπίτι. Το λοιπόν τα σερνικά δουλεύανε και η Θεοχάρη καθόταν στο σπίτι. Η μάνα στολιζόταν και πήγαινε στον ήλιο και έλεγε «Ήλια μου και Κύριέ μου και κοσμογυριστή μου, στον κόσμο που εγύρισες είδες καλύτερή μου». «Είσαι κι εσύ», της έλεγε ο ήλιος, «μα σαν τη θυγατέρα σου τη Θεοχάρη δεν είσαι». «Ζει και βασιλεύει και είναι εκεί». Της εξήγησε λοιπόν, πήρε κάμποσε ζώνες αυτή και πήγε σε μια μάγισσα και τις μάγεψε και πήγε να τις πουλήσει στον τόπο που ήταν η θεγατέρα της και φώναζε «Πουλώ ζώνες, πουλώ ζώνες». Τ' άκουσε η Θεοχάρη και βγήκε να αγοράσει. Τη γνώρισε πως ήταν η θηγατέρα της. Επήρε μία και πήγε στην κάμαρή της και τη φόρεσε. Σαν τη φόρεσε, ξεράθηκε. Το βράδυ πήγαν τα αδέρφια της και τη βρήκανε πεθαμένη και αρχίσανε να κλαίνε και να τη στολίζουνε. Σαν τη στολίσανε και της βγάλανε τη ζώνη, εκείνη ανάζησε και τους τόπε και τα αδέρφια της της είπαν να μην ξαναπάρει ποτέ πια από κανέναν και τίποτα. Η μάνα της γύρισε στο σπίτι και είπε με το νου της «Τώρα πια πέθανε, άρα» και στολίστηκε και πήγε στον ήλιο την αυγή και έλεγε «Ήλια μου, κυρίλια μου και κοσμογυριστή μου, στον κόσμο που εγύρισες είδες καλύτερή μου». «Είσαι κι εσύ, μα ποτέ σαν τη θυγατέρα σου, ζει και βασιλεύει και είναι καλά». Επήγε το λοιπόν και μάζεψε στα φύλλα και πήγε στο ίδιο μέρος και φώναζε «Πουλώ στα φύλλα πουλώ». Εκείνη τ' άκουσε και βγήκε να αγοράσει. Σαν αγόρασε, πήγε να φάει και σκάλωσε μια ρόγα στο λαιμό της και πέθανε. Το βράδυ πήγαν τα αδέρφια της και την βρήκαν πεθαμένη και αρχίσανε να κλαίνε. Τη συγυρίσανε, τη σκάμαν μια χρυσή κάσα και τη βάλανε μέσα και πήγαν και την κρεμάσανε πάνω σε ένα δέντρο κοντά στη βρύση. Εκεί περνούσε ένα βασιλόπουλο και σταμάτησε να ποτίσει τα λογά του, τα οποία όμως δεν θέλανε να πιούνε, γιατί βλέπαν το νίσκιο της κάσας μέσα στο νερό και σκιαζόντουσαν. Ετήραξε ο βασιλέας και την είδε την κάσα και την κατέβασε κάτω και την έβαλε μέσα στην άμαξα και την επήγε στο παλάτι. Στο δρόμο που την πήγαινε, όπως εκουνιόταν η άμαξα, επετάχθηκε η ρόγα από το λαιμό της και ανάζησε η κοπέλα. Άμα εφτάσανε στο σπίτι, την άνοιξε και είδε μια κόρη όμορφη και την έκαμε γυναίκα του και έκαμε και ένα παιδί. Η μάνα της, ύστερα από καιρό, πήγε πάλι στον ήλιο και του λέει «Ήλια μου, κυρίλια μου και κοσμογυριστή μου, στον κόσμο που εγύρισες, είδες καλύτερή μου». «Είσαι κι εσύ, μα σαν τη θυγατέρα σου δεν είσαι κι ας έχει και παιδί». Εκείνη, μόλις το άκουσε, εντύθηκε ζητιάνα και πήρε και ένα σουγιά και πήγε στη θυγατέρα της, στο σπίτι τους και τους είπε «Έχετε κομμάτι τόπο να μείνω». Και εκείνη της δώσανε να κοιμηθεί. Τη νύχτα που κοιμόταν ο βασιλιάς και η βασίλισσα, σηκώθηκε γριά και σκότωσε το παιδί με το σουγιά και έβαλε το σουγιά από κάτω από το προσκέφαλο της θυγατέρας του. Σηκώνεται ο βασιλέας
και είδε το παιδί και ρώτησε «Ποιος από τις δυο σας το έκανε?» Και η γριά απάντησε «Ότι να βρεθεί ο σουγιάς στο προσκέφαλό του, εκείνος το σκότωσε το παιδί». Νητάει ο βασιλιάς και βρήκε το σουγιάς της γυναίκας του το προσκέφαλο. Εκείνη του έλεγε «Εγώ δεν το έκανα». Ο βασιλιάς εμίλησε στους αυλικούς και τους είπε να πάρουν τη γυναίκα του και να τη σκοτώσουν και να του πάνε σημάδι ότι πέθανε. Την πήρανε λοιπόν οι αυλικοί και την πήγανε στο δάσος. Τη λυπήθηκαν όμως και την αφήσανε να ζήσει. Έφεραν πίσω σημάδι ένα ματωμένο πανί για να πιστεί ο βασιλιάς και η βασίλισσα. Ιστριμμένη. Η γριά λοιπόν περίμενε πότε θα της πάνε το σημάδι. Αφού πήγανε το σημάδι, η γριά βεβαιώθηκε και έφυγε πίσω χαρούμενη. Ο βασιλιάς έπειτα από λίγο βγήκε στο κυνήγι και πέρασε από το δάσος και είδε μια γυναίκα όμορφη. Πήγε κοντά και τη ρώτησε ποια είναι. Εκείνη του είπε όλη την ιστορία και ότι εκείνη που σκότωσε το παιδί δεν ήταν αυτή, αλλά η γριά, και την πήρε πίσω στο παλάτι. Η μάνα της πήγε στον ήλιο και έλεγε αν είναι αλήθεια πως την σκοτώσανε και έλεγε «Ήλια μου και κοσμογυριστή μου, στον κόσμο που εγύρισες είδες καλύτερή μου. Είσαι κι εσύ, μα σαν τη θυγατέρα σου τη Θεοχάρη δεν είσαι. Ζει, του λέει, ζει και βασιλεύει και έχει κι άλλο παιδί καμωμένο». Πλέον η κακιά μάνα δεν άντεξε και πέθανε από την πίκρα της. Και έτσι έζησε η Θεοχάρη ευτυχισμένη με την οικογένειά της και εμείς καλύτερα. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Παραμύθια για μικρούς και μεγάλους» από την εκπαιδευτικό Ηλιοπούλου Μαρία.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές της Εκκλησιαστικής Ραδιοφωνίας. Η αναφορά μας στο βιβλίο του Μεγάλου Γεροντικού. Στο μικρόφωνο, ο πατήρ Σπυρίδων Σάσελος. Βρισκόμαστε στο 7ο κεφάλαιο του βιβλίου του Μεγάλου Γεροντικού που φέρει τον τίτλο «Διηγήματα διάφορα προς υπομονήν και ανδρείαν ημάς αλήφοντα». Κάποιος ευνούχος έμενε στην πιο απόμακρη έρημο της Κήτης. Το κελί του απήχε 18 μίλια περίπου από την καθαυτός Κήτη. Μια φορά την εβδομάδα πήγαινε στον Αββά Δανιήλ τη νύχτα και δεν το ήξερε κανείς αυτό, παρά μόνο ο μαθητής του Αββά. Ο γέροντας είχε δώσει παραγγελία στον μαθητή του να γεμίζει μια στάμνα νερό για αυτόν τον ευνούχο μια φορά τη βδομάδα και να την τοποθετεί δίπλα στην πόρτα του απ' έξω. «Να χτυπάς μόνο την πόρτα και να φεύγεις», του είπε. «Να κάνεις την επίσκεψη χωρίς να μιλάς καθόλου μαζί του. Και αν κάποια φορά βρεις κανένα όστρακο γραμμένο δίπλα στην πόρτα της σπηλιάς, πάρε το μαζί σου και φέρτο». Και τηρούσε ακριβώς την παραγγελία ο μαθητής εκείνος. Κάποια λοιπόν μέρα βρίσκει ο μαθητής ένα όστρακο που έγραφε επάνω του «Φέρε τα εργαλεία και έλα μόνος, αλλά ας συνοδεύσει και ο μαθητής σου». Σαν διάβασε ο γέροντας το όστρακο, θρύνησε πολύ. Κατόπιν, λέει στραμμένος προς τον μαθητή, «Αλίμονο, στην ξέμακρη έρημο. Ποιο στήριγμα χάνει σήμερα?» Και του παρήγγειλε ευθύς, «Κράτα αυτά τα πράγματα και έλα, ακολούθησέ με. Αλλή μας, πάμε γρήγορα για να προλάβουμε τον γέροντα, μην τυχόν στερηθούμε τις ευχές του, γιατί φεύγει προς τον Κύριο». Και αφού έκλαψαν και οι δύο έφυγαν. Τον βρήκαν τον ευνούχο να ζεματάει από υψηλό πυρετό. Έπεσε ο γέροντας στο στήθος του και έχισε πολλά δάκρυα. Ύστερα του είπε, «Είσαι καλότυχος, γιατί έχοντας φροντίδα για την ώρα τούτη, καταφρόνησες βασιλεία, επίγεια και όλους τους ανθρώπους». Και απάντησε ο ευνούχος, «Καλότυχος, είσαι εσύ, νέε Αβραάμ, και ξενοδόχε του Χριστού, γιατί ο Κύριος δέχεται πολλούς καρπούς από τα χέρια σου». Και συνεχίζει ο γέροντας Δανιήλ, «Κάνε μια προσευχή για μας, Πάτερ». Αλλά ο ευνούχος του λέει, «Εγώ έχω ανάγκη την ώρα αυτή πολλών προσευχών». «Αν έφτανα εγώ», απαντάει ο γέροντας, «πριν από σένα στην ώρα αυτή, θα παρακαλούσα για σένα». Ανακάθισε τότε πάνω στο ψαθί του ο ευνούχος, πήρε το κεφάλι του γέροντα στα χέρια του και το ασπαζόταν λέγοντας, «Ο Θεός που με οδήγησε στον τόπο αυτό, αυτός ήθε στα γυρατιά σου να σου δώσει πληρότητα ευλογιών, όπως και στον Αβραάμ». Κατόπιν, πήρε ο γέροντας τον μαθητή του και τον έριξε στα γόνατα του ευνούχου λέγοντας, «Ευλόγησε το τέκνο μου, Πάτερ». Τον ασπάστηκε κι αυτόν και είπε, «Θεέ μου, σύ που μου παραστέκεσαι την ώρα αυτή να με χωρίσεις από το σώμα αυτό και που γνωρίζεις πόσα βήματα έκανε ο αδελφός αυτός για το κελί τούτο χάριν του ονόματός σου, κάνε να αναπαυθεί το πνεύμα των πατέρων του σε αυτόν, όπως ανέπαυσες το πνεύμα του προφήτη Ηλία πάνω στον Ελισαίο». Και ευθύς λέει στον γέροντα ο ευνούχος, «Για το όνομα του Κυρίου μη με ξεντήσετε, αλλά όπως είμαι, στείλτε με προς τον Κύριο. Και τα σχετικά με τη ζωή μου, ας μη τα μάθει κανένας άλλος εκτός από σας». Είπε κατόπιν στον γέροντα, «Δώσ' μου να μεταλάβω». Και αφού κοινώνησε τους λέει, «Δώστε μου τον εν Χριστώ ασπασμό και προσευχηθείτε για μένα». Την ώρα εκείνη έριξε το βλέμμα του ψηλά στα δεξιά και είπε, «Καλώς ήλθατε». Και έλαμψε το πρόσωπό του σαν φωτιά. Σταύρωσε τότε με το σημείο του σταυρού το στόμα του λέγοντας, «Στα χέρια σου, Θεέ μου, παραδίνω το πνεύμα μου». Και με αυτόν τον τρόπο παρέδωσε την ψυχή του στον Κύριο. Κλάψαν και οι δύο πάνω του και έσκαψαν κατόπιν μπροστά από το σπήλαιο. Έβγαλε ο γέροντας το επανοφόρι που φορούσε και είπε στον μαθητή του,
δίστον, πάνω από όσα φοράει, και φορούσε ο αδελφός ένα εσώρουχο αποσίβινο και ένα κουρελιάρικο χιτώνα. Δίνοντάς τον αδελφός, έπεσε το βλέμμα του και είδε ότι η μαστή του ήταν μαστή γυναίκας, σαν δύο ξερά φύλλα, αλλά δεν είπε τίποτε. Αφού τον έθαψαν και προσευχήθηκαν, είπε ο γέροντας στο μαθητή του, «Ας καταλύσουμε την νηστεία και ας φάμε κάτι πάνω στον τάφο του γέροντα σε ένδειξη αγάπης». Κοινώνησαν και έπειτα βρήκαν εκεί λίγα παξιμάδια και βρεγμένα όσπρια που είχε ο αδελφός και έφαγαν στη μνήμη του. Πήραν κατόπιν το εργόχειρο που έκανε και ευχαριστώντας τον Θεό ξεκίνησαν για το κελί τους. Καθώς βάδιζαν, λέει ο μαθητής τον γέροντα, «Το ξέρεις, πάτερ, ότι ο ευνούχος αυτός ήταν γυναίκα?» Δίνοντάς τον, είδα ότι είχε μαστούς γυναίκας, σαν φύλλα μαραμένα. Και λέει ο γέροντας, «Το γνωρίζω, παιδί μου, ότι ήταν γυναίκα. Θέλεις να σου πω τα σχετικά με τη ζωή της?» Άκουσε. Αυτή ήταν πρώτη πατρικία του παλατιού και ο βασιλιάς Ιουστινιανός θέλησε να την πάρει στο παλάτι για την πολλή σύνεσή της. Μόλις το έμαθε η Θεοδώρα, αγανάκτησε και σχεδίαζε να την εξορίσει. Ενημέρωσαν όμως σχετικά την πατρικία, η οποία μίστοσε ευθύς ένα καράβι και κατά τη διάρκεια της νύχτας, αφού φόρτωσε ορισμένα από τα πράγματά της, ξεκίνησε κρυφά και έφτασε στην Αλεξάνδρεια. Εκεί κατοίκησε στο Πέμπτο της Αλεξανδρίας, όπου και ίδρυσε μοναστήρι και μέχρι σήμερα ονομάζεται το μοναστήρι της Πατρικίας.

Τη γνώση της αρετής τη φύτεψε ο Θεός μέσα στη φύση μας. Την εφαρμογή της όμως και τη διόρθωσή μας την άφησε στην ελεύθερη θέλησή μας. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

0: Ο Όσιος Σοφρόνιος του Έσεξ και η θεολογία του, με τον πατέρα Βαρνάβα Χατζηιωαννίδη.
1: Το μυστήριο της ησυχίας στον Όσιο Σοφρόνιο. Μελετούμε από το βιβλίο «Το χάραγμα του Χριστού στην καρδιά του ανθρώπου» του πατρός Ζαχαρία από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου του Έσεξ. Σχολάσατε και γνώτε ότι εγώ είμαι ο Θεός. Αν εξετάσουμε όλη την ιστορία της σωτηρίας μας, παρατηρούμε ότι εξ αρχής επαναλαμβάνεται το ίδιο πράγμα. Κάθε έργο αρχίζει με τη δύναμη του Θεού, αλλά και τελειώνει με τη δική του επισφράγηση. Όταν ο Θεός ολοκλήρωσε τη δημιουργία του, μπήκε στον αιώνιο σαββατισμό του, δηλαδή στην ανάπαυσή του, επισφραγίζοντας τη δημιουργία με τη σφραγίδα της τελειότητος του Αγίου Πνεύματος. Στο εξής, στην πορεία όλης της ιεράς ιστορίας, τίποτε δεν επιτυγχάνεται και δεν ολοκληρώνεται αν δεν προηγηθεί ένα συγκεκριμένο είδος προσευχής που εκφράζεται ήδη στην Παλαιά Διαθήκη με τέλειο τρόπο. «Σχολάσατε και γνώτε ότι εγώ είμαι ο Θεός». Το πνεύμα της θαυμάσιας και ιδιάζουσας αυτής ησυχίας είναι πολύ σημαντικό προκειμένου να πραγματοποιήσουμε κάθε έργο του Θεού. Και όπως διαπιστώνουμε, όλη η φύση της Εκκλησίας μας χαρακτηρίζεται από αυτό το πνεύμα. Η Κυριακή είναι η ημέρα του Κυρίου. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει, όπως ορίζεται στην Παλαιά Διαθήκη και επικυρώνεται στην Καινή, ότι την ημέρα του Κυρίου, την Κυριακή, αναπαυόμαστε από κάθε έργο και παραμένουμε στην παρουσία του Θεού με προσευχή και βαθιά μελέτη των λόγων του. Αυτό συσσωρεύει μέσα μας τη δύναμη, τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, με την οποία επιτελούμε τα βιωτικά μας έργα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης εβδομάδας. Το ίδιο όμως συμβαίνει και σε κάθε εορτή. Το κέντρο της εορτής είναι ο τιμόμενος Άγιος, ενώπιον του οποίου στεκόμαστε με προσευχή και περισυλλογή και από τον οποίο λαμβάνουμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό λοιπόν η Εκκλησία όρισε τις Κυριακές και τις εορτές. Οι Κυριακές είναι βέβαια σπουδαιότερες από όλες τις άλλες εορτές, εκτός από τις δεσποτικές. Αλλά όπως οι Κυριακές καθιερώθηκαν για να μπορούμε να αντλούμε και να συσσωρεύουμε δύναμη για τις υπόλοιπες ημέρες και να επιτελούμε θεάρεστα τις εργασίες μας, έτσι θεσπίστηκαν από την Εκκλησία και οι εορτές κατά τη διάρκεια όλου του έτους, ώστε να επιταθεί το φαινόμενο αυτό, διότι ζώντας μέσα στην ταραχή του κόσμου, μέσα στη θάλασσα των μεριμνών του κόσμου τούτου, χάνουμε εύκολα τη δύναμη και την έμπνευση που λάβαμε από τον Θεό. Για το λόγο αυτό ορίστηκαν οι εορτές, προκειμένου να κάνουμε την ίδια εργασία που κάνουμε την Κυριακή, να ησυχάζουμε, να διαφυλάττουμε τον πολύτιμο χρόνο της ησυχίας, ώστε να λαμβάνουμε τη βοήθεια του Θεού και να μπορέσουμε να τον γνωρίσουμε αληθινά. Και θα γνωρίσουμε αληθινά όχι μόνο τον Θεό, αλλά και τον εαυτό μας. Η χάρη του Θεού θα μας δώσει τη δύναμη να σταθούμε μπροστά στη σκοτεινή άβυσσο που φέρουμε μέσα μας, όπως λέγει ο γέροντας Σοφρόνιος, και να δούμε όλη την ακαθαρσία που έχει επικαθίσει στην καρδιά μας. Ο γέροντας αδιάκοπα ενατένιζε την εσωτερική του άβυσσο και επικαλείτο την άβυσσο του ελέους του Θεού. «Άβυσσος άβυσσον επικαλείται», λέει ο ψαλμός. Έτσι και εμείς, εμένουμε στην ησυχία προκειμένου να γνωρίσουμε βαθύτερα τη σκοτεινή άβυσσο που φέρουμε μέσα μας και να έχουμε το κουράγιο να κραυγάσουμε με όλη μας τη δύναμη προς την άβυσσο του ελέους του Θεού. Χωρίς την ησυχία δεν μπορούμε να έχουμε καθαρή εσωτερική όραση. Σε κάποιον λόγο των Αγίων Πατέρων, η ψυχή μας παρομοιάζεται με δοχείο που περιέχει νερό και λάσπη. Όταν το νερό αναταράσσεται, δεν μπορούμε να δούμε τι υπάρχει μέσα. Αν όμως το αφήσουμε να ηρεμήσει, η ακαθαρσία καθιζάνει και από πάνω μένει το καθαρό κρυστάλλινο νερό. Επομένως, χρειαζόμαστε την ησυχία προκειμένου να αποκτήσουμε αυτή την όραση, αλλά και για να λάβουμε πρωτίστως τη δύναμη να αντέξουμε το θέαμα αυτό και να φωνάξουμε από τον πυθμένα της διαφθοράς που περιπέσαμε εξαιτίας της αμαρτίας που βασιλεύει σε αυτόν τον κόσμο. Σε πολλούς ύμνους της Εκκλησίας ψάλουμε εκβηθού των κακών, εκβηθού της φθοράς, ανάγαγε την ψυχή μου, πολυέλεε Κύριε. Το συναντούμε συχνά στις καταβασίες, ειδικά κατά την περίοδο του Τριωδίου, αλλά και αλλού. Χρειαζόμαστε πράγματι την ησυχία, προκειμένου να γνωρίσουμε τον Θεό και δια αυτού να γνωρίσουμε τον εαυτό μας, να γνωρίσουμε την πτωχία μας και να μπορέσουμε να κράξουμε, να θρηνήσουμε, να μετανοήσουμε σωστά, ώστε να συνδεθούμε στενά με τον Πατέρα των Ικτυρμών και Θεών πάσης παρακλήσεως. Η καρποφόρα αυτή η ησυχία εντάσσεται όχι μόνο στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα της ζωής μας και το ετήσιο εορτολόγιο, αλλά και στις νυχθημερινές μας ακολουθίες. Γι' αυτό μόλις σηκωνόμαστε το πρωί, προσφέρουμε τις πρώτες στιγμές της ζωής μας στον Θεό. Στεκόμαστε ενώπιόν Του, Τον δοξολογούμε και Τον ευχαριστούμε όσο μπορούμε. Έπειτα καταθέτουμε σε Εκείνον όλα τα αιτήματά μας και συσσωρεύεται στην καρδιά μας η ιδιάζουσα και θαυμαστή ενέργεια της χάριτος, ώστε να μπορέσουμε να διανύσουμε την ημέρα όσο το δυνατόν αναμάρτητα και να επιτελέσουμε την εργασία που μας έχει ανατεθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Το καθημερινό πρόγραμμα της Εκκλησίας μας, επομένως, αντικατοπτρίζει τον Λόγο του Κυρίου. Σχολάσατε και γνώτε ότι εγώ ημί ο Θεός. Σχολάσατε το πρωί για να δεχθείτε τη χάρη, την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, ώστε να μπορέσετε να διαβείτε την ημέρα. Σχολάσατε το απόγευμα για να λάβετε τη βοήθεια και τη δύναμή Του, ώστε να διέλθετε τη νύχτα ανενόχλητη. Σχολάσατε την εσπέρα για να αποβάλλετε επίσης τη σκουριά που αθρίζεται κατά τη διάρκεια της ημέρας. Σχολάσατε το βράδυ για να μείνετε απείραστοι και να διαφυλάξετε ό,τι εργαστήκατε μέσα στην ημέρα, καθώς τη νύχτα παραδιδόμαστε σαν νεκροί στον ύπνο. Σχολάσατε λοιπόν και γνώτε ότι εγώ ημί ο Θεός. Το υπόδειγμα της ησυχίας μας δόθηκε από τον Κύριο στην Παλαιά Διαθήκη. Την 7η ημέρα έπειτα από τη δημιουργία, ο Κύριος εσαββάτησε, εισήλθε στο μεγάλο και αιώνιό του Σάββατο. Δηλαδή, σφράγισε τη δημιουργία του με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, ώστε να απλώσει επάνω της την πρόνοιά του με τέλειο και ακριβή τρόπο. Εμείς οι άφρονες άνθρωποι, όταν το ξεχνούμε αυτό, σκεπτόμαστε ότι όλα είναι φυσικοί νόμοι. Το ότι ο ήλιος ανατέλει, θερμαίνει τη δημιουργία και έπειτα δει, ή το ότι η βροχή πέφτει και ούτω καθεξής. Αλλά τα φαινόμενα αυτά δεν είναι φυσική νόμη. Είναι η πρόνοια του Θεού και η πιστότητά Του προς τον άνθρωπο, που λειτουργεί με τόση τελειότητα και ακρίβεια, ώστε όλα να ομοιάζουν σαν φυσική νόμη. Συμβαίνει αυτό που λέει ο Κύριος το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. «Ο πατήρ μου εωσάρτη εργάζεται, καγώ εργάζομαι». Ο πατήρ έχει εξ αρχής αυτή την προσωπική μέρημνα για την πλάση του, δημιουργώντας τον κόσμο δια του Υιού και τελειοποιώντας τον εν πνεύματι Αγίο. Ένας από τους Αγίους του Δευτέρου αιώνα, ο μέγας ιερομάρτης Ιγνάτιος Αντιοχίας, λέει ότι ο Υιός του Θεού γεννήθηκε από την ησυχία του Πατρός. Ο ίδιος ο Λόγος του Θεού ως πρόσωπο γεννήθηκε από την ησυχία του Πατρός. Έπειτα ήρθε στη γη αυτοπροσώπος. Πότε δέχθηκε η Αγία Μητέρα του Θεού τον Ευαγγελισμό? Ενώ βρισκόταν στην ησυχία και προσευχόταν με όλο το νου της βυθισμένο στην καρδιά. Τότε ήρθε ο Αρχάγγελος να της ανακοινώσει τη χαρμόσυνη είδηση. Επομένως, και ο ερχομός του Κυρίου στη γη πραγματοποιήθηκε στην ησυχία. Ο Χριστός συνελήφθη εν σαρκή στην ησυχία της Αγίας Παρθένου και γεννήθηκε μυστικά στη Βηθλεέμ. Λαθών ετέκθης υπό των σπήλαιων, ψάλουμε σε ένα τροπάριο των προφητιών του Εσπερινού των Χριστουγέννου. Η ησυχία συνόδευε πάντοτε την επίγεια ζωή του Κυρίου μας. Όχι επειδή είχε ανάγκη να προσευχηθεί, αφού πάντοτε ήταν ενωμένος με τον Πατέρα. Ήταν ο Υιός του Θεού και αρκούσε να προφέρει έναν λόγο και γινόταν πραγματικότητα. Ωστόσο, τον βλέπουμε συχνά να αποσύρεται από το όρος των ελαιών για να προσευχηθεί. Τον βλέπουμε συχνά τη νύχτα να παραμένει στην προσευχή για να δώσει παράδειγμα στους μαθητές του. Και όποτε εξερχόταν από την ησυχία, εξέφραζε ρήματα ζωής αιωνίου, παρέδιδε το Ιερό Ευαγγέλιο, το οποίο αποτελεί τη δύναμη και τη σοφία του Θεού στη γενεά μας και την οδό της σωτηρίας μας. Με τον τρόπο αυτό μας έδειξε την οδό.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Ενώνουμε φωνές στο φως της Ορθοδοξίας.
1: Επεισόδιο 4. Η πρώτη πολιορκία και το θαύμα των Χριστουγέννων. Καλοκαίρι του 1822. Μετά την καταστροφή στο Πέτα τον Ιούλιο, σε μια προσπάθεια των Ελλήνων να διασώσουν το Σούλι, το σκοτάδι απλώνεται στη δυτική Ρούμελη. Οι Έλληνες υποχωρούν, οι περισσότεροι προς το Μεσολόγγι. Οι περισσότεροι καπεταναίοι και αρματολοί πετάνε τα όπλα. Στον Ασπροπόταμο, ο Στορνάρης προσκυνά για την ασφάλεια της επαρχίας του, στα άγραφα ο Καραϊσκάκης επίσης για να πάρει το αρματολίκι που το διεκδικεί και ο Ράγκος. Σε άλλα αρματολίκια, οπλαρχηγοί φιλονικούν. Βαρνακιώτης και Τσόγκας στο Ξηρόμερο και ο Μαυροκορδάτος μηχανοραφεί και ανακατεύει τους πάντες και τα πάντα. Η συνέχεια ήταν χειρότερη, αφού προσκύνησαν σχεδόν το σύνολο των αρματολών της Δυτικής Τερεάς, ο Ίσκος, ο Ράγκος, ο Βαλτινός και ο Γόγος Μπακόλας. Ενώ προσθέθηκε σε αυτούς ο πιο γνωστός αρματολός της Τερεάς, ο Γεώργιος Βαρνακιώτης, του οποίου όμως η συμμετοχή είναι αμφιλεγόμενη. Η επισκευή και βελτίωση της οχύρωσης του Μεσολογγίου τώρα αποδεικνύεται απαραίτητη, γιατί είναι σχεδόν σίγουρο ότι ο Μερβριώνης και ο Κιουταχής θα κατευθυνθούν στην έδρα της Γερουσίας, καθώς είναι βάση στρατιωτική των επαναστατών και καταφυγείο αμάχων από τις γύρω περιοχές, όπου μετά και την ήττα στο Πέτα βρήκε καταφύγιο στην πόλη. Η κατάληψη του Μεσολογγίου ήταν κομβική σημασίας για τους Τούρκους, καθώς εμπόδιζε την επικοινωνία στο δυτικό άξονα από τα Ιωάννινα μέχρι την Πάτρα και τα κάστρα της Μεθόνης και Κορώνης. Πράγματι, ο Ομέρ Βριώνης με τον Κιουταχή κατεβαίνουν προς το Μεσολόγγι το φθινόπωρο του 1822 με 8.000 στρατό. Δυστυχώς, στο στρατό των Οθωμανών προσθέθηκαν και οι αρματολοί Γόγος Μπακόλας, Γιαννάκης Ράγκος, Γιαννάκης Βαλτινός και Γεώργιος Βαρνακιώτης με τους άντρες τους. Στρατοπέδευσαν στην πεδιάδα μπροστά από το Μεσολόγγι και στις 25 Οκτωβρίου ξεκίνησαν σφοδρό κανονιοβολισμό. Από τη θάλασσα έκλεισε την πόλη ο Ιουσούφ Πασάς των Πατρών. Την πόλη προστάτευαν μόλις 360 πολεμιστές που συγκέντρωσαν Μαυροκορδάτος και Μπότσαρης. Όμως ο κανονιοβολισμός δεν πέτυχε τίποτα για τους Οθωμανούς. Αποφασίστηκε γενική έφοδος. Όμως δεν πραγματοποιήθηκε, καθώς ο Ομέρ Βριώνης πίστηκε μάλλον από τον Βαρνακιώτη ότι η πόλη θα έπεφτε με διαπραγματεύσεις τις οποίες προωθούσε με τους ανθρώπους του ο Μαυροκορδάτος και ο Μπότσαρης. Ο λόγος ήταν προφανής. Οι άντρες του Μπότσαρη ήταν λίγοι και οι Οθωμανοί δεν το ήξεραν. Επίσης, δύσκολα οι τουρκικές δυνάμεις θα μπορούσαν να παραχυμάσουν στο βαλτώδες πεδίο του Μεσολογγίου. Οι συνομιλίες άρχισαν, αλλά επιτηδίως οι πολιορκούμενοι τις παράτηναν με παραπλανητικές και συνεχώς αναβαλώμενες υποσχέσεις μέχρι τις 8 Νοεμβρίου. Τότε κατέπλευσαν στην περιοχή ιδραίικα καράβια, έδιωξαν τα τουρκικά του Ιουσούφ Πασά και τις επόμενες ημέρες μετέφεραν στην πόλη 1.500 Πελοποννήσιους μαχητές υπό τον Πεντρόμπεϊ Μαυρομιχάλη, Κανέλο Δελιγιάννη, Ανδρέα Ζαΐμι, Νικηταρά, Ανδρέα Λόντο και άλλους. Όταν ο Μπότσαρης πέτυχε αυτό που ήθελε με τις διαπραγματεύσεις, να καθυστερήσει δηλαδή την επίθεση για να καταφτάσει βοήθεια, έστειλε γράμμα στον Ομέρ Βριώνη που έλεγε «Αν θέλετε τον τόπο μας, ελάτε να τον πάρετε», θυμίζοντας το μολόν λαβέ του Λεωνίδα. Η επίθεση που ακολούθησε έδειχνε την οργή των Τούρκων για το πάθημά τους. Οι επιθέσεις αποκρούονταν και σημειώνονταν και επιθετικές πράξεις από τους πολιορκούμενους με γιουρούσια στις γραμμές του εχθρού. Σε ένα τέτοιο γιουρούσι, μάλιστα, οι Έλληνες γύρισαν στην πόλη με 100 τουρκικά κεφάλια. Το ηθικό των πολιορκημένων ανέβηκε στα ύψη, σε αντίθεση με τους Τούρκους που λόγω της έλευσης του χειμώνα και της προβληματικής τους τροφοδοσίας άρχισαν τις λιποταξίες. Τότε οι δύο πασάδες αποφάσισαν να ετοιμάσουν μεγάλη και ολοκληρωτική επίθεση που θα εκδηλωνόταν στις 25 Δεκεμβρίου το ξημέρωμα, γιατί γνώριζαν ότι οι χριστιανοί θα βρίσκονταν στις εκκλησίες για τη γέννηση του Χριστού. Συνεπώς η πόλη θα ήταν αφύλακτη. αλλά αντί να ευνηδιάσουν τους υπερασπιστές, ευνηδιάστηκαν οι ίδιοι. Οι καμπάνες χτύπησαν Χριστούγεννα, μα μόνο οι άμαχοι παρακολούθησαν τη χριστουγεννιάτικη λειτουργία. Οι πολεμιστές βρίσκονταν πανέτοιμοι στο τείχος. Όλη η πόλη αγρυπνούσε. Στο κέντρο του τείχους τοποθετήθηκαν ο Μπότσαρης και ο Μακρύς με τους κλέφτες τους. Μια ώρα πρωτού ξημερώσει, αρχίζει απάκρις άκρη φοβερή οχλοβοή, μπαταριές ποδοβολητό αλόγων. Τα γερούσια των Τούρκων το ένα μετά το άλλο. Τοποθετούν σκάλες να ανέβουν το τείχος, αλλά εκεί τους περιμένει ο θάνατος. Τα κορμιά πέφταν κατά κύματα από τα τουφέκια και όποιος γλίτωνε τον περίμενε το γεταγάνι των πολιορκημένων. Οι πασάδες διατάσσουν επανάληψη των επιθέσεων. Όμως όλες οι επιθέσεις αποτυγχάνουν

τουρκικό στρατόπεδο, με αποτέλεσμα στις 31 Δεκεμβρίου να λυθεί άρον-άρον η πολιορκία και να επιστρέψουν τα στρατεύματα στην Άρτα. Όλοι μιλούσαν για την Ανδρεία του Μπότσαρη και τον ηρωισμό των μεσολογητών. Όμως πίσω από τον ηρωισμό κρυβόταν ένας άνθρωπος που βρέθηκε σε ένα τρομερό δίλημα και εν τέλει θυσίασε τα πάντα για την πατρίδα. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, μείνετε ελεύθεροι.

δεύτε πιστοί σήμερον χωρίαν επικροτήσαντες, ευσεβώς πανηγυρίσομεν και των Αγίων πάντων την ένδοξον και σεβάσμιον μνήμην ενδόξως τιμήσομεν, λέγοντες «Χαίρετε, Απόστολοι ένδοξοι, προφήτε και μάρτυρες και ιεράρχε, χαίρετε ο Σίων ο Δήμος και των δικαίων, χαίρετε τιμίων γυναικών ο χορός και Χριστόν υπέρ του κόσμου πρεσβεύσατε, νίκα στο βασιλεί κατά βαρβάρων δωρήσαστε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος».

εκέκραξαν οι δίκαιοι και ο Κύριος εισήκουσεν αυτόν. Συν προφήτες απόστολοι, συν οσίης διδάσκαλοι, συν ιερομάρτηση πάντες δίκαιοι, και γυναικών εαθλήσασε και πόθο ασκήσασε των Αγίων οι πληθείς και δικαίων τα τάγματα. Εφημίστωσαν ιερές μελωδίες ως της άνω βασιλείας κληρονόμη ως παραδείσου οικίτορες. Εν πάση της πέραση τους εναθλήσαντας πίστη Αποστόλους, μάρτυρας, ιερείς Θεόφρονας, σεμνά γίνεα, ιερών άθροισμα, ιερείς άσμαση, κατά χρέος εφημίσομεν, ότι συνήφθησαν της επουρανίης υγιεινή. Και πάθη την απάθειαν χάρη τη Χριστού εκομίσαντο, και νυν ως αστέρες, στερεί περιαυγάζοντες ημάς εν παρησία πρεσβεύουσιν υπέρ των ψυχών ημών.

Ποτέ μη λες «θα το κάνω αύριο», επειδή το δευτερόλεπτο που ζούμε, εκείνο είναι δικό μας. Το επόμενο δευτερόλεπτο, το επόμενο λεπτό, δεν είναι δικά μας. Δεν ξέρουμε αν θα το προλάβουμε. Γέροντας Διονύσιος της Κολυτσού.

0: Αχιλλείου Φωνή 96,3 Στο φως της Ορθοδοξίας Με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Γεννιέται κανείς από μια μάνα και ένα πατέρα. Έτσι τα έκανε ο Θεός. Άρσεν και θύλη. Και νιώθεις ότι έχει τη χάρη του αυτό. Και όσο προχωρεί, προχωρούν τα χρόνια, νιώθεις καταλαβαίνεις περισσότερο αυτό το πράγμα. Γεννιέται. Τώρα, συλλαμβάνεται μέσα στη μοίρα της μάνας. Η μάνα καταρχή οικειοφορούσα ή εγκυμονούσα κόρη, που λέει εγκυμονούσα κόρη, εγγύζει του τεκίν των Κύριων. Κάθε μια εγκυμονούσα γυναίκα είναι ένα πρόσωπο ιερό και άγιο, το οποίο αξίζει κάθε μια σεβασμού και προσοχής. Γιατί δεν είναι ένας άνθρωπος που ετοιμάζει μια διατριβή, αλλά ένας άνθρωπος που πλάθει με την ύπαρξή του ένα νέο, μια νέα ύπαρξη. Οπότε στέκεσαι με προσοχή.

μαρτύρων θείος χορός της Εκκλησίας η βάσης, του Ευαγγελίου η τελείωσης, ημείς έργο του Σωτήρος τα ρητά επληρώσατε, εν ημίν γάρ επίλε του άδου κατά της Εκκλησίας ανεοχθήσε εκλίστησαν, ή του αίματος ημών χύσης τα σιδωλικά σπονδάς εξήρανεν, η σφαγή ημών απέτεκε των πιστών το πλήρωμα. Οι πνευματορήμονες, οι μαθητέ του Σωτήρος, του Πνεύματος όργανα, πίστη χρηματίσαντες, διεσπάρισαν εις τα γης πέρατα το σεπτόν κήρυγμα ορθοδόξως κατασπήροντες. Εξών ευλάστησαν Θεία Γεωργία και Χάριτη, μαρτύρων τα στρατεύματα πάθος το σεπτόν εικονίζοντες, διαπολιτρόπων, στρεβλώσεων, μαστίγων και πυρός, και παρησία πρεσβεύουσιν υπέρ των ψυχών ημών.

Για ποιο λόγο στη βάπτιση του Κυρίου άνοιξαν οι ουρανοί? Για να μάθεις ότι κάτι τέτοιο γίνεται και όταν εσύ βαπτίζεσαι. Ο Θεός σε καλεί προς την Άνω Πατρίδα. Σε πείθει ότι τίποτε κοινό δεν έχεις προς το χώμα. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Ο Καρπόφ δεν έπαβε ευκαίρος αγκαίρος να κατηγορεί τον Αρχιεπίσκοπο. Μια από τις κατηγορίες του ήταν ότι ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς ήταν υπερήφανος και εγωιστής. Η θαραλέα στάση του απαλλαγμένη από κάθε καιροσκοπισμό και δουλοπρέπεια θεωρεί το εγωιστική. Πόση διαστρέβλωση! Η ταπεινή ζωή του δείχνει το εντελώς αντίθετο. Την εποχή αυτή ο ιερέας, πατήρ Νικόλαος Κολτσίσκι, του έγραψε ένα γράμμα γεμάτο επένους. Ο αρχιεπίσκοπος το απάντησε αμέσως διαμαρτυρόμενος ευγενικά. «Ένιωσα πολύ μεγάλη ντροπή διαβάζοντας τους επένους σας και κυρίως ότι με ονομάζετε ως τον καλύτερο αρχιερέα της Ρωσικής Εκκλησίας. Δεν γνωρίζω πολλούς αρχιερείς, αλλά είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν ανώτεροι και πιο δυνατοί από μένα στην πίστη και στην ευλάβεια. Υπάρχουν πολλοί ανώτεροι από μένα αρχιερείς και ιερείς και στην αγάπη και στις άλλες αρετές τα οποία τόσο πολύ μου λείπουν». Το 1951 πήγε στην Οδυσσό να συναντήσει τον Πατριάρχη Αλέξιο. Η Σοφία Σερκέγευνα Βελέσκαγια έγραφε στην κόρη του: «Δυστυχώς ο πατέρας είναι και πάλι ντυμένος πολύ φτωχικά. Φοράει το παλιό ράσο από καραβόπανο και το πολύ παλιό αντερί από πολύ φτηνό ύφασμα. Για να πάει η επίσκεψη στον Πατριάρχη έπρεπε να πλύνω και το ένα και το άλλο. Βλέποντας ότι όλοι οι κληρικοί είναι υπέροχα ντυμένοι με ακριβά και όμορφα ράσα και μόνο τον πατέρα, τον εξαίρετο αυτό άνθρωπο, να είναι ντυμένος χειρότερα από όλους, με παίρνει το παράπονο». Εκείνη την περίοδο η απασχόλησή του με την ιατρική μειώνεται. Τα ποιμοντικά του καθήκοντα και τα μεγάλα εκκλησιαστικά προβλήματα τον απορροφούν. Γράφει στο γιο του: «Δεν μπορώ να τελώσει χρόνο στην ιατρική και τα αρχιερατικά μου καθήκοντα, διότι όπως το ένα, έτσι και το άλλο απαιτούν τον άνθρωπο ολόκληρο, όλη την ενέργειά του, όλο το χρόνο του, και ο Πατριάρχης μου γράφει ότι πρέπει να εγκαταλείψω τη χειρουργική». Στην απόφαση του αυτή επέδρασαν και άλλοι παράγοντες, όπως η κακή κατάσταση της υγείας του, αλλά και η πολεμική της εξουσίας. Σχετικά με το πρώτο έγραφε ήδη πριν φύγει από το Ταμπόφ: «Η καρδιά μου δεν είναι καλά. Και όσοι γιατροί και καθηγητές με εξέτασαν, μου συνέστησαν να αφήσω την ενεργό χειρουργική». Για το δεύτερο έγραφε στις αρχές του 1947. Οι ομιλίες μου στο Χειρουργικό Σύλλογο και σε δύο συνέδρια είχαν πολύ μεγάλη επιτυχία. Προσήλθα με το αρχιερατικό σχήμα και όλοι σηκώθηκαν όρθιοι όταν μπήκα. Αυτό βέβαια δεν άρεσε σε μερικούς. Άρχισαν να αντιδρούν έμεσα και μου έδωσαν να καταλάβω πως δεν πρόκειται να ξανακάνω ομιλίες με το ράσο και το εγκόλπιο. Στην Αλούστα η ομιλία ματαιώθηκε δήθεν μετά από παράκληση των γιατρών. Δέχθηκα να κάνω δύο φορές το μήνα διαλέξεις για τη χειρουργική των πυογόνων λοιμόξεων και να διευθύνω το ιατρικό προσωπικό στα χειρουργεία. Το ματέωσαν γι' αυτό. Τότε έπαψα να πηγαίνω στο Χειρουργικό Σύλλογο. Τα γεγονότα εξελίχθηκαν ως εξής. Στρατιωτικοί χειρουργοί της Σιμφερούπολης έστειλαν στον Αρχιεπίσκοπο Λουκά τον εκπρόσωπό τους, Αβέρτσενκο, με την παράκληση να κάνει μια σειρά διαλέξεων και να μοιραστεί μαζί τους τις γνώσεις του. Ο Αρχιεπίσκοπος δέχτηκε με πολύ χαρά να διατελέσει ιατρικό σύμβουλος του στρατιωτικού νοσοκομείου που είχε πολλούς ανάπηρους από τον πόλεμο. Το προσωπικό του νοσοκομείου ετοίμαζε τους πιο βαριά αρρώστους για να τους εξετάσει. Και όταν υπήρχε ανάγκη τους χειρουργούσε. Μια μέρα έφεραν επηγόντως από το Κέρτς το Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος. Ήταν σε άσχημη κατάσταση. Είχαν αρχίσει να σαπίζουν τα οστά της λεκάνης του. Ο διευθυντής της χειρουργικής κλινικής παρακάλεσε τον Αρχιεπίσκοπο Λουκά να κάνει εκείνος την εγχείρηση. Όλοι οι χειρουργοί μπήκαν στο χειρουργείο για να την παρακολουθήσουν. Ο Αρχιεπίσκοπος πριν κάνει την τομή μίλησε στους γιατρούς για τις φάσεις, τις δυσκολίες και τα προβλήματα της εγχείρησης. Έπειτα προχώρησε στην επέμβαση που ήταν επιτυχής και σωτήριο για τον ασθενή. Όλοι οι γιατροί θαύμασαν τον αριστοτεχνικό τρόπο με τον οποίο χειρούργησε ο Αρχιεπίσκοπος και ομολογούσαν πως ήταν στην πράξη τι σημαίνει να είσαι μεγάλος χειρουργός. Η γιατρός Γκαλίνα και την Βέρβερνάγια
θυμόταν. Κάποτε έφτασε στο νοσοκομείο μας ένας ασθενής με πολύ δυνατούς πόνους στο δεξιοπόδι. Πονούσε πάρα πολύ και δεν μπορούσε να περπατήσει. Είχε τραυματιστεί στον πόλεμο. Παρά τις επανειλημμένες εξετάσεις που του κάναμε, δεν βρήκαμε την αιτία που δεν περπατούσε. Αποφασίσαμε να φύγει από το νοσοκομείο, αλλά ο ασθενής δεν μπορούσε να περπατήσει. Ο διευθυντής χειρουργικού είπε πως δεν υπάρχει τίποτα και να το διώξουμε από το νοσοκομείο. Εγώ το λυπόμουνα και παρακάλεσα τον αρχιεπίσκοπο και καθηγητή Βόινο Γιασενέσκι να δει και αυτό τον άρρωστο. Ο δεσπότης τον εξέτασε πολύ προσεκτικά. Βγήκε από το θάλαμο και μας είπε: «Ο άνθρωπος αυτός έχει καρκίνο του προστάτη, μεταστάσεις στο πόδι, γι' αυτό δεν μπορεί να περπατήσει». Εμείς δεν τον πιστέψαμε. Τελικά έγινε εγχείρηση. Βρέθηκε όγκος και οι αναλύσεις έδειξαν καρκίνο του προστάτη. Ο δεσπότης είπε να φωνάξουμε τη μητέρα του αρρώστου. Σε 2 εβδομάδες ο ασθενής πέθανε. Το 1947 ο υπεύθυνος των θρησκευτικών υποθέσεων Κριμαίας, Εσντάντοφ, άρχισε να τον τορπιλίζει και να του φέρνει προσκόμματα. Κάποτε σε ένα συνέδριο ρώτησε τον αρχιεπίσκοπο: «Πώς εσύ ο τόσο μεγάλος χειρουργός πιστεύετε σε αυτόν τον οποίο κανείς ποτέ δεν είδε?» Ο αρχιεπίσκοπος απάντησε: «Εσείς πιστεύετε ότι υπάρχει αγάπη?» «Ναι». «Πιστεύετε ότι υπάρχει ο νους?» «Ναι». «Είδατε ποτέ το νου?» «Όχι». «Και εγώ δεν είδα ποτέ το Θεό, αλλά πιστεύω ότι υπάρχει». Και ενώ τον αναγνώρισαν ως μεγάλο επιστήμονα και αυθεντία, δεν μπορούσαν να ανεχθούν την αρχαιρατική του ιδιότητα. Σε ένα ιατρικό συνέδριο, ενώ ήταν ομιλητής την τελευταία στιγμή, το απαγόρευσαν να ανέβει στο βήμα με το ράσο και το εγκόλπιο, λέγοντάς του πως αν θέλει να μιλήσει από εδώ και πέρα, σε οποιοδήποτε συνέδριο να έρχεται με το κουστούμι. Όπως ήταν φυσικό, αρνήθηκε κατηγορηματικά. Έτσι σταμάτησαν να τον καλούν στα συνέδρια. Στην Κρεμαία αργότερα ξανασυνάντησε και τον καθηγητή Τσαρνέγκο, που κάποτε στην Τασκένδη παρακολουθούσε τα μαθήματα και τις διαλέξεις του αρχιεπισκόπου. Τότε προσπαθούσε να διώξει τον παπά από τη σχολή. Δεν το πέτυχε τότε και το επιχείρησε πάλι τώρα για να πάρει τη ρεβάνς. Έγινε ο κύριος οργανωτής της εκστρατείας κατά του αρχιεπισκόπου. Έτσι σταμάτησαν να τον καλούν στα συνέδρια. Το απαγόρευσαν να μιλά στους φοιτητές. Τον απέλυσαν από ιατρικό σύμβουλο. Τον Ιούνιο του 1951 έγραφε: «Με απομάκρυνα από την χειρουργική λόγω του αρχιερατικού μου αξιώματος και δεν με καλούν ούτε στα ιατρικά συμβούλια και γι' αυτό συνεχώς και δυστυχώς πεθαίνουν οι πιο βαριά άρρωστοι». Ο πόνος των ανθρώπων δεν τον άφηνε ήσυχο. Από την αρχή σχεδόν έβγαλε ανακοίνωση που έλεγε ότι «ο αρχιεπίσκοπος καθηγητής δέχεται δωρεάν καθημερινά, εκτός Κυριακών και Ορτών, κάθε άνθρωπο που θέλει τη βοήθειά του». Αμέτρητοι άνθρωποι από όλη την Κριμαία κατέφθαναν στο διαμέρισμά του στην οδόν Γκοσπιντάλνανγια. Πολλοί από αυτούς διηγούνται και θαυματουργικές επεμβάσεις που επιτελούσε με τη χάρη του Θεού. Κάποια μέρα του 1948 τον επισκέφτηκε μια ταλαιπωρημένη γυναίκα, η Αλεξάνδρα Μπορίσοβα, με τον άντρα της που ήταν αξιωματικός. Είχε δεμένο το λαιμό της με ένα μαντίλι. Είχε κρυώσει άσχημα πριν από καιρό στην Άπα Ανατολή, όπου υπηρετούσε ο άντρας της και την πονούσε αφόρητα ο λαιμός της. Νοσηλεύτηκε στο στρατιωτικό νοσοκομείο, αλλά καμιά θεραπευτική αγωγή δεν βελτίωσε την κατάστασή της. Αντίθετα, μάλιστα, χειροτέρευε. Υψηλός, υπηρετός και αφόρητος πόνος στο λαιμό την ταλαιπωρούσαν. Δεν μπορούσε τίποτε να καταπιεί παρά μόνο νερό. Όλοι οι γιατροί της είπαν πως δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Οι γονείς της, άνθρωποι πιστοί, της σύστησαν τον αρχιεπίσκοπο γιατρό. Ο αρχιεπίσκοπος, αφού την εξέτασε, προσευχήθηκε, τη σταύρωσε και της είπε να μην ανησυχεί. Με τη χάρη του Θεού θα γίνει καλά. Βγαίνοντας από το γραφείο, το ένιωσε μια ανεξήγητη δύναμη και χαρά μέσα της. Την άλλη μέρα ο πόνος είχε εξαφανιστεί. Οι γιατροί θαύμασαν και απόρρισαν για την ανέλπιστη και τόσο σύντομη ίαση. Σε να μην αναχώρησε με τον άντρα της για την Άπο Ανατολή. Την ίδια περίοδο, ένα μικρό παιδί παίζοντας έσπασε το χέρι του. Ο πατέρας του ήταν στρατηγός του κόκκινου στρατού. Πήγε το παιδί στο νοσοκομείο και οι γιατροί του έβαλαν το χέρι στο γύψο. Δυστυχώς όμως, όταν ξαναπήγαν για να βγάλουν το γύψο, οι γιατροί διαπίστωσαν ότι τα οστά είχαν κολλήσει στραβά και πρότειναν να σπάσουν το χέρι για να το διορθώσουν. Οι γονείς φοβήθηκαν και έτρεξαν στον αρχιεπίσκοπο Λουκά. Εξέτασε το παιδί, σταύρωσε το χέρι του και είπε πως δεν χρειάζεται να το ταλαιπωρήσουν.
το χέρι του θα ισιώσει με τη βοήθεια του Θεού. Πράγματι έτσι και έγινε. Βλέποντας οι γονείς ότι το παιδί τους πολύ σύντομα έγινε καλά, πήγαν πάλι στον Αρχιεπίσκοπο για να τον ευχαριστήσουν και να του δώσουν χρήματα. Ο Αρχιεπίσκοπος τους είπε: «Δεν θέλω χρήματα. Αν έχετε κάτι, να τα δώσετε στην Εκκλησία και στους φτωχούς». Τότε τους έδωσε μάλιστα και ένα κατάλογο με διευθύνσεις φτωχών οικογενειών. Ο Αρχιεπίσκοπος, όπως έχουμε δει, πάντα συνόδευε τη θεραπευτική αγωγή με την προσευχή και πάντα συνιστούσε στους αρρώστους να προσεύχονται στο Θεό για την αποκατάσταση της υγείας τους. Μια μέρα είδε ένα άνδρα που κράτησε ένα μωρό στα χέρια του, το πρόσωπό του ταθλιμμένο. Ο Αρχιεπίσκοπος πλησίασε και του μίλησε. Ο άνθρωπος αυτός ήταν ηθοποιός και αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα. Η γυναίκα του κατά τη γιορτή του Ευαγγελισμού, αφού τάισε το μωρό και το έβαλε να κοιμηθεί, άρχισε να κάνει κάποιες δουλειές του σπιτιού. Είχε ξεχάσει ότι στα παιδικά της χρόνια η μητέρα της έλεγε να μην εργάζεται ποτέ τις ημέρες των μεγάλων γιορτών. Ανέβηκε σε ένα σκαμνί δίπλα από ένα μεγάλο καζάνι, όπου έβρασε το νερό. Έχασε την ισορροπία της και έπεσε στο καυτό νερό. Τα πόδια της έπαθαν εγκάβματα σοβαρής μορφής. Τη μετέφερα στο νοσοκομείο για νοσηλεία. Υπέφερε πολύ. Τρεις φορές την ημέρα ο σύζυγός της πήγαινε το μικρό για να το θυλάσει. Ο Αρχιεπίσκοπος άκουσε με προσοχή και ύστερα είπε: «Ήμουν κι εγώ στο νοσοκομείο την ημέρα εκείνη και τη θυμάμαι. Ο Κύριος είναι μεγάλος. Να προσεύχεται η ίδια κι εσύ, κι εγώ και ο Κύριος θα βοηθήσει». Την άλλη μέρα πήγε ο Αρχιεπίσκοπος στο νοσοκομείο και συγκάλεσε ιατρικό συμβούλιο. Οι χειρουργοί αποφάσισαν να κόψουν τα δύο πόδια της γυναίκας, γιατί κινδύνευε σε ή της. Ο Αρχιεπίσκοπος αρνήθηκε. «Όχι, να κάνουμε θεραπεία», απάντησε. «Τι θεραπεία, κύριε καθηγητά? Είναι απελπιστική η κατάστασή της, αφού τα πόδια αρχίζουν να σαπίζουν. Θα μολυθεί ολοκληρωτικά η γυναίκα και θα πεθάνει». «Όχι, θα αρχίσουμε τη θεραπεία με το πίον που βγάζει από τα πόδια της». Οι γιατροί υποχώρησαν γνωρίζοντας τις μελέτες του για τη χειρουργική των πιογόνων λοιμόξεων. Μετά από σύντομο χρονικό διάστημα, η γυναίκα αυτή, με τις προσευχές και τη φροντίδα του Αρχιεπισκόπου, έγινε καλά και κάθε χρόνο έρχεται στον τάφο του για να τον ευχαριστήσει.

Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού, ή την γην ουρανώσαντες αρετών εν φεδρότητη, η Χριστού τον θάνατον μιμισάμενη, Αθανασίας την πρόξενον, οδόν οι βαδίσαντες, η τα πάθη των βρωτών, χειρουργία της χάριτος εκαθάραντες, ή εν όλο το κόσμο ομοψύχος εναθλήσαντες γενναίος, ανεφημίστοσαν μάρτυρες. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα, η Εκκλησία σου στολισαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου, τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δόρισε, και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Ενώνουμε φωνές στο φως της Ορθοδοξίας.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον. Ελεγία Θεοτόκη και σώσον. Ελεγία Θεοτόκη και σώσον. Ελεγία Θεοτόκη και σώσον. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον.
2: Διότι η ουσία της νοεράς προσευχής είναι να συγκεντρώσεις το νου μέσα στην καρδιά, αφού τότε μόνο λέγεται η ευχή αμετεόριστα και κατανοείται πλήρως το περιεχόμενό της. Αυτό σημαίνει ότι με τη συνεχή ευχούλα το «Κύριε Ιησού Χριστέ» είναι σαν να πιάνει κανείς γερά τα πόδια του Χριστού και να κλαίει στο ελέησόν με. Δηλαδή δεν ψάλλει και δεν υμνεί τον Κύριο για να του αποσπάσει τη συγνώμη, όπως κάνουμε στη ψαλμωδία που έχει μέσα της τη σοφία του Θεού και μας διδάσκει για έλεος συγνώμη και αγάπη Θεού, αλλά με την ευχούλα είμαστε σαν τη Χαναναία που επέμενε στο Χριστό να την ελέησει. Ελέησόν με, Κύριε Υιός Δαβίδ, και σαν τον τυφλό που του φώναζε, Κύριε Δαβίδ, ελέησόν με.
3: Είναι γεγονός πως η ησυχαστική ζωή που περιστρέφεται γύρω από την νοερά προσευχή είναι ο πιο ευλογημένος τρόπος ζωής. Για τους ησυχαστάς, το κομποσχήνι με την ευχούλα είναι πολύ πιο αποτελεσματική ως προς την ωφέλειά της από την ψαλτική της Εκκλησίας. Τις εκκλησιαστικές ακολουθίες που τις θέσπισαν και τις νομοθέτησαν οι Άγιοι Πατέρες για την κοινή λατρεία δεν τις παραβλέπουν, αλλά τις κάνουν με κομποσχήνι μέσα στις πολύ ωραίες αγρυπνίες τους. Ο γέροντας Ιωσήφ επέμενε στην προφορική ευχή. Δεν τη σταματούσε καθόλου. Εγώ, μιας και συνήθως δεν ήταν κανείς κοντά μου, φώναζα την προσευχή και την έλεγα συνέχεια ως πολεμός μου πονούσε. Του λέω, «Γέροντα, από την ευχή πονάει το στόμα μου, η γλώσσα μου, έκλεισε ο λάριγγάς μου. Δεν μπορώ να αναπνεύσω, πονάει η καρδιά μου. Ο λάριγγάς μου είναι σαν πληγή». «Ας πληγώσει, δεν παθαίνεις τίποτα. Υπομονή. Μην τη σταματάς καθόλου, λέγε την. Ο πόνος θα φέρει την πνευματική ειδονή. Αν δεν πονέσεις, καρπό προσευχής δεν θα δεις. Αυτή θα σε βοηθήσει, θα σε παρηγορήσει, θα σε διδάξει, θα σου γίνει φως, θα σε σώσει».

αλλά με την εισπνοή και την εκπνοή πονάει η καρδιά μου. Δεν παθαίνεις τίποτα. Όταν έλεγα την ευχή και προσπαθούσα να αποκλείσω κάθε σκέψη και κάθε εικόνα και να επικρατήσει μόνο η ευχή μέσα μου, μου έλεγε ο πειρασμός μέσω των λογισμών ότι «θα σκάσεις τώρα». Και εγώ απαντούσα «ας σκάσω και ας πλαντάξω. Εδώ θα μάχομαι μέχρι που να πεθάνω». Όλη τη μέρα μας υπενθύμιζε ο γέροντας «κρατάτε την ευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Αυτή θα σας σώσει. Το όνομα του Χριστού θα φωτίσει το νου σας, θα σας δυναμώσει ψυχικά, θα σας βοηθήσει στον πόλεμο εναντίον των δαιμόνων, θα σας καλλιεργήσει τις αρετές και θα σας γίνει τα πάντα». Γι' αυτό και επέμενε πολύ σε εμάς τους νεαρούς υποτακτικούς στην πρακτική μέθοδο της προφορικής ευχής. Καθώς η δική του ζωή ήταν μια συνεχής βία στο θέμα της προσευχής, έτσι επέμενε και εμείς να βιάζουμε όσο μπορούμε τον εαυτό μας για να βυθίζουμε το όνομα του Ιησού Χριστού μέσα στην καρδιά μας. Αυτή ήταν η διδασκαλία του Οσίου Γεροντός μας, να μας πρόχνει, να μας σωθεί, να μας παρακολουθεί και να μας θυμίζει συνεχώς να μνημονεύουμε με την ευχή το όνομα του Θεού, αδιαλείπτως κατά τον Άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο, μνημονευταίων Θεού μάλλον ή αναπνευστέων. Μου έλεγε ο γέροντας, «Όταν θα πάρεις υποτακτικό, μην του διδάξεις τίποτε άλλο πλην της προσευχής, διότι η προσευχή θα του δώσει ευλάβεια, θείο πόθο, προσοχή, προθυμία στα πνευματικά και καθαρή εξομολόγηση. Όλα η ευχή θα τα χαρίσει». Υπάρχουν και σήμερα πνευματικοί οδηγοί, έστω και αν είναι μετρημένοι στα δάχτυλα, που εργάζονται αλλά και διδάσκουν την θεοφώτιστη αυτή σωστική διδασκαλία της νοεράς προσευχής, η οποία ανακαινίζει και αναμορφώνει θεϊκά την ψυχή του προσευχομένου. Αντιστρόφως όμως, η ψυχή παραμένει άρρωστη και μαραμένη όταν έχει αυτήν τη διδασκαλία και δεν την εφαρμόζει. Πολλές φορές όταν προσευχόμουν νοερά, ακολουθώντας πιστά τη διδασκαλία του γέροντός μας, άλλοτε ο νους μου με ασύλληπτη ταχύτητα εισχωρούσε σε ουράνιες πνευματικές θεωρίες που ξεπερνούσαν την υλική φύση και άλλοτε ένιωθα σαν να μην μπορεί η προσευχή μου να ξεπεράσει το ταβάνι του κελιού μου. Και έχοντας αυτή την απορία ρώτησα, «Γέροντα, καμιά φορά στην προσευχή μου δεν μπορεί ο νους μου να ξεπεράσει την σκέπη του κελιού μου. Γιατί αισθάνομαι αυτό το εμπόδιο?» «Τα δαιμόνια, παιδί μου, που αοράτως βρίσκονται γύρω μας, αυτά εμποδίζουν, κατ' οικονομία Θεού και παραχώρηση, για να διδαχτούμε εκ πείρας τον αόρατο πόλεμό τους. Παιδί μου, και ο Βαρκάρης έτσι κάνει όταν έχει αράκι, προχωράει ακόπως με τα πανιά, όταν όμως πέσει άπνοια, νυνεμία, τότε πιάνει τα κουπιά. Και τότε κοπιάζει, υδρώνει και προχωράει. Έτσι κι εμείς. Όταν έρχεται χάρις του Θεού, τότε η ευχή μόνη της λέγεται. Όταν όμως για λόγους θείας οικονομίας αποσυρθεί, τότε πρέπει να πιάσουμε τα κουπιά, να αγωνιστούμε, να υδρώσουμε και να δείξουμε την προαίρεσή μας». Έτσι η διδασκαλία του γέροντός μας ήταν η επιμονή στην προσευχή. Είτε είχαμε πολύ βροχή, είτε υπερβολική παγωνιά, είτε μανιώδεις ανέμους, εμείς έπρεπε να βιάζουμε τον εαυτό μας στη σωτήρια επίκληση του Χριστού μας. Ο γέροντας, θέλοντας να καταστήσει τους υποτακτικούς αξίους του μοναχικού σχήματος, τους συνέστηνε αυστηρά. «Παιδιά μου, το να έρθει κάποιος από τον κόσμο, να φορέσει το ράσο, να πάρει το σχήμα και να γίνει μοναχός, αυτό είναι εύκολο. Αλλά αυτή δεν είναι η αληθινή καλογερική. Μοναχός είναι εκείνος που θα έρθει από τον κόσμο και θα ψάξει να βρει απλανή οδηγό. Θα παραμείνει κοντά του πιστός μέχρι θανάτου δια της υπακοής και θα βιώσει την νοερά προσευχή. Αν δεν καθαριστεί από τα πάθη και αν δεν αποκτήσει την αδιάλειπτη νοερά εργασία της ευχής, δεν λογίζεται μοναχός. Αν δεν μάθει να προσεύχεται συνεχώς ή σε κάποιο βαθμό, δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτός έγινε αληθινός μοναχός. Εξωτερικά έγινε, εσωτερικά όμως όχι».

Ο άνθρωπος είναι διπλού στη φύση, με σώμα και ψυχή. Ντύνεται εξωτερικά και εσωτερικά. Γυμνώνεται και έξω και μέσα. Τρέφεται με υλική τροφή, αλλά και με πνευματική. Εάν μέσα του ο άνθρωπος δεν αλλάξει, το εξωτερικό του είναι ένα τίποτε. Καθάρισον πρώτον το εντός του ποτηρίου και της παροψίδος, ή να γέννηται και το εκτός αυτών καθαρό, λέγει ο Ευαγγελικός Λόγος. Πλύνε το ποτήρι της ψυχής από μέσα και απ' έξω θα είναι καθαρό. Δηλαδή πλύσου μέσα σου, τακτοποίησε τους λογισμούς σου, καθαρίσου από τα πάθη σου, μετανόησον και ταπεινώσου. Και τότε θα διαπιστώσεις πως και όλες σου οι εξωτερικές ενέργειες θα είναι σωστές και πεντακάθαρες. Ο λόγος του γέροντος ήταν πολύ ενισχυτικός ως προς τον αγώνα της προσευχής. Μας έλεγε: όταν καλλιεργηθεί η προφορική επίκληση του ονόματος του Ιησού, αρχίζει σταδιακά ο νους να απαλλάσσεται από τον μετεωρισμό, διότι θα έχει αρχίσει να αισθάνεται τη γλυκύτητα από την προφορική επίκληση της ευχής. Ο νους σε αυτή την κατάσταση αρχίζει να αποκτά το όνομα του Χριστού. Όσον ο μετεωρισμός λιγοστεύει, τόσο η προσευχή γίνεται κτήμα του νοός. Και αφού ο νους κλείσει μέσα του όλη την προσευχή, τότε αρχίζει το κατέβασμα προς τον θρόνο της καρδιάς και γίνεται η ένωση νου, καρδιάς, ευχής σε ένα, και από εκεί οι ουράνιες θεωρίες και αποκαλύψεις. Αυτό σημαίνει ότι αυτό θα πραγματοποιηθεί μετά από χρόνια και από βία περιεκτική σε όλους τους αγώνες της ασκήσεως. Η καρδιά δέχεται ολόκληρη την προσευχή, την μελετά συνέχεια και δημιουργείται η καρδιακή κατάσταση. Για να έχουμε όμως πνευματική αίσθηση της βασιλικής κατακτήσεως της καρδιάς πάνω στην ευχή, πρέπει να προηγηθεί η κάθαρση εκ των παθών. Η προσευχή κατά την παράδοση των νηπτικών πατέρων και τους γέροντος ήταν το κύριο μέλημα της αδελφότητάς μας. Ο γέροντάς μας με τη συνεχή του επιτήρηση, τις διδαχές του αλλά και το προσωπικό του παράδειγμα φρόντιζε να λέμε ακατάπαυστα την ευχούλα. Η νοερά προσευχή ήταν όχι μόνο καθήκον υπακοής μα και το κύριο μέλημα της αδελφότητος. Ήταν το όπλο, η ασπίδα, η βάση, η συνέχιση, αυτή η προσευχή που ως πρωτοπόρος αρετή στήριξε την αδελφότητά μας και έδωσε τους μελλοντικούς καρπούς σε Άγιο Όρος, Ελλάδα, Κύπρο και Αμερική. Αγωνιζόμασταν με πολλή βία για να διατηρήσουμε τις παραγγελίες του γέροντος, μα ως άνθρωποι που και που, στα τόσα χρόνια που ήμασταν κοντά του, ξεφεύγαμε καμιά φορά, αλλά όχι για πολύ. Ο γέροντας, ως διακριτικός επιστάτης, έστηκε από πάνω μας. Κάποτε λοιπόν, όταν ήδη ήμασταν στη Νέα Σκήτη, το αετήσιο μάτι του είδε κάποιον αδελφό της συνοδείας μας να μην λέει την ευχή προφορικά και του είπε: «Λέγε παιδί μου την προσευχή, δεν σε ακούω να τη λες». «Ε, γέροντα, προφορικά θα την πούμε τώρα, μετά από τόσα χρόνια στην καλογερική, ντρέπομαι». «Ντρέπεσαι? Ντρέπεσαι γιατί έχεις τόσα χρόνια στην καλογερική και ντρέπεσαι να πεις την ευχή προφορικά? Δηλαδή, την προφορική ευχή τη θεωρείς χαμηλότερης πνευματικής αξίας ή επειδή σου φαίνεται ο τρόπος της αρχαρίτικος και περνιέσαι εσύ ότι είσαι προχωρημένος στην ευχή? Ντροπή σου! Κενοδοξία και υπερηφάνεια γράψε μηδέν. Ντροπή είναι όταν δεν λέμε την ευχούλα και ο νους μας περιφέρεται εδώ και εκεί και το στόμα μας δεν σταματά καθόλου από την αργολογία. Αυτό δεν είναι ντροπή? Αυτό είναι ντροπή. Και στα μάτια του Θεού και στα μάτια των ανθρώπων». Περιττό βέβαια να προσθέσω πως μετά από αυτήν την ψυχρολουσία, όχι μόνο εν λόγω αδελφός άλλαξε γραμμή πλεύσεως, αλλά και όλη η συνοδεία συνετίστηκε εν το άμα. Η αυστηρότητα του γέροντα δεν ξεπήγαζε από αυταρχικότητα, αφού η καρδιά του ήταν καρδιά πατρός, με υπερβολική αγάπη για μας τα παιδιά του. Γεμάτη φόβο Θεού, σοφία και διάκριση για μας τους υποτακτικούς του που του εμπιστεύτηκε ο Θεός. Οι εκδηλώσεις της αγάπης του ήταν κατά τη διάρκεια της ημέρας πολύ συγκρατημένες, πράγμα που δεν συνέβαινε τη νύχτα μετά την αγρυπνία του, που για μας ήταν σπλάχνα ηχτυρμών και καλοσύνης.
Η αυστηρότητά του απέβλεπε στην κάθαρσή μας από τα πάθη και στο να μην πάρουν τα μυαλά μας αέρα. Ο γέροντας είχε γνωρίσει ο ίδιος την ωφέλεια της προφορικής ευχούλας και δίψαγε να μεταδώσει και σε εμάς τα παιδιά του τα χαρίσματά της. Τα ουράνια θεϊκά δώρα δεν δίνονται χωρίς να δείξει και ο άνθρωπος από τη μεριά του την ανάλογη προαίρεση. Γι' αυτό και επέμενε τόσο αυστηρά μέχρι και την τελευταία ημέρα της ζωής του στο να λέμε την ευχούλα. Και πράγματι, πολλή ωφέλεια βρήκαμε. Κάποιος αδελφός που έλεγε συνέχεια προφορικά την ευχή, ο νους του και η καρδία του ζητούσαν μια πληροφορία περί της φύσεως των όντων και περί της γλυκύτητος του παραδείσου. Κάποια μέρα, αν και η χάρις υπήρχε κατά διαστήματα, κατά διαφορετικό τρόπο, μετά από πολύωρη προφορική επίκληση του ονόματος του Χριστού, ξαφνικά ήλθε σε έκσταση και αφού καταργήθηκαν για λίγο οι σωματικές του αισθήσεις, ανοίχτηκαν τα μάτια της ψυχής του, αισθανόμενος τη γλώσσα της δοξολογίας της κτήσεως προς το χτίστη, αλλά και με τα σωματικά του μάτια έβλεπε πολύ διαφορετικά, πολύ φωτεινά, το πώς δεν μπορούσε με κανένα τρόπο να περιγράψει. Όλα όσα έβλεπε και άκουγε ήταν κάτι το ξένο, κάτι που είχε σχέση με το υπερφυσικό. Τα πουλάκια να κελαϊδούν, τα δέντρα με τα άνθη και την ευωδία τους, ο ήλιος, η λαμπερή μέρα, τα πάντα μιλούσαν για τη δόξα του Θεού. Τα έβλεπε όπως θα έβλεπε και έναν παράδεισο. Είχε γίνει μία αποκάλυψη, ένα ξεσκέπασμα, μία φανέρωση ενός μυστηρίου που είναι τόσο κρυμμένο σε μας που βλέπουμε μόνο με τα σωματικά μας μάτια και όχι με τα πνευματικά. Πάσα πνοή ενεσάτω τον Κύριο. Τόσο το ζωικό όσο και το φυτικό βασίλειο μιλούσαν για τη δόξα, τη μεγαλοσύνη, την ομορφιά και το κάλος της τριαδικής θεότητος. Εθαύμαζε άφωνος την μεγαλοπρέπεια του Θεού. Τα μάτια του έτρεχαν διαρκώς δάκρυα, όχι για τις αμαρτίες του, αλλά για την ομορφιά του Θεού. Πώς μπορούσε η καρδιά να αντέξει αυτήν την αποκάλυψη του θεϊκού κάλους? Μα και ο Αδάμ, όταν ήταν στον παράδεισο, όλος ο παράδεισος του ήταν μία από τις θεωρίες του Θεού. Εφρενόταν το πνεύμα του όταν έβλεπε το κάθε δημιούργημα και το άκουγε να υμνολογεί τον Θεό. Το θαυμαστό στην περίπτωση αυτή είναι πως όλη αυτή η ευλογημένη κατάσταση ήλθε στον αδελφό της συνοδείας μας με την προφορική ευχούλα, που λεγόταν όμως με ζέση, με νύψη και με ταπείνωση. Όπως κάποτε όταν ζούσε επί της γης ο Άγιος Νεκτάριος, όταν ήταν στο μοναστήρι του στην Αίγινα, οι μοναχές του του ζήτησαν να τους ερμηνεύσει τι θέλει να πει «Πάσα πνοή ενεσάτω τον Κύριο», και τους απήντησε ότι «Θα σας το πω εν καιρό, περιμένετε». Και κάποια νύχτα καλοκαιρινή με πανσέλινο βγήκαν στο αλώνι της Μονής για να κάνουν απόδειπνο και χαιρετισμούς. Ο Άγιος, μετά το πέρας του αποδείπνου, είπε στις μοναχές να συνεχίσουν την προσευχή τους γονατιστές και ο ίδιος πήγε πιο πέρα και γονάτισε. Για μια στιγμή οι μοναχές, κατά τρόπον υπερφυσικό και χωρίς να μπορέσουν να το ερμηνεύσουν, άκουσαν, ένιωσαν και αισθάνθηκαν ότι κάθε πέτρα, θάμνος και νυχτολούλουδο, κάθε βράχος και ρεματιά και όλα τα γύρω ερημοκλισάκια στην πλαγιά του βουνού, τα άστρα και το φεγγάρι, όλοι μα όλοι άψυχος κτήσεις άρχισε να υμνεί ακαταλήπτως τον Θεό, που ήταν αδύνατο να την περιγράψουν. Και όταν σε αυτήν προσετέθη η παράδοξος δοξολογία από τους γρίλους, τα τριζόνια, τους γκιόνιδες και τα λοιπά νυχτοπούλια, ο θαυμασμός από την πλημμύρα της χάριτος αυτής της πανεφρόσινης δοξολογίας διέλυσε τις πτωχές καρδιές των μοναζουσών. Και έτσι βιωματικά πληροφορήθηκαν με την δύναμη της προσευχής του Αγίου Νεκταρίου την ερμηνεία του ψαλμικού «Πάσα πνοή ενεσάτω των Κύριων». Όλη η χτίση, έμψυχος και άμψυχος, με μια πνοή ενούσε τον Κύριο, τον Δημιουργό και τον Πλάστη της. Σύμφωνα με τη διδασκαλία και την αυστηρή επιτήρηση του γέροντος, ζούσαμε μια ζωή πολύ προσεκτική, με κύριο στόχο την απόκτηση και διατήρηση της χάριτος του Θεού.
κοπιάζαμε στην εκκοπή του θελήματος, στο κομποσχήνι, στις μετάνοιες, στη μελέτη, στη θεωρία, στην ειλικρινή εξαγόρευση των λογισμών, μα και στο εργόχειρο και στις δουλειές.

τους Αγίους ο Κύριος, τους εν γη εθαυμάστοσε, τα αυτού γαρ στίγματα και παθήματα, εν τη σαρκή ανεδέξαντο, εν τούτης κοσμούμενη και τες θείες καλονές προφανώς αναθέμενη, ους υμνήσομεν ως αμάραντα άνθη, ως αστέρας απλανής της εκκλησίας, ως εθελώθητα θύματα. Τους ασωμάτους εξεπλήξατε, το θείο στεφανιφόρη παρίσταστε, ο απαύστος πρεσβεύσατε υπέρ των ψυχών ημών.

Αχιλλείου φωνή. Γέροντα, τι θέλει από εμάς ο Θεός? Ο Θεός από εμάς θέλει την προαίρεσή μας, την αγαθή μας διάθεση, που θα την εκδηλώνουμε με τον έστω και λίγο φιλότιμο αγώνα μας και την συνέστηση της αμαρτωλότητός μας. Όλα τα άλλα τα δίνει Εκείνος. Δεν χρειάζονται μπράτσα στην πνευματική ζωή. Να αγωνιζόμαστε ταπεινά, να ζητούμε το έλεος του Θεού και να τον ευγνωμονούμε για όλα. Αυτός που εγκαταλείπεται στα χέρια του Θεού, χωρίς κανένα δικό του σχέδιο, περνά στο σχέδιο του Θεού. Όσο ο άνθρωπος είναι γαντζωμένος στον εαυτό του, μένει πίσω. Δεν προχωράει πνευματικά, γιατί εμποδίζει το έλεος του Θεού. Για να προκόψει, χρειάζεται πολλή εμπιστοσύνη στον Θεό. Όσιος Παΐσιος Αγιορείτης.

Παχυλίου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.

0: ευχή σας. Είπατε επάνω για το χάσιμο του χρόνου. Όταν λοιπόν έχεις μπλέξει με δουλειές της Μάρθας, γιατί έτσι έχει εκτεθεί η ζωή σου, τρέχεις ας πούμε να υπηρετείς το περιβάλλον σου, ας πούμε μια μητέρα που πολυτεκνεί, κάποιος που έχει μια κατάχητη μητέρα ή κάποιος που έχει μια βαριά ασθενή και συνέχεια ας πούμε πρέπει να υπηρετεί το βάρος της ασθενείας του. Δεν έχεις το χρόνο για προσευχή όπως είχες παλιότερα. Βλέπεις βέβαια με την πάροδο του χρόνου ότι η πνευματική σου πορεία φθήνει και υπάρχουν όλο και περισσότεροι μετεωρισμοί, φαντασίες που δεν υπήρχαν παλιότερα ή αν υπήρχαν, υπήρχαν σε μικρότερο βαθμό. Και έχεις και λίγο και τη συνείδηση που σε τύπτει, που σου λέει, δηλαδή, αν οργάνωνες το χρόνο σου λίγο καλύτερα, εσύ να έχεις λίγο περισσότερο χρόνο να κάνεις κάτι παραπάνω. Απ' την άλλη, όμως, πραγματιστικά μιλώντας μυθολογιστικά, το βάρος της ζωής σου είναι τόσο. Ξυπνάς νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ πας για ύπνο, έχοντας βέβαια τη συνείδηση να σε ελέγχει ότι έχεις χάσει κάποιες ώρες από το 24ωρο σου, χαζά. Τι κάνουμε?
1: Τώρα εδώ έχουμε δύο τίνα. Το πρώτο που θίξατε είναι το αίτημα της οργάνωσης του χρόνου. Ναι, μπορούμε να οργανώσουμε τη ζωή μας, τη μέρα μας έτσι, με ένα πρόγραμμα, ελαστικό πρόγραμμα, όπου θα περιλαμβάνει και ένα πεντάλεπτο προσευχής, δεκάλεπτο, πεντάλεπτο προσευχής ή μελέτης του Ευαγγελίου, συγκέντρωσης. Δεν είναι τόσο δύσκολο να το κάνουμε. Μιλάμε για λίγα λεπτά την ημέρα. Αν μπορούμε να επιβάλλουμε στον εαυτό μας να ακολουθήσει αυτό το πρόγραμμα, ναι, θα είναι πολύ καλό για την πνευματική μας ζωή και εσωτερική συγκρότηση και αρμονία και όλα αυτά που νομίζουμε, πιστεύουμε ότι διαταράσσονται στην θορυβώδη καθημερινότητα. Το άλλο πρέπει να ξέρουμε είναι όταν υπάρχουν αντικειμενικές ανάγκες, αυτό που είπατε ρεαλιστικά, η ζωή μου είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ στην υπηρεσία κάποιων αναγκών, να θυμόμαστε ότι όλα τα πράγματα στη ζωή είναι πνευματικά. Εάν ο νους και αν η ψυχή, η καρδιά είναι προσανατολισμένη προς το Θεό, τότε όλα γίνονται πνευματικά. Λέει ο Όσιος Πορφύριος κάπου ότι ο νοθρός, ας πούμε, δεν είναι εντάξει πνευματικά απέναντι στην ψυχή του, απέναντι στους άλλους και απέναντι στο Θεό. Αντιθέτως, αυτός που βρίσκεται σε συνεχή δράση, αγώνα, και σωματικό, όχι μόνο καρδιακό και νοερό, τότε αυτός έχει μια υπεύθυνη στάση απέναντι στη ζωή και, κατ' επέκταση, έχει μια σωστή σχέση απέναντι στο Θεό, στην ψυχή του και στους ανθρώπους του. Ό,τι και να κάνουμε, λοιπόν, έχει μια πνευματική διάσταση. Πολλές φορές νομίζουμε ότι χάνουμε. Δεν χάνουμε πραγματικά. Η χάρη του Θεού δουλεύει μέσα μας και αλίμονο αν φτάσουμε στο συμπέρασμα ότι καλυτερεύουμε, ότι έχω καλύτερη προσευχή, ότι έχω φτάσει, μερικοί λένε έχω φτάσει και στην νοερά προσευχή. Πού αυτό, αν το πεις σε Αγιορείτη θα γελάει τρία μερόνυχτα. Γιατί εμείς ξέρουμε ότι δεν είναι καθόλου εύκολο. Αλίμονο αν πούμε ότι είμαστε καλύτεροι. Πάντοτε καλό είναι να υπάρχει η συνείδηση που να μας λέει πρόσεχε, εδώ, εκεί, στερείς, εδώ, να απαιτεί περισσότερα πράγματα, να ανεβάζουμε τον πύχη. Δεν είναι κακό. Αλλά όλα αυτά με ένα μέτρο και με ταπείνωση. Αν είσαι υπερήφανος και εγωιστής και θέλεις από τη μια στιγμή στην άλλη να γίνεις Αγία ή εργάτρια της νοεράς προσευχής, αυτά, ξέρεις ότι θα έχεις μία πτώση. Αν με ταπείνωση και συνέπεια και υπευθυνότητα ακολουθείς τη ζωή όπως έρχεται, τότε κάθε στιγμή της είναι η ωραιότερη μουσική. Έτσι, διότι είναι παρόν ο Θεός σε κάθε στιγμή. Και όταν υπηρετείς ανθρώπους, και όταν υπηρετείς καταστάσεις ή ανάγκες ή προβλήματα, και όταν εργάζεσαι από το πρωί μέχρι το βράδυ η χάρη του Θεού δουλεύει και αναπληρώνει αυτά που δεν μπορείς να κάνεις εσύ. Αν όμως υπάρχει και η δυνατότητα κάποιου πνευματικού προγράμματος, ναι, καλό σου λέει η συνείδησή σου, βρες λίγη ώρα, μην τη σπαταλάς και αφιέρωσέ την, αξιοποίησέ την σωστά.
2: Έχω ακούσει, έχω διαβάσει ένα ζήτημα ότι το χρονόμετρο, το ρολόι του Θεού είναι η κάθε στιγμή του ανθρώπου. Αυτό είναι το ένα που έχω εντυπωσιαστεί από αυτό. Είναι πολλά χρόνια που το έχω ακούσει αυτό το πράγμα. Και το δεύτερο είναι, είχα διαβάσει πάνω από 30 χρόνια, είναι ένα βιβλίο του Γεύκητς. Χριστός, αρχή και τέλος. Μήπως αυτά τα δύο πράγματα μπορείτε να δώσετε έτσι ένα σχόλιο. Δηλαδή, για την κάθε στιγμή του ανθρώπου, κάθε δευτερόλεπτο, αν καταλαβαίνω το πρώτο που είπα, ότι θα πλοηθούμε. Για την κάθε στιγμή, κάθε δευτερόλεπτο, αυτό ισχύει.
1: Ο Θεός δεν έχει χρόνο ο ίδιος και ο Χριστός είναι η αρχή και το τέλος, όχι ο ίδιος, γιατί ο ίδιος δεν έχει αρχή και τέλος, είναι η αρχή και το τέλος του ανθρώπου. Συνεπώς η ζωή και η υπόστασή μας και η αλήθεια μας, έτσι, είναι όλο ο Χριστός. Όταν φεύγουμε από αυτό, τότε χάνουμε το λόγο της ύπαρξής μας. Δεν έχουμε κοινωνία με τον Λόγο Χριστό που είναι η αρχή, δηλαδή η αφετηρία και η πηγή της ζωής και το τέλος, εκεί δηλαδή που θα κλείσει ο κύκλος και θα ενωθούμε πάλι με τον Χριστό. Όλη η ζωή μας λοιπόν είναι αυτός ο κύκλος που είναι ο Θεός Λόγος. Και προσπαθούμε με τη χάρη του Θεού και με τον πνευματικό μας αγώνα να είμαστε μέσα σε αυτό το χώρο και να κοινωνούμε, να μετέχουμε συνεχώς και όλο και περισσότερο, και αυτό βέβαια δεν έχει τέλος.
3: Στον χώρο της εργασίας, θέλω να πω εγώ, δημιουργούνται εντάσεις και διενέξεις. Κάθε καλύτερο δρόμο δεν είναι και εκεί, εκείνη τη στιγμή η υπομονή και η προσοχή. Θα πέσει ένα Κύριε λέει. Και το άλλο, ότι κατά τους πατέρες η πιο τέλεια προσευχή είναι το Κύριο Ιησού Χριστέ ελεησόμεν, γιατί ούτε υποδεικνύεις ούτε απαιτείς. Ο Χριστός ξέρει τις ανάγκες. Και από τη στιγμή που δεν εμπιστευόμαστε, δεν απαιτείς.
1: Ναι, δεν διακρίνω κάποια ερώτηση. Νομίζω θα συμφωνήσω σε γενικές γραμμές στην περίπτωση στον εργασιακό χώρο ή σε οποιοδήποτε άλλο χώρο, όταν υπάρχει ένταση. Ναι, καλό είναι να καταφεύγουμε, να στρεφόμαστε προς την καρδιά μας, να λέμε ένα Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησέ μας, ή δυνατόν να απομακρυνόμαστε από το χώρο του πειρασμού. Και αυτό είναι καλό και έχει αποτελεσματικότητα. Μπράβο. Έτσι, έτσι είναι. Η ευχή του Ιησού που λέμε το Κύριε Ιησού Χριστέ, είναι, επειδή είναι πολύ σύντομη, δεν χρειάζεται απομνημόνευση και είναι περιεκτική, περιέχει τα πάντα. Δοξολογία, αίτηση του ελέους του Θεού, και ο Θεός ξέρει τι θα δώσει και πότε θα το δώσει. Έχει το καλό ότι μπορούμε να τη λέμε όπου και να βρισκόμαστε, ό,τι και να κάνουμε. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόμεν. Δεν αντικαθιστά βέβαια τις άλλες προσευχές, εάν μπορούμε να κάνουμε και άλλες προσευχές, αν μπορούμε να έχουμε ένα λατρευτικό πρόγραμμα, κυρίως στο ναό, αλλά είναι η προσευχή της καρδιάς. Πάντοτε πρέπει να τη λέμε. Ακόμα και πριν κοιμηθούμε, όταν είμαστε ξαπλωμένοι, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόμεν. Και στο ελέησόμεν βέβαια δεν είναι μόνο ο εαυτός μου, είναι όλος ο κόσμος, όλοι όσοι έχουν ανάγκη.
4: Μιας και είπατε για το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόμεν, θα θέλατε να μας δώσετε έτσι κάπως βαθύτερα το περιεχόμενο αυτής της προσευχής?
1: Τι να πρωτοποιεί κανείς? Το Κύριε Ιησού Χριστέ είναι καταρχήν η ομολογία, εν Αγίω Πνεύματι, ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός Κύριος. Είναι λοιπόν η ομολογία πίστεως και είναι και η αίτηση του ελέους, ελέησόν με, και αν θέλουμε να πούμε ολόκληρη τη φράση, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλό, είναι η ταπείνωση και η συνέστηση της αμαρτωλότητάς μας απέναντι στο Θεό. Μας βοηθάει λοιπόν να σταθούμε απέναντι στο Θεό, εμείς να ταπεινωθούμε με γυμνή την ψυχή μας και να δεχτούμε τον εαυτό μας και να πούμε στον Χριστό, Χριστέ μου, πάρε τα συντρίμια της ψυχής μου και κάντα όλη τη ζωή μου και κάντα ό,τι θέλεις. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Και επειδή εγώ οφείλω να μην είμαι ατομιστής, αλλά να έχω τη συνέστηση και συνείδηση ότι όλοι είμαστε ένας άνθρωπος, όλη η ανθρωπότητα, στο ελέησόν με δεν αναφέρομαι και δεν κλείνω μόνο τον εαυτό μου και τις δικές μου ανάγκες ή τις ανάγκες του στενού οικογενειακού μου κύκλου, αυτό κάνουμε δυστυχώς περισσότεροι, αλλά να έχουμε τη συνείδηση ότι εκεί εκπροσωπούμε όλο τον κόσμο. Το ελέησόν με είναι αίτηση ελέους για όλο τον κόσμο. Στο με είναι όλη η ανθρωπότητα. Και οι εχθροί μας και οι φίλοι μας. Αυτό μαλακώνει και την καρδιά μας. Καλό λοιπόν είναι κανείς να ασκείται στην ευχή αυτή του Ιησού. Δεν τολμώ να πω νοερά προσευχή, γιατί νοερά σημαίνει ότι ο νους ενώνεται με την καρδιά και υπάρχει ένα άλλο επίπεδο συνειδητότητας και κοινωνίας με το Θεό. Αυτό προϋποθέτει γενικότερη πνευματική και ασκητική ζωή, αλλά οπωσδήποτε η προσευχή γίνεται ρυθμός της καρδιάς και μας βοηθάει. Να μην είναι βέβαια το φυλαχτό του κομποσκήνιου μόνο. Μερικοί νομίζουν ότι επειδή θα φορέσουν το κομποσκήνι από μόνο του θα λέει την ευχή. Έτσι. Όχι, η ευχή είναι αίτημα και περιεχόμενο της καρδιάς της ίδιας, του νου και της καρδιάς. Το άλλο που έλεγε και ο Όσιος Παΐσιος, που ήταν και δικός μας μοναχός, ο πιο πρόσφατος Άγιος της Μονής μας, έλεγε ότι πριν μετρήσεις πόσα κομποσκήνια κάνεις, να μετράς πόση ταπείνωση έχεις. Γιατί πάντοτε στην άσκηση, στην πνευματική ζωή γενικότερα, έρχεται, όπου υπάρχει αρετή, έρχεται και ο πονηρός και σπέρνει την υπερηφάνεια. Αυτό. Με ταπείνωση λοιπόν, με συνέστηση των αμαρτιών μας, με μετάνοια, να παρακαλούμε τον Θεό να μας ελεήσει και να μας ελεήσει όπως θέλει. Όχι, Θεέ μου, κάνε αυτό το πράγμα ή κάνε το άλλο ή βοήθησε το γιο μου να μπει σε αυτή τη σχολή που θέλει ή να πάρουμε ένα καλό αυτοκίνητο. Είναι αυτά. Όλα είναι ανεκτά και σαν παιδιά προς τον Πατέρα μπορούμε να τα λέμε στην προσευχή μας, αλλά να μην είναι αυτό. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Να ζητήσουμε από το Θεό τι νομίζουμε ότι εμείς είναι καλό για τον εαυτό μας, αλλά να του πούμε γεννησί το θέλημά σου. Εκεί είναι το ελεησόν με. Εσύ ξέρεις πώς, με ποιο τρόπο θα μας ελεήσεις. Εγώ δεν ξέρω, είμαι στο σκοτάδι.
4: Αυτό. Έλα, Χριστό. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
4: Ήθελα να ρωτήσω, σχετικά με την ομιλία σας πάνω, αν κατάλαβα καλά, ταυτίσατε τη στιγμή με την αιωνιότητα. Αυτά τα δύο, στο δικό μου το μυαλό τουλάχιστον, είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Πώς μπορεί μια στιγμή να ταυτίζεται με την αιωνιότητα και αν για το Θεό δεν υπάρχει χρόνος. Εμείς γιατί στα μνημόσυνα να βάζουμε διήμερα, 9 ημέρα, 40 ημέρα κλπ.
1: Γιατί υπάρχει για μας χρόνος. Εμείς δεν μπορούμε να βγούμε έξω από το χρόνο και ο χρόνος είναι μετρητής της σωτηρίας μας. Δεν είναι μόνο μετρητής της φθοράς. Ο ίδιος ο Χριστός δεν μας βοηθάει να θεραπετεύσουμε από το χρόνο, όπως θα έλεγε ένας βουδιστής, ας πούμε. Έτσι. Αντίθετα, ο Θεός έρχεται μέσα στον χρόνο, γίνεται παιδί, μεγαλώνει. Ζει την καθημερινότητά μας, ζει τις στιγμές, ζει στη χρονικότητα, αλλά τι κάνει. Ο ίδιος είναι άκτιστος και αιώνιος και ενώνεται με τη χρονικότητα, ενώνεται με το κτιστό, ενώνεται με τη δημιουργία. Εξηγείται αυτό το μυστήριο. Είναι σαν να μου λες να σου εξηγήσω την ένωση της θεότητας και της ανθρωπότητας στην υπόσταση του Χριστού. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Η στιγμή λοιπόν δεν ταυτίζεται απαραίτητος με την αιωνιότητα. Η στιγμή όμως είναι ένα δώρο που σου δίνει τη δυνατότητα να ανοιχτείς στην αιωνιότητα, να τη δεχτείς μέσα σου. Γίνεται υποδοχέας της αιωνιότητας. Ακριβώς επειδή αυτό είναι το δώρο του και η δωρεά του Θεού του ίδιου προς εμάς.
4: Αν μου επιτρέπετε, Πατέρα, Χρήστο, θυμίσου τι λέμε σε κάθε ακολουθία. Τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία. Και κάτι το οποίο δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής μας. Οι άνθρωποι που δυστυχώς θα βρεθούν μέσα στην άκτιστη χάρη του Θεού, αλλά με αρνητικό τρόπο, χωρίς δηλαδή πνευματικές αισθήσεις. Ξέρετε τι θα ζητάνε από το Θεό? Ένα δευτερόλεπτο για να πούνε μία λέξη, ήμαρτον, και δεν θα την έχουνε. Αν αυτό το συνειδητοποιήσουμε, θα καταλάβουμε την αξία του χρόνου. Ένα δευτερόλεπτο δεν θα έχουνε, να το πω έτσι πολύ λαϊκά, οι κολασμένοι. Γιατί αν το είχανε, αυτή τη λέξη μόνο θα λέγανε, τίποτε άλλο. Κι όμως, ούτε αυτό το ένα δευτερόλεπτο δεν θα το έχουνε. Όχι γιατί δεν θα τους δίνει ο Θεός, αλλά γιατί θα έχουν βγει έξω από το χρόνο. Να λοιπόν η αξία του χρόνου, όπως τόσο υπέροχα μας το ανέπτυξε ο πατήρ Χρυσόστομος, και βλέπετε η Εκκλησία μιλάει για το υπόλοιπο. Κοιτάξτε τώρα ο κόσμος πώς μετράει τον χρόνο. Τον μετράει προσθετικά. Συν, ήμουνα 40 χρονών, έγινα 41. Η Εκκλησία τι λέει? Αφαιρεί το χρόνο και σου λέει ένα βήμα πιο κοντά στην έξοδο. Γιατί αυτό? Για να σε οριμάσει. Και όχι απλώς για να υπερηφανεύεσαι για τα χρόνια σου. Να λοιπόν πόσο απλά είναι τα πράγματα μέσα στην Εκκλησία μας και πόσο πολύ προσοχή χρειάζεται το κάθε τι.
1: Ο χρόνος και μας διδάσκει, είναι διδάσκαλος, μας διδάσκει την παροδικότητα των πραγμάτων. Όλα φεύγουν. Η στιγμή τώρα που ήταν δικιά μας έφυγε ήδη. Όπως φεύγει το νερό μέσα στη σφιχτή παλάμη. Φεύγει συνέχεια, φεύγει. Γι' αυτό και καλούμαστε να είμαστε πάντοτε παρόντες στη στιγμή. Ένα παράδειγμα από την καθημερινότητά μας για να καταλάβετε και αυτό που είπε το ήμαρτον στο Θεό, που είπε ο πατήρ Ματθαίος, είναι όταν έχουμε ένα δικό μας άνθρωπο και ξαφνικά φεύγει από τη ζωή. Και όταν φύγει, λέμε, δεν του είπα ποτέ συγγνώμη για αυτό που είχε γίνει. Δεν του είπα ποτέ ότι τον αγαπάω. Παραδείγματα λέω. Χάθηκαν στιγμές. Και τότε καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορώ πια να του πω συγγνώμη. Κάτι ανάλογο θα συμβεί και συμβαίνει και ενώπιον του Θεού.
4: Άνθρωπος, όσοι χόρτωσε η μέρη αυτού, όσοι άνθρωποι του αγρού ούτως εξανθήσει. Αυτοί είμαστε. Άρα λοιπόν τι έχει να χορτάρει? Όσο είναι στην άνθησή του, μετά μαραίνεται. Αυτοί είμαστε. Όσο και αν θέλουμε να νομίζουμε ότι είμαστε κυπαρίσια, χορτάρι είμαστε. Λοιπόν, κάποιος έχει το μικρόφωνο, νομίζω. Ναι, έχει.
5: Σε σχέση με την παραγωγή των ταλάντων και το αυτό που είπατε στην ομιλία σας για τη στιγμή, όταν έχουμε κάποιες δεξιότητες που μας καλύψουν Θεό, πότε είμαστε ο κτηρί που λέει ο κτηρέ δούλε, ας πούμε, με τα σημεία σήμερα αυτού που σου έδωσε, πότε διόδομαστε ο κτηρί και ποιες είναι αυτές οι δεξιότητες τις οποίες μας καλύπτει ο Θεός? Είναι διαφορετικές στο κάθε άνθρωπο, είναι από το Άγιο Πνεύμα.
4: Ωραία.
1: Είναι τα πάντα. Είναι και οι φυσικές δεξιότητες, είναι και χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Οτιδήποτε είναι αυτό που λέμε στην καθημερινότητα τάλαντο. Μπορεί να είναι πνευματικό, μπορεί να είναι ένα φυσικό χάρισμα, μπορεί να είναι και μια δεξιότητα με την καθημερινή έννοια που έχουμε. Όταν είσαι νοθρός, όμως αυτό που είπαμε προηγουμένως, τότε θάβεις αυτά τα τάλαντα. Λες, δεν με ενδιαφέρουν, δεν θέλω να μπω στη διαδικασία να κουραστώ. Γιατί οποιοδήποτε χάρισμα και να έχεις, πρέπει να κουραστείς για να χτίσεις κάτι πάνω σε αυτό το χάρισμα. Το χάρισμα από μόνο του δεν λέει τίποτα. Σκεφτείτε ότι το μεγαλύτερο χάρισμα που παίρνουμε είναι το χάρισμα, τη χάρη του βαπτίσματος. Και λένε οι πατέρες ότι ολόκληρη η χάρη, το πλήρωμα της χάριτος έρχεται και κατοικεί στην καρδιά μας. Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτε αν εμείς δεν ενεργοποιήσουμε, δεν αξιοποιήσουμε αυτή τη χάρη. Έτσι, έτσι είναι και με τα χαρίσματα. Πρέπει να κοπιάσουμε και κάποιοι άνθρωποι, έρχεται η αδιαφορία, έρχεται η κόπωση, έρχεται αυτή και λέμε ότι δεν θέλω να κοπιάσω. Είναι η νοθρότητα που μας ταλαιπωρεί πολλές φορές και πρέπει να το υπερβούμε.
6: Ευλογείτε.
4: Έλα, ευχή.
6: Την ευχή σας. Καλώς ήρθατε. Πολλοί από τους πιστούς, μετά έναν αρχικό ζήλο, που διαρκεί για ένα διάστημα, πέφτουμε σταδιακά σε αυτό που περιγράψατε ως νοθρότητα, σε μια απογοήτευση, σε μια στασιμότητα. Ήθελα να ρωτήσω, εσείς το Άγιο Όρος, μια και αναφέρατε ότι σας έχουν ρωτήσει αν δεν βαριέστε να κάνετε τα ίδια πράγματα συνέχεια και συνέχεια, πώς κρατάτε ζωντανό αυτόν τον ζήλο, πώς τον τροφοδοτείτε, και να μας πείτε από την εμπειρία σας, εάν υπάρχουν πατέρες που έχουν χάσει αυτόν τον ζήλο και πώς μπόρεσαν να θεραπεύσουν αυτή την πτώση, για να το χρησιμοποιήσουμε και εμείς τη δικιά μας την
1: πτώση. Κοιτάξτε, αυτός είναι ένας πειρασμός καθημερινός, έρχεται συνέχεια. Ο πειρασμός της κόπωσης, της ψυχικής κόπωσης, έτσι. Αυτή είναι η ακηδεία, ο πειρασμός της ακηδείας. Όλοι, αν διαβάσεις όλους τους πατέρες της Εκκλησίας, θεωρούν, καταλήγουν στον πειρασμό της ακηδείας ως το μεγαλύτερο πειρασμό που μπορεί να αντιμετωπίσει ένας άνθρωπος στην πνευματική του ζωή. Γιατί παρετήσαι και αρνείσαι την ίδια τη ζωή σου. Δεν βλέπεις πια τίποτα όμορφο, συνεπώς δεν μπορείς να έχεις κοινωνία με τον Θεό, δεν βλέπεις τα πράγματα, τη ζωή, τον κόσμο ως δώρα του Θεού. Τα αρνείσαι όλα. Είναι σαν πειρασμός, λοιπόν, έρχεται στον καθένα μας αυτή η κόπωση η ψυχική που οδηγεί σταδιακά στην ακηδεία, εάν δεν την προσέξεις. Τι κάνεις λοιπόν, κάνεις μια κίνηση επιστροφής στην ψυχή σου και αναθερμαίνεσαι. Πώς? Με τη μελέτη του Ευαγγελίου, με τη μελέτη ενός πνευματικού βιβλίου, με τους βίους των Αγίων, με μια λειτουργική ευκαιρία, με την ευχή, με τη συζήτηση, την κουβέντα με τον εαυτό σου. Στέκεσαι πάλι απέναντι στο Θεό και κάνεις ένα restart που λέμε, έτσι. Και το κάνεις συνεχώς αυτό. Αυτή είναι η κοινή της μετάνοιας, έτσι. Γι' αυτό και η μετάνοια είναι συνεχόμενη. Και πρέπει να είναι συνεχόμενη. Θυμάμαι έναν γέροντα που κοιμήθηκε στο Άγιο Όρος, ήταν περίπου 60 χρόνια μοναχός και ήρθανε και τον ρώτησαν κάποιοι προσκυνητές, «Γέροντα, πότε ήρθατε στο Άγιο Όρος?» και απάντησε «Χθες». Γιατί είχε, έτσι έγινε, είχε τη ζωτικότητα του χθεσινού που τα βλέπει όλα όλα όμορφα και ναι, παρότι ήταν 60 χρόνια.
4: Επιτρέψτε μου να σας πω κάτι που το ξέρετε ίσως και εσείς, μία συζήτηση με τον πατέρα Ζαχαρία που είναι μοναχός στο Έσσεξ. Διακόνησε για πολλά χρόνια, περίπου 27, τον Άγιο Γέροντα Σοφρόνιο. Ερώτηση. Πατέρα Ζαχαρία, τόσα χρόνια με τον Άγιο άνθρωπο δίπλα σας, τι νιώθατε. Απάντηση. Ποτέ δεν μας επέτρεψε να τον συνηθίσουμε. Απλή απάντηση, αλλά πόσο περιεκτική. Και από την άλλη μεριά λέει κανένας, όταν ένας άγιος άνθρωπος είναι κάθε μέρα τόσο καινούριος, σκεφτείτε κάθε μέρα που λειτουργούμε, μας αξιώνει ο Θεός. Ποιος μπορεί να πει ότι συνήθισε τη λειτουργία. Βέβαια, αυτό είναι ο μεγάλος δαιμονικός πειρασμός. Και σε εμάς, τους λειτουργούς και σε εσάς. Να γίνει συνήθεια η Θεία Λειτουργία και όχι να γίνει συνάντηση. Ο πονηρός θέλει συνήθεια για να χάσουμε την ιερότητα. Η Εκκλησία θέλει να γίνει συνάντηση για να έχουμε την έκπληξη ότι κάθε φορά που πλησιάζω τον Χριστό κάτι καινούριο μου δείχνει. Και μην ξεχνάμε ότι ο Χριστός ποτέ δεν συνηθίζεται. Άλλωστε στην αιώνια ζωή οι άνθρωποι που είναι στον ουρανό ποτέ δεν χορταίνουν, γιατί είναι η ατέλευτος τελειώτης ο Θεός. Να πόσο ωραία η Εκκλησία μας τα έχει ορίσει.
1: Να προσθέσω κάτι εδώ για να αποφύγουμε την συναισθηματική ομορφιά των πραγμάτων, ότι η λειτουργία και η προσευχή γενικότερα και η λατρεία της Εκκλησίας και κάθε στιγμή της ζωής καλείται να γίνει συνάντηση, αλλά όχι μόνο συνάντηση, καλείται να γίνει και ακολούθηση. Γιατί άλλο συναντώ και άλλο ακολουθώ. Δεν είναι απαραίτητος ταυτόσημα. Συναντώ τον Θεό, αλλά όταν βγαίνω από τη λειτουργία, όταν σταματώ την προσευχή, τον ακολουθώ εκεί που είναι, αυτό που κάνει, σε αυτό που λέει, σε αυτό που σκέφτεται ο ίδιος ο Χριστός, τον ακολουθώ ή αλλάζω απλά ένα ρόλο. Είχα το ρόλο του ευσεβούς χριστιανού μέσα στην λειτουργία, βγαίνω από την λειτουργία και μετά έχω το ρόλο του ψυχρού επιχειρηματία και πάω στο σπίτι και έχω ρόλο του τυραννικού συζύγου ή της πονηρής συζύγου και αλλάζω ρόλους έτσι. Αυτό πρέπει να το προσέξουμε, ότι ο Χριστός είναι παντού παρόν και ο ίδιος και ζητάμε να τον... Και αυτό λέει, όποιος θέλει ας με ακολουθήσει.
4: Κάπου κυκλοφορεί το μικρόφωνο. Ευαγγελία, ναι.
0: Ο Κύριος με τα τάλαντα μου θύμισε μια άλλη απορία που είχα. Λέει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο ότι ο ένας έκανε τα 5-10 και τα 2-5 και ο άλλος το έθαψε στη γη και του λέει φύγε από εδώ που μη ρεβούλη και τελοιπά. Και πάρε, λέει, το ένα τάλαντο και δώσ' το σε αυτόν που έχει τα 10. Εμένα λοιπόν και λέει μετά ότι το οικοδόμημα του καθενός θα το ελέγξει η φωτιά. Και εμένα πάντοτε η απορία μου ήταν γιατί πρώτα απ' όλα δεν το έδωσε σε αυτόν που είχε τα 5 και το έδωσε σε αυτόν που είχε τα 10, αφού έχει ήδη αρκετά. Και το άλλο, τι εννοεί, δηλαδή ότι αν εγώ δεν εργα... ας πούμε ότι μου έχει χαρίσει ο Θεός το χάρισμα της αγάπης, να αγαπάω εύκολα τους ανθρώπους. Αν αυτό δεν το καλλιεργήσω εγώ και κριθώ ότι υπήρξα μελή, θα το πάρει αυτό το χάρισμα από μένα και θα το δώσω στον Άγιο Παΐσιο. Βλέπουμε τώρα, δηλαδή, ένα παράδειγμα.
1: Τώρα είναι λίγο σχολαστική η προσέγγιση αυτή. Θα έλεγα ότι το τάλαντο φεύγει από σένα και είμαι βέβαιος ότι δεν έχει φύγει συγκεκριμένα από σένα, αλλά λέμε τώρα έτσι, αν φύγει από σένα, πού θα πάει, γιατί υπάρχουν

0: συγκεκριμένου σημείου, ότι αυτός που έχει καλλιεργεί, ο άνθρωπος ο ζωντανός, ο πιστός, ο θερμός, αυτός που ακολουθεί στον Χριστό, εννοείται ότι θα έχει το πλήρωμα της χάριτος. Οπότε θα φανεί και ότι έχει πάρει και αυτό που έχεις χάσει εσύ από τη δική σου ραθυμία, από τη δική σου νοθρότητα. Όλα θα δοκιμαστούν στη φωτιά, η οποία είναι επίσης η φωτιά της χάριτος. Μπορεί κάποια στιγμή να εκδηλώνεται με κάποιους πειρασμούς. Στα εξωκατολογικά θα εκδηλωθεί, όπως είπε ο πατήρ Ματθαίος, με την ένωσή μας με τον Χριστό. Έτσι, αυτή η φωτιά λοιπόν θα δοκιμάσει αν εμείς την ποιότητα του δικού μας μετάλλου.
1: Ναι, αμέσως να πάμε από εδώ και θα στοιχείο μετά από τον ίδιο. Σας ευχαριστούμε για αυτή την προσέγγιση της ωραιότερης μουσικής που δεν το περιμέναμε. Δεν περιμέναμε ότι θα είναι αυτή η μουσική των πραγμάτων, της πραγματικότητας, των γεγονότων, των καταστάσεων. Ήθελα να ρωτήσω, αυτή η φωνή των πραγμάτων, των γεγονότων, η αρμονική, που μας φέρει την φωνή της κτήσης και της αιωνιότητας, είναι η ίδια για όλους τους ανθρώπους, την ακούν η ίδια, ή μήπως προκύπτει από τον τρόπο που βιώνουμε εμείς τα πράγματα, τις καταστάσεις και τα γεγονότα.
0: Να πούμε καταρχήν ότι τα πράγματα όλα έχουν το δικό τους λόγο, ο οποίος λόγος παραπέμπει και βρίσκεται μέσα στο λόγο Χριστό. Υπάρχουν γιατί τα θέλει ο Χριστός. Οπότε αυτός ο λόγος είναι ο κοινός λόγος που μιλάει σε όλους. Είναι η κοινή μουσική που μιλάει σε όλους. Μπορεί να μην είναι μόνο πράγματα, αλλά να είναι γεγονότα και καταστάσεις. Εκεί κάπου είπα και στην ομιλία μου ότι τελικά ο άνθρωπος είναι συνθέτη μαζί με τον Θεό τη μουσική αυτή. Και αυτό είναι μια δωρεά του Θεού. Θέλει τον άνθρωπο συνεργό. Θέλει τον άνθρωπο όχι παθητικά να ακούσει, αλλά να ενεργοποιήσει ο ίδιος τα τάλαντα που είχαμε, ώστε να ακούσει και να καταλάβει και να μετέχει σε αυτή την ωραιότητα και τη μουσική της στιγμής και να παράγει και τη δική του μουσική. Έχει ένα πολύ ωραίο απόσπασμα ένας Άγιος της Ερήμου, ο Άγιος Νίλος ο Ασκητής, που λέει για τη μοναστική αδελφότητα ότι όλοι οι πατέρες, όλοι οι αδελφοί είναι μια χοροδία, μια ορχήστρα, όχι χοροδία, ορχήστρα που συνηχούν ένα εναρμόνιο μέλος και κάθε όργανο είναι διαφορετικό και τα διαφορετικά όργανα παίζουν διαφορετικούς ήχους όπως ακριβώς στη μουσική, όμως όλο μαζί συνθέτει ένα εναρμόνιο μέλος. Εκεί έχουμε την ενεργητική στάση του ανθρώπου που δίνει ο ίδιος, παράγει ο ίδιος τη μουσική αυτή στην οποία υπάρχει ήδη η χάρις του Θεού ως δωρεά στην ανθρώπινη φύση. Είμαστε λοιπόν συνεργοί του Θεού σε όλα.
2: Ευλογείτε πατέρες. Καλώς ήρθατε πατέρα. Να ρωτήσω κάτι, μιας και αναφερθήκαμε για τη μουσική. Ποια είναι η διαφορά ή οι ομοιότητες των λέξεων τέρψη και κατάνοιξη πάνω στη μουσική? Και γιατί διαφέρει, ας πούμε, τη βυζαντινή μουσική από την άλλη μουσική?
0: Δεν νομίζω, δεν είμαι και ειδικός απόλυτα, νομίζω εγώ το από την αρχή πήρα την, ξεκίνησα με αφετηρία τη μουσική για να μιλήσω για την πνευματική ζωή και όχι για την μουσική την ίδια ως δημιούργημα πολιτισμού, ανθρώπινου πολιτισμού. Η τέρψη και η κατάνοιξη, ναι, μπορεί να είναι χαρακτηριστικά αντίστοιχα του βυζαντινού μέλους, της εκκλησιαστικής.

μουσικής της καθημάς Ορθόδοξης Εκκλησίας σε αντιδιαστολή με την ευρωπαϊκή παράδοση που ίσως εστιάζει περισσότερο και προκαλεί περισσότερο την τέρψη. Μπορεί όμως να μιλήσει κανείς και για πνευματική τέρψη. Αλλά η κατάνοιξη είναι κάτι πολύ βαθύτερο. Όμως θα ήθελα και πάλι να τονίσω ότι η κατάνοιξη γεννιέται μέσα μας και καλλιεργείται με τη συνεργασία της καρδιάς, της συνειδητής καρδιάς και της χάριτος του Θεού. Πρέπει να εργαστούμε γι' αυτό. Πρέπει να ανοίξουμε, να κάνουμε δεκτική την καρδιά μας στον Λόγο του Θεού, στον Λόγο των πραγμάτων και στις μουσικές του κόσμου. Μόνο έτσι αποκτούμε την πραγματική κατάνοιξη και την αληθινή τέρψη, αν θέλουμε.

0: Καλησπέρα και στην Άγια Θεσσαλονίκη να αναφερθώ σε προηγούμενη συζήτηση που έγινε
1: Το μικρόφωνο στο στόμα.
0: Ναι. Αναφερθήκατε στον καταθλιπτικό άνθρωπο και στον άβουλο που προσπαθεί να ανέβει και να πετύχει κάποια πράγματα, να ξεφύγει από την κατάστασή του και δεν μπορεί και παρά τις παροτρύνσεις των δικών του και των γύρων του παραμένει καταθλιπτικός και παραμένει, πώς το λένε, νοθρός, αναποφάσιστος κλπ. Στις πράξεις του. Αυτός ο άνθρωπος είναι αμαρτωλός, που δεν μπορεί να ξεφύγει από την κατάστασή του, παρά τις παροτρύνσεις των δικών του, του περιβάλλοντος, των ιερέων ενδεχομένως, των διδασκάλων, δεν ξέρω κλπ. Και παραμένει το άτομο αυτό, δεν προχωράει, δεν υπερπηδάει αυτό.
1: Πρέπει να εξετάσει κανείς γιατί συμβαίνει αυτό. Δεν μπορούμε να το πούμε τώρα, πρέπει κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Γιατί λοιπόν δεν προχωράει, γιατί έχει αυτή την διάθεση την καταθλιπτική. Πρέπει να το δούμε την περίπτωση, γιατί υπάρχουν και περιπτώσεις στις οποίες δεν φταίει μόνο αυτός. Φταίνε και άλλα πράγματα. Οπότε, ο νοθρός άνθρωπος και ο αδιάφορος, αυτός που παραιτείται από τη ζωή, στο βαθμό που είναι δική του συνειδητή επιλογή, ναι, αυτό είναι αμαρτία. Από την άλλη μεριά, πρέπει να δούμε σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν σημαίνει ότι οποιοδήποτε καταθλιπτικός.
0: Όταν δείχνει ότι δεν μπορεί να ξεφύγει από τη λήψη.
1: Όπως είπατε, δείχνει. Έτσι, ναι. Λοιπόν, πρέπει να το δει ο πνευματικός, να το δουν οι συγγενείς, να μιλήσει με ανθρώπους. Μπορεί να υπάρχουν και άλλοι λόγοι για τους οποίους βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. Θέλει προσευχή, θέλει φωτισμό, θέλει αγάπη, θέλει προσέγγιση από την πλευρά των άλλων. Αυτό μας ενδιαφέρει τώρα,
0: άλλο.
1: Έτσι. Από την πλευρά
0: άλλο.
1: Των άλλων, λοιπόν, θέλει βοήθεια, προσευχή στο Θεό. Αυτό πρέπει να προηγείται σε όλα τα πράγματα. Πνευματική ζωή και μία συμβουλή από το πνευματικό ή από ειδικούς γιατρούς, αν είναι κάποια κλινική περίπτωση, αν κάποιος μπορεί να βοηθήσει. Από εκεί και πέρα, ο καθένας είναι και υπεύθυνος για τον εαυτό του. Ακολουθεί τις επιλογές του και είναι ελεύθερος να το κάνει.
0: Μπορώ να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Στο θάνατο ενός προσφυλούς δικού μας ανθρώπου, μιλάω για γονιό, για αδερφό, για... Ναι. Ξέρουμε από την Εκκλησία ότι δεν πρέπει, δεν επιτρέπεται να τον
1: κλάψουμε
0: το
1: πολύ.
0: Ναι, ότι δεν πρέπει, ναι, να τον θρηνήσουμε, ναι, διότι παραπάνω είναι ο Θεός, είναι ο Χριστός και δεν επιτρέπεται να δίνουμε μεγαλύτερη βαρύτητα στον δικό μας άνθρωπο. Δηλαδή πέφτει σε αμαρτία ο συγγενής που τον...
1: Εάν το
0: τον
1: κλάμα είναι
0: φρύνεται.
1: Το ανέλπιδο κλάμα της απώλειας, που τα πάντα σκοτεινιάζουν και δεν υπάρχει ο Θεός για μας, παρά μόνο ο θάνατος, ναι, τη στιγμή εκείνη υπάρχει μία μικρή πτώση πνευματική σε εμάς και πρέπει να ξαναβρούμε τον εαυτό μας. Μπορούμε να το ξαναβρούμε τον εαυτό μας, όπως πέσαμε να σηκωθούμε. Είναι φυσικό να κλάψει κανείς, αλλήλου ανθρώπινο είναι το κλάμα, αλλά θα κλάψει με το μέτρο και πάντοτε έχοντας την ελπίδα και την προσδοκία ότι εμείς αναμένουμε Ανάσταση νεκρών. Έτσι, και ότι τον άνθρωπο
0: επομένως,
1: τον δικό μας δεν τον χάνουμε
0: το
1: και κανέναν δεν χάνουμε.
0: Το να θρηνούμε και να είμαστε ντυμένοι, ας πούμε, στα μαύρα για αρκετό διάστημα. Γιατί έτσι το νιώθουμε και έτσι θέλουμε. Είναι αμαρτία αυτό.
1: Όποιος το νιώσει και το κάνει γιατί το νιώσει, δεν είναι αμαρτία. Το σημαντικό είναι να υπάρχει σωστή σχέση με τον Θεό. Αυτό. Από εκεί και πέρα, τα άλλα όλα είναι κοινωνικές συμβάσεις που είναι θεμητές, είναι σεβαστές και μπορεί κάποιος να τις ακολουθήσει εφόσον θέλει. Αλλά να μένουμε στο ουσιώδες και το βασικό. Ποια είναι η σχέση μας απέναντι στο Θεό? Έχουμε εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού? προσδοκούμε Ανάσταση νεκρών.
0: Μάλιστα, γιατί χάνονται και νέοι άνθρωποι και οι γονείς και, και ο γύρω κόσμος και λέει, μα πώς ο Θεός πήρε αυτό το νέο το παιδί, χάθηκε αυτό το παιδί
1: πρέπει
0: στον
1: να
0: τόπο και
1: έχουμε
0: ναι,
1: πάντοτε να επαναλαμβάνουμε στον εαυτό μας ότι κανείς δεν χάνεται. Κάποια κυρία.
2: Ναι.
3: Την ευχή σας. Θα αναφερθώ σε μια φράση που είπατε στην ομιλία σας. Η καρδιά πρέπει να ασκείται στη σιωπή, είπατε. Μπορείτε να μας πείτε πρακτικά αυτό πώς μπορεί να γίνει?
1: Α. Πρακτικά το στόμα καταρχήν να ασκείται στη σιωπή, γιατί όπως είπε και ένας γέρον στο γεροντικό, του ρώτησε ο μαθητής του, «Γέροντα, πώς μπορώ να αποκτήσω την ξενιτεία, την αποταγή του κόσμου?» Και του είπε ο γέροντα, «Ξενιτεία είναι να μας να κλείσει το στόμα σου πρώτα». Έτσι. Λοιπόν, ας κάνουμε αυτό, γιατί ούτε αυτό κάνουμε. Όταν κλείσεις το στόμα σου και μάθεις να επιβάλλεσαι στις παρορμήσεις σου, στο θυμό σου, στην αισθήματά σου και λες αυτά που πρέπει να λες και δεν λες αυτά που δεν πρέπει να λες, τότε από μόνη της η χάρη του Θεού δουλεύει και σιγά σιγά κάνει την καρδιά να ειρηνεύει. Αυτή είναι η σιωπή της καρδιάς. Είναι η καρδιά που γαληνεύει και παράγει μόνο καλούς λογισμούς για όλους και παράγει καλοσύνη και αγάπη και είναι πάντα γαλήνια, δεν ταράζεται. Αυτό θέλει χρόνο, θέλει κόπο, χρόνο, προσπάθεια και κυρίως ταπείνωση και αυτή την άσκηση που είπαμε προηγουμένως, να ελέγξω το στόμα μου. Διαβάστε την επιστολή του Αγίου Ιακώβου στο Ευαγγέλιο που μιλάει για τη γλώσσα που τσακίζει ανθρώπους. Και να κάνουμε πρώτα αυτό, να πειθαρχήσει η γλώσσα μας στο μυαλό μας και στην καρδιά μας. Μίλησα για την απώλεια ενός αγαπητού μας προσώπου, το οποίο δεν ξέρουμε αν θα πάει στην κόλαση ή στον παράδεισο, γιατί αυτά μόνο ο Θεός το ξέρει. Αλλά το πρώτο συνέστημα, το πρώτο βίωμα είναι το βίωμα της απώλειας. Έχασα τον πατέρα μου, έχασα το γιο μου, έχασα τον αδελφό μου. Αυτό είναι το πρώτο υπαρξιακό βίωμα. Και πάνω σε αυτό απάντησα, ότι εκείνη την ώρα να πω όχι, κανείς δεν χάνεται. Όλοι θα ενωθούμε με τον Θεό και όλοι θα αναστηθούμε. Το θέμα της κρίσης είναι άλλο πράγμα. Προσευχόμαστε για όλους. Προσευχόμαστε να έχουν ανάπαυση. Αυτοί που δεν χάθηκαν, προσευχόμαστε να έχουν ανάπαυση. Καταχρηστικός είναι πώς νοηματοδοτεί κανείς τη λέξη «χάνομαι».
3: Ευλογείτε, Γέροντα. Έχουμε ακούσει, έχουμε διαβάσει μάλλον, ένα στίχο που λέει ο Απόστολος Παύλος, ο καθιέσαι από ετάχθη. Μήπως μπορείτε να μας το εξηγήσετε πάντα στην πνευματική ζωή, βέβαια.
1: Εκεί νομίζω ότι έχει να κάνει με τα λειτουργήματα και διακονήματα της Εκκλησίας. Ο καθένας έχει ένα συγκεκριμένο δρόμο στην προσωπική του ζωή και μια συγκεκριμένη θέση ως μέλος του ευρύτερου σώματος του Χριστού, της Εκκλησίας. Λοιπόν, τάσεται ο καθένας κάπου, που σημαίνει ότι έχει αναλάβει ένα συγκεκριμένο, την ευθύνη ενός συγκεκριμένου διακονήματος. Έτσι. Και πρέπει να του επιτελέσει με υπευθυνότητα και με αγάπη, με αλήθεια, ειλικρίνεια και συνειδητότητα απέναντι στο Θεό και απέναντι στους ανθρώπους του. Εκεί είναι το σημαντικό, είναι να έχουμε τη συνείδηση ότι είμαστε ταγμένοι στο διακόνημα που κάνουμε, όποιο και αν είναι αυτό. Έχουμε χρέος δηλαδή να προωθήσουμε, να βοηθήσουμε, να οικοδομήσουμε τον κόσμο και να τον πάμε πιο μπροστά προς τη Βασιλεία του Θεού. Ο καθένας με τις δικές του μικρές ή μεγαλύτερες δυνάμεις ή τάλαντα. Είναι θέμα της, αυτής, της αίσθησης, της ευθύνης που έχουμε για όλα. Μη θεωρούμε τίποτα ότι είναι παραμικρό στη ζωή μας. Δεν υπάρχει παραμικρό πράγμα, δεν υπάρχει ουδέτερο πράγμα. Όλα μας πάνε πιο κοντά στο Θεό ή μας απομακρύνουν από το Θεό. Σκέψη, λόγος, η πράξη.
2: Και αν επιτρέπετε, να γνωρίζουμε τα όρια των δυνατοτήτων μας. Γιατί το λέμε αυτό? Διαβάζουμε ένα βιβλίο. Άγιος Παΐσιος. Και λένε μερικοί, πόσα έκανε ο Άγιος Παΐσιος Κομποσχήνιο, πόσες μετάνοιες, πόσες νηστείες, να το κάνω και εγώ. Πολύ προσοχή, γιατί ξεπερνάμε ενδεχομένως τα όρια των δυνατοτήτων μας και η υπερβολή είναι εκ του πονηρού. Προσπαθώντας εμείς να περβούμε τον εαυτό μας και να κάνουμε κάτι που δεν είναι των δικών μας δυνατοτήτων, γκρεμιζόμαστε. Αν με βάλετε μένα να πηδήξω 3 μέτρα, θα πέσω, να σκοτωθώ. Τι είναι προτιμότερο? Να πάω ένα βήμα. Άρα λοιπόν, το να γνωρίζουμε τι δυνατότητες έχουμε στην νηστεία, στην προσευχή, στην υπομονή, στην υπερηφρόνηση, όλα αυτά συνθέτουν την πνευματική προσωπικότητα του ανθρώπου. Άρα δεν πρέπει να υπερβάλλουμε ή να υποτιμούμε. Ξέρω ότι εγώ διψάω και με ένα ποτήρι νερό θα ικανοποιήσω τη δίψα μου. Αν πιω όλο το μπουκάλι, θα υπερβάλλω. Άρα λοιπόν, τα πάντα μέσα στην Εκκλησία μας πρέπει να γίνονται με τάξη. Γιατί ο καθένας μας έχει το δικό του, τις δικές του δυνατότητες να πορευθεί, αλλά έχουμε όλοι το ίδιο τέλος, να συναντηθούμε με τον Θεό.
1: Υπάρχει και ο άλλος πειρασμός πάνω σε αυτό. Διαβάζουμε 2 βιβλία και νομίζουμε ότι τα ξέρουμε όλα. Έτσι. Διαβάζουμε 3 βιβλία και γινόμαστε κριτές της οικουμένης. Και αρχίζουμε και πετάμε στο καμίνι λαϊκούς επισκόπους και πατριάρχες. Είναι ένας πειρασμός αυτός που κάνει, μας βγάζει από τη μεσότητα που είναι η θερμή πίστη και ο ζήλος και μας πάει στο θράσος, στην άλλη άκρη, που είναι ο μωρός ζήλος.
2: Τώρα να κάνω εγώ και την τελευταία ερώτηση και θα δείτε ότι εκπροσωπώ όλους μας. Για εκείνους που ξέρουν, η Μονίκο του Λιμωσίου είναι πάρα πολύ κοντά στην Παναγούδα, εκεί που ασκήθηκε ο Άγιος Παΐσιος. Ο πατήρ Χρυσόστομος, ως παλαιός μοναχός, είχε επικοινωνία με τον πατέρα, με τον Άγιο Παΐσιο. Άρα λοιπόν κάτι θα μας πει από αυτές τις προσωπικές στιγμές. Και έτσι νομίζω θα το ολοκληρώσουμε το θέμα μας.
1: Εγώ τον έζησα αρκετά χρόνια, δεν έχω την εμπειρία που είχαν άλλοι μαθητές του που ήταν πιο κοντά μαζί του, αν και ο ίδιος έλεγε, πατέρε, μετά την κοίμησή μου θα φυτρώσουν οι μαθητές μου σαν μανιτάρια. Και αυτό είναι φαινόμενο τον καιρό μας που πρέπει να το προσέξουμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει έχω μια πολύ μικρή εμπειρία μαζί του. Επειδή είχε πάρα πολύ χιούμορ, θα ήθελα να σας πω κάτι που είναι αστείο, πικρό αστείο όμως, γιατί ήταν λίγο στεναχωρημένος όταν μου το είπε. Μια φορά που τον επισκέφτηκα μου λέει, βρε παιδί μου, είχε έρθει εδώ ένας νεαρός και μου λέει, Πάτερ, λέει, θέλω να μου μιλήσεις για το άκτιστο φως. Εντάξει, δε παλικάρι, κάτσε εδώ λίγο, ήταν καλοκαίρι, κάθισε έξω από το καλύβι του, έχει ένα πάγκο Θα πάω λίγο σε σπίτι μέσα και σε λίγο θα έρθω. Κάθισε ο νεαρός εκεί. Δίπλα λοιπόν στον πάγκο υπήρχε ένα κουτί με λουκούμια, ανοιχτό, το οποίο το είχε ο παππούς για να κερνιώνται μόνοι τους οι προσκυνητές. Την ώρα εκείνη έρχεται μία γάτα, ανεβαίνει στα λουκούμια και αρχίζει και τα γλύφει. Ο νεαρός δίπλα. Και εκείνη την ώρα βγαίνει ο παππούς από το... ανοίγει την πόρτα και βγαίνει. Και του βάζει τις φωνές. Ρε χαμένε, εσύ δεν μπορείς να διώξεις τη γάτα από το λουκούμια και θέλει να σου διδάξω εγώ για το άκτιστο φως. Και έλεγε ότι αυτό που έλεγε και ο Όσιος Πορφύριος, ότι ξεκινάμε από τα μικρά πράγματα της καθημερινότητας. Σε αυτά τα μικρά, αυτά που είναι στα χέρια μας, είμαστε εντάξει, είμαστε υπεύθυνοι, τα κάνουμε καλά ή αδιαφορούμε και βγαίνει ένα όχ και δεν μας νοιάζει τίποτα. Από αυτά τα μικρά, και σε αυτά τα μικρά μπορούμε. Δεν μπορώ εγώ να αποκτήσω την ταπείνωση που είναι δώρο του Αγίου Πνεύματος. Αν πω ότι έχω φτάσει στην ταπείνωση, θα πρέπει να φύγετε όλοι από εδώ, ναι, και να... Έτσι, γιατί θα είμαι μεγαλύτερος ψεύτης. Τι μπορώ να κάνω? Μπορώ στην καθημερινή μου ζωή να αρχίζω να κόβω, να περιστέλω, έτσι να ψαλιδίζω τα θελήματά μου. Να δίνω τόπο στην οργή, να μην αντιμιλώ σε κάποιον που μου είπε μια κουβέντα, να υποχωρώ, να ανέχομαι και έτσι αυτό μπορώ, αυτό είναι στα χέρια μου, αυτό μπορούμε όλοι μας να κάνουμε, να ελέγχουμε τη γλώσσα μας, ας πούμε, που είναι όργανο ζωής και εργαλείο θανάτου ταυτόχρονα. Αυτά τα μικρά καθημερινά πράγματα. Αυτό ήταν από αυτά που μας δίδαξε ο Όσιος Παΐσιος, μαζί με άλλα, μαζί με τη διάκριση, την αγάπη, την καλοσύνη, την πνευματική ελευθερία και αρχοντιά, το φιλότιμο και αυτό, την υπευθυνότητα στη ζωή μας.

δεύτε πιστοί σήμερον χωρίαν επικροτήσαντες, ευσεβώς πανηγυρίσομεν και των Αγίων πάντων την ένδοξον και σεβάσμιον μνήμην ενδόξως τιμήσομεν, λέγοντες «Χαίρετε, Απόστολοι ένδοξοι, προφήτε και μάρτυρες και ιεράρχε, χαίρετε ο Σίων ο Δήμος και των δικαίων, χαίρετε τιμίων γυναικών ο χορός και Χριστόν υπέρ του κόσμου πρεσβεύσατε. Νίκα στο βασιλεί κατά βαρβάρων δωρήσαστε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος». Εκέκραξαν οι δίκαιοι και ο Κύριος εισήκουσεν αυτόν, συν προφήτες Απόστολοι, συν οσίης διδάσκαλοι, συν ιερομάρτησοι πάντες δίκαιοι, και γυναικών εαθλήσασε και πόθο ασκήσασε, των Αγίων οι πληθείς και δικαίων τα τάγματα, εφημίστωσαν ιερές μελωδίες, ως της άνω βασιλείας κληρονόμοι, ως παραδείσου οικίτορες.

Όλοι θέλουμε να δώσει ο Θεός ενότητα πίστεως στον κόσμο. Μα εσείς τα μπερδεύετε τα πράγματα. Άλλο η συμφιλίωση των ανθρώπων και άλλο η συμφιλίωση των θρησκειών. Ο χριστιανισμός επιβάλλει να αγαπάμε με όλη μας την καρδιά τους πάντες, όποια πίστη και αν έχουν. Συγχρόνως όμως μας διατάζει να κρατάμε αλόβητη την πίστη μας και τα δόγματά της. Σαν χριστιανοί πρέπει να ελεείτε όλο τον κόσμο, όλους τους ανθρώπους, ακόμη και τη ζωή σας να δώσετε για αυτούς. Αλλά τις αλήθειες του Χριστού δεν έχετε το δικαίωμα να τις θίξετε, γιατί δεν είναι δικές σας, η πίστη του Χριστού δεν είναι ιδιοκτησία μας να την κάνουμε ό,τι θέλουμε. Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Ο ασφαλέστερος δρόμος για τον Θεό. Λόγος του Αγίου Ιωάννου του Θαυματουργού, Μητροπολίτου

Κάποτε, ένας διάσημος θεολόγος για 8 ολόκληρα χρόνια παρακαλούσα αδιάλειπτα τον Θεό να του φανερώσει κάποιον άνθρωπο που θα του έδειχνε το πιο ασφαλή δρόμο προς την Βασιλεία των Ουρανών. Μια μέρα λοιπόν, καθώς προσευχόταν πιο θερμά από κάθε άλλη φορά, με την ιερή επιθυμία του κορυφωμένη, ξαφνικά άκουσε μια ουράνια φωνή να του λέει: «Πήγαινε στην εκκλησία, μπροστά στην πύλη της θα βρεις τον άνθρωπο που ζητάς». Χωρίς χρονοτριβή, ο θεολόγος κίνησε για την εκκλησία. Στην είσοδό της βρήκε έναν γέρο ζητιάνο ντυμένο με κουρέλια και με τα πόδια του γεμάτα πληγές. Τον πλησίασε και τον χαιρέτησε πρόσχαρα: «Να έχεις καλή και ευχάριστη μέρα». «Ποτέ δεν είχα κακή και δυσάρεστη μέρα», αποκρίθηκε ο ζητιάνος. Ξαφνιασμένος από την απάντηση, ο θεολόγος προσπάθησε να διορθώσει κάπως τον πρώτο χαιρετισμό: «Ο Θεός να σου στείλει κάθε καλό». «Ποτέ δεν μου έστειλε κάτι κακό», απάντησε τώρα ο φτωχός εκείνος άνθρωπος. Πάλι τα έχασε ο θεολόγος. «Μήπως δεν είχε ακούσει καλά?» «Τι συμβαίνει με σένα, παππού?» τον ρώτησε. «Σου εύχομαι κάθε ευτυχία». «Μα ποτέ δεν ήμουν δυστυχισμένος», αποκρίθηκε εκείνος. Ο θεολόγος, νομίζοντας ότι ο ζητιάνος ήταν απλώς ένας φλίαρος εφιολόγος, θέλησε να εξετάσει την σκέψη του και του έδωσε μία άλλη ευχή: «Να εκπληρωθούν όλες οι επιθυμίες σου. Ο Θεός να σου στείλει ό,τι θέλεις». «Δεν θέλω τίποτα», απάντησε χωρίς δεσταγμό ο γέρος. «Όλα είναι όπως τα επιθυμώ, γιατί ζω έχοντας δεχθεί πλήρως το θέλημα του Θεού». Αυτή τη φορά ο θεολόγος δεν μπόρεσε να μην εκφράσει τον θαυμασμό του, αλλά και ταυτόχρονα την απορία του για όσα είχε ακούσει. «Ο Θεός να σε φυλάει, καλέ μου άνθρωπε, που δεν σ' αγινεύεσαι από την πρόσχερη ζωή. Αλλά πες μου, σε παρακαλώ, ανάμεσα στους ταλέπορους ανθρώπους της γης αυτής, εσύ μόνο είσαι μακάριος». «Μάταια λοιπόν», είπε ο Ιώβ, «ότι κάθε άνθρωπος που γεννιέται από γυναίκα ζει λίγα χρόνια γεμάτα βάσανα. Πώς εσύ είσαι απαλλαγμένος από όλες τις συμφορές? Δεν μπορώ να το καταλάβω». «Όλα όσα σου είπα, Κύριέ μου, αλήθεια είναι», τον διαβεβαίωσε ο ζητιάνος. «Όταν μου ευχήθηκες καλή και ευχάριστη μέρα, σου απάντησα ότι ποτέ δεν είχα κακή και δυσάρεστη, επειδή είμαι πάντοτε ευχαριστημένος με ό,τι μου δίνει ο Κύριος. Το να μην ζητώ την επίγεια ευδαιμονία αποτελεί για μένα την μεγαλύτερη ικανοποίηση. Η ευτυχία κανέναν δεν ωφελεί και η δυστυχία κανέναν δεν βλάπτει, παρά μόνον εκείνους που κυνηγούν την πρώτη και φοβούνται την δεύτερη. Εγώ αδιαφορώ για την ευτυχία και δεν την θεοποιώ. Προσεύχομαι μόνο στον ουράνιο Πατέρα μας, ο οποίος όλα τόσα τα ευχάριστα όσο και τα δυσάρεστα τα στέλνει ή τα παραχωρεί για το καλό μας, να οικονομήσει τα πάντα για την σωτηρία μου. Γιατί αυτός ως παντογνώστης γνωρίζει τι είναι πραγματικά σωτήριο για κάθε άνθρωπο. Επειδή λοιπόν όλα στη ζωή μου γίνονται σύμφωνα με το θέλημά του, γι' αυτό λέω ότι ποτέ δεν ήμουν δυστυχισμένος. Όταν υπομένω την πείνα, ευγνωμονώ τον παντεπόπτη Θεό. Όταν παγώνω από το κρύο ή μουσκεύω από την βροχή, τον δοξάζω. Όταν με αδικούν, με χτυπούν ή με εμπέζουν, τον ευχαριστώ. Είμαι βέβαιος ότι όλα αυτά γίνονται με το θέλημά του για την ψυχική μου ωφέλεια και τελείωση.
Έτσι, τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα, τα χαρμόσυνα και τα λυπηρά, τα γλυκά και τα πικρά, τα δέχομαι όλα με την ίδια διάθεση, πρόθυμα και γαλήνια, σαν από τα χέρια του σπλαχνικού πατέρα μου. Και δεν επιθυμώ παρά μόνο ό,τι επιθυμεί εκείνος. Έτσι, όλα όσα μου συμβαίνουν με το θέλημα του Θεού, συμβαίνουν και με το δικό μου θέλημα, αφού αυτό είναι ταυτισμένο με το θέλημα του Θεού. Αξιολύπητος είναι εκείνος που θεωρεί την επίγεια ευτυχία σημαντική και ουσιώδη. Δυστυχισμένος είναι εκείνος που νομίζει ότι στα υλικά αγαθά θα βρει ικανοποίηση. Αληθινή ικανοποίηση και αμετάπτωτη μακαριότητα στην παρούσα ζωή έχει εκείνος μόνο που ειλικρινά και ολοκληρωτικά παρέδωσε τον εαυτό του στο θέλημα του Θεού. Εκείνος που ζει μέσα στο θέλημα του Θεού και ποτέ δεν εναντιώνεται σε αυτό. Γιατί το θέλημα του Θεού είναι απόλυτα αγαθό και απόλυτα δίκαιο. Άλλο θέλημα πιο αγαθό και πιο δίκαιο δεν υπάρχει. Γι' αυτό θέλω πάντοτε εκείνο που θέλει ο Θεός για όλες τις λογικές υπάρξεις και ιδιαίτερα για μένα τον φτωχό. Έτσι, έχοντας παραδοθεί πλήρως την Θεία Πρόνοια, ποτέ δεν ήμουν δυστυχισμένος και ποτέ δεν έπαψα να ευγνωμονώ τον Θεό για κάθε μου κατάσταση, ακόμα και την πιο ικτρή, αποδίδοντάς την στο έλεος Του. «Καλά όλα αυτά», συγκατένευσε ο Θεολόγος, «αλλά πες μου, αν ο Θεός αποφάσισε να σε ρίξει στην κόλαση, θα έλεγες τα ίδια?» «Να με ρίξεις στην κόλαση», αναφώνησε ο φτωχός. «Μάθε ότι έχω δύο πολύ δυνατά χέρια, με τα οποία θα πιανόμουν από τον Θεό. Το ένα χέρι είναι η βαθιά ταπείνωση, με την οποία έχω προσφέρει τον εαυτό μου θυσία στον Θεό. Το άλλο χέρι είναι η ανυπόκριτη αγάπη προς τον Θεό και το πλησίον. Με αυτά τα δύο χέρια λοιπόν θα πιανόμουν από τον Θεό και θα τον παρέσυρα μαζί μου όπου κι αν με έστελνε. Και αλήθεια σου λέω, για μένα θα ήταν πιο ευχάριστο να βρίσκομαι μαζί με τον Θεό, μακριά από τον ουρανό, παρά χωρίς τον Θεό στον ουρανό». Η απάντηση αυτή έκανε μεγάλη εντύπωση στον σοφό θεολόγο. Παραδέχτηκε ότι ο δρόμος που του αποκάλυψε ο γέρος Ζητιάνος οδηγεί πράγματι κατευθείαν στον Θεό και θαύμασε την πνευματική σοφία που κρυβόταν στο αξιολύπητο εκείνο γέρικο σώμα. Γεμάτος απορία ρώτησε και πάλι, «Πώς βρέθηκες εδώ, παππού?» «Με έφερε ο Θεός». «Και πώς βρήκες τον Θεό?» «Αφήνοντας όλα τα επίγεια πράγματα». «Και πού βρίσκεται ο Θεός?» «Βρίσκεται στις καθαρές καρδιές και στην αγαθή προαίρεση». «Ποιος είσαι τέλος πάντων?» «Όποιος κι αν είμαι, ευχαριστημένος είμαι με την κατάστασή μου και δεν την αλλάζω με τα πλούτη όλων των βασιλιάδων. Άλλωστε βασιλιάς είναι κάθε άνθρωπος που μπορεί σοφά και συνετά να κυριαρχεί στον εαυτό του και να τον κυβερνά. Ώστε είσαι βασιλιάς και πού είναι το βασίλειό σου?» «Εκεί», απάντησε ο φτωχός, δείχνοντας με το δάχτυλό του τον ουρανό. «Βασιλιάς είναι εκείνος που η βασιλεία του γράφτηκε στο βιβλίο των κρημάτων του Θεού». «Και από ποιον τα έμαθες όλα όσα μου είπες? Ποιος τα έβαλε στο νου σου?» «Θα σου το αποκαλύψω κι αυτό. Όλες τις ημέρες μου τις περνώ με σιωπή, είτε με προσευχή, είτε με καλούς και ευλαβικούς λογισμούς. Μόνιμη φροντίδα και σκέψη μου είναι το πώς θα ενωθώ με τον Θεό πιο δυνατά και πιο στενά μέσω της απεριόριστης υποταγής στο Άγιο θέλημά Του. Μια τέτοια ολοκληρωτική αφιέρωσή μας στον Θεό μπορεί να μας διδάξει όλα τα αληθινά, όλα τα καλά και όλα τα Άγια.
Πολλά ακόμη ήθελα να ρωτήσει ο θεολόγος τον Ζητιάνο, αλλά ελπίζοντας σε μία μελλοντική συνάντηση τον αποχαιρέτησε και έφυγε. Να συλλογιζόταν, βρήκα έναν αυθεντικό οδηγό για τον δρόμο που οδηγεί με ασφάλεια στον Θεό. Πόσο διαφέρει η κοσμική σοφία από την πνευματική, την οποία κατέχουν όχι οι έξυπνοι και οι πολύξεροι, αλλά οι ταπεινοί και πιστοί δούλοι του Θεού. Ο Ιησούς Χριστός είπε σχετικά σε μία προσευχή του προς τον Θεό Πατέρα: «Σε ευχαριστώ, Πατέρα, Κύριε του ουρανού και της γης, γιατί αυτά, δηλαδή τις ουράνιες αλήθειες, εσύ τις έκρυψες από τους σοφούς και τους συνετούς και τα αποκάλυψες τους απλοϊκούς και ταπεινούς. Ναι, Πατέρα μου, αυτό ήταν το αγαθό και δίκαιο θέλημά σου».

εν πάση της πέραση τους εναθλήσαντας πίστη Αποστόλους, μάρτυρας, ιερείς Θεόφρονας, σεμνά γίνεα, ιερών άθροισμα, ιερείς άσμαση, κατά χρέος εφημίσομεν, ότι συνήφθησαν της επουρανίης υγιεινή. Και πάθη την απάθειαν χάρη τη Χριστού εκομίσαντο, και νυν ως αστέρες στεροί περιαυγάζοντες ημάς εν παρησία πρεσβεύουσιν υπέρ των ψυχών ημών. Μαρτύρων θείος χορός της Εκκλησίας η βάσης, του Ευαγγελίου η τελείωσης, ημείς έργο του Σωτήρος τα ρητά επληρώσατε, εν ημίν γάρ επίλε του άδου κατά της Εκκλησίας ανεοχθήσε εκλίστησαν, ή του αίματος ημών χύσης τα σιδωλικά σπονδάς εξήρανεν, η σφαγή ημών απέτεκε των πιστών το πλήρωμα.

επιδιώκετε την αγάπη. Ζητάτε καθημερινά από το Θεό την αγάπη. Μαζί με την αγάπη έρχεται και όλο το πλήθος των αγαθών και των αρετών. Αγαπάτε για να αγαπιέστε κι εσείς από τους άλλους. Δώστε στο Θεό όλη σας την καρδιά, ώστε να μένετε στην πίστη. Οφείλετε να έχετε πολύ προσοχή στις μεταξύ σας σχέσεις και να ευλαβείστε ο ένας τον άλλον ως πρόσωπα ιερά, ως εικόνες του Θεού. Να μην αποβλέπετε ποτέ στο σώμα ή στην ομορφιά του, αλλά στην ψυχή. Προσέχετε το αίσθημα της αγάπης, γιατί όταν η

Αχιλλείου Φωνή 96,3 Το Εκκλησιαστικό Ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, Αχιλλείου Φωνή. Στους 96,3 μεγακύκλους των FM και σε όλο τον κόσμο διαδικτυακά.

0: Σεβαστιότατε, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, Χριστός Ανέστη. Σίμων Ιωνά, αγαπάς με πλοίον τούτον, λέγει αυτό. Ναι, Κύριε, σύ είδας ότι φιλώσαι, λέγει αυτό, βόσκε αρνία. Σήμερα μας συγκέντρωσε εδώ η ανάγκη να τιμήσουμε ένα ποιμένα. Έναν άνθρωπο που μπορεί να μην τύχει το ράσο, να μην έγινε ιερέας, αλλά ο οποίος ιερούργησε το μυστήριο του ανθρώπου. Διακόλυσε τις ψυχές των αδελφών του και μάλιστα νέων ανθρώπων με όλες τις όμορφες δυσκολίες που χαρακτηρίζουν την νεανική ηλικία. Από αγάπη στον Χριστό αφιέρωσε τη ζωή του στην αδελφότητα και δήλωσε στην οικογένειά του. Εγώ βλέποντας την κατάσταση της νεολαίας θέλω να αφιερωθώ στον Χριστό και να βοηθήσω τα νέα παιδιά να γνωρίσουν τον δρόμο του Χριστού. Μια απόφαση ζωής ενός ανθρώπου 24 ετών. Το παιδαγωγικό του έργο υπήρξε αποτέλεσμα θεϊκής έμπνευσης, αλλά και μαθητείας του Ιδίου. Υπήρξε το θεϊκό τάδο που λειτουργήθηκε, αλλά και συνδυάστηκε με επίπονη διαρκή προσπάθεια από τον ίδιο να καταρτιστεί, να ακούσει τους πατέρες της αδελφότητας, να μαθητεύσει κοντά τους, να μάθει από τα λάθη του. Συνταγή επιτυχίας. Ουδέν άγγιξε αυτή η συνταγή επιτυχίας να φανεί στα χρόνια που ακολούθησαν την αφιέρωσή του και την ένταξη στην αδελφότητα. Με ορισμένα χαρακτηριστικά που όλοι γνωρίζουμε, απλά θα επαναλάβω. Ειλικρινές ενδιαφέρον για κάθε παιδί, επιμέλεια και χάρισμα στην επικοινωνία, σταθερός προσανατολισμός στη χριστοκεντρικότητα, δεν μας συνέδεε με το πρόσωπό του, αλλά με το πρόσωπο του Χριστού, που ήταν άλλωστε τη βασική γραμμή της αδελφότητας. Έργο ουσίας και βάθους, όχι απλώς διαχείριση των παιδιών, γνώση του οικογενειακού περιβάλλοντος, παρουσία σε σημαντικές στιγμές των παιδιών, σε ασθένεια, σε θάνατο προσφυλούς ανθρώπου, σε επιτυχία ή αποτυχία στις εξετάσεις, ακούραστη διακονία, κατά την άποψή μου δεν ήταν καθόλου ακούραστη, ήταν υπόδειγμα, συστηματικότητα και οργάνωση. Και πόσα ακόμη, σταματώ όμως εδώ, γιατί όλα αυτά θα ξεδιπλωθούν μπροστά μας από τους εκλεκτούς ομιλητές μας. Όλα αυτά δεν μπορούσαν να γίνουν αν δεν υπήρχε αγάπη. Αυτή ήταν η κινητήριος δύναμη που ξεπερνούσε τα εμπόδια και τους πειρασμούς. Κύριε, εσύ πάντα είδας, σύ γινώσκεις τη φιλώσα. Λέγει αυτό ο Ιησούς, βόσκε τα πρόβατά μου. Αυτή της αγάπης πραγμάτως υπήρξε η διακονία του αδελφού μας προς όλους μας. Στα κατοπινά χρόνια, όσοι κληθήκαμε στις ίδιες θέσεις διακονίας, προσπαθήσαμε να τον μιμηθούμε. Δεν ήταν εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Μάλλον γιατί δεν είχαμε τα ίδια αποθέματα αγάπης, ίσως γιατί δεν είχαμε την ίδια φλόγα δοσήματος και θυσίας. Από όλες τις σημαντικές προσπάθειες και τομείς δράσης της αδελφότητας, στους νέους, στους επιστήμονες, στους εργαζόμενους, στις νέες μητέρες, στις προνοιακές δράσεις κλπ., νομίζω ότι ξεχωρίζει το έργο της νεότητας για πολλούς λόγους. Αυτή ήταν και η σημαντικότερη διακονία στη σύγχρονη εποχή. Έδωσε ο Θεός έναν τέτοιον άνθρωπο με αυτά τα χαρακτηριστικά, ώστε να συνεχιστεί ένα έργο που είχε πλέον δοκιμαστεί και διαιρεθεί. Και την δύσκολη ώρα της διάσπασης και της κρίσης, μας εμφάνισε ο Κύριος κάποιον, που μόνο με την τρογερή του πίστη, χωρίς περγαμηνές και σπουδές και πτυχία, θα συνέχιζε την έδοξη πορεία του χωμό, έχοντας ως φεντόν άλλο Δαβίδ την πίστη. Το όραμα, την επιθυμία να γνωρίσουν όλοι τον Χριστό. Έτσι ήρθε στη ζωή χιλιάδων παιδικών ψυχών ο αρχηγός. Και πλάι στην αγάπη του πρώτου Ομαδόπουλου, πατρός Καλλινίκου Δασκαλούδη, έλαψαν σελίδες δόξας και ομορφιάς, ζωγράφισαν τα όμορφα παιδικά και νεανικά μας χρόνια. Όπως η τιμή στον εορταζόμενο Άγιο είναι η μίμησή του, έτσι και το οφειλόμενο χρέος απέναντι σε αυτούς τους πατέρες μας είναι η συνέχιση του έργου του στις επόμενες γενιές με παρακαταθήκη την ισορροπημένη αγωγή με αγάπη και θυσία. Σε αυτήν εδώ την αίθουσα θυμάμαι τον πατέρα Καλλίνικο να μας λέει κάποτε ότι εμείς θα είμαστε, δεν θα είμαστε εδώ κοντά σας να μας βλέπετε, αλλά θα σας κοιτούμε από τον ουρανό και θα ευχόμαστε για τις ομάδες μας. Το έργο του Αποστόλου Κουτούλια αποκτά μεγαλύτερη αξία, διότι δεν προβλήθηκε από την αδελφότητα, δεν εισέπραξε εύσημο τη διακρίση. Όταν κατάκοπος μετά από κάποια εκδρομή ή συνάντηση επέστρεψε στο Ιπποκράτος στην Αγία Παρασκευή, θα έπαιρνε πιάτα ή θα έκανε κάποιο άλλο ταπεινό διακόνημα που έπρεπε να γίνει. Νομίζω ότι και πολλοί αδελφοί που γνώριζαν ότι ότι ο Απόστολος ασχολείται με τους νέους και σίγουρα χαίρονται γι' αυτό, δεν είχαν συνειδητοποιήσει το μέγεθος του έργου και πολύ περισσότερο τη σημασία αυτού του έργου. Γι' αυτό και εξεπλάγησαν από την καθολική συμμετοχή τόσων νέων στην εκκλησία του. Ναι, κύριε, εσύ είδες ότι φιλώσω. Λέει γι' αυτό, πείμενε τα πρόβατά μου. Σας ευχαριστώ.
1: Η χάρη του Παναγίου Πνεύματος οικονομεί για τον καθέναν μας να συναντήσει αγίους ανθρώπους στη ζωή του που βιώνουν ταπεινά, με πηγαίο και αληθινό τρόπο το αναστάσιμο και χαρμόσυνο μήνυμα του Ευαγγελίου. Άνθρωποι που γίνονται φάροι και οδοδείκτες για τον καθέναν μας και που κοντά τους μάθαμε να ευχαριστούμε και να δοξολογούμε τον Τριαδικό Θεό για όλες τις δωρεές Του. Έναν τέτοιο άνθρωπο του Θεού γνωρίσαμε όλοι μας στο πρόσωπο του αείμνηστου Απόστολου Κουτούγια. Γεννήθηκε το 1937 στα Τέμπη και μεγάλωσε στη Λάρισα, όπου σπούδασε στη Νυχτερινή Εμπορική Σχολή. Την περίοδο 1959-61, που υπηρετούσε τη στρατιωτική του θητεία, συνδέθηκε στη Λάρισα με τον αρχιμανδρίτη Ανάργυρο Σταματόπουλο, μετέπειτα προϊστάμενο της Αδελφότητας Θεολόγων «Η Ζωή», και κοντά του διέκρινε την κλίση που είχε μέσα του για ιεραποστολική προσφορά. Έκτοτε αφιέρωσε ολόκληρη τη ζωή του στα παιδιά για τη δόξα του ονόματος του Χριστού. Μια αφιέρωση που προσπάθησε να είναι απόλυτα γνήσια, αληθινή και ταπεινή, όπως την περιγράφει ο αγαπημένος του Απόστολος Παύλος στους Γαλάτες: «Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός». Νομίζω πως κάπως έτσι γνωρίσαμε όλοι τον Απόστολο Κουτούγια. Έναν αληθινό, γνήσιο και φωτεινό χριστιανό, με αστήρευτο και πηγαίο ενθουσιασμό για κάθε γεγονός της ζωής του και για κάθε άνθρωπο που συναναστρεφόταν μαζί του. Δεν σταματούσε ποτέ να διακονεί τους πάντες. Από το μικρότερο μαθητή μέχρι τον μεγαλύτερο ηλικιωμένο. Πάντοτε άοκνα και με γνήσια αγάπη για τον καθένα. Κυρίως όμως διακόνησε στις χριστιανικές μαθητικές ομάδες και τις κατασκηνώσεις, όπου μέσα από αυτές αναδείχθηκε το έμφυτο και σπάνιο παιδαγωγικό χάρισμα που διέθετε. Ένα χάρισμα ποικιλόμορφο και πολυεπίπεδο, του οποίου γίναμε όλοι αποδέκτες, με τον τρόπο που συνοψίζει ο ομότιμος καθηγητής παιδαγωγικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κύριος Γεώργιος Κρουσταλάκης, στον συλλογικό τόμο αφιερωμένο στον σύγχρονο Ιεραπόστολο των Νέων, λέγοντας ότι ο Απόστολος Κουτούγιας ήταν ένας πραγματικός παιδαγωγός. Γι' αυτό και οι νέοι τον αγάπησαν τόσο πολύ. Το έργο που έκανε χειμώνα-καλοκαίρι γινόταν με ανιδιοτέλεια και με βαθιά ταπείνωση. Λειτουργούσε για όλους τους νέους ως ζωντανό πρότυπο έμπρακτης δράσης αλλά και πνευματικότητας. Καθοδηγούσε κάθε παιδί και κάθε νέο χωριστά, εξατομικευμένα και σύμφωνα με τις ανάγκες του. Πάντα ενθάρρυνε τους νέους με μια εγκάρδια χειραψία ή ένα μικρό προσωπικό δώρο ή με μια ευχητήρια κάρτα από όπου και αν βρισκόταν εκείνος. Διέθετε σε όλους αρκετό χρόνο για να τους ακούσει και το έκανε πάντοτε με απόλυτη προσοχή. Άκουγε πάντα με ενεργητικό τρόπο ό,τι του έλεγαν, αφού κραζόταν με προσοχή κάθε με συνομιλητή του, όποια ηλικία και αν είχε αυτός. Ήταν θαυμαστό σε όλους μας ότι δεν γνώριζε απλά τα δικά μας μόνο ονόματα, αλλά ήξερε και αυτά των αδελφών μας, στέλνοντας πάντα τους χαιρετισμούς του και σε εκείνους. Παράλληλα, αφιέρωνε χρόνο για να συνεργαστεί στενά με τους γονείς κάθε παιδιού, ακούγοντας τις απόψεις και τις ανησυχίες τους. Στην παιδαγωγική του Απόστολος Κουτούγιας έδειχνε αληθινό ενδιαφέρον για την παραμικρή λεπτομέρεια που είχε αξία για το κάθε παιδί και αφιέρωνε χρόνο για να δημιουργηθεί μια προσωπική οικειότητα μαζί τους. Ενώ χρησιμοποιούσε το χιούμορ στην κατάλληλη στιγμή για να αισθανθούν οι άλλοι άνετα. Συμμετείχε στο παιχνίδι και την άθληση που τα θεωρούσε ότι έχουν κεφαλαιώδη σημασία για τα παιδιά και τους νέους. Και φανέρωνε το ηγετικό του παράδειγμα από τη συμμετοχή του στις πορείες και στις αναβάσεις σε κορυφές, χειμώνα ή και καλοκαίρι. Και πάνω απ' όλα, με την αγάπη και τη συμμετοχή του